0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Σαμουήλ, κεφάλαιο 29. Και οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλα τα στρατεύματά τους στην Αφέκ. Και οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή που ήταν στην Ισραήλ. Και οι σατράπες των Φιλιστέων διέβαιναν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Ο Δαβίδ όμως και οι άνδρες του διέβαιναν από πίσω, μαζί με τον Αγχούς. Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων είπαν «Τι θέλουν αυτοί οι Εβραίοι?» Και ο Αγχούς είπε στους στρατηγούς των Φιλιστέων «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο δούλος του Σαούλ, του βασιλιά του Ισραήλ, που στάθηκε μαζί μου όλες αυτές τις ημέρες ή αυτά τα χρόνια? Και δεν βρήκα σε αυτόν κανένα ασφάλμα, αφού του κατέφυγε σε μένα μέχρι αυτή την ημέρα». Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων αγανάκτησαν εναντίον του, και οι στρατηγοί των Φιλιστέων του είπαν «Διώξε αυτόν τον άνθρωπο και ας γυρίσει στον τόπο του που διόρισες για αυτόν, και ας μη κατέβει μαζί μας στη μάχη. Μήπως μέσα στη μάχη γίνει πολέμιός μας? Επειδή πώς θα συμφιλιωνόταν αυτός με τον κύριό του, όχι με τα κεφάλια αυτών των ανδρών? Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, για τον οποίο έψαλαν αμοιβαία με χορούς λέγοντας «Ο Σαούλ χτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του»? Τότε ο Αγχούς κάλεσε τον Δαβίδ και του είπε «Ζει ο Κύριος. Βέβαια στάθηκες ευθύς και η έξοδός σου και η είσοδός σου μαζί μου στο στρατόπεδο υπήρξε αρεστή μπροστά στα μάτια μου, επειδή δεν βρήκα σε σένα κακό από την ημέρα που ήρθες σε μένα μέχρι αυτή την ημέρα. Αλλά όμως δεν είσαι αρεστός στα μάτια των σατραπών. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε σε ειρήνη, για να μην φέρεις δυσαρέσκεια στους σατράπες των Φιλιστέων». Και ο Δαβίδ είπε στον Αγχούς «Αλλά τι έκανα και τι βρήκες στο δούλο σου από την ημέρα που είμαι μπροστά σου μέχρι την ημέρα αυτή, ώστε να μην πάω να πολεμήσω ενάντια στους εχθρούς του κυρίου μου του βασιλιά?» Και ο Αγχούς απάντησε στον Δαβίδ «Ξέρω ότι είσαι αρεστός στα μάτια μου, σαν άγγελος Θεού. Όμως οι σατράπες των Φιλιστέων είπαν «Δεν θα ανέβει μαζί μας στη μάχη». Τώρα λοιπόν σήκω νωρίς το πρωί μαζί με τους δούλους του κυρίου σου που ήρθαν μαζί σου. Και καθώς σηκωθείτε νωρίς το πρωί, αμέσως όταν φέξει, αναχωρήστε». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί και οι άνδρες του για να αναχωρήσουν να επιστρέψουν στη γη των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι ανέβηκαν στην Ιεζραήλ. Πρώτη Σαμουήλ, 30 κεφάλαιο. Και όταν ο Δαβίδ και οι άνδρες του την τρίτη μέρα μπήκα στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν κάνει εισβολή στο μεσηβρινό μέρος και στη Σικλάγ και είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν κατακάψει με φωτιά και είχαν εχμαλωτήσει τις γυναίκες που ήσαν μέσα σε αυτή από μικρών μέχρι μεγάλων. Δεν θανάτωσαν κανένα, αλλά τους πήραν και πήγαν στον δρόμο τους. Και ο Δαβίδ και οι άνδρες του ήρθαν στην πόλη και να, ήταν πυρπολημένοι. Και οι γυναίκες τους και οι γη τους και οι θυγατέρες τους εχμαλωτισμένοι. Τότε ο Δαβίδ και ο λαός που ήταν μαζί του ύψωσε τη φωνή τους και έκλαψαν μέχρι ότου δεν έμεινε μέσα τους δύναμη για να κλαίνε. Και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ εχμαλωτίστηκαν, η Αχινοάμ, η Ιεζραηλίτισσα, και η Αβιγαία, η γυναίκα του Ναβάλ, του Καρμιλίτη. Και ο Δαβίδ στεναχωρήθηκε υπερβολικά, επειδή ο λαός έλεγε να τον πετροβολήσουν, για το λόγο ότι η ψυχή ολόκληρου του λαού ήταν κατάπικρη, καθένας για τους γιους του και για τις θυγατέρες του. Ο Δαβίδ όμως δυναμώθηκε στον Κύριο το Θεό του. Και ο Δαβίδ είπε στον Αβιάθαρ τον ιερέα, τον γιο του Αχιμέλεχ, «Φέρε μου εδώ παρακαλώ το εφόδ». Και ο Αβιάθαρ έφερε το εφόδ στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο λέγοντας, «Να καταδιώξω πίσω από αυτούς τους ληστές, θα τους προφτάσω?» Και ο Κύριος του είπε, «Να καταδιώξεις, επειδή σίγουρα θα τους προφτάσεις και οπωσδήποτε θα ελευθερώσεις τα πάντα». Τότε ο Δαβίδ πήγε αυτός και οι 600 άνδρες που ήταν μαζί του και ήρθαν μέχρι το χήμαρο Βοσόρ, όπου στάθηκαν αυτοί που απέμειναν. Και ο Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες καταδίωκαν, επειδή έμειναν πίσω 200 που, επειδή απέκαμαν, δεν μπορούσαν να διαβούν το χήμαρο Φωσόρ. Και βρήκαν έναν άνθρωπο Αιγύπτιο στο χωράφι και τον έφεραν στο Δαβίδ. Και του έδωσαν ψωμί και έφαγε και τον πότισαν νερό. Και του έδωσαν ένα κομμάτι πίτα από σίκα και δύο τσαμπιά σταφίδες. Και έφαγε και επανήλθε σε αυτόν το πνεύμα του. Επειδή δεν είχε φάει ψωμί ούτε είχε πιει νερό 3 μέρες και 3 νύχτες. Και ο Δαβίδ του είπε «Τι νους είσαι και από πού είσαι?» Και είπε «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος κάποιου Αμαλικίτη. Και ο Κύριος μου με άφησε επειδή αρρώστησα 3 μέρες τώρα. Εμείς κάναμε εισβολή στο μεσηβρινό μέρος των Χερεθέων και στα μέρη της Ιουδαίας και στο μεσηβρινό του Χάλευ και πυρπολίσαμε τη Σικλάγ». Και ο Δαβίδ του είπε «Μπορείς να με οδηγήσεις κάτω σε αυτούς τους ληστές?» Και εκείνος είπε «Να μου ορκιστείς στο Θεό ότι δεν θα με θανατώσεις ούτε θα με παραδώσεις στο χέρι του Κυρίου μου και θα σε οδηγήσω κάτω σε αυτούς τους ληστές». Και όταν τον οδήγησε κάτω, να, ήσαν διασκορπισμένοι επάνω στο πρόσωπο ολόκληρου του τόπου, τρώγοντας και πίνοντας και χορεύοντας για όλα τα μεγάλα λάφυρα που πήραν από τη γη των Φιλιστέων και από τη γη του Ιούδα. Και ο Δαβίδ τους χτύπησε από την αυγή μέχρι την εσπέρα της επόμενης μέρας και δεν διασώθηκε ούτε ένας από αυτούς, εκτός από 400 νέους που κάθονταν επάνω σε καμήλες και έφυγαν. Και ο Δαβίδ ελευθέρωσε όσα άρπαξαν οι Αμαλικίτες. Ο Δαβίδ ελευθέρωσε και τις 2 γυναίκες του. Και δεν τους έλειψε ούτε μικρό ούτε μεγάλο, ούτε γη ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρο, ούτε τίποτε από όσα άρπαξαν από αυτούς. Ο Δαβίδ ξαναπήρε τα πάντα. Και ο Δαβίδ πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια και φέρνοντας τα μπροστά από τα άλλα κτίνη έλεγαν «Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ο Δαβίδ ήρθε στους 200 άνδρες που είχαν αποκάμει ώστε δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον Δαβίδ, γι' αυτό κάθισαν στο χήμαρο Βοσόρ. Και βγήκαν σε συνάντηση του Δαβίδ και σε συνάντηση του λαού που ήταν μαζί του. Και όταν ο Δαβίδ πλησίασε στο λαό, τους χαιρέτησε. Και αποκρίθηκαν όλοι οι πονηροί και διεστραμμένοι από τους άνδρες που είχαν πάει με τον Δαβίδ και είπαν «Επειδή αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας, δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε, παρά στον καθένα τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και ας τα πάρουν και ας φύγουν». Ο Δαβίδ όμως είπε «Δεν θα κάνετε έτσι, αδελφοί μου, σε εκείνα που ο Κύριος μας έδωσε, που μας φύλαξε και παρέδωσε στο χέρι μας τους ληστές που είχαν έρθει εναντίον μας. Και ποιος θα σας ακούσει σε αυτή την υπόθεση? Αλλά σύμφωνα με τη μερίδα εκείνου που κατεβαίνει σε πόλεμο, έτσι θα είναι και η μερίδα εκείνου που κάθεται κοντά στην αποσκευή. Εξίσου θα μοιράζονται». Έτσι και έγινε από την ημέρα εκείνη και στο εξής. Και το έκανε αυτό νόμο και διάταγμα στον Ισραήλ μέχρι τούτη την ημέρα. Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στη Σικλάγ, έστειλε από τα λάφυρα στους πρεσβύτερους του Ιούδα, τους φίλους του, λέγοντας «Δέστε, ευλογία σε εσάς από τα λάφυρα των εχθρών του Κυρίου, προς εκείνους που ήσαν στη Βεθήλ και προς εκείνους που ήσαν στη Ραμόθ, τη Μεσημβρινή, και προς εκείνους που ήσαν στην Ιαθήρ, και προς εκείνους που ήσαν στην Αροήρ, και προς εκείνους που ήσαν στη Σιφμόθ, και προς εκείνους που ήσαν στην Εσθεμοά, και προς εκείνους που ήσαν στη Ραχάλ, και προς εκείνους που ήσαν στις πόλεις των Ιεραμεηλιτών, και προς εκείνους που ήσαν στις πόλεις των Κενέων, και προς εκείνους που ήσαν στην Ορμά, και προς εκείνους που ήσαν

Νάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχίσουε, τους γιους του Σαούλ. Και η μάχη βάρινε πάνω στο Σαούλ, και τον πέτυχαν οι άνδρες οι τοξότες, και πληγώθηκε βαριά από τους τοξότες. Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του, «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασε με αυτή, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με εμπέξουν». Όμως ο οπλοφόρος του δεν ήθελε, επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία του και έπεσε πάνω της. Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός επάνω στη ρομφαία του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθανε ο Σαούλ και οι τρεις γη του, και ο οπλοφόρος του και όλοι οι άνδρες του, την ίδια εκείνη μέρα, μαζί. Και οι άνδρες του Ισραήλ, εκείνοι που ήσαν πέρα από την Κοιλάδα και εκείνοι που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, βλέποντας ότι οι άνδρες Ισραήλ έφυγαν και ότι ο Σαούλ και η γη του πέθαναν, άφησαν τις πόλεις και έφυγαν. Και αφού ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατοίκησαν σε αυτές. Και την επόμενη μέρα, όταν οι Φιλιστέοι ήρθαν για να γυμνώσουν τους φωνευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του να έχουν πέσει πάνω στο βουνό Γελβουέ. Και απέκοψαν το κεφάλι του και του έβγαλαν τα όπλα του και έστειλαν ολόκληρα στη γη των Φιλιστέων για να διαδώσουν την αγγελία στον οίκο των ειδώλων τους και ανάμεσα στο λαό. Και έκαναν τα όπλα του ανάθημα στον οίκο της Ασταρόθ και κρέμασαν το σώμα του στο τείχος της Βεθσάν. Και όταν οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ άκουσαν γι' αυτό, το τι έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες και οδυπόρησαν ολόκληρη τη νύχτα και πήραν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των γιών του από το τείχος της Βεθσάν και ήρθαν στην Ιαβής και εκεί τα έκαψαν. Και πήραν τα κόκαλά τους και τα έθαψαν κάτω από το δέντρο στην Ιαβής και νίστεψαν 7 ημέρες. Η Ιερεμίας, 5ο κεφάλαιο. Περιέλθετε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και δείτε τώρα και μάθετε και ζητήστε στις πλατείες της, αν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο, αν υπάρχει κάποιος που να κάνει κρίση, που να ζητάει αλήθεια, και θα συγχωρήσω σε αυτή. Και αν λένε «Ζει ο Κύριος», στην πραγματικότητα ορκίζονται ψεύτικα. Κύριε, τα μάτια σου δεν επιβλέπουν επάνω στην αλήθεια. Τους μαστίγωσες και δεν πόνεσαν. Τους κατανάλωσες και δεν θέλησαν να δεχθούν διόρθωση. Σκλήριναν τα πρόσωπά τους περισσότερο από τον βράχο. Δεν θέλησαν να επιστρέψουν. Τότε εγώ είπα, αυτοί βέβαια είναι φτωχοί, είναι άφρονες, επειδή δεν γνωρίζουν το δρόμο του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Θα πάω στους μεγάλους και θα τους μιλήσω, επειδή αυτοί γνώρισαν το δρόμο του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Αλλά και αυτοί όλοι μαζί σύντριψαν το ζυγό, έκοψαν τα δεσμά. Γι' αυτό λιοντάρι από το δάσος θα τους φωνεύσει, λύκος της ερήμου θα τους εξολοθρεύσει, πάρδαλοι θα κατασκοπεύσει επάνω στις πόλεις τους. Καθένας ο οποίος θα βγει από εκεί έξω θα κατασπαραχθεί. Επειδή πλήθυναν οι παραβάσεις τους, αυξήθηκαν οι αποστασίες τους. Πώς να σε συγχωρήσω γι' αυτό? Οι γη σου με εγκατέλειψαν και ορκίζονταν στους μη θεούς. Αφού τους χόρτασα, τότε μίχευαν και συγκέντρωναν επάνω σε σπίτι πόρνης. Ήταν σαν τα χορτασμένα άλογα το πρωί. Καθένας χρεμέτιζε πίσω από τη γυναίκα του κοντινού του. «Δεν θα κάνω επίσκεψη για αυτά», λέει ο Κύριος. «Και η ψυχή μου δεν θα εκδικηθεί ενάντια σε τέτοιο έθνος». «Ανεβείτε πάνω στα τείχη της και εγκρεμίζετε. Όμως μην κάνετε συντέλεια. Αφαιρέστε τις επάλξεις της, επειδή δεν είναι του Κυρίου. Επειδή ο οίκος του Ισραήλ και ο οίκος του Ιούδα φέρθηκαν πολύ άπιστα σε μένα», λέει ο Κύριος. «Αρνήθηκαν τον Κύριο και είπαν, δεν είναι αυτός. Και δεν θα έρθει επάνω μας κακό, ούτε θα δούμε μάχαιρα ή πείνα. Και οι προφήτες είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει μέσα τους. Έτσι θα γίνει σε αυτούς». Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή μιλάτε αυτό το λόγο, προσέξτε, εγώ θα κάνω τα λόγια μου στο στόμα σου φωτιά και αυτό το λαό ξύλα και θα

0: καταφάει. Δέστε, εγώ θα φέρω επάνω σας ένα έθνος από μακριά, ο οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Ένα ισχυρό έθνος, ένα αρχαίο έθνος, ένα έθνος το οποίο δεν γνωρίζεις τη γλώσσα ούτε καταλαβαίνεις τι λένε. Η φαρέτρα τους είναι σαν ανοιγμένος τάφος. Είναι όλοι ισχυροί. Και θα κατατρώνε το θερισμό σου και το ψωμί σου που θα έτρωγαν η γη σου και θυγατέρες σου. Θα κατατρώνε τα κοπάδια σου και τις αγέλες σου. Θα κατατρώνε τους αμπελώνες σου και τις σικές σου. Θα εξολοθρεύσουν με ρομφαία τις οχυρές πόλεις σου, στις οποίες εσύ έλπισες. Κι όμως, κατά τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, δεν θα κάνω σε εσάς συντέλεια. Και όταν πείτε, γιατί ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε εμάς όλα αυτά, τότε θα τους πεις, όπως με εγκαταλείψατε και δουλέψατε ξένους θεούς στη γη σας, έτσι θα δουλέψετε ξένους θεούς σε γη όχι δική σας. Αναγγείλετε τούτο στον οίκο του Ιακώβ και κηρύξτε το στον Ιούδα λέγοντας, ακούστε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε, που έχετε μάτια αλλά δεν βλέπετε, έχετε αυτιά αλλά δεν ακούτε. Δε φοβάστε εμένα, λέει ο Κύριος. Δε θα τρέμετε μπροστά μου που σας έβαλα την άμμο ως όριο της θάλασσας σύμφωνα με αιώνιο πρόσταγμα και δεν θα το υπερβεί. Και τα κύματά της συνταράζονται, όμως δεν θα υπερισχύσουν. Και ηχούν, όμως δεν θα το υπερβούν. Αυτός ο λαός όμως έχει στασιαστική και απειθή καρδιά. Αποστάτησαν και έφυγαν. Και δεν είπαν στην καρδιά τους, ας φοβηθούμε τώρα τον Κύριο το Θεό μας, που δίνει βροχή πρώιμη και όψιμη στον καιρό της. Φυλάτε για μας τις διορισμένες εβδομάδες του θερισμού. Οι ανομίες σας τα απέτρεψαν αυτά και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν από σας το αγαθό. Επειδή βρέθηκαν μέσα στο λαό μου ασεβείς, έστησαν ενέδρα όπως εκείνος που στείνει βρόχια. Βάζουν παγίδα, συλλαμβάνουν ανθρώπους. Όπως το κλουβί είναι γεμάτο με πουλιά, έτσι και τα σπίτια τους είναι γεμάτα με δόλο. Γι' αυτό μεγαλύνθηκαν και πλούτησαν. Πάχυναν, γυαλίζουν, υπερεύηκαν μάλιστα τις πράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουν την κρίση του ορφανού και ευημερούν. Και δεν κρίνουν το δίκαιο των φτωχών. «Δεν θα κάνω γι' αυτά επίσκεψη», λέει ο Κύριος. «Η ψυχή μου δεν θα εκδικηθεί ενάντια σε ένα τέτοιο έθνος». Έκπληξη και φρίκη έγιναν στη γη. Οι προφήτες προφητεύουν με ψέμα και οι ιερείς δεσπόζουν διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπάει με τέτοιο τρόπο. Και τι θα κάνετε στο διάστημα ύστερα από αυτά? Η Ιερεμίας, έκτο κεφάλαιο. Γη Βενιαμίν, φύγετε με βιασύνη μέσα από την Ιερουσαλήμ και ηχίστε σάλπιγγα στη Θεκουέ και υψώστε σημάδι από φωτιά στην Βεθακερέμ, επειδή κακό ξεπροβάλλει από το βορρά και μεγάλος συντριμός. Παρομοίωσα τη θυγατέρα Σιών με εύχαρη και τρυφερή γυναίκα. Οι βοσκοί και τα κοπάδια τους θα έρθουν σε αυτή. Θα στήσουν σκηνές εναντίον της ολόγυρα. Καθένας θα επιμένει στον τόπο του. Ετοιμάστε πόλεμο εναντίον της. Σηκωθείτε και ας ανέβουμε το μεσημέρι. Αλίμονο σε μας, επειδή γέρνει η μέρα, επειδή απλώνονται οι σκιές της εσπέρας. Σηκωθείτε και ας ανέβουμε μέσα στη νύχτα και ας καταστρέψουμε τα παλάτια της. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, κατακόψτε δέντρα και υψώστε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλη επάνω στην οποία πρέπει να γίνει επίσκεψη. Είναι ολόκληρη κατά δυναστεία στο μέσον της. Όπως η πηγή αναβλύζει τα νερά της, έτσι αυτή αναβλύζει την κακία της. Βία και αρπαγή ακούγονται μέσα σε αυτή. Μπροστά μου είναι ακατάπαυστα πόνος και πληγές. Σοφρονήσου, Ιερουσαλήμ, μήπως και αποσυρθεί η ψυχή μου από σένα. Μήπως και σε κάνω έρημη, ακατοίκητη γη. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα σταφυλολογήσουν ολοκληρωτικά τα υπόλοιπα του Ισραήλ σαν μια άμπελο. επίστρεψε το χέρι σου στα καλάθια σαν τον τριγητή. Σε ποιον θα μιλήσω και θα διαμαρτυρηθώ για να ακούσουν? Δες, το αυτί τους είναι απερίτμητο και δεν μπορούν να ακούσουν. Δες, ο λόγος του Κυρίου είναι σε αυτούς όνειδος. Δεν ευχαριστιούνται σε αυτόν. Γι' αυτό είμαι γεμάτος από θυμό του Κυρίου, απέκαμα συγκρατώντας τον εαυτό μου. Θα τον εκχαίω επάνω στα νήπια απ' έξω και πάνω στη συγκέντρωση των νέων μαζί, επειδή και ο άνδρας θα πιαστεί μαζί με τη γυναίκα και ο ηλικιωμένος με εκείνον που είναι πλήρης ημερών. Και τα σπίτια τους θα περάσουν σε άλλους, τα χωράφια και οι γυναίκες μαζί, επειδή θα απλώσω το χέρι μου επάνω στους κατοίκους της γης, λέει ο Κύριος. Επειδή από τον μικρό τους μέχρι τον μεγάλο τους κάθε ένας δόθηκε στην πλεονεξία και από προφήτη μέχρι ιερέα κάθε ένας πράττει το ψέμα. Και γιάτρεψαν το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου με επιπόλαιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη» και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ντράπηκαν όταν έπραξαν βδέλυγμα? Μάλιστα, δεν τράπηκαν με κανένα τρόπο, ούτε κοκκίνησαν. Γι' αυτό θα πέσουν ανάμεσα σε εκείνους που πέφτουν. Όταν τους επισκεφθώ, θα απολεστούν, είπε ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, σταθείτε πάνω στους δρόμους και δείτε και ρωτήστε για τα αιώνια μονοπάτια, πού είναι ο αγαθός δρόμος και περπατάτε σε αυτόν και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Αυτοί όμως είπαν, δεν θα περπατήσουμε σε αυτόν. Και έβαλα σκοπούς επάνω σας, λέγοντας, ακούστε τον ήχο της άλπικας. Αλλά είπαν, δεν θα ακούσουμε. Γι' αυτό ακούστε έθνη, και εσύ, συναγωγή, γνώρισε τι είναι μεταξύ τους. Άκου, γη, να, εγώ θα φέρω κακό επάνω σε αυτό το λαό, τον καρπό των συλλογισμών τους. Επειδή δεν πρόσεξαν στα λόγια μου και στο νόμο μου, αλλά τον απέρριψαν. Τι μια φορά το λιβάνι που προέρχεται από τη Σεβά και η ευωδιαστή κανέλα από μακρινή γη? Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεχτά, ούτε οι θυσίες σας είναι ευάρεστες σε μένα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, εγώ θα βάλω προσκόμματα σε αυτό το λαό και οι πατέρες και οι γη θα προσκόψουν επάνω σε αυτά. Ο γείτονας και ο φίλος του θα απολεστούν. Έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, λαός έρχεται από τη γη του βορρά και μεγάλο έθνος θα σηκωθεί από τα άκρα της γης. Θα κρατούν τόξο και λόγχη. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή τους ηχεί σαν τη θάλασσα και επιβαίνουν επάνω σε άλογα, παραταγμένα σαν άνδρες σε πόλεμο εναντίον σου, θυγατέρα Σιών. Ακούσαμε τη φήμη τους. Τα χέρια μας παρέλυσαν. Μας κατέλαβε στεναχώρια, οδύνες, σαν εκείνη που γεννάει. Μη βγείτε στο χωράφι και στο δρόμο μην περπατάτε, επειδή η ρομφαία του εχθρού είναι τρόμος από παντού. Θυγατέρα του λαού μου, περιζώ σου σάκο και κυλήσου μέσα σε στάχτη. Κάνε στον εαυτό σου πένθος, όπως σε γιον μονογενή. Θρύνησε πικρά, επειδή ο εξολοθρευτής θα έρθει ξαφνικά επάνω μας. Σε έβαλα σκοπιά, φρούριο ανάμεσα στο λαό μου, για να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις το δρόμο τους. Όλοι είναι ολοκληρωτικά απειθείς. Περπατούν κακολογώντας. Είναι χαλκός και σίδηρος. Όλοι είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήρι κάηκε. Το μολύβι καταναλώθηκε από τη φωτιά. Ο χωνευτής διαλύει μάταια, επειδή οι κακοί δεν χωρίστηκαν. Θα τους ονομάσουν ασήμι αποδοκιμασμένο, επειδή ο Κύριος τους αποδοκίμασε.
1: Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3. Είναι σωστός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται διοικητικό αξίωμα, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, να μην είναι φίλερης, αλλά να είναι ήπιος, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριος στην πίστη για να μην το πάρει πάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Παρόμοια και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Και αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και με πολύ θάρρος προσβλέπουν στο Θεό χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σου τα γράφω αυτά αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστης που μας αποκαλύφθηκε. Αυτός φανερώθηκε στον κόσμο ως άνθρωπος. Το πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα. Προς Τιμόθεον πρώτη επιστολή κεφάλαιο 4. Το πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο, επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Γιατί κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό. Επειδή εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδερφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ανίερους μύθους που είναι για γριούλες. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Αυτό που λέω είναι αλήθεια και αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Και εμείς γι' αυτό κοπιάζουμε και αγωνιζόμαστε, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μην σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλους. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σε αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας.
2: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για την αφύπνιση. Ο Κύριος θέλει να αφυπνίσει το λαό του. Και είπαμε ότι υπάρχει του διαβόλου η αφύπνιση στον τελευταίο, στους τελευταίους καιρούς, που θέλει να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους για τα άνομα σχέδιά του. Όμως υπάρχει η αφύπνιση του Θεού, που σε αυτή μας καλεί όλους εμάς. Και είπαμε ότι πώς συνδέεται, αδελφοί, αυτή η αφύπνιση όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, ότι όλο αυτό θα συμβεί, θα γίνει και γίνεται. Πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύφη του. Η νύφη του δεν θα κοιμάται όπως η λυπή, αλλά θα αγρυπνεί, θα περιμένει, θα προσμένει, αμήν, ώστε ο Κύριος να την παραλάβει μέσα στη δόξα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει από τον ύπνο, τι κάνει? Θα πρέπει να ντυθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί, να βάλει τα ρούχα του έτσι όπως πρέπει, να ζωστεί, ώστε να μπορεί μετά να ξεκινήσει τη μέρα του, να κάνει τις δουλειές του, όλα αυτά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας ενεργοποιήσει, να δούμε τι θέλει μετά από την αφύπνιση ο Κύριος να κάνουμε, ώστε να έχουμε τα βήματα μπροστά μας να καταλάβουμε. Και μάλιστα θα σταματήσουμε σε μια λέξη, να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Διαβάζω στην Α Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, 3-5 δάφη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ευλογημένος ο Θεός σύμφωνα με το πολύ ελεός του, που μας αναγέννησε, μας έφερε μέσα σε αυτή την αναγέννηση, σε μια ελπίδα ζωντανή. Εις χειρονομία άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δημάς. Έχουμε μια κληρονομιά. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Καθώς μας φυλάει ο Κύριος με την πίστη μας, έχουμε την ελπίδα. Αμήν. Και βλέπουμε αυτή την όμορφη σωτηρία σιγά σιγά να αποκαλύπτεται στον κάθε ένα από εμάς. Που αυτή η σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους τελευταίους καιρούς. Και πάω στο 13 εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Δια τούτο, εξαιτίας όλων αυτών, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος: αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας. Μετά την αφύπνιση θα πρέπει να αναζωστείς. Να μην είναι τα ρούχα σου τα πνευματικά χαλαρά. Η ζωή σου να μην είναι χαλαρή. Να αναζωστείς τις σοσφίες της διανοίας σου. Δεν μιλάει για τη φυσική οσφή, όμως τη χρησιμοποιεί, γιατί θα δούμε γιατί. Αλλά λέει τα σοσφίες της διανοίας. Και σε αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, για τη διάνοια του ανθρώπου. Εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν της μεγάλης σωτηρίας θα πρέπει να αναζωστούμε. Και υπήρχε η συνήθεια τότε, γιατί φορούσαν ρόμπες, μακριά ρούχα, σαρόμπες, και αυτό που έκαναν ότι έζωναν την οσφή τους δυνατά για να μπορούν να δουλέψουν. Θυμάμαι και εδώ, τότε που φορούσαν οι άνθρωποι τις βράκες, οι άντρες. Είχαν μια ζώνη χοντρή και την έδαιναν κύκλους στη μέση, για να υπάρχει, να είναι δεμένοι άνθρωποι, να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν. Η οσφύλη έχει να κάνει με τη δύναμη του σώματος, λοιπόν. Όπως έχει να κάνει και ότι εκείνη το κέντρο του βάρους του σώματος. Αλλά και μέσα στη γραφή βλέπουμε την οσφύλη ότι είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ, του Ισραήλ, τον έκανε κύριος Ισραήλ, να του υπόσχεται ότι μέσα από την οσφή του, λέει, θα βγουν όλα αυτά τα υποσχόμενα τέκνα που ο Θεός είχε να δώσει στο πρόσωπο της γης. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ, δηλαδή, είναι οι πατέρες που βγήκαν μετά όλος ο λαός Ισραήλ μέσα από την οσφή του. Λέει, βασιλείς θέλους εξέλθει εκ της οσφίος σου. Σολομώντας, ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι βασιλείς μέσα από τον Ισραήλ. Τι θέλει να πει όμως όσον αφορά τη διάνοια? Θέλει να μας πει ότι ο Θεός θέλει η διάνοια μας, η οποία από τον ύπνο, από μια κατάσταση η οποία ήταν σε άλλη φάση, χαλαρή φάση, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αυτός ξυπνάμε. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάνοια. Ήσουν χαλαρός, ήσουν σε ένα άλλο κόσμο πριν, όταν κοιμόσουν. Τώρα όμως η διάνοια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Να δεις, να καταλάβεις το περιβάλλον που είναι γύρω σου. Να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε τι το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, διαυγείς. Να φύγει δηλαδή η χαλαρότητα και η ζαλάδα του ύπνου και να ενεργοποιηθεί ο νους. Να είναι καθαρός. Θα πρέπει να παραμερίσουμε τις επικίνδυνες σκέψεις στη ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσικό ύπνο και για κάποιο φυσικό ξύπνημα. Μιλάμε για πνευματικό ύπνο που ο Κύριος μας σηκώνει, μας ξυπνάει από αυτό, η χαλαρότητα, η ζαλάδα που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πρέπει ο νους να συγκροτηθεί, να απορρίψει πονηρές σκέψεις του εχθρού, επικίνδυνες, που μας εμποδίζουν, αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας πορεία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους, ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα επερώμενο ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, πλέον αρχινάμε και συγκροτεί το νους, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω μας και παίρνει μια θέση, μια στάση, σωστή, μάχημη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας από τα βέλη του εχθρού, θα πρέπει να βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμάστε που λέει στην Εφεσίους ότι πρέπει να λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας και επίσης θα πρέπει η διάνοιά μας να ντυθεί με αλήθεια. Λέει στην Εφεσίους, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ποια οσφή? Για ποια οσφή μιλάει? Η αλήθεια θα πρέπει να είναι εδώ. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι λαμπρή. Να μην είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ πλάνης και αλήθειας. Αδελφοί, δυστυχώς, και ο διάβολος το κάνει αυτό με τις μεθοδίες του, με τις σκέψεις του, με τα επιχειρήματά του, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν κάθε μέρα, αυτό που προσπαθεί είναι να μας θολώσει τη διάνοια. Δες τις σκέψεις που κάνεις κάθε μέρα και πόσες από αυτές τελικά είναι που οικοδομούν, είναι σκέψεις οι οποίες ο άνθρωπος κάνει για να κάνει το θέλημα του Θεού ή για διάφορα άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν και πιο απλοί, είχαν χρόνο. Ο Δαβίδ έβωσε και τα προβατάκια του, έπαιζε εκεί την κιθάρα του, τα μουσικά του, γιατί είχε χάρισμα στη μουσική ο Δαβίδ, αλλά ήτανε αυτός και ο Κύριος και τα προβατάκια του. Εμείς
3: μέσα σε όλη αυτή την θολούρα που ζούμε, αδελφοί, πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Πόσα πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται, να σκέπτεται, να όλα αυτά που ο κόσμος μας δίνει, έτσι. Και πού είναι ο Κύριος σε όλο αυτό? Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες επιθέσεις του εχθρού μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, που τελικά ο άνθρωπος ζει σε μια ζαλάδα τελικά. Αυτό που ο Κύριος θέλει είναι να πάρουμε την αλήθεια και να ζούμε με αυτήν. Στους τελευταίους καιρούς μιλάει ότι θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα σπείρουν ζυζάνια παντού. Και ακόμα και οι πιστοί που λένε ότι είναι πιστοί, δυστυχώς πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να έχουμε διάφορες σκέψεις αμφιβολίας, απιστίας, σκέψεις που πλέον και η επιστήμη, υποτιθέμενη επιστήμη, πάει συνέχεια κόντρα. Θέλει να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού, θέλει να αμφισβητήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει μέσα στην... Είναι η εποχή της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος να αναζωστούμε σαν παιδιά του Θεού. Τις οσφίες της διανοίας μας. Να αναζωστούμε. Να στερεωθούμε. Να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Να καταλάβουμε το κάλεσμά Του. Τη σωτηρία Του. Να μην μπορεί ο εχθρός να μας προσβάλλει μέσα στη διάνοιά μας. Θα πρέπει να θέσουμε τη διάνοιά μας στον Ιησού, που λέει αποβλέπονται στον Ιησού, στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, να συλλογιζόμαστε εκείνον, να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας, και η διάνοιά μας να μην είναι ένα χαλαρό, ένα ζελές που πάει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, όπου φυσάει ο άνεμος. Φανταστείτε, αδερφοί, τους μάρτυρες, πόσο πεπισμένοι ήταν μέσα τους, που τους έριχναν στα λιοντάρια, στις κατακόμβες, ζούσαν μια ολόκληρη ζωή για να μην αρνηθούν τον Κύριο. Σε άγρια σκυλιά, μέσα σε φοβερά βασανιστήρια, πόσο καθαρή ήταν η διάνοιά τους, η πίστη τους σε εκείνον. Αυτό που είχαν ακούσει, αυτό που είχαν εγκολπωθεί, το πόσο κρυστάλλινο ήταν μέσα τους. Δεν μπορούσε κανένα να τους το αμφισβητήσει μέσα στη, ούτε στην καρδιά τους, ούτε στη διάνοιά τους. Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη διάνοιά μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και την αποκάλυψη, ώστε μέσα μας να υπάρχει αλήθεια. Λέει η ικανότητά μας, λέει στην Β' Κορινθίους στο γάμα 5, λέει «Ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσουμε τι, ως εξ ημών αυτών, αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού». Ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε. Μας δίνει την αποκάλυψη μέσα μας να είμαστε ισορροπημένοι, να είναι καθαρό το μυαλό μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ύπνωση, από τη ζαλάδα, και να μπούμε μέσα στην καθαρότητα. Πόσο καθαρή ήταν η διάνοια του Ιησού. Φανταστείτε, δεν υπήρχε αμαρτία στον Κύριο. Αλλά αγίαζε τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς ο Κύριος. Οι σκέψεις του ήταν κρυστάλλινες. Ήταν βέβαιος μέσα του. Δεν υπήρχε μέσα σε όλους εμάς υπάρχει μια σύγχυση, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες σκέψεις είναι από το Θεό, ποιες σκέψεις είναι από το διάβολο, ποιες σκέψεις είναι δικές μας. Γι' αυτό και μας λέει πριν να εχμαλωτίζουμε πάνω μας την υπακοή του Χριστού. Υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα στις διάνοιες των ανθρώπων, και μιλάμε για τους πιστούς τώρα. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η ενέργεια, το να αναζωστούμε τις σοφίες της διανοίας μας, θέλω να φτάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη λέξη. Λέει, αναζωσθέντες τα σοφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Το αποτέλεσμα, καθώς αναζουστούμε, είναι ότι ερχόμαστε, λέει, σε μια εγκράτεια, λέει ο Βάμβας. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, σε αυτή τη λέξη, το κείμενο δεν λέει εγκρατεύεστε, λέει νύφοντες. Και θα δούμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό. Λίγο πολύ ξέρουμε, έχουμε ακούσει όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στο ότι μέσα στη διάνοια του ανθρώπου ο Θεός εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Ο κόσμος εργάζεται, το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου, λέει, είναι θάνατος. Το φρόνημα του Θεού τι είναι? Ζωή και ειρήνη. Σκέψεις μας. Αλλά λέει να αναζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας νύφοντες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Βάμβας το χρησιμοποιεί εδώ και λέει, το ερμηνεύει εγκράτεια, αλλά νύφοντες πάει να πει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε είδους διανοητικής μέθης, ζάλης, σύγχυσης. Να είμαστε, να έχουμε αυτοέλεγχο. Ελεύθεροι από πράγματα τα οποία μας βάζει ο διάβολος μέσα μας και μας συγχύζει, μας ζαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα μας κρυστάλλινοι, μέσα στο μυαλό μας, το ποιοι είμαστε, το τι θέλει ο Θεός από μας. Βάζει ο διάβολος συνέχεια μέσα, πιστεύουμε στον Κύριο, έρχεται μία δοκιμασία, τι κάνουμε? Τι θα γίνει τώρα? Μα πιστεύεις και είναι κρυστάλλινο μέσα σου, καθαρό, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας από εκείνον, λέει, που είναι στον κόσμο. Δεν έρχεται ο διάβολος με φόβο. Δεν έρχεται ο διάβολος με χίλιες δυο μεθοδίες και τρίκ που θέλει να κάνει ώστε να σε πλανήσει, να σε βάλει μέσα στην απιστία, να κάνεις λάθος επιλογές. Να κάνεις διάφορα στη δουλειά σου ώστε να προκόψεις που να είναι παράνομο. Μέσα στη διάνοια του ανθρώπου θα πρέπει να είμαστε καθαροί. Είμαι νυφάλιος. Ποιος είναι νυφάλιος? Πού τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μέχρι τώρα? Αυτό. Όταν δεν είμαστε πιωμένοι, είμαστε νυφάλιοι. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική μέθη, ζαλάδα, σύγχυση, και που το αντίθετο είναι η νυφαλιότητα. Δηλαδή σου λέει, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, τι να είστε? Νυφάλιοι. Δηλαδή να είστε καθαροί. Η διάνοια να είναι διαυγής, καθαρή. Σε άλλες περιπτώσεις ο Βάμβας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ως αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις σαν εγκράτεια. Γιατί δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη μόνο. Την υφαλιότητα δηλαδή. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο βάζει την ερμηνεία εκεί με μια αντίστοιχη, που είτε σε άλλες περιπτώσεις είναι αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις είναι εγκράτεια. Λέει στην Α Τιμωθέως 3.11, οι γυναίκες ως αυτός εμνέ ουχή κατάλαλοι εγκρατείς πιστέ κατά πάντα. Ενώ στο κείμενο λέει σεμνάς μη διαβόλους νυφαλίους πιστάς εν πάση. Βλέπετε, εγκρατείς ερμηνεύεις με τη λέξη εγκρατείς τη λέξη νυφάλιος,
4: νυφαλίους στις γυναίκες. Προσέξτε το άλλο, το είδατε. Λέει κατάλληλη και στο κείμενο λέει διαβόλους. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ την καταλαλιά. Μια άλλη περίπτωση, στον Τίτο, στο 2-2, λέει γέροντες να είναι άγρυπνοι. Σεμνοί. Ενώ στο κείμενο λέει πρεσβυτέρας, νυφαλίους είναι. Η αγρύπνια δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη. Μιλάει για μια πνευματική επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, να είσαι νυφάλιος, να μην είσαι νυσταγμένος, όπως πας δεξιά ή αριστερά, ή μεθυσμένος, αλλά το μυαλό να είναι καθαρό, να ξέρεις τι σου γίνεται ακριβώς, τα αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα, να μπορείς να πιάνεις. Και στις γυναίκες, λοιπόν, και στους γέροντες, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, όπως και στους επισκόπους. Να είναι άμεμπτος, λέει ο επισκοπός, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος. Και λέει πάλι νυφάλιος στο κείμενο. Δηλαδή, να έχει καθαρότητα μυαλού, να μην είναι συγχυσμένος, ζαλισμένος, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και είναι η ερώτηση μια σε εμάς αυτή τη στιγμή. Πώς είναι η διανοιά μας, αλήθεια, όσον αφορά τα πράγματα του Θεού? Πώς είναι, δηλαδή, είναι ξεκάθαρα όλα μέσα στη διανοιά μας? Ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού υπάγουμε? Ή ο διάβολος μας έχει βάλει 1000 μέσα στις σκέψεις μας και περιπλεκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των προβλημάτων, των σκέψεων, των επιθέσεων από τον εχθρό, της πλάνης, του εχθρού, και είμαστε σε μια ζαλάδα που, ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία από τη μια μεριά, είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη δεν πάμε στον κόσμο, είμαστε τον κόσμο και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πνευματική ζαλάδα, πνευματική μέθη. Στο λεξικό λέει νυφάλιος, αυτός που δεν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ο ξεμέθιστος. Και δεύτερον, αυτός που διαθέτει ή χαρακτηρίζεται από διάβγεια πνεύματος. Και όταν λέει πνεύμα, εδώ στους τα λεξικά εννοεί πιάνει. Δεν μιλάει για το πνεύμα που εμείς εννοούμε, έτσι. Που η έδρα είναι μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μιλάει, μιλάει για διάνοια. Διάβγεια μέσα στη διάνοιά μας. Καθαρότητα. Καθαρότητα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Να ξέρεις γιατί ο Θεός σε κάλεσε. Τι θέλει ο Θεός από σένα. Αυτή είναι η πνευματική επαγρύπνηση. Καθαρότητα. Τώρα, όταν μιλάμε να είμαστε ξεμέθιστοι, τι εννοούμε, από τι να είμαστε ξεμέθιστοι? Σίγουρα όχι από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που νόμιζαν εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Είχαν γεμίσει και τραγούδαγαν, υμνούσαν, χόρευαν, έψαλαν με γλώσσες του Πνεύματος. Κάποιοι λένε, λέει, οι γλώσσες ήταν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραίο τρόπο διάλεξε ο Κύριος να κηρύχει το Ευαγγέλιο με αυτό. Έτσι, πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι? Δεν καταλάβαιναν. Όσοι είχαν αυτό το αυτοί όμως άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Ευαγγελίου στη διάλεκτό τους. Όσοι είχαν μάτια τώρα εκεί που υπήρχε μια σύγχυση μέσα τους, έβλεπαν ένα όχλο. Τρελή είναι αυτή η μεθυσμένη. Ο Κύριος μας λέει μη μεθύσκουμε με ίνο, αλλά με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτή τη μέθη. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεμέθιστοι από αυτό. Θέλει να είμαστε μεθυσμένοι μέσα στο πνεύμα. Ο Κύριος να μας οδηγεί, να μας φέρει με το πνεύμα του. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί, και βλέπουμε τους Αποστόλους. Με πλήρη διάβγεια κήρυξαν και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα, σώθηκαν 3.000 ψυχές, και οι Απόστολοι μετά, που ήταν μεθυσμένοι με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτό το μεθύσι. Υπάρχουν, αδερφοί, δύο ειδών μεθύσια. Η
2: Υπάρχουν δύο ειδών ποτήρια. Το ποτήριο των δαιμονίων που σε μεθάει και το ποτήριο του Κύριου. Ποιο από τα δυο θέλεις? Κατά πόσον τα δαιμόνια μας επηρεάζουν? Και δεν μιλάμε να είμαστε ολοδαιμόνιστοι. Μιλάμε για πνεύματα κάθαρτα τα οποία επηρεάζουν τη διανοιά μας. Και ποιος είναι ο σκοπός? Δεν μιλάμε για κατάληψη δαιμόνων, μιλάμε για ενέργειες δαιμόνων μέσα στις σκέψεις μας. Όταν μιλάμε εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού, τι εννοούμε? Σκέψη από πού ήρθε? Από τον εχθρό. Τι χρησιμοποιεί ο εχθρός για να φέρει σκέψεις μέσα, πονηρές σκέψεις? Τους αγγέλους του, τα δαιμόνια. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Και ο Κύριος μας θέλει, αδερφοί, τι, να καταλάβουμε τελικά και να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο ποτήρια να πιούμε τελικά και να πίνουμε κάθε μέρα. Όταν έχεις πρόβλημα με το ποτό, μιας και μιλάμε για μέθη, και δεν είναι μόνο το ποτό, είναι χίλια δυο άλλα, ποιος το έβαλε αυτό εκεί στο ποτήρι σου να το πίνεις? Ο Θεός. Γιατί το πίνεις? Ποιος το βάλει? Γιατί πίνει ο άνθρωπος ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί καπνίζει ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί παίρνει ναρκωτικά αφού ξέρει ότι καταστρέφεται? Ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος το κάνει. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί, τους δαίμονες. Καθώς ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πέσει στην παγίδα να πίνει από αυτό το ποτήριο των δαιμονίων που πάντα μέσα περιέχει κάποιο είδους εθισμό στη σάρκα. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10:20, λέει: αυτά που θυσιάζουν, λέει, τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και όχι στο Θεό. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει, κοινωνία δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διαγείρουμε ή στη ζηλοτυπία? Τι θέλουν να κάνουν τα δαιμόνια? Θέλουν να εγκλωβίσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να τον κάνουν δούλο, θολώνοντας τη διάνοιά του. Καθώς ο διάβολος καταφέρει να θολώσει τη διάνοια του ανθρώπου, βλέπει ο άνθρωπος ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ζει μέσα στο ναι μεν αλλά. Και δεν μιλάμε τώρα για εθισμούς. Δεν είναι ο σκοπός μας σήμερα να μιλήσουμε για εθισμούς, φυσικούς εθισμούς. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Για μια πνευματική ζάλη που ο διάβολος χρησιμοποιεί τους δαίμονές του, ώστε ο άνθρωπος τελικά να είναι θολωμένος, να λέει εγώ δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, γι' αυτό πάω κι εγώ εκεί. Πού άλλο να πάω, αφού πάει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αφού έτσι μάθαμε. Είστε έξω στον κόσμο, στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες έξω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι εκεί? Σαν τα πρόβατα. Πίστευε και μη ερεύνα. Θολωμένοι μέσα στη μέθη, μέσα στη ζαλάδα. Και όταν τους μιλήσεις για τον Κύριο, δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Γιατί έχουν βολευτεί μέσα σε αυτή τη ζάλη και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Όπως
3: ο μεθυσμένος, ο οποίος αισθάνεται πανέμορφα μέσα στη ζαλάδα του. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να πέσει στον κρεμό για να σκοτωθεί. Έτσι θέλει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και έτσι ο διάβολος θέλει και τους πιστούς ανθρώπους και τους αναγεννημένους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι να αναζωστούμε τα σοσφίας της διανοίας μας και να είμαστε νυφάλιοι. Διαυγής. Ψαλμός 107 μιλάει για αυτούς που μεθύουν. Λέει, σύονται και κλονίζονται όσο μεθύουν και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τι κάνει το μεθύσει στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος χάνει όλη τη σοφία. Ιώβ 12:25 λέει, ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται όσο μεθύον. Δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος. Μιλάγαμε για την αφύπνιση. Για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να περάσει κανένα τέταρτο, να προσαρμοστούν, να πιούν τον καφέ τους, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Λοιπόν, από αυτή την ζάλη, την παραζάλη του ύπνου, το ίδιο έχει να κάνει και με το μεθύσι. Ο Κύριος σου λέει, μην είσαι σε αυτή την κατάσταση της ζάλης. Θα πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και η διάνοιά σου να είναι καθαρή. Ξέρεις, να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, να πληρούσε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, να ξέρεις ποιος είσαι, πού βρίσκεσαι, τι πρέπει να κάνεις, τι είναι το περιβάλλον γύρω σου, να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πνευματικά πράγματα.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο διάβολος λοιπόν θέλει να εγκλωβίσει τους ανθρώπους και η μεθοδία που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η εξαπάτηση. Θέλει να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε λίθαργο. Θέλει να τους βάλει σε μια πνευματική μέθη, ώστε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Ο διάβολος χρησιμοποιεί 4 κυρίως στοιχεία όσον αφορά αυτό. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Εκεί που λέει να μη σας εξαπατήσει, λέει βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών, δηλαδή να μας λαφυραγωγήσει, να μας πάρει σαν λάφυρο, να μας εχμαλωτήσει και να μας κάνει δούλους του. Αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης. Πρόσεξε, λέει, βλέπετε μη σας λαφυραγωγήσει, δηλαδή ο διάβολος. Πώς? Δια της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία είναι μεγάλη ζαλάδα. Μιλάμε για τους Έλληνες φιλοσόφους. Άλλος ο Αριστοτέλης, άλλος ο Πλάτωνας. Άλλοι στοικοί. Υπάρχουν άλλοι φιλόσοφοι, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι πίστευαν μεν, τα μεν, άλλοι δε, αλλά ήταν όλοι φιλόσοφοι. Και όλοι είναι εξυψωμένοι για τη φιλοσοφία τους. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας που ήταν το επόμενο στάδιο των φιλοσόφων, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Άλλος στον Πλάτωνα, άλλος στον Αριστοτέλη. Ήταν πιο κοντά. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τους ενδιέφερε? Η φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Να γεμίζουν το κεφάλι τους με ανοησίες, με πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν κατασταλαγμοί, ανθρώπινοι, προσπαθούσαν να βρουν το θείο με τη σοφία τους. Όπως και οι γνωστικοί, να φτάσουν ψηλά μέσα από τη σοφία. Μια μυστική σοφία. Που όλα αυτά δεν ήταν πουθενά στερεωμένα, δεν υπήρχε βάση σε αυτά. Να πατήσει ο άνθρωπος και να πει εδώ πατάω και μπορώ πλέον να χτίσω σόφρονα νοήματα. Φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία πώς επηρεάζει σήμερα τη λεγόμενη εκκλησία, τη χριστιανική εκκλησία τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ. Θεολόγοι σπουδάζουν μαζί με τη θεολογία τι? Και φιλοσοφία. Γιατί περισσότερο πιάνουν τους φιλοσόφους σαν βάση τους και μετά οικοδομούν και ερμηνεύουν και καλά το Λόγο του Θεού βάσει της φιλοσοφίας. Σε εκκλησίες, όπως και στο Άγιο Όρος, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης έχουν αγιοποιηθεί. Τους έχουν εικόνα και τους προσκυνάνε. Φιλοσοφία. Λέει, μη σας εξαπατήσει, μη σας λαφυραγωγήσει με τη φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό είναι μια ζάλη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να μη σε εξαπατήσει με μάταιη απάτη, κενή απάτη, άδεια. Να σου δώσει κάτι, όπως σου προσφέρει αυτός ο κόσμος, διάφορα, κοσμικά, σε εξαπατήσει, σε απατήσει. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, το τρίτο, η παράδοση των ανθρώπων. Τελικά ποιος νίκησε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία, την παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία, ποιος νίκησε, ο Χριστός και η διδασκαλία του ή η παράδοση των ανθρώπων τελικά? Χριστούγεννα, τι είναι αυτό? 25 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της παράδοσης. Έτσι τα βρήκαμε. Αφού κάνανε με το ζόρι χριστιανούς τους ανθρώπους. Άκουγα κάποιον
2: πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας. Η Ρωσία έγινε χριστιανική από ένα διάταγμα ενός βασιλιά. Ή θα γίνεται χριστιανή, ο οποίος λέει επισκέφθηκε μάλλον το Βυζάντιο πριν και είδε τα μεγαλεία και πίστηκε μέσα του και λέει ή θα πιστέψετε να γίνετε χριστιανοί, θα σας πάρω το κεφάλι. Μέσα σε κάποιες μέρες αποφασίστε. Και έγινε χριστιανοί. Εκτός κάτω τους Σλάβους που πήγε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και τα λοιπά και κήρυξαν τώρα εκεί πέρα. Οι άλλοι πάνω όμως έγιναν με ένα διάταγμα. Με ένα διάταγμα. Η Αμερική πώς έγινε χριστιανική? Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στα νότια, εκεί προς τη μέση της Αμερικής, κήρυξε και μετά ήρθαν οι Ισπανοί και λέει μέσα ότι αν διαβάσει κανένας, ήταν από τις μεγαλύτερες σφαγές που έγιναν ποτέ σε παγκόσμια ιστορία. Έκαναν με το ζόρι τους ανθρώπους να και καλά να γίνουν χριστιανοί. Και από πίσω ήταν η Καθολική Εκκλησία, γιατί οι Ισπανοί ήταν φανατικοί Καθολικοί. Και είχα ακούσει μια ιστορία ενός αυτόχθονα εκεί πέρα που τον είχαν παλουκώσει, τον δέκεγαν, δεν ξέρω, και έλεγαν «Α, πρέπει να μετανοήσεις», λέει. «Ή θα γίνεις χριστιανός και θα πας στον παράδεισο, ή θα αρνηθείς να γίνεις χριστιανός και πας στην κόλαση και θα καίγεις αιώνια». Και ρωτάει, λέει αυτός, αληθινή ιστορία, «Όλοι εσείς», λέει, «πού θα πάτε?» Λέει, «αφού πιστεύουμε

κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Όλα αυτά και τα τέσσερα πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και ο κόσμος όλος που λένε ότι είναι χριστιανοί ζουν μέσα σε αυτή τη θολούρα, μέσα σε αυτή την, θα λέγαμε, ανοησία, μέσα σε αυτή τη μέθη, που πίσω από αυτήν τη μέθη ποιος κρύβεται? Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα. Αυτή κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Διαβάζω στις Παροιμίες, στο 23-31, μιλάει ξανά για τον ίνο που κοκκινίζει. Καταβαίνει, λέει, ευαρέστος, όμως στο τέλος θα κάνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος πίνει και μεθάει, και μιλάμε για πνευματική μέθη τώρα, έτσι. «Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας, και η καρδιά σου θέλει λαλήσει αισχρά». Ποια είναι η αλότρια γυναίκα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν το έχουμε ψάξει και δεν ερευνήσει? Είναι η Βαβυλώνα. «Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου». Μεθυσμένος, κοιμάσαι μέσα στη θάλασσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και πάνω στο κατάρτι, κοιμάσαι, ψηφάς το κίνδυνο. «Με έτυπτον θέλεις επί και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθεί», λέει. «Για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι». Από μεθύση σε μεθύση. Μια τέλεια αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι θολωμένος από αυτή την πνευματική μέθη, ζαλισμένος, δεν είναι νυφάλιος, τι συμβαίνει? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα, και δεύτερον, τέλεια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω του. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν αισθανόμαστε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε μάθει σε αυτή την παράδοση που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Την Κυριακή να είσαι χριστιανός και τη Δευτέρα να είσαι διάβολος. Μέσα σε αυτή τη ζαλάδα, μέσα σε αυτήν την υποκρισία και μέσα σε αυτή την ανοησία στο τέλος. Θυμάστε τον Ηλία που έλεγε, «Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων». Δύο φρονημάτων. Φρόνημα. Μέσα στο νου του ανθρώπου. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου στο 4.3, λέει, «Διότι θέλει αρθεί καιρός, ότι δεν θέλουν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία οι άνθρωποι, αλλά θέλουν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοή». Οι άνθρωποι, καθώς είναι μέσα σε αυτή την παραζάλη, δεν θέλουν να ακούνε πολλά. Γαργαριζόμενοι την ακούνε. Πας στην εκκλησία, την Ορθοδοξία, και ρωτάς, τι άκουσες σήμερα? Και ακόμα τα αυτιά βουίζουνε. Έτσι όπως πάει ο άνθρωπος, έτσι γυρνάει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν αισθάνονται. Και από με τις αλήθειες θέλω σε αποστρέψει την ακοή αυτών. Την αλήθεια, λέει, θα αποστρέψουν την ακοή. Εις δε τους μύθους θέλω σε εκτραπεί. Ο Άγιος ο Τάδε. Τους έβλεπε και ήξερε από χιλιόμετρα ποιος είσαι και πώς σε λένε. Σύ δε, λέει, αγρύπνεις πάντα. Εδώ το αγρύπνη είναι σιδενήφεις πάσιν, λέει. Δηλαδή να είσαι σε εγρήγορση, να το μυαλό σου να είναι νυφάλιο

0: κακοπάθησον, εργάστη τι έργον ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Εσύ μην κοιμάσαι. Εσύ μην είσαι μέσα σε αυτή τη ζάλη, σε αυτή την που γαργαλίζουν οι άνθρωποι την ακοή, που δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού ήρθες και πού πας και τι, ποιος είναι ο Θεός σου και Κύριός σου και τι ανάγκη έχει ο πλησίον σου. Συ όμως άνθρωπε του Θεού, λέει, να είσαι νυφάλιος. Να έχεις μια διαυγή διάνοια σκέψη, να ξέρεις. Θυμάστε τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη, παρουσία του Θεού, λέει, ήταν γέμοντα οφθαλμών, κύκλωθεν και έσωθεν. Τέλεια αντίληψη. Αυτή είναι η νυφαλιότητα. Το να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Να μην σε έχει ζαλίσει και σε έχει πλανήσει ο εχθρός με μεθοδίες, με πνεύματα κάθαρτα, με πλάνες. Αλλά να είσαι, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γαργαριζόμενη την ακοή. Θέλω να διαβάσω λίγο στην Αποκάλυψη που λέει εκεί για τη Βαβυλώνα. Λέει στην Αποκάλυψη 17:1 ως διότι ξέρουμε ότι η Βαβυλώνα είναι το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που ζει μέσα σε αυτή τη ζάλη. Θυμάστε το κήρυγμα που είχαμε κάνει όσον αφορά την αφύπνιση, τι έλεγε, ότι θα τους ποτίσω ίνο, θα εφραίνονται και θα κοιμώνται ύπνο αιώνιο της Βαβυλώνας, δεν θα σηκωθούν. Και εδώ παρουσιάζεται τώρα μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη, γιατί πάει με πολλούς, δεν έχει μόνο έναν άντρα, δεν έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άγιος Εφραίμ, Άγιος Τάδε, Άγιος έτσι, Άγιος καινούριος, Άγιος παλιός, Άγιος Βαλεντίνος, ο Θεός του έρωτα. Και βάλε και βάλε και βάλε. Κάθε μέρα κι ένας. Και του λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνας. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Τις οποίες, λέει, επώνευσαν οι βασιλείς της γης, και ακούστε τι λέει, και εμεθύστησαν οι κατοικούντες τη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή, έχει αφήσει ένα φοβερό αποτύπωμα η Βαβυλώνα στο πρόσωπο της γης. Τον ίνο της πορνείας της. Και έχει ζαλίσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αδελφοί, οι καθολικοί μόνο περίπου είναι 1.400.500.000.000 κόσμο. Το πρόσωπο της γης. Αλλά πώς έγινε. Είπαμε πώς. Το ίδιο και από τη μία άλλη μεριά η Ορθόδοξη. Και με έφερε, λέει, εν πνεύμα της στην έρημο και είδα γυναίκα καθημένη επί θηρίο κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα. Ποιοι φοράνε πορφύρες? Και και ποιοι άλλοι? Και κόκκινων. Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας τι φοράνε? Και χρυσωμένοι με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Γεμάτη πλούτο. Γεμάτη πλούτο. Αλλού λέει ότι επένδυσαν, λέει, οι έμποροι της γης, γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα εμπορεύματά τους επειδή έπεσε η Βαβυλώνα. Ο μεγαλύτερος οργανισμός πάνω στη γη είναι η Καθολική Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε. Ο μεγαλύτερος οργανισμός. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος οργανισμός από αυτό το πρόσωπο της γης. Μόνο τα μέλη της είπαμε ότι είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ υπάρχει μάθημα το πώς διοικείται Και το μάθημα έχει να κάνει με τη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή διδάσκουν στους φοιτητές τον τρόπο που μπορεί ένα πρόσωπο ή μια αρχή να διοικήσει τόσο μεγάλο φάσμα από επιχειρήσεις και από πλούτο. Φοβερό. Τράπεζες θέλεις. Ό,τι θέλεις. Είναι μέσα όλοι. Που αυτός ο οργανισμός είναι η Καθολική Εκκλησία. Όχι και ο δικοί μας δεν πάνε πίσω. Αυτοί λοιπόν με τους μαργαρίτες, τους λίθους, τους τίμιους, έχουσα λέει αντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Αυτή είναι η Βαβυλώνη. Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα τέτοιο θρησκευτικό σύστημα. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, είτε είναι οτιδήποτε. Σε όλες αυτές που λέγονται παραδοσιακές εκκλησίες, τις κοσμικές εκκλησίες, που πάντοτε είχαν μαζί τους και τον αυτοκράτορα δίπλα. Καμιά φορά λέμε, μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Δες την ιστορία πώς έγιναν τόσοι που έγιναν. Με ποιο τρόπο. Δες το Μεσαίωνα τι έγινε. Δες την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να δεις τι έγινε. Και αυτά είναι λίγο πολύ που τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Με τη μάχαιρα, με τη βία, με την απειλή, να εξαπλώσουν τη δικιά τους τη βασιλιά. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και μετά να μεθύσει όλο τον κόσμο με τον ίνο της πουρνίας της. Δηλαδή να ζούνε όλος ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μέθη. Σκάνδαλα, παιδεραστίες, χίλια δυο και ο κόσμος προσκυνάει εκεί ακόμα τον Πάπα. Γιατί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Εμείς όμως τι κάνουμε, αδελφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 4-7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάλι εκεί λέει στο κείμενο πάντων δε το τέλος ίγγικεν σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Η αγρύπνια στην προσευχή δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε. Αλλά με την καθαρότητα του νου. Όταν πας στην προσευχή σου, θα πας ζαλισμένος. Θα προσεύχεσαι, δεν θα έχεις μέσα σου χίλια δυο μέσα όλη αυτή τη ζαλάδα. Πρέπει να έχεις αναζωστεί τα σοφία στη γενιά σου, να έχεις καθαρότητα, να πηγαίνεις με αυτή την καθαρότητα, να προσεύχεσαι. Νύψατε, λέει, εις τας προσευχάς. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος. Καθώς προσεύχεσαι, διαβγείς, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε ζαλισμένοι. Όπως κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πάτε μόνο. Και βάλε, και βάλε, και βάλε. Θέλει ο Θεός να είμαστε διαυγείς μέσα στη διανοιά μας, να είμαστε κρύσταλλο, να έχουμε μια τέλεια, να γίνει μια αποκρυσταλλοποίηση μέσα στο νου. Όλα να είναι κρυστάλλινα. Αλφα Θεσσαλονικής 5-6 λέει, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή. Είπαμε για τις 10 παρθένες που κοιμόταν. Μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Στο κείμενο λέει να μην καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορόμεν, να είμαστε σε εγρήγορση και νύφομεν. Δηλαδή, οι σκέψεις μας να είναι καθαρές. Τα αισθητήριά μας να είναι ανοιχτά. Να είμαστε ξύπνοι. Βλέπετε τώρα εδώ επειδή λέει ο Ομπάμα λέει αγρυπνόμεν, χρησιμοποιεί μετά τον ύφωμεν σαν εγκράτεια. Δεν μπορεί να λέει, ενώ άλλες φορές λέει ας αγρυπνόμεν. Να μην καθεύδομεν όπως οι λοιποί, αλλά να γρηγορούμεν, να είμαστε γρήγορσοι και νύφωμεν, να είμαστε νυφάλιοι. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε όχι της νύχτας άνθρωποι, αλλά της ημέρας. Να μην είμαστε μέσα στο σκοτάδι, να μην είμαστε μέσα, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας. Αλλά να είμαστε μέσα στο φως του Κυρίου. Να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Πότε κοιμώνται οι άνθρωποι? Τη νύχτα. Πότε ξυπνάνε? Τη μέρα. Θεσσαλονικής 5:8. Αλλά εμείς όντες της ημέρας, ας εγκρατευόμεθα. Εκεί πάλι λέει, όντες νύφωμεν. Να είμαστε δηλαδή νυφάλιοι. Ξύπνοι. Σε γρήγορση. Να έχουμε μια τέλεια κατανόηση. Ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Νυφάλιοι. Άρα θα πρέπει να δούμε, αδελφοί, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς προσωπικά. Έχει αποκρυσταλλοποιηθεί μέσα μας το ποιοι είμαστε, το κάλεσμα του Κυρίου? Είναι κρυστάλλινα μπροστά μας όλα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει με μας? Γιατί μας κάλεσε? Ποιος είναι ο προορισμός μας? Τι θέλει ο Θεός από μας? Ή είμαστε χαλαροί και ζαλισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Λέει για τα στοιχεία του κόσμου. Μέρημνες. Χίλια δυο που ο κόσμος, επιδιώξεις ανθρώπινες, στόχοι ανθρώπινες. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε τεμπέλιδες, όχι να δουλεύουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα με τέλεια πιστότητα, με τέλεια, αλλά μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Κυρίου. Να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Ναι, έχει να κάνει και με εγκράτεια όλο αυτό. Δηλαδή να μην φερόμαστε από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να ξέρουμε. Αμήν. Να είμαστε νυφάλιοι και όχι μεθυσμένοι. Όχι κοιμισμένοι. Όχι ζαλισμένοι. Αμήν. Να επανασχοληθούμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα σήμερα, αλλά να σας ξυπνήσω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Για να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Α. Μετά δε τον θάνατον του Σαούλ, αφού επέστρεψε ο Δαβίδ από τη σφαγή των Αμαλικητών, εκάθισε ο Δαβίδ εν Σικλάγ 2 ημέρες. Την δε τρίτη ημέρα, ιδού ήλθεν άνθρωπος εκ του στρατοπέδου, από πλησίον του Σαούλ, έχων διεσχισμένα τα ημάτια αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και καθώς εισήλθε προς τον Δαβίδ, έπεσεν εις την γη και προσεκίνησε. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ εκ του στρατοπέδου του Ισραήλ διεσώθην». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Τι συνέβη?» «Υπέμει παρακαλώ». Και απεκρίθη ότι έφυγε ο λαός εκ της μάχης και πολλοί μάλιστα εκ του λαού έπεσαν και απέθαναν. Απέθαναν δε και Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον νέον τον απαγγέλλοντα προς αυτόν, «Πώς εξεύρισε ότι απέθανε ο Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού?» Και είπε ο νέος ο απαγγέλλον προς αυτόν, «Ευρέθην κατά τύχην εν το όρι Γελβουέ, και ιδού ο Σαούλ ήτο και κλειμένος επί του δώρατος αυτού, και ιδού εάμαξε και οι υπείς κατέφθαναν αυτόν. Και ό,τι έβλεψεν εις τα οπίσω αυτού, με είδε και με εκάλεσε, και απεκρίθην, ιδού εγώ, και είπε προς εμέ, ποιος είσαι, και απεκρίθην προς αυτόν, είμαι αμαλικίτης. Πάλιν είπε προς εμέ, στήθη επάνω μου παρακαλώ, και θανάτωσόν με, διότι η σκοτωδυνίασις με κατέλαβεν, επειδή η ζωή μου είναι έτη όλη εν εμή. Εστάθην λοιπόν επ' αυτόν και θανάτωσα αυτόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν είναι δυνατό να ζήσει αφού έπεσε. Και έλαβον το διάδειγμα το επί της κεφαλής αυτού και το βραχιόλιον το εντοβραχίον αυτού και έφερα αυτά εντάφθα προς τον Κύριόν μου. Τότε πιάσας ο Δαβίδ τα ημάτια αυτού, διέσχισεν αυτά, και πάντες ομοίως οι άνδρες οι μεταυτού, και επένθησαν και έκλαψαν και ενίστευσαν έως εσπέρας δια τον Σαούλ και δια Ιωνάθαν τον Ιων αυτού και δια των λαών του Κυρίου και δια των οίκων του Ισραήλ, διότι έπεσον δια Ρομφαίας. Είπε δε ο Δαβίδ προς τον νέον τον απαγγέλλοντα προς αυτόν, «Πόθεν είσαι?» Και απεκρίθη, «Είμαι Υιός παρήκου τεινός Αμαλικίτου». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Πώς δεν εφοβήθεις να επιβάλεις την χείρα σου δια να θανατώσεις τον κεχρισμένον του Κυρίου?» Και εκάλεσε ο Δαβίδ ένα εκ των νέων και είπε, «Πλησίασον, πέσον επ' αυτόν». Και επάταξεν αυτόν και απέθανε. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Το αίμα σου επί της κεφαλής σου, διότι το στόμα σου εμαρτύρησεν εναντίον σου λέγον, εγώ εθανάτωσα τον κεχρισμένον του Κυρίου». Και εθρύνησεν ο Δαβίδ των θρύνων τούτων επί των Σαούλ και επί των Ιωνάθαν των Ιών αυτού. Και παρήγγειλε να διδάξωση του Ιούς Ιούδα τούτο το άσμα του τόξου. Ιδού είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ. «Ω δόξα του Ισραήλ, επί τους υψηλούς τόπους σου κατοικοντισμένη, πώς έπεσον οι δυνατοί? Μη αναγγείλητε εις την Γάθ, μη διακηρύξητε εις τας πλατείας της Ασκάλωνος. Μήποτε χαρώσουν εθυγατέρες των Φιλιστέων, μήποτε αγαλιάσονται εθυγατέρες των Απεριτμήτων. Όρι τα εν Γελβουέ, ας μη είναι δρόσος, μη δε βροχή εφημάς, μη δε αγρή δίδοντες απαρχάς. Διότι εκεί απερίφθη η ασπής των ισχυρών, η ασπής του Σαούλ, ως να μη εχρίστη διελέου. Από του αίματος των πεφωνευμένων, από του στέατος των ισχυρών, το τόξον του Ιωνάθαν δεν εστρέφεται ο πίσω και η ροφέα του Σαούλ δεν επέστρεφε καινή. Σαούλ και Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και εράσμοι εν τη ζωή αυτών και εν το θανάτο αυτών δεν εχωρίστησαν. Ήσαν ελαφρότεροι αετών, δυνατότεροι λεόντων. Θυγατέρες Ισραήλ, κλάψατε επί τον Σαούλ τον ενδύοντα ημάς κόκκινα μετά καλοπισμών, τον επιβάλλοντας στολισμούς χρυσούς επί τα ενδύματα ημών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί εν μέσω της μάχης? Ιονάθαν επί τους υψηλούς τόπους σου τετραυματισμένε. Περίληπος είμαι δια σε, αδελφέ μου Ιονάθαν. Προσφυλέστατος εστάθης εις εμέ. Η προς εμέ αγάπη σου ήτο εξαίσιος. Υπερεύαινε την αγάπην των γυναικών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και απολέστησαν τα όπλα του πολέμου? Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Β. Μετά δε ταύτα ηρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον, να αναβώ ίστινα τον πόλεον Ιούδα? Ο δε Κύριος είπε προς αυτόν, ανάβα. Και είπεν ο Δαβίδ, πού να αναβώ? Ο δε είπεν, εις Χεβρόν. Ανέβη λοιπόν εκεί ο Δαβίδ και οι δύο γυναίκες αυτού, Αχινοάμ η Ιεζραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμιλίτου. Και τους άνδρας τους μετ' αυτού ανεβίβασεν ο Δαβίδ, έκαστον μετά της οικογενείας αυτού, και κατόκισαν εν τες πόλες η Χεβρόν. Και ήλθαν οι άνδρες Ιούδα και έχρισαν εκεί τον Δαβίδ βασιλέα επί των οίκων Ιούδα. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, οι άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ ήσαν οι θάψαντες των Σαούλ. Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς προς τους άνδρας της Ιαβής Γαλαάδ και είπε προς αυτούς, ευλογημένοι να είστε παρά του Κυρίου, διότι εκάμετε το έλεος τούτο εις τον Κύριό σας εις τον Σαούλ και θάψατε αυτόν. Ήθε λοιπόν τώρα να κάνει ο Κύριος προς εσάς έλεος και αλήθεια. Και εγώ προσέτη θέλω ανταποδώσει σε εσάς το καλόν τούτο, επειδή εκάμετε τούτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν ας κρατεωθώ συν εχείρε σας και γίνεστε ανδρείοι. Διότι ο Κύριός σας ο Σαούλ απέθανε και προσέτη ο οίκος Ιούδα έχρισαν εμέ βασιλέα εφε αυτό. Ο Αβενίρ όμως, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, έλαβε τον εις Βοστέ, ιόν του Σαούλ, και διεβίβασεν αυτόν εις Μαχαναήμ και έκαμεν αυτόν βασιλέα επί της Γαλαάδ και επί των Ασσουριτών και επί Ιεζραέλ και επί του Εφραήν και επί του Βενιαμίν και επί παντός του Ισραήλ. 40 ετών ήτο ο εις Βοστέ, ο γιος του Σαούλ, ότε έγινε βασιλεύς επί τον Ισραήλ, και βασίλευσε 2 έτη. Ο οίκος όμως Ιούδα οικολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών καθά σε βασίλευσεν ο Δαβίδ εν Χεβρόν επί του οίκου Ιούδα ήσαν 7 έτη και 6 μήνες. Εξήλθε δε Αβενίρ ο γιος του Νίρ και η δούλη του εις Βοστέ ιού του Σαούλ εκ Μαχαναήμ εις Γαβαών. Και Ιωάβ ο γιος της Σερουίας και η δούλη του Δαβίδ εξήλθαν και συναπηντήθησαν πλησίον του υδροστασίου της Γαβαών και κάθισαν ημέν εντεύθεν του υδροστασίου ή δε εκείθεν του υδροστασίου. Και είπεν ο Αβενίρ προς τον Ιωάβ, ας σηκωθώσει τώρα οι νέοι και ας παίξω συν έμπροσθεν ημών. Και είπεν ο Ιωάβ, ας σηκωθώσει. Εσηκώθησαν λοιπόν και επέρασαν κατά αριθμόν 12 εκ του Βενιαμίν από μέρους του εις Βοστέ, ιού του Σαούλ, και 12 εκ των δούλων του Δαβίδ. Και επίασαν έκαστος των πλησίων αυτού από της κεφαλής και διεπέρασε την μάχεραν αυτού εις την πλευρά του πλησίων αυτού και έπεσον ομού. Όθεν ο τόπος εκείνος ονομάστη Χελκάθ Ασουρίμ, ως της είναι εν Γαβαών. Και έγινε η μάχη σκληροτάτη κατ' εκείνην την ημέρα. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες Ισραήλ ενικήθησαν υπό των δούλων του Δαβίδ. Ήσαν δε εκεί οι τρεις ιοί της Σερουίας, Ιωάβ και Αβισέ και Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ ήτο ελαφρός τους πόδας, ως μία των δορκάδων των εναγρό. Και κατεδίωξεν ο Ασαήλ ο πίσω του Αβενίρ. Και τρέχον δεν εξέκλεινεν εις τα δεξιά, ουδέ εις τα αριστερά εξόπισθεν του Αβενίρ. Και έβλεψεν ο Αβενίρ εις τα οπίσω αυτού και είπε, «Σύ είσαι Ασαήλ». Ο δε απεκρίθη, «Εγώ». Και είπε προς αυτόν ο Αβενίρ, «Στρέψον σύ εις τα δεξιά ή εις τα αριστερά και πιάσον την άεκ των νέων και λάβε εις σε αυτόν την πανοπλίαν αυτού». Πλην δεν υστέρησεν ο Ασαήλ να εκκλίνει από όπισθεν αυτού. Και πάλιν είπεν ο Αβενίρ προς τον Ασαήλ, στρέψον απόπισθεν μου, διατί να σε χτυπήσω έως εδάφους. Πώς θέλω σηκώσει τότε το πρόσωπό μου προς Ιωάβ τον αδελφό σου? Αλλά δεν ήθελε να στρέψει, όθεν επάταξεν αυτόν ο Αβενίρ με το όπισθεν του δόρατος αυτού εις την πέμπτην πλευράν και εξήλθε το δόρι από τον οπισθίον αυτού και έπεσεν εκεί και απέθανεν εν το αυτό τόπο. Και όσοι ήρχοντο εις τον τόπον όπου Ασαήλ έπεσε και απέθανε, ίσταντο. Ο δε Ιωάβ και ο Αβισέ κατεδίωκον οπίσω του Αβενίρ, και ο ήλιος έδιεν ότε αυτοί ήρθον έως του βουνού Αμά, το οποίο είναι απέναντι η γιά κατά την οδόν της ερήμου Γαβαών. Και συνηθρίστησαν οι Ιβενιαμίν οπίσω του Αβενίρ και έγιναν ένσωμα και στάθησαν επί της κορυφής την ως βουνού. Τότε ο Αβενίρ εφώνησε προς τον Ιωάβ και είπε, «Θέλει κατατρόγια κατά πάυστοση, Ρομφαία? Δεν εξέβεις ότι πικρία θέλει είστε εις το τέλος? Έως πότε λοιπόν δεν θέλεις προστάξει των λαών να επιστρέψει από του να καταδιώκωση τους αδελφούς αυτών?» Και είπεν ο Ιωάβ, «Ζει ο Θεός, εάν δεν ήθελες λαλήσει, βεβαίως τότε ο λαός ήθελε αναβεί το πρωί έκαστος από τις καταδιώξεως του αδελφού αυτού. Και εσάλπισεν ο Ιωάβ εν τη σάλπιγγη, και εστάθη πας ο λαός και δεν κατεδίωκον πλέον κατόπιν του Ισραήλ, ουδέ μάχοντο πλέον. Και οδηπόρησαν ο Αβενίρ

0: Και σήκωσαν τον Ασαήλ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο του πατρός αυτού το εν Βηθλεέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες αυτού ολιπόρησαν όλην τη νύχτα και έφτασαν εις Χεβρόν περί τα χαράγματα.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ο λόγος, ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, στήθη εν τη πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί των λόγων τούτων και είπε: «Ακούσατε των λόγων του Κυρίου πάντες η Ιούδα ή δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώσατε τα σοδού σας και τας πράξεις σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδής, λέγοντες «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος». Διότι εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τας πράξεις σας, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν και δεν χύνετε αίμα αθώων εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας εις αιώνα αιώνος. Ιδούς εις πεποίθατε εις λόγους ψευδής, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνύεται ψευδός και θυμιάζετε εις τον Βάαλ και περιπατείτε ο πίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο, εφών εκλήθη το όνομά μου και λέγεται «Ηλευθερώθημεν, δια να κάμνητε πάντα ταύτα τα βδελίγματα». Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος τούτος, εφών εκλήθη το όνομά μου. Ιδού αυτός εγώ είδον ταύτα, λέγει Κύριος. Αλυπάγεται τώρα εις τον τόπον μου τον εν Σιλώ, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς, και ειδέτε τι έκαμον εις αυτόν δια την κακίαν του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή επράξατε πάντα τα αυτά τα έργα, λέγει Κύριος, και ελάλησα προς εσάς εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε, και σας έκραξα και δεν απεκρίθητε. Δια τούτο θέλω κάμει εις τον οίκον εφών εκλήθη το όνομά μου, εις τον οποίον σεις θαρείτε και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας, καθώς έκαμα εις την Σιλώ. Και θέλω σας απορρίψει από του προσώπου μου, καθώς απέρριψα πάντα στους αδελφούς σας, άπαν το σπέρμα του Εφραήμ. Δια τούτο σύ, μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου, και μη ύψωνε φωνήν ή δέησιν υπέρ αυτών, μη δε μεσίτευε προς εμέ, διότι δεν θέλω σου εισακούσει. Δεν βλέπεις τι κάμνουσι αυτή εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ. Οι ιοί συλλέγουσι ξύλα, και οι πατέρες ανάπτουσι το πυρ, και οι γυναίκες ζυμώνουσι την ζύμην, δια να κάμωσι πέματα εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμωσι σπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροξύνωσι. Μήπως εμέ παροξύνουσι, λέγει Κύριος, ουχή εαυτούς προς κατεσχήνην των προσώπων αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται επί των τόπων τούτων, επί άνθρωπων και επί κτίνος και επί τα δέντρα του αγρού και επί των καρπών της γης. Και θέλει εξαυθεί και δεν θέλει σβεστεί. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Προσθέσατε τα ολοκαυτώματά σας εις τα θυσία σας και φάγετε κρέας. Διότι δεν ελάλησα προς τους πατέρας σας, ουδέ έδωκα εις αυτούς εντολάς, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, περί ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Αλλά των λόγων τούτων προσέταξε εις αυτούς, λέγον, «Ακούσατε την φωνήν μου, και θέλω είστε Θεός σας, και εσείς θέλετε είστε λαός μου. Και περιπατείτε εν πάσες τες οδείς, τας οποίας διόρισε εις εσάς, για να ευημερείτε. Πλην δεν ήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά περιεπάτησαν εν τες βουλές, εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας και υπήγον εις τα οπίσω και ουχή εις τα εμπρός. Αφής ημέρας εξήλθον οι πατέρες σας εκ γης Αιγύπτου, έως της ημέρας ταύτης, εξαπέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, καθημέραν εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Πλην δε μου υπήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήριναν τον τράχυλον αυτών, έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών. Δια τούτο, θέλεις λαλήσει προς αυτούς πάντα στούτους τους λόγους και δεν θέλουσι σε ακούσει. Και θέλεις φωνάξει προς αυτούς και δεν θέλουσι σε αποκριθεί. Θέλεις όμως υπή προς αυτούς.

0: Τούτο είναι το έθνος το οποίον δεν ακούει την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτού, ουδέ δέχεται παιδείαν. Η αλήθεια εξέλιπε και εχάθη από του στόματος αυτών. Κούρευσον την κεφαλήν σου Ιερουσαλήμ και απόρριψον τα στρίχας και ανάλαβε θρήνον επί τους υψηλούς τόπους, διότι ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειπε την γενεάν κατά της οποίας οργίστη. Διότι οι Ιούδα έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου, λέγει Κύριος. Έθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου, δια να μοιάνωσιν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του το Φεθ, ώστις είναι εν τη φάραγγη του Ιού Ενόμ, δια να καίωση τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εν πυρή, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου. Δια τούτο ειδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, καθάς δεν θέλει ονομάζεστε πλέον το Φεθ, ουδέ φάραγγς του Ιού Ενόμ, άλλη φάραγγς της φαγής, διότι θέλους η θάπτη εν το Φεθ έως ου να μη υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα του λαού του του θέλουν συνείστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και δεν θέλει είστε ο εκφοβίζων. Και θέλω παύση από τον πόλεον του Ιούδα και από τον οδόν της Ιερουσαλήμ, την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, διότι η γη θέλει κατασταθεί έρημος. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ήτα. Εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλουσιν εκκρύψει τα οστά των βασιλέων του Ιούδα και τα οστά των αρχόντων αυτού και τα οστά των ιερέων και τα οστά των προφητών και τα οστά των κατοίκων της Ιερουσαλήμ από τον τάφον αυτών. Και θέλουσιν απλώσει αυτά κατέναντι του ηλίου και της σελήνης και κατέναντι πάσης της στρατιάς του ουρανού, τα οποία ηγάπησαν και τα οποία ελάτρευσαν και οπίσω των οποίων περιεπάτησαν και τα οποία εξεζήτησαν και τα οποία προσεκίνησαν. Δεν θέλουσι συναχθεί ουδέ ταφή, θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί του προσώπου της γης. Και ο θάνατος θέλει είστε προτιμότερος παρά την ζωήν, εις άπαν το υπόλοιπον των εναπολιφθέντων από εκείνης της πονηράς γενεάς, όσοι ήθελον μείνει εν πάσης της τόπης, όπου ήθελον εξώσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλει σιπή προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος. Εάν της πέσει, δε σηκώνεται. Εάν της εκκλίνει, δεν θέλει επιστρέψει. Γιατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινήν στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτην, αρνούνται να επιστρέψωσιν. Οι κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από τις κακίες αυτού λέγον «Τι έπραξα» πάστης εστράφει εις την οδόν αυτού ως ύπος εφορμών εις την μάχην. Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού και η τριγών και ο γερανός και η χελιδών φυλάτωση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέγεται «Είμεθα σοφή» και ο νόμος του Κυρίου είναι με θυμών. Ιδού βεβαίως εις μάτιν έγινε τούτο. Ο κάλαμος των γραμματέων είναι ψευδής. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν τον λόγον του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής? Δια τούτο θέλω δώσει τας γυναίκας αυτών εις άλλους, τους αγρούς αυτών εις εκείνους ή την εστέλουση κληρονομήσει αυτούς. Διότι πάστης από μικρού έως μεγάλου εδόθη εις πλεονεξίαν. Από προφήτου έως ιερέως, πάστης πράττει ψεύδος. Διότι ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επιπολέως, λέγοντες «Ειρήνη, ειρήνη». Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν βέλιγμα? Μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων. Εν το καιρό της επισκέψεως αυτών, θέλουσι να πολεστεί, είπε Κύριος. Εξάπαντος θέλω αναλώσει αυτούς, λέγει Κύριος. Δεν θέλουσιν είστε στα φιλέ εν τη αμπέλο, ουδέ σίκα εν τη σικαία, και το φίλον θέλει μαρανθεί. Και τα αγαθά τα οποία έδωκα εις αυτούς, θέλουσι φύγει από αυτόν. Δια τι καθήμεθα, συνάχθητε και ας εισέλθομεν εις τα σοχυράς πόλης, και ας κατασιωπήσομεν εκεί. Διότι Κύριος ο Θεός ημών κατεσιώπησεν ημάς, και επότισεν ημάς ίδωρ χωλής, επειδή ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον. Επροσμήναμεν ειρήνην, αλουδέν αγαθών, καιρών θεραπείας, αλιδού ταραχή. Το φρίαγμα των ύπων αυτού οικούστη από δάν. πάσα υγεία ίσθη από του ήχου του χρεμετισμού των Ρωμαλαίων ύπων αυτού. Διότι ήλθον και κατέφαγον την γην και το πλήρωμα αυτής, την πόλην και τους κατοικούντας εν αυτή. Διότι ιδού εγώ εξαποστέλω προς εσάς όφης, βασιλίσκους, ήτινες δεν θέλους ηγοητεύεστε, αλλά θέλους εσάς δαγκάνει, λέγει Κύριος. Ή θέλησα να παρηγορηθώ από τις λύπης, αλλά η καρδία μου είναι εκλελημένη εντός μου. Ιδού φωνή κραυγή στις θυγατρός του λαού μου από γης μακράς. Δεν είναι ο Κύριος εν Σιών. Ο βασιλεύς αυτής δεν είναι εν αυτή. Διατί με παρόργησαν με τα γλυπτά αυτών με ματιότητας ξένας. Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και ημείς δεν εσώθημεν. Δια το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επληγώθην. Είμαι εις πένθος, έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλαάδ, δεν είναι εκεί ιατρός. Διατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγείαν αυτής. Η προς Τιμόθεον επιστολή 1, κεφάλαιο 5. Πρεσβύτερον μη επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε ως πατέρα. Τους νεωτέρους ως αδελφούς. Τας πρεσβυτέρας ως μητέρας. Τας νεωτέρας ως αδελφάς, με τα πάσης καθαρότητος. Τας χείρας τίμα, τας αληθώς χείρας. Εάν δε τη ισχύρα έχει τέκνα ή έκγωνα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή των ίδιων αυτών οίκων και να αποδίδωσιν αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Η δε αληθώς χείρα και μεμονωμένη ελπίζει επί των Θεών και εμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέραν. Η δεδομένη όμως εις τας ειδονάς, ενώ ζει είναι νεκρά και ταύτα παράγγελε για να είναι άμεμπτη. Αλλά αν της δεν προνοεί περί τον εαυτού και μάλιστα των οικείων, ειρνήθη την πίστην και είναι απίστου χειρότερος. Ας κατεγράφεται χείρα, ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξεν ενός ανδρός γινή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά αυτής έργα. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας αγίων ένυψεν, εάν θλιβωμένους εβοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις πάν έργων αγαθών. Τας δε νεωτέρας χείρας απόβαλε, διότι αφού εντρυφίσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να επανδρεύονται. Έχουσε την καταδίκην, διότι υθέτησαν την πρώτην πίστην. Και εν ταυτόμαν θάνουσι να είναι αργέ, περιερχόμενε τας οικίας. Και ουχή μόνον αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν ενεότερε να επανδρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει νίκον, να μην δίδωσει μηδεμίαν αφορμήν εις τον εναντίον να λιδωρεί. Διότι εξετράπησαν ήδη την έσω πίσω του Σατανά. Εάν της πιστός η πιστή έχει χείρας, ας προμηθεύει εις αυτά στα αναγκαία και ας μη επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να δύναται να βοηθεί τα σαληθώς χείρας. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσι εις λόγων και διδασκαλίαν. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος 2 ή 3 μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων δια να έχωσι φόβο και ηλυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως μηδέν πράτων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρα σταχαίως εις μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ο λίγων ίνων δια των στόμαχών σου και τα συχνά σου ασθενίας. Τινών ανθρώπων εαμαρτίε είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίσιν. Εις την άσδε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλων τρόπων δεν δύναται να κρυφθώσει. Η προς Τιμόθεον επιστολή 1, κεφάλαιο 6. Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίζωσι τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, δια να μη βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Οι δε έχοντες πιστούς Κυρίους, ας μη καταφρονώσιν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες στην ευεργεσίαν. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
1: και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, είναι τετιφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντο την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον τιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρχίας. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτους είναι εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία αντινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης, και ομολόγησα στην καλή νομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα, και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, την καλή νομολογίαν, να φυλάξεις την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδέ δύναται να είδει, εις τον οποίον εστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μη υψηλοφρονώσει, μηδένα ελπίζωσιν επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των θεών των ζώντα, ως της δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν. Να αγαθοεργώσει, να πλουτώσιν εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίζοντες εις εαυτούς θεμέλιον καλών εις το μέλλον, δια να απολαύσωσι την αιώνιον ζωήν. Ότι μόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον, αποστρεφόμενος τας βεβίλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποία αντινές επαγγελόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστην. Η χάρις ή μετά σου. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός και μας αγαπάει η αδερφή με αγάπη αιώνια. Και να θυμόμαστε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δική μας ανταπόκριση καλή ή κακή. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια για όλους τους ανθρώπους. Βρέχει τη βροχή του σε όλους και ανατέλει τον ήλιο του σε όλους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού και αυτή την καρδιά θέλει να έχουμε και εμείς. Απόψε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας για το χριστιανικό βάπτισμα. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να κουραστήκαμε λίγο, επειδή το κάναμε και άλλες φορές, ενώ το συνεχίσαμε. Αλλά αδερφοί, είναι μια διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι καλά να την έχουμε μέσα μας κατασταλαγμένη. Δηλαδή την πνευματική σημασία αυτής της διάταξης. Ρωμαίους 5:20 είναι το βασικό κείμενο που ξεκλειδώνει αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος τόνισε την αυθονία της χάρης του Θεού προς τα βάθη της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι δύο πράγματα που κανονικά φαίνονται αντίθετα, αλλά λέει για τον νόμο ότι παρεσύλθεν, παρεμβλήθηκε, ώστε να πλεονάσει το παράπτωμα. Γιατί όπως είπαμε πριν τον νόμο, οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά δεν υπήρχε η εντολή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όταν λοιπόν παρεμβλήθηκε ο νόμος, βγήκα στην επιφάνεια όλα τα αμαρτήματα. Θα σου λέει μην πεις ψέματα. Και εσύ λες ψέματα, έλεγε είτε έτσι είτε αλλιώς, αμέσως λέει, είπες ψέμα, παρεμβήκε στον νόμο. Και πλεώνασε, λέει, το παράπτωμα. Όπου όμως πλεώνασε η αμαρτία, υπερίσσεψε η χάρη. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα, πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 6, στην αρχή. Λέει, τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη. Δηλαδή, ο Παύλος κάνει ερωταπαντήσεις, γιατί ο ίδιος γράφει την επιστολή, δεν έχει κάποιον να το απαντήσει εκείνη την ώρα, αλλά λέει να επιμένουμε στην αμαρτία, να υπερυψεύσει πολλά η αμαρτία, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έρθει παραπάνω χάρη. Δηλαδή αν η χάρη του Θεού είναι ανάλογη με την αμαρτία του ανθρώπου και περισσεύει περισσότερο εκεί που περισσεύει η αμαρτία, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε, που είμαστε και πιστοί, να συνεχίσουμε συνειδητά να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη του Θεού προς εμάς περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτός ο τρόπος να επωφεληθούμε εμείς από τη χάρη του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη, αφού έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ας δούμε και τα επόμενα εδάφη εδώ στο 6ο κεφάλαιο. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Ή αγνοείται ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του? Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του, μέσω του βαφτίσματος, στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή Του. Επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί Του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία και θεωρείται αθωωμένος. Άρα η απάντηση του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την επικίνδυνη πρόταση να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη επισημαίνει ότι βασίζεται σε μια πλήρη παρανόηση το πώς εργάζεται η χάρη του Θεού. Για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός από τη χάρη του Θεού πρέπει να υπάρχει μέσα του μια προσωπική εσωτερική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή η φύση αυτής της συναλλαγής είναι τέτοια που παράγει αυτή την ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Και έχουμε το παράδειγμα πολλά άτομα που αναγεννιόνται και λένε «Ήμουν έτσι και τώρα ήμουν αλλιώς. Έκανα αυτά, αυτά, τώρα δεν θέλω να τα κάνω, άλλαξα, κάτι έγινε μέσα μου, έγινε μια πραγματική αλλαγή». Και αυτή η αλλαγή πολύ συχνά φαίνεται και στους γύρω, στους τρίτους, έξω. Άρα υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε αυτήν τη μεταμόρφωση που παράγεται από τη χάρη του Θεού στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Δύο αντίθετα. Πρώτα υπάρχει ένας θάνατος για την αμαρτία και την παλιά ζωή. Λέμε, αλλάζω, δεν τα θέλω πια, τα συχάθηκα αυτά που έκανα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα πριν. Και υπάρχει μια νέα ζωή, μια ζωή που ζει για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός στη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια οριστική προσωπική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Και υπό το φως αυτού του γεγονότος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο δυνατότητες, δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού, θα είμαστε νεκροί προς την αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού. Επομένως, είναι παράλογο και αδύνατο να μιλάμε για ωφέλεια από τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να ζούμε στην αμαρτία και να απολαμβάνουμε την αμαρτία και να λέμε αφού ο λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπερίσπευσε η αμαρτία, υπέρ υπερίσπευσε η χάρη, εγώ ζω μέσα στην αμαρτία και θα έχω και τη χάρη του Θεού μαζί στην τσέπη μου. Όχι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν ποτέ να συμβαδίσουν. Γιατί ο Παύλος το επισημαίνει εδώ στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο. Ήτινες απεθάνω με τη αμαρτία, πώς έτι ζήσουμε εν αυτή. Για να σχηματίσουμε μια εικόνα, αδερφοί, γι' αυτό, ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ αμαρτωλός. Ας πούμε ένας πατέρας που είναι βάναυσος με τη γυναίκα του, τα παιδιά του βρίζει όλη μέρα, αλκοολικός, πίνει, δεν μπορεί να σταματήσει, έχει πολλά νεύρα κλπ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα που είναι στο σπίτι του, πεθαίνει και στην καρέκλα του. Νεκρός, από καρδιακή προσβολή. Στο τραπέζι εκεί είναι τα τσιγάρα του που καπνίζουν, το ποτό του, το αλκοόλ του, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πια καμιά εσωτερική διέγερση επιθυμίας για το αλκοόλ να πιει, που δεν μπορούσε να σταματήσει, ας πούμε ότι ήταν αλκοολικός, έτσι, ή να καπνίζει, ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση δηλαδή να πάει να πάρει να πιει. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι νεκρός ως προς την έξι του αλκοόλ, ας πούμε. Λίγο αργότερα η γυναίκα του, τα παιδιά του έρχονται από τη συνάθρηση, όπως εμείς απόψε, ωραία, μάθαν και κανέναν νέο ύμνο, πάνε εκεί στο σπίτι μέσα, αλλά είναι εκεί ακίνητος. Ούτε τους βρίζει, ούτε φωνάζει, ούτε αρχίζει να καυγαδίζει όπως συνήθιζε. Δεν βλέπουν καμιά αντίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Με μια σύντομη φράση, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν πειράζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, γιατί δεν νιώθει, δεν τον νοιάζει, δεν θέλει. Η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Η αμαρτία δεν προκαλεί πια καμιά αντίδραση σε αυτόν. Η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω του. Να δελεάζεται και να σκέφτεται και να τρίβεται τι θα κάνω, να μην το κάνω. Και δεν έχει τίποτα, δεν τον νοιάζει. Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί η Καινή Διαθήκη για τον άνθρωπο που έχει επωφεληθεί με πίστη από τη χάρη του Θεού. Μέσω της δράσης αυτής της χάρης, η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Δεν έχει εξουσία πάνω του, όπως είχε παλιά. Αντίθετα, είναι ζωντανός για το Θεό και για τη δικαιοσύνη. Και αυτό το γεγονός, ότι ο αληθινός χριστιανός πιστός είναι μέσω της χάρης του Θεού νεκρός ως προς την αμαρτία, αναφέρεται επανειλημμένα σε πολλούς τόπους της Καινής Διαθήκης, αλλά εδώ που είμαστε στο Ρωμαίους 6, στο έκτον εδάφιο, λέει, επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του, σκεφτείτε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, και να πας και εσύ να σταυρωθείς μαζί του, πάνω του. Έτσι, ένα, το ίδιο. Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Λέω στο 7, ο γαραποθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Αφού πεθάναμε με τον Χριστό, σταυρωθήκαμε με τον Χριστό και αυτός τα πήρε όλα πάνω του, δεν έχουμε ούτε αμαρτία, ούτε θέλουμε την αμαρτία, ούτε την αγαπούμε, ούτε μας ελκύει. Έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ το νόημα είναι σαφές. Για κάθε άτομο που έχει δεχτεί τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού για λογαριασμό του, σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αυτή η διεφθαρμένη φύση, αυτή η τάση να σου τραβάει και να θέλεις να κάνεις το κακό, ενώ κατά βάθος δεν θέλεις και λες δεν είναι σωστό, είναι ενάντια στις εντολές, δεν πρέπει, αλλά ρέπεις προς τα εκεί και αν γλιτώσεις από το ένα πέφτεις στο άλλο και αν γλιτώσεις από το άλλο πέφτεις στο παράλληλο και είναι αυτή η ζωή μια συνεχής έτσι ανεβω πάνω κάτω μέσα στη λάσπη. Αυτή η αμαρτωλή φύση λοιπόν σταυρώνεται. Το σώμα της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί. Και μέσω του θανάτου αυτό το άτομο έχει ελευθερωθεί, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Σβήστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να είναι κανείς δούλος της αμαρτίας. Και λίγο πιο κάτω, στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά με μια ανανεωμένη έμφαση. Λέει, έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα στο θνητό σας σώμα για να υπακούτε στις επιθυμίες του. Και να πάμε στο 14. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Δηλαδή πάλι το νόημα είναι σαφές ότι ως χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία μέσω της χάρης του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει αμαρτία, να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχον ή κυριαρχία πάνω μας. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο από το 10 δηλώνει ξανά την ίδια αλήθεια με τον πιο σαφή και εμφαντικό τρόπο. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη. Και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, εάν δε ο Χριστός εν ημίν, με γιώτα, δηλαδή μέσα σας, αν είναι ο Χριστός μέσα σας, δείχνουν ότι αυτή η αλήθεια ισχύει για κάθε αληθινό πιστό χριστιανό, στην καρδιά του οποίου ο Χριστός κατοικεί με πίστη. Άρα, η διπλή συνέπεια της κατοίκησης του πιστού από τον Χριστό είναι πρώτον ο θάνατος της παλιάς σαρκικής φύσης, δηλαδή το σώμα της αμαρτίας, λέμε, είναι νεκρό και δεύτερο μια νέα ζωή προς δικαιοσύνη μέσω της δράσης του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι η ζωή, είναι λόγω της δικαιοσύνης που έρχεται, έρχεται το Πνεύμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αποφασίσω εγώ θα σταματήσω την αμαρτία και θα είμαι παιδί του Θεού. Και το αποφάσισα και έγινε με τη δύναμή μου. Ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:24, παρουσιάζει την ίδια αλήθεια με την ίδια σαφήνεια, γιατί μιλάει για τον σκοπό του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό και γράφει «Αυτός ο ίδιος βάσταξε πάνω του τις αμαρτίες μας με το σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες». Με το οποίο τους μόλοπες γιατρευτήκατε. Λέει στο αρχαίο, ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνατες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μόλοποι ή άθητε. Ο Πέτρος παρουσιάζει επίσης δύο συμπληρωματικές πτυχές της μεταμόρφωσης που λαμβάνει η χώρα μέσα στον πιστό, ο οποίος πιστός δέχεται τον εξιλιωτικό θάνατο του Ιησού για λογαριασμό του. Ο θάνατος ως προς τις αμαρτίες και ζωή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Πέτρος δηλώνει ως τον υπέρτατο σκοπό του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό για να ζήσουμε μέσα σε δικαιοσύνη αφού πεθάναμε για τις αμαρτίες. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα του νεκρού, γιατί η κατάσταση του να είσαι νεκρός ως προς τις αμαρτίες και να ζεις για τη δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ πέρα από τη συγχώρεση των περασμένων αμαρτιών. Δηλαδή, σε μια φάση της ζωής σου γνωρίζεις τον Κύριο και σβήνονται όλες οι αμαρτίες που έκανες μέχρι εκείνη την ώρα. Όλες. Ωραία. Συνεχίζεις να ζεις μετά. Στην πραγματικότητα οδηγεί τον πιστό σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Ξέρετε αδελφοί, η πλειοψηφία των περισσότερων χριστιανών που ομολογούν ότι είμαι χριστιανός από όλα τα δόγματα έχουν έναν είδος πίστης ότι οι περασμένες αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, μπορούν να συγχωρεθούν. Θα πάω στον ιερέα ή θα πάω στο όπου είναι κάθε πίστη χριστιανική, ανάλογα τι είδω, ή θα προσευχηθώ, τέλος πάντων ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκανα ως τότε. Και αυτός είναι και πιθανώς ο κύριος λόγος για τον οποίο πηγαίνω στις εκκλησίες. Με σκοπό δηλαδή την εξομολόγηση και τη συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Ωστόσο δεν έχουν οι περισσότεροι καμία προσδοκία ότι κάτι θα συμβεί μέσα τους και θα αλλάξει και θα τους κάνει ικανούς να μην είναι στην αμαρτία πια. Δηλαδή μια εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, νιώθουν μια έτσι ανάλαφρα, ότι συγχωρέθηκα, φεύγουν από την εκκλησία, αμετάβλητοι, ξαναπάνε στις τους που ζουν, ξαναρχίζουν τα ίδια και τα ίδια γιατί είναι εκεί οι αδυναμίες, είναι εκεί η φύση και με τον καιρό επιστρέφω ξανά στην εκκλησία εξομολογούμενοι τις αμαρτίες. Αυτή είναι δηλαδή μια θρησκεία σε ανθρώπινο επίπεδο, στην οποία έχουν συνδεθεί ορισμένες από τις εξωτερικές μορφές του χριστιανισμού. Ο Χριστός, ο Σταυρός, η Θυσία, η Ανάσταση, τα βάζουν και αυτά. Αλλά έχει ελάχιστα ή καθόλου κοινά με τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στο αληθινό παιδί του, μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Κυρίου Ιησού. Ο κεντρικός σκοπός του Θεού στην εξιλέωση που ο Θεός δίνει, δεν είναι απλά ο άνθρωπος να μπορεί να λάβει συγχώρεση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά μάλλον, αφού συγχωρεθεί, ναι, να μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Να μπει δηλαδή σε έναν άλλον κόσμο. Αυτό που λέμε να γίνεις πολίτης του ουρανού. Εννοείς εδώ, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και εξωτερικά, δεν έχεις καμιά αλλαγή. Δεν αποκτάς φτερά ή να λάμπεις ή να έχεις ένα φωτοστέφανο, κάτι. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι νεκρός ως προς τις αμαρτίες, αλλά ζωντανός ως προς το Θεό και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι σκλάβος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα πρέπει πλέον να έχει καμία κυριαρχία πάνω του. Γιατί αδερφοί, θα μου πείτε, μα γίνεται. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο Κύριος Ιησούς στην εξιλέωσή του, όχι απλώς ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες μας, την ενοχή των αμαρτωλών μας πράξεων και στη συνέχεια πλήρωσε την πλήρη ποινή για όλες αυτές τις πράξεις, αλλά πέρα από αυτό ο Κύριος έκανε τον εαυτόν του ένα με την πεσμένη φύση μας, τη διεφθαρμένη φύση μας και όταν πέθανε στο Σταυρό, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αυτή η παλιά μας φύση, ο παλαιός μας άνθρωπος ή το σώμα της αμαρτίας όπως το διαβάζουμε, πέθανε προς Αυτόν και μαζί με Αυτόν. Ρωμαίους 6:6 που είδαμε πριν, για να εισέλθει ο πιστός σε αυτόν τον πλήρη σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει εδώ ο Παύλος με τη λογική σειρά, επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μουκέτην δουλεύει ημάς την αμαρτία. Δηλαδή η σταύρωση του παλιού μας ανθρώπου μαζί με τον Χριστό ήταν ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 11 εδάφιο, ούτε και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστώ Ιησού. Εδώ η εισαγωγική φράση που λέει ούτε και εσείς υποδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρίας του Χριστού με την εμπειρία του πιστού. Η σημασία είναι ότι ο Χριστός πέθανε, έτσι θεωρείστε ότι όπως αυτός πέθανε, έτσι κι εσείς πεθάνατε μαζί του. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε πραγματικά. Έτσι να θεωρείτε ότι πεθάνατε κι εσείς μαζί του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος σας. Πεθάναμε μαζί του. Και οι δύο προϋποθέσεις για να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζούμε ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς το Θεό είναι η γνώση, να το γνωρίζεις αυτό και να το εκτιμήσεις, η εκτίμηση, να το αντιλαμβάνεις, να πεις «Ναι Κύριε, έγινε, σε ευχαριστώ». Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού για τον κεντρικό σκοπό του θανάτου του Κυρίου Ιησού και δεύτερο, να θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός για τη δική μου και τη δική σου περίπτωση. Το πάρεις προσωπικά, ότι ο Κύριος πέθανε για μένα, πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και εγώ καθαρίζομαι και αλλάζω λόγω της θυσίας του. Πέθανε αυτός, πέθανα και εγώ μαζί του. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσω της πίστης στη δική μας κατάσταση. Γιατί άλλο να διαβάζεις και να λες ιστορικά ότι ο Κύριος έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Για όλον τον κόσμο, το παίρνεις γενικά. Το βάζεις μέσα στο πετσί σου, μέσα στο δικό σου προσωπικά, ότι είναι ο προσωπικός σου σωτήρας και Κύριος. Γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι δική μας μόνον όταν και εφόσον γνωρίζουμε και θεωρούμε αληθινό αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού για το σκοπό της εξιλέωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτά που λέω τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να τα ξέρουμε εγκυκλοπαιδικά, να το πω έτσι. Πρέπει να τα δούμε προσωπικά, αδερφοί. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Για να ζήσουμε, λέει, για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αλήθεια για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη άγνοια, αδιαφορία ή απιστία μεταξύ των κατόνομα χριστιανών. Και η ρίζα αυτής της άσχημης κατάστασης βρίσκεται στην άγνοια. Ζουν συνέχεια στην αμαρτία, προσεύχονται, συγχωρούνται λίγο οι αμαρτίες τους και ξανά πάλι στην αμαρτία, γιατί δεν έχουν αλλαγή, δεν έχουν αναγέννηση. Δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα τους. Γιατί λέει και στον Οσία, ο λαός μου υφανίστη διαέλειψη γνώσεως. Και η πρωταρχική απέτηση που έθεσε ο Παύλος για την είσοδο στον κεντρικό σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού είναι αυτό που διαβάζαμε στους Ρωμαίους 6:6, ότι γνωρίζουμε ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία, επειδή δηλαδή γνωρίζουμε αυτό. Εάν ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν μπορεί να την πιστέψει. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Και αν δεν την πιστέψει, δεν μπορεί να την βιώσει. Επομένως, η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να φέρουμε αυτή την αλήθεια ενώπιον της Εκκλησίας, γενικά το σώμα δηλαδή να το ξέρει, και να τη διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας με ξεκάθαρον τρόπο, με εμφαντικόν τρόπο. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά παρόμοια πράγματα που μπορεί να ακούγονται κουραστικά στο αυτή, ειδικά το σαρκικό αυτή. Κύριε το αίμα σου, Κύριε προστάτευσε μας, Κύριε η θυσία σου, ο Σταυρός, ο Σταυρός. Όμως είναι το Ευαγγέλιο, από εκεί είναι που αρχίζει. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας αυτήν την ανάγκη που έχει ο πιστός να ξέρει πού στέκεται, ούτως ώστε αν γλιστράς και σε τραβάει ο κόσμος και αρχίζει και φουντώνει μέσα σου η τάση για την αμαρτία, να πεις μα πέθανα ή δεν πέθανα με τον Χριστό. Είναι εκεί που πρέπει ο πιστός να αναλάβει την ευθύνη του να κρυφτεί κάτω από τη θυσία. Τώρα, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της κεντρικής αλήθειας της εξιλέωσης του Χριστού και της τελετής του χριστιανικού βαπτίσματος που μιλάμε τελευταία. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή και πρακτική. Στο φυσικό βασίλειο, μετά από κάθε θάνατο, ακολουθεί μια ταφή. Και η ίδια σειρά ισχύει και στο πνευματικό βασίλειο. Πέθανες, πρώτα είναι ο θάνατος, μετά είναι η ταφή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Χριστού, θεωρούμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, νεκρούς μαζί του. Θεωρούμε τον παλιό μας άνθρωπο, το σώμα της αμαρτίας, νεκρό. Στη συνέχεια η επόμενη πράξη που ορίζεται από το Λόγο του Θεού είναι η ταφή αυτού του παλιού ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού του νεκρού σώματος της αμαρτίας. Η τελετή με την οποία τελούμε αυτήν την ταφή, γιατί είναι πνευματικό, είναι η τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος. Δηλαδή, κανονικά όταν λες θα πάω να βαπτιστώ, σημαίνει θα πάω να κάνω την τελετή του θανάτου μου, να πεθάνω, να ταφώ. Σε κάθε εκτέλεση του χριστιανικού βαπτίσματος υπάρχουν δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια. Μια ταφή και μια ανάσταση. Αυτά τα δύο στάδια του βαπτίσματος αντιστοιχούν στα δύο στάδια της εσωτερικής μεταμόρφωσης που ο άνθρωπος έχει εμπειριστεί όταν δέχεται την εξηλαίωση του Χριστού για λογαριασμό του. Ο θάνατος για την αμαρτία και η νέα ζωή για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα τι συμβολίζει, τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Είναι πρώτα-πρώτα μια ταφή, σε έναν τυπικό τάφο νερού όμως, αντιχώματος, και δεύτερο μια ανάσταση από αυτόν τον τάφο σε μια νέα ζωή που βιώνεται για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Μπαίνεις από κάτω, πεθαίνεις, τάφεσαι και μετά βγαίνει η ανάσταση. Η ταφή δηλαδή είναι η εξωτερική έκφραση του θανάτου για την αμαρτία, ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Η ανάσταση είναι η εξωτερική έκφραση της νέας ζωής για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανικού βαπτίσματος. Ρωμαίους 6:3. «Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαπτιστήκαμε στο θάνατό Του. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούργια ζωή». Βλέπετε τι καθαρό που είναι τώρα που το αναλύουμε. Και έναν παράλληλο στους Κολοσσαίους 2:12. «Ταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί, διαμέσου της πίστης, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον έγειρε από νεκρούς». Και στα δύο αυτά αποσπάσματα, τα δύο διαδοχικά στάδια του βαπτίσματος παρουσιάζονται καθαρά, σαφώς. Θαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, δηλαδή κυριολεκτικά η βήθηση στο θάνατον του, και δεύτερο αναστενόμαστε μαζί του μέσω της πίστης στην ενέργεια της δύναμης του Θεού για να περπατήσουμε μαζί του σε νέα ζωή. Τώρα εκτός από αυτήν τη βασική αλήθεια της ταφής και της ανάστασης, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το βάπτισμα που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια. Πρώτον, με το αληθινό χριστιανικό βάπτισμα, βαπτιζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, ή δόγμα, ή αίρεση. Γαλάτας 3:27. Όπως γράφει ο Παύλος, «Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Σαν να παίρνεις έναν πανοφόρι όλο αυτό και τον ντύνεσαι και είσαι Χριστός. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τίποτα λιγότερο από τον Κύριο Ιησού. Δηλαδή το Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατον του και το Χριστό στη θριαμβευτική του Ανάσταση. Δεύτερο, το αποτέλεσμα του βαπτίσματος εξαρτάται από την προσωπική πίστη αυτού που βαπτίζεται. Δεν το κάνεις απλά επειδή το κάνουν και οι άλλοι, όπως είπα την άλλη φορά. Είναι μέσω της πίστης το έργο του Θεού, πιο απλά μέσω της πίστης σε ό,τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή χωρίς αυτήν την πίστη η απλή τελετή του βαπτίσματος από μόνη της δεν έχει κανέναν αποτέλεσμα ή κύρος. Βαπτιστείτε εσείς, θα έρθω να βαπτιστώ κι εγώ, αφού θα μπείτε κι εσείς στο νερό να μπω κι εγώ. Για ποιο λόγο δεν ξέρω καλά-καλά. Δεν ισχύει για σένα. Πρέπει να γίνει με πίστη. Γι' αυτό άτομα που βαπτίζονται πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τον υπεύθυνο τον ποιμένα. Ξέρεις γιατί βαπτίζεσαι, για ποιο λόγο θα το κάνεις ή επειδή το κάνουν κι άλλοι. Να μην είναι μιμητισμός ή να μην νιώθουν ότι εσύ έμεινες πίσω και άλλοι προχωρούν. Και τρίτον, ο πιστός που ανασταίνεται από τον υδάτινον τάφο του βαπτίσματος για να περπατήσει σε νέα ζωή, το κάνει αυτό όχι με τη δική του δύναμη, αλλά όπως είπα με τη δύναμη της δόξας του Θεού. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο, αυτή η δύναμη είναι που έρχεται και γεμίζει τον πιστό για να μπορέσει να περπατήσει πραγματικά. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, δεν είναι με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι συνδυασμός υπακοής από το παιδί του Θεού, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού που μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει και μας βοηθάει να περπατούμε και να είμαστε πολίτες του ουρανού. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο ήταν το πνεύμα της αγιοσύνης, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ρωμαίους 1 από το 3. Περί του Υιού αυτού του γενωμένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Το πνεύμα της αγιοσύνης που τον ανέστησε. Και έτσι ο πιστός, μέσω των υδάτων του βαπτίσματος, αφιερώνεται σε μια νέα ζωή στο Θεό και στη δικαιοσύνη, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτάται απολύτως από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ζήσει δίκαια και άγια. Και γι' αυτό είδαμε στους Ρωμαίους 8:10, συμφωνεί με όσα λέει ο Παύλος, «Ή δε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να δώσει στον βαπτισμένο πιστό τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη νέα ζωή δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, αδερφοί, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια αυτά, ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρώτα είμαστε νεκροί με τον Χριστό για την αμαρτία, μετά από αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά και για κάθε πιστό ξεχωριστά, αλλά και σαν εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί όλοι βαπτίζονται, μια αναπαράσταση αυτής της διπλής αλήθειας. Δηλαδή, θάνατος και ταφή για την αμαρτία και ανάσταση και ζωή στη δικαιοσύνη και στο Θεό. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Και από αυτή την άποψη το χριστιανικό βάπτισμα είναι παράλληλο με το βάπτισμα του Ιωάννη του πρόδρομου που είχαμε πει στην αρχή. Γιατί στο βάπτισμα του Ιωάννου, θυμάστε, το άτομο μετανοούσε από τις αμαρτίες του και στη συνέχεια βαπτιζόταν σε μετάνοια. Ήταν μια απόδειξη της μετάνοιας που έκανε. Στο χριστιανικό βάπτισμα ο πιστός είναι πρώτα δια της πίστεως νεκρός μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία και στη συνέχεια βαπτίζεται στο θάνατο του Κυρίου Ιησού. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πεθαίνω. Σε κάθε περίπτωση η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος δεν παράγει από μόνη της πνευματική κατάσταση. Δηλαδή δεν βαπτίζεσαι ούτως ώστε όταν βγεις από το νερό να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Όχι, είναι μάλλον η σφραγίδα, η επιβεβαίωση ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που έχει ήδη παραχθεί δια της πίστεως στην καρδιά του βαπτιζόμενου είναι η απόδειξη ότι το έκανα τώρα και εγώ. Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα μου, η αλλαγή, η μεταμόρφωση που έγινε μέσα μου, θέλω να τη δείξω και με το βάπτισμα. Γι' αυτό είχαμε δει την άλλη φορά τα παραδείγματα πολλών πιστών που ευαπτίζονταν. Όπως για παράδειγμα ο δεσμοφύλακας που του μίλησαν εκείνον το βράδυ και πίστεψαν αυτός και η οικογένεια του όλοι και μετά ευαπτίστηκαν για να δείξουν αυτό που έγινε μέσα τους, η αλλαγή. Γιατί αδερφοί, όπως είπα και άλλες φορές, η αλλαγή πολλές φορές είναι κρυφή, είναι μέσα μας. Μπορεί να εκδηλωθεί στους τρίτους να το καταλάβουν, μπορεί όχι. Το βάπτισμα όμως γίνεται πάντα ενώπιον μαρτύρων. Και είναι εκεί μια εκδήλωση, λες, ο Θεός με άλλαξε και βαπτίζομαι για να το δείτε όλοι σας. Και να το ομολογήσω και να σφραγιστώ. Ότι πίστεψα και βαπτίστηκα. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί μου, για το χριστιανικό βάπτισμα και τις ορολογίες που έχει και τις εικόνες που έχει, γιατί είναι όμορφες οι εικόνες που βάλει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, όπως είπα και την άλλη φορά, το να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε νερό να το σκεπάσει και να βγει, δεν φαίνεται και πολύ λογικό. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι πνευματική ζωή. Έχεις να κάνεις με το πνεύμα. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που την πιάνεις με το χέρι σου. Είναι επιρροές, καταστάσεις, επιθέσεις του εχθρού. Έχει να κάνει με πνεύματα, τέλος πάντων. Καλά ή κακά. Εδώ τώρα το βάπτισμα είναι μια κατάσταση την οποία κάνεις με το σώμα σου ενώπιον ανθρώπων. Ο Θεός, αφού έτσι το διάλεξε να το κάνει, έτσι το κάνουμε με χαρά και με πίστη. Γιατί είναι η εικόνα, όπως είπαμε, της ταφής και της Ανάστασης. Και έτσι γινόταν από την αρχή μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτός που αλλάζει, που δέχεται τον Κύριο, πρέπει να βαπτιστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε οδηγία που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αμήν Κύριε μας Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ύστερα δε από το θάνατο του Σαούλ, αφού ο Δαβίδ επέστρεψε από τη σφαγή των Αμαλικιτών, ο Δαβίδ κάθισε 2 μέρες στη Σικλάγ. Και την τρίτη μέρα, ήρθε ένας άνθρωπος από το στρατόπεδο που ήταν κοντά στο Σαούλ, έχοντας ξεσχισμένα τα αιμάτια του και επάνω στο κεφάλι του χώμα. Και καθώς μπήκε στο Δαβίδ, έπεσε στη γη και προσκύνησε. Και ο Δαβίδ του είπε «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος είπε «Εγώ διασώθηκα από το στρατόπεδο του Ισραήλ». Και ο Δαβίδ του είπε «Τι συνέβηκε, πες μου παρακαλώ». Και απάντησε ότι «Ο λαός έφυγε από τη μάχη και μάλιστα έπεσαν πολλοί από το λαό και πέθαναν. Πέθαναν μάλιστα και ο Σαούλ και ο γιος του, ο Ιωνάθαν». Και ο Δαβίδ είπε στο νέο που του έδινε τις αγγελίες «Πώς ξέρεις ότι πέθανε ο Σαούλ και ο γιος του, ο Ιωνάθαν?» Και ο νέος που του έδινε τις αγγελίες του είπε «Βρέθηκα κατά τύχη στο βουνό Γελβουέ και να, ο Σαούλ ήταν γερμένος επάνω στο δόρατό του. Και να, άμαξες και καβαλάριδες τον έφταναν. Και όταν κοίταξε προς τα πίσω του, με είδε και με κάλεσε. Και απάντησα «Να, εγώ». Και μου είπε «Ποιος είσαι?» Και του απάντησα «Είμαι Αμαλικίτης». Μου είπε ξανά «Στάσου επάνω μου, παρακαλώ, και θανάτωσέ με, γιατί με κατέλαβε σκοτωδίνη, επειδή η ζωή μου είναι ακόμη ολόκληρη μέσα μου». Στάθηκα λοιπόν επάνω του και τον θανάτωσα, επειδή ήμουν βέβαιος ότι δεν μπορούσε να ζήσει, αφού είχε πέσει. Και πήρα το διάδημα που ήταν επάνω στο κεφάλι του και το βραχιόλι του που ήταν στο βραχίωνά του και τα έφερα εδώ, στον Κύριό μου. Τότε ο Δαβίδ, πιάνοντας τα αιμάτια του, τα ξέσχισε και όλοι οι άνδρες που ήσαν μαζί του. Και πένθησαν και έκλαψαν και νίστεψαν μέχρι την εσπέρα για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και για το λαό του Κυρίου και για τον οίκο του Ισραήλ, επειδή έπεσαν με ρομφαία. Και ο Δαβίδ είπε στο νέο που του έδινε τις αγγελίες «Από πού είσαι?» Και απάντησε «Είμαι γιος κάποιου πάρικου Αμαλικίτη». Και ο Δαβίδ του είπε «Πώς δε φοβήθηκες να βάλεις το χέρι σου επάνω στον χρησμένο του Κυρίου και να το θανατώσεις?» Και ο Δαβίδ κάλεσε ένα από τους νέους και είπε «Πλησίασε, πες επάνω του». Και τον χτύπησε και πέθανε. Και ο Δαβίδ του είπε «Το αίμα σου επάνω στο κεφάλι σου, επειδή το στόμα σου μαρτύρησε εναντίον σου λέγοντας «Εγώ θανάτωσα το χρησμένο του Κυρίου». Και ο Δαβίδ θρήνησε τούτο το θρήνο για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και παρήγγειλε να διδάξουν τους γιους Ιούδα αυτό το άσμα του τόξου. Θες, είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ. «Ω δόξα του Ισραήλ κατακοντισμένη επάνω στους υψηλούς τόπους σου, πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μη αναγγείλετε στη Γάθ, μη διακηρύξετε στις πλατείες της Ασκάλωνας, μήπως και χαρούν οι θυγατέρες των Φιλιστέων, μήπως και αγαλιαστούν οι θυγατέρες των Απερίτμητων. Βουνά που είστε στη Γελβουέ, ας μην υπάρχει δρόσος ούτε βροχή επάνω σε σας, ούτε χωράφια που δίνουν απαρχές. Επειδή εκεί πετάχτηκε η ασπίδα των ισχυρών, η ασπίδα του Σαούλ, σαν να μην χρήστηκε με λάδι. Από το αίμα των φωνευμένων, από το λίπος των δυνατών, το τόξο του Ιωνάθαν δεν στρεφόταν πίσω και η ρομφαία του Σαούλ δεν γύριζε αδιανή. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και αξιαγάπητοι. Στη ζωή τους και στο θάνατό τους δεν χωρίστηκαν. Ήσαν ελαφρότεροι από τους αετούς, δυνατότεροι από τα λιοντάρια. Θυγατέρες του Ισραήλ, κλάψτε για το Σαούλ, αυτόν που σας έντυνε με κόκκινα, μαζί με καλοπισμούς, που σας έβαζε χρυσά στολίδια επάνω στα εμβήματά σας. Πώς έπεσαν οι δυνατοί μέσα στη μάχη. Ιωνάθαν, τραυματισμένε επάνω στους υψηλούς τόπους. Περίλυπος είμαι για σένα, αδελφέ μου, Ιωνάθαν. Μου στάθηκες προσφυλέστατος. Η αγάπη σου σε μένα ήταν εξαίσια. Υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου. Δευτέρα Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και ύστερα από αυτά ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, λέγοντας «Να ανέβω σε κάποια από τις πόλεις του Ιούδα». Και ο Κύριος του είπε «Ανέβα». Και ο Δαβίδ είπε «Πού να ανέβω». Και εκείνος του είπε «Στη Χεβρόν». Ανέβηκε λοιπόν ο Δαβίδ εκεί και οι δύο γυναίκες του, η Αχινοάμ η Ισραηλίτισσα και η Αβιγαία η γυναίκα του Καρμαλή την Άβαλ. Και τους άνδρες του, που ήσαν μαζί του, ο Δαβίδ τους ανέβασε κάθε έναν με την οικογένειά του και κατοίκησαν στις πόλεις της Χεβρών. Κύρθαν οι άνδρες του Ιούδα και έχρισαν εκεί το Δαβίδ βασιλιά για τον οίκο Ιούδα. Και ανήγγυλαν στο Δαβίδ λέγοντας «Οι άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ ήσαν εκείνοι που έθαψαν τον Σαούλ». Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές στους άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ και τους είπε «Ευλογημένοι να είστε από τον Κύριο, επειδή κάνατε αυτό το έλεος στον Κύριό σας, στο Σαούλ, και τον θάψατε. Ήθε λοιπόν τώρα ο Κύριος να κάνει σε εσάς έλεος και αλήθεια. Ακόμα και εγώ θα σας ανταποδώσω αυτό το καλό, επειδή κάνατε αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν, ας δυναμωθούν τα χέρια σας και γίνεστε ανδρείοι. Επειδή ο Κύριός σας, ο Σαούλ, πέθανε, και ακόμα ο οίκος Ιούδα με έχρισε για αυτούς βασιλιά». Όμως ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, πήρε τον Ισβοσθέ, το γιο του Σαούλ, και τον πέρασε στην Μαχαναΐμ και τον έκανε βασιλιά για τη Γαλαάδ και για τους Ασουρίτες και για τη γη Ιεζραέλ και για τον Εφραήμ και για τον Βενιαμίν και για ολόκληρο τον Ισραήλ. Ο Ισβοσθέ, ο γιος του Σαούλ, ήταν 40 χρόνων όταν έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ και βασίλευσε 2 χρόνια. Όμως ο οίκος του Ιούδα ακολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών που ο Δαβίδ βασίλευσε στη Χεβρόν για τον Ιούδα ήσαν 7 χρόνια και 6 μήνες. Και βγήκε ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ και η δούλη του Ισβοσθέ, γιου του Σαούλ, από τη Μαχαναΐμ στη Γαβαών. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας και η δούλη του Δαβίδ, βγήκαν και συναντήθηκαν κοντά στο υδροστάσιο της Γαβαών. Και κάθισαν ημέν από το εδώ μέρος του υδροστασίου, ιδέ από το εκεί μέρος του υδροστασίου. Και ο Αβενίρ είπε στον Ιωάβ «Ας σηκωθούν τώρα οι νέοι και ας παίξουν μπροστά μας». Και είπε ο Ιωάβ «Ας σηκωθούν». Σηκώθηκαν λοιπόν οι νέοι και πέρασαν σύμφωνα με τον αριθμό. 12 από τον Βενιαμίν από πλευράς του Ισβοσθέ, γιου του Σαούλ, και 12 από τους δούλους του Δαβίδ. Και έπιασαν ο κάθε ένας το διπλανό του από το κεφάλι και διαπέρασε τη μάχερά του στο πλευρό του διπλανού του και έπεσαν μαζί. Ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Χελκάθ Ασουρίμ, που είναι στη Γαβαών. Και η μάχη έγινε εκείνη την ημέρα σκληρότατη. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες του Ισραήλ νικήθηκαν από τους δούλους του Δαβίδ. Και ήσαν εκεί οι τρεις γη της Σερουίας, ο Ιωάβ και ο Αβισέ και ο Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ ήταν ελαφρός στα πόδια, σαν μία από τις δορκάδες που είναι στο χωράφι. Και ο Ασαήλ καταδίωξε πίσω από τον Αβενίρ. Και τρέχοντας δεν ξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά πίσω από τον Αβενίρ. Και ο Αβενίρ κοίταξε προς τα πίσω του και είπε «Εσύ είσαι Ασαήλ». Και εκείνος απάντησε «Εγώ». Και ο Αβενίρ του είπε «Στρέψε εσύ προς τα δεξιά ή στα αριστερά και πιάσε κάποιον από τους νέους και πάρ' για τον εαυτό σου την πανοπλία του». Όμως, ο Ασαήλ δεν θέλησε να ξεκλίνει από πίσω του. Και ο Αβενίρ είπε ξανά στον Ασαήλ, «Στρέψε από πίσω μου, γιατί να σε χτυπήσω μέχρι τη γη. Πώς θα σηκώσω τότε το πρόσωπό μου στον Ιωάβ, τον αδελφό σου?» Αλλά δεν ήθελε να στρέψει. Γι' αυτό ο Αβενίρ τον χτύπησε με το πίσω μέρος από το δόρι του στο πέμπτο πλευρό και το δόρι βγήκε από τα οπίσθια του και έπεσε εκεί και πέθανε στον ίδιο τόπο. Κι όσοι έρχονταν στον τόπο όπου έπεσε και πέθανε ο Ασαήλ, στέκονταν. Ο δε Ιωάβ και ο Αβισέ καταδίωκαν πίσω από τον Αβενίρ. Και ο ήλιος έδιε όταν αυτοί είχαν έρθει μέχρι το βουνό Αμά, που είναι απέναντι στη γιά, προς το δρόμο της ερήμου Γαβαών. Και συγκεντρώθηκαν οι γη Βενιαμίν πίσω από τον Αβενίρ και έγιναν ένα σώμα και στάθηκαν επάνω στην κορυφή κάποιου βουνού. Τότε ο Αβενίρ φώναξε προς τον Ιωάβ και είπε «Θα κατατρώει η Ρομφαία ακατάπαυστα. Δεν ξέρεις ότι στο τέλος θα είναι πικρία. Μέχρι πότε, λοιπόν, δεν θα προστάξεις το λαό να επιστρέψει από το να καταδιώκουν τους αδελφούς τους?» Και ο Ιωάβ είπε «Ζει ο Θεός. Αν δεν μιλούσες, τότε ο λαός θα ανέβαινε σίγουρα το πρωί, καθένας από την καταδίωξη του αδελφού του». Και ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπικα. Και ολόκληρος ο λαός στάθηκε και δεν καταδίωκαν πλέον πίσω από τον Ισραήλ, ούτε μάχονταν πια. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες του οδηπόρησαν διαμέσου της πεδιάδας όλη εκείνη τη νύχτα και διάβηκαν τον Ιορδάνη και πέρασαν μέσα από ολόκληρη τη Βυθρόν και ήρθαν στη Μαχαναΐμ. Και ο Ιωάβ γύρισε από την καταδίωξη του Αβενίρ. Και όταν συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό, έλειπαν από τους δούλους του Δαβίδ 19 άνδρες και ο Ασαήλ. Οι δούλοι όμως του Δαβίδ χτύπησαν από το Βενιαμίν και από τους άνδρες του Αβενίρ 360 άνδρες που πέθαναν. Και σήκωσαν τον Ασαήλ και τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του, που είναι στη Βιθλέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες του οδηπόρησαν όλη τη νύχτα και έφτασαν στη Χεβρόν περί τα χαράματα. Η Ιερεμίας 7ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας «Στάσου στην πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξε εκεί τούτο το λόγο και πες. Ακούστε το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι ανήκετε στον Ιούδα, που μπαίνετε μέσα διαμέσου αυτών των πυλών για να προσκυνείτε τον Κύριο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας και θα σας στερεώσω σε αυτό το τόπο. Μη έχετε πεποίθηση σε αναλυθή λόγια, λέγοντας «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι αυτός».

κλέβετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στον Βααλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου και λέτε «Ελευθερωθήκαμε για να κάνετε όλα αυτά τα βδελίγματα». Σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ο ίδιος τα είδα αυτά, λέει ο Κύριος. Αλλά πηγαίνετε τώρα στον τόπο μου, που είναι στη Σιλό, όπου είχα βάλει το όνομά μου αρχικά, και δείτε τι έκανα σε αυτόν εξαιτίας της κακίας του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα, επειδή πράξατε όλα αυτά τα έργα, λέει ο Κύριος, και σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας, και δεν ακούσατε, και σας έκραξα και δεν απαντήσατε. Γι' αυτό, στον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, στον οποίο εσείς έχετε το θάρρος, και στον τόπο που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας, θα κάνω όπως έκανα στη Σιλό. Και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου, όπως απέρριψα όλους τους αδελφούς σας, ολόκληρο το σπέρμα του Εφραήμ. Γι' αυτό εσύ μη προσεύχεσαι υπέρ αυτού του λαού και μη υψώνεις φωνή ή δέηση υπέρ αυτών, ούτε να μεσιτεύεις σε μένα, επειδή δεν θα σε εισακούσω. Δεν βλέπεις τι κάνουν αυτοί μέσα στις πόλεις του Ιούδα και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ? Οι γιοι μαζεύουν ξύλα και οι πατέρες ανάβουν τη φωτιά και οι γυναίκες ζυμώνουν το ζυμάρι για να κάνουν πλακούντες στη βασίλισσα του ουρανού και να κάνουν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροξύνουν. «Μήπως εμένα παροξύνουν», λέει ο Κύριος, «όχι τον εαυτό τους για καταντρόπιασμα του προσώπου τους». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός, «Να, η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται πάνω σε αυτό το τόπο, επάνω σε άνθρωπο και πάνω σε κτίνος και πάνω στα δέντρα του χωραφιού και πάνω στον καρπό της γης, και θα ανάψει και δεν θα σβήσει». Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, «Προσθέστε τα ολοκαυτώματά σας στις θυσίες σας και να φάτε κρέας. Επειδή δεν μίλησα στους πατέρες σας, ούτε τους έδωσα εντολές κατά την ημέρα που τους έβγαλα έξω από τη γη της Αιγύπτου για ολοκαυτώματα και θυσίες, αλλά τους πρόσταξα αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου». Και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε. Όμως δεν άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους, αλλά περπάτησαν στις βουλές τους, στις ορέξεις της πονηρής τους καρδιάς και πήγαν προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Από την ημέρα που οι πατέρες σας βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι τη σημερινή ημέρα, σας έστειλα όλους τους δούλους μου τους προφήτες κάθε ημέρα, σηκωνόμενος το πρωί και στέλνοντας. Όμως δεν με υπάκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους. Έπραξαν χειρότερα από τους πατέρες τους. Γι' αυτό θα τους μιλήσεις όλα αυτά τα λόγια και δεν θα σε ακούσουν. Και θα φωνάξεις προς αυτούς, αλλά δεν θα σου απαντήσουν. Θα τους πεις όμως, «Αυτό είναι το έθνος που δεν ακούει τη φωνή του Κυρίου του Θεού του, ούτε δέχεται διαπαιδαγώγηση. Η αλήθεια έπαψε να υπάρχει και χάθηκε από το στόμα τους. Κούρεψε το κεφάλι σου, Ιερουσαλήμ, και πέταξε τις τρίχες και ανάλαβε θρήνο επάνω στους υψηλούς τόπους. Επειδή ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειψε αυτή τη γενεά ενάντια στην οποία οργίστηκε. Επειδή οι γη του Ιούδα έπραξαν μπροστά μου πονηρά, λέει ο Κύριος, έβαλαν τα βδελίγματά τους μέσα στον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου για να τον μολύνουν, και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Τοβέθ, ο οποίος είναι στη φάραγγα του γιου του Ενόμ, για να καίνε τους γιους τους και τις θυγατέρες τους σε φωτιά, το οποίο δεν πρόσταξα ούτε ανέβηκε στην καρδιά μου. Γι' αυτό, να, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, κατά τις οποίες δεν θα ονομάζεται πλέον Τοβέθ, ούτε φάραγγα του γιου του Ενόμ, αλλά η φάραγγα της σφαγής, επειδή θα θάβουν στον Τοβέθ μέχρι να μην υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα αυτού του λαού θα είναι

0: τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, και δεν θα υπάρχει κάποιος που να τα εκφοβίζει. Και από τις πόλεις του Ιούδα και από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ θα σταματήσω τη φωνή της χαράς και τη φωνή της ευφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης, επειδή η γη θα γίνει έρημος. Η Ιερεμίας, 8ο κεφάλαιο. Κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα πετάξουν τα κόκαλα των βασιλιάδων του Ιούδα και τα κόκαλα των αρχόντων του και τα κόκαλα των ιερέων και τα κόκαλα των προφητών και τα κόκαλα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ έξω από τους τάφους τους. Και θα τα απλώσουν απέναντι στον ήλιο και στο φεγγάρι και απέναντι σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού, τα οποία αγάπησαν και τα οποία λάτρευσαν και πίσω από τα οποία περπάτησαν και τα οποία εκζήτησαν και τα οποία προσκύνησαν. Δεν θα μαζευτούν ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης. Και ο θάνατος θα είναι προτιμότερος παρά η ζωή σε ολόκληρο το υπόλοιπο εκείνων που εναπέμειναν από εκείνη την πονηρή γενεά, όσοι θα έμεναν σε όλους τους τόπους όπου θα τους είχα εξώσει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, αν κάποιος πέσει, δεν σηκώνεται. Αν κάποιος ξεκλίνει, δεν θα επιστρέψει. Γιατί αυτός ο λαός της Ιερουσαλήμ στράφηκε με παντοτινή στροφή. Προσιλώνονται στην απάτη, αρνούνται να επιστρέψουν. Ακροάστηκα και άκουσα, αλλά δεν μίλησαν με ευθύτητα. Δεν υπάρχει κανένας που να μετανοεί από την κακία του, λέγοντας «Τι έκανα». Καθένας στράφηκε στο δρόμο του σαν το άλογο που ορμάει στη μάχη. Και αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το τριγώνι και ο γερανός και το χελιδόνι φυλάτουν τον καιρό του ερχομού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέτε, είμαστε σοφοί και ο νόμος του Κυρίου είναι μαζί μας. Δέστε, σίγουρα μάταια έγινε αυτό. Το καλάμι των γραμματέων είναι αναλυθές. Οι σοφοί καταντροπιάστηκαν, τοήθηκαν και συνελήφθηκαν, επειδή απέρριψαν το λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία υπάρχει μέσα τους. Γι' αυτό θα δώσω τις γυναίκες τους σε άλλους, τα χωράφια τους σε εκείνους που θα τους κληρονομήσουν, επειδή κάθε ένας από μικρών μέχρι μεγάλων δόθηκε σε πλεονεξία, από προφήτη μέχρι ιερέα, κάθε ένας πράττει το ψέμα. Επειδή γιάτρεψαν το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου με επιπόλαιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη», αλλά δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ντράπηκαν ότι έπραξαν βδέλυγμα. Μάλιστα, καθόλου δεν τράπηκαν ούτε κοκκίνησαν. Γι' αυτό θα πέσουν ανάμεσα σε εκείνους που πέφτουν. Στον καιρό της επίσκεψής τους θα απολεστούν, είπε ο Κύριος. Εξάπαντος θα τους αναλώσω, λέει ο Κύριος. Δεν θα είναι σταφύλια στην άμπελο ούτε σίκα στη σικιά. Και το φύλλο θα μαραθεί και τα αγαθά που τους έδωσα θα φύγουν από αυτούς. Γιατί καθόμαστε? Συγκεντρωθείτε, ας μπούμε μέσα στις οχυρές πόλεις και ας μείνουμε εκεί ολοκληρωτικά σιωπηλοί, επειδή ο Κύριος ο Θεός μας κράτησε σε τέλεια σιωπή και μας πότισε νερό χολής, μια που αμαρτήσαμε στον Κύριο. Προσμήναμε ειρήνη, όμως κανένα αγαθό. Καιρό θεραπείας, όμως δέστε, ταραχή. Το φρίαγμα των αλόγων του ακούστηκε από την Δάν. Σύστηκε ολόκληρη η γη από τον ήχο του χρεμετισμού των Ρωμαλαίων αλόγων του, επειδή ήρθαν και κατέφαγαν τη γη και το πλήρωμά της, την πόλη και αυτούς που κατοικούν σε αυτή. Επειδή, δέστε, εγώ σας στέλνω φίδια, οχές που δεν θα αγωητεύονται, αλλά θα σας δαγκώνουν, λέει ο Κύριος. Θέλησα να παρηγορηθώ από τη λύπη, η καρδιά μου όμως είναι μέσα μου παραλυμένη. Δέστε, φωνή κραυγής της θυγατέρας του λαού μου από μακρινή γη. δεν είναι ο Κύριος στη Σιών. Ο βασιλιάς της δεν είναι μέσα σε αυτή. Γιατί με παρόργησαν με τα γλυπτά τους, με ξένες ματαιότητες. Πέρασε ο θερισμός, τελείωσε το καλοκαίρι και εμείς δεν σωθήκαμε. Για το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου πληγώθηκα. Είμαι σε πένθος. Με κατέλαβε έκπληξη. Δεν υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ. Δεν υπάρχει εκεί γιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγατέρα του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία της?
1: Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 5. Το γεροντότερο μην το μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια, σαν να ήταν ο πατέρας σου. Τους νεότερους σαν να ήταν αδέλφια σου. Τις γεροντότερες σαν μητέρες. Τις νεότερες σαν αδερφές με κάθε αγνότητα. Να φροντίζεις τις χείρες, τις πραγματικές όμως χείρες. Γιατί αν μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά ας μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Η πραγματική όμως χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια πάλι ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και αυτά να τους τα παραγγέλεις για να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν απιστό. Ως χείρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της, αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα, αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα, αν έθρεψε καλά τα παιδιά της, φιλοξένησε στο σπίτι της, έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χείρες μην τις γράφεις στον κατάλογο. Γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Αυτά τα λέω γιατί οι μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν το σατανά. Όποια χριστιανή έχει συγγενείς χείρες, να φροντίζει η ίδια για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέει η Γραφή, μη βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει και στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου εκτός αν την βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους να τα φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μη βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν για να μην συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες, ακόμη και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα. Και όσα δεν είναι φανερά δεν μπορούν να μείνουν πάντα κρυμμένα. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 6. Όσοι είναι δούλοι σε απίστους, να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους για κάθε σεβασμό, για να μην μπορεί να πει κανείς κακό για το Θεό και για το Ευαγγέλιο. Και όσοι έχουν πιστούς κυρίους, να μην τους καταφρονούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απέναντίας, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο, ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει διαφορετικά από το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τη διδασκαλία της πίστεως μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε ελεπτολογίες και λογομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο, ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί επεθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστης. Κατάκτησε έτσι την αιώνια ζωή στην οποία σε κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω μπροστά στο Θεό, που δίνει ζωή στα πάντα, και μπροστά στον Ιησού Χριστό που έδωσε στον Πόντιο Πιλάτο την μαρτυρία της καλής ομολογίας. Την εντολή που σου δόθηκε να την φυλάγεις ακυλίδωτη και άψογη, ώσπου να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, τον οποίο, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στο Θεό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται μαζί με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον για να κατακτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθεε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύτηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε ανίερα κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και έχασαν την πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν μιλούσαμε ιδιαίτερα για το γάμο, όλα αυτά τα κηρύγματα που κάναμε για το γάμο, είναι το πόσο πρέπει η νύμφη τελικά να γνωρίζει τον νυφίο της, αμή να γνωρίζει τον Κύριο. Και μ' άρεσε αυτό το εδάφιο, ειδικά εμένα με εντυπωσίασε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αυτή η ερώτηση είναι: σε τι διαφέρει ο αγαπητός μας από τους άλλους αγαπητούς? Και εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε ο αγαπητός μας δεν θα είναι καμιά διαφορετικά από τους άλλους αγαπητούς. Αμήν. Θα είναι και αυτό που έχουμε κι εμείς, μια θρησκεία μέσα μας και τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι μια ζωντανή πίστη σε έναν ζωντανό Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη οι Αγίοι του, ή μέσα στο Λόγο έτσι όπως τον περιγράφουν, τον περιγράφουν τον Κύριο με διάφορα, αν μπορούμε να πούμε ονόματα, που δεν, στην ουσία δεν είναι ονόματα, είναι οι τίτλοι που δίνουν στον Κύριο για τις ιδιότητές του. Και για να το πούμε και διαφορετικά, είναι για τις ευεργεσίες του Κυρίου και πώς νιώθανε την ενέργεια του Κυρίου επάνω τους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς τίτλους που δίνανε στον Θεό. Παραδείγματος χάρη τον ονομάζαν Ελ Ελοή, που σημαίνει ο Θεός είναι ισχυρός. Δεν είναι απλά ένας τίτλος αυτό, είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού το νιώθανε, ότι ο Θεός είναι ισχυρός, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Είναι παρόμοιο με το Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν. Τι σημαίνει παντοδύναμος? Τα πάντα μπορεί να τα κάνει μέσα στη ζωή μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ή ακόμα και παντοκράτορ, έχει όλη την ισχύ, έχει όλο το κράτος στις δυνάμεις ο Κύριος. Αλλού τον παρουσιάζει σαν τον, θα πω μερικά ονόματα, έτσι για να νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός για μας. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που κάνει ο Κύριος μέσα και θέλει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Ένα άλλο όνομα είναι El Gibor, που θα πει ο Θεός είναι ισχυρός, είναι πολεμιστής. Αμήν. Κάνει τις μάχες για μας ο Κύριος. Οπότε έχουμε ανάγκη για μάχες, πρέπει να βάλουμε τον Θεό που είναι ισχυρό μπροστά μας. Αμήν. El Roi, ο Θεός που βλέπει. Βλέπει όταν έχουμε δίκιο, όταν μας αδικεί κάποιος, δεν χρειάζεται εμείς να αντιδράσουμε. Ο Κύριος τα βλέπει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι δίκαιος ο Κύριος και τα βλέπει όλα. Yahweh Yireh, που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που προβλέπει. Ο Κύριος προβλέπει. Yahweh Rafa, ο Κύριος που θεραπεύει. Yahweh Nissi, που σημαίνει ο Κύριος είναι η σημαία μου. Yahweh Makadas ή Μακαντός. Καντός σημαίνει Άγιος, και τι είναι? Ο Κύριος που αγιάζει. Άρα ποιος μας αγιάζει? Ο Κύριος είναι αυτός που μας αγιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν την λέξη Άγιος, αλλά η λέξη Άγιος έχει να κάνει με το ότι γίνεσαι κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο, σε ξεχωρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η λέξη Άγιος, ότι είναι ξεχωριστός ο άνθρωπος. Yahweh Shalom, ο Κύριος είναι ειρήνη μας. Και αυτοί οι τίτλοι είναι όταν κάποιος έχει τον Κύριο μέσα του, μέσα στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που τον αγιάζει, ο Κύριος είναι ισχυρός μέσα στη ζωή του, ο Κύριος είναι αυτός που τον θεραπεύει, ο Κύριος είναι αυτός που προβλέπει, ο Κύριος είναι αυτός που του δίνει ειρήνη. Οπότε όταν κατοικεί ο Κύριος μέσα μας, όταν λέμε ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, τότε ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι αυτά που πρέπει να αντιπροσωπεύει και η ζωή μας. Βέβαια, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι οι τίτλοι συνεχίζουν και στην Καινή Διαθήκη. Απλά εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε όπως τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μα γιατί μας εντυπωσιάζει όταν λέει El Gibor, ο Θεός είναι ισχυρός, El Roi, ο Θεός βλέπει. Και σε εμάς υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πω για πολλούς, δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Θα διαβάσω λίγο την Α Ιωάννη, θα ξεκινήσω με την Α Ιωάννη. Στο 4 κεφάλαιο και 15. Όσοι ομολογήσει ότι ο Ιησούς λέει, ακούστε, ως της ομολογήσει. Αμήν. Και είμαστε εδώ για να δούμε, το έχουμε ομολογήσει αυτό μες στη ζωή μας. Είναι ομολογία αυτό μες στη ζωή μας. Ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός μένει εν αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο να πει, ξέρετε, σε αυτούς μένει ο Κύριος και σε αυτούς δεν μένει. Λέει, ως της ομολογήσει ότι ο Ιησούς, δεν θα μπούμε σε θεολογία βαθιά προς το παρόν, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τίτλοι που είπαμε πιο πριν, είναι μέσα μας. Αμήν. Μένει ο Θεός μέσα μας. Αυτός ο Ελ Γκιμπόρ, ο Ελ Σαντά, ο Γιάχφε Μακαντά, ο Γιάχφε Σαλόμ και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά κατοικούν, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού είναι μέσα μας. Και λέει, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε. Αμήν. Η αγάπη μας δοκιμάζεται. Αμήν. Και σήμερα θα πω για αυτή την αγάπη που μας μεταμορφώνει. Αμήν. Λέει, ο Θεός, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, και συνεχίζει και λέει, ο Θεός είναι, τι είναι, αγάπη. Αμήν. God, τίτλος του Κυρίου, is love. Αμήν. Είναι ένας τίτλος της Καινής Διαθήκης. Όπως λέμε, ο Ελ είναι ο Γκιμπόρ, ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Και μας λέει ότι έχουμε πιστέψει μέσα σε αυτή την αγάπη που μένει μέσα μας. Αμήν. Και λέει, και ως της μένει εν τη αγάπη, ως της μένει μέσα στην αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Αυτός λέει που μένει στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τες ημέρες της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα τον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Θεός είναι, αμήν, όλες αυτές οι αρετές που ο Θεός έχει, ο Θεός προσπαθεί να τις βάλει μέσα μας για να γίνουμε όμοιοι με αυτό. Τι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν, πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Ας κάνουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους. Και όταν λέει όμοιους, έχει να κάνει με τι? Με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και από τη δόξα του θα μας δώσει ο Κύριος και από τη δύναμή του θα μας δώσει. Αλλά θέλει να μας κάνει με το ποιόν του. Το τι είναι ο Κύριος? Ο Κύριος έχει ποιότητα, αδερφοί. Αμήν. Έχει ποιότητα και θα μιλήσουμε για αυτή την ποιότητα που έχει ο Κύριος. Και λέει, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν τον κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Κάθε φορά που περνάμε μια κατάσταση, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Άρα και ο Θεός με αγαπάει. Εμένα δεν με επισκέπτηκε ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα. Εμένα δεν με θεραπεύει. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Εμένα ο Θεός δεν μου προμηθεύει. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Τα έχουμε ακούσει αυτά από το στόμα μας. Λέει η αγάπη, λέει αυτή, δεν είναι μέσα μας τι? Τετελειωμένη. Αμήν. Γιατί ο Θεός τι σου λέει ότι είναι? Αγάπη. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει αυτοί οι φόβοι από μέσα μας που έχουν, τι έχουν στην ουσία, τι έχει, τι σημαίνει να είναι η ζωή μου κόλαση, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να περάσεις μια νύχτα άσχημη στο κρεβάτι με τέτοια είδους σκέψεις. Μα ως έτσι, έχεις περάσει μια νύχτα που αυτή η νύχτα τι είναι, κόλαση. Απλά και μόνο έχεις ακούσει μια φωνή εκεί που σου λέει, τόντι ο Θεός σε αγαπάει. Είναι ο τρόπος που ο διάβολος επισκέφτεται ποιον, τον άνθρωπο, για να του βάλει τι μέσα του, αμφιβολία. Το έκανε αυτό στον Αδάμ και στην Εύα, στην Εύα και στον Αδάμ, να το πούμε με τη σειρά, αλλά τόλμησε να το κάνει και σε ποιον, στον Ιησού. Αν είσαι γιος του Θεού, του έλεγε, όταν ήταν στους πειρασμούς, στις 40 ημέρες αυτές, ο διάβολος πήγε και τι του λέγε, σε αγαπάει ο Θεός, είσαι γιος του, έχεις φραγίδα αποδεδειγμένα ότι είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος, ο Ιησούς έδωσε καμία σημασία? Το έδωσε, γιατί η αγάπη του Κυρίου μέσα του τι ήτανε, τελειωμένη. Αμήν. Ο Ιησούς ήτανε ήσυχος στην αγάπη του Θεού και δεν ήθελε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Είναι γραμμένο για σένα. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Ναι, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα θα το ζητήσω. Ο Ιησούς δεν αντέδρασε έτσι. Τι είπε? Δεν θα απαντήσω σε αυτή τη φωνή έτσι. Δεν θα πειράξω, Κύριο, το Θεό μου. Αυτό που είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Αμήν. Είναι σίγουρο. Ο Θεός με αγαπάει. Και αυτό έκανε το διάβολο τι να κάνει. Τι τον έκανε το διάβολο? Να φεύγει μέσα από τη ζωή του. Πέρασε την δυσκολία του ο Κύριος, σε παρένθεση τη δοκιμασία του όλη αυτή, και λέει μετά ο διάβολος τι έκανε? Τον άφησε, λέει, έως καιρού, και οι άγγελοι κατέβηκαν και τον υπηρέτησαν. Αδερφοί, το θέλουμε αυτό? Είναι η ώρα που όχι μόνο προσωπικά αλλά και σαν εκκλησία θέλουμε να κατεβάσουμε τους αγγέλους να μας υπηρετήσουν. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσουμε αυτή την αγάπη. Να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριός μας και να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη μέσα μας. Λέει, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Και λέει στο 19, εμείς, ποιοι εμείς, ποιοι εμείς, εμείς, σε ποιους μιλάει ο Ιωάννης? Στην εκκλησία του, αμήν, στους Αγίους του Κυρίου μιλάει. Σε αυτούς που ξεχώρισε να βγουν έξω από το φρόνημα του κόσμου, και λέει εμείς αγαπάμε αυτόν. Τον αγαπάμε. Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Το λέει παρακάτω. Διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αμήν. Άρα δεν έχω αμφιβολία, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεστεί ο μανόλης που πιστεύει σε Αυτόν. Κάντε το προσωπικό το Ευαγγέλιο. Κάντε το προσωπικό. Είναι για σένα γραμμένο, είναι για μένα. Αμήν. Ο Θεός έδωσε το Υιό του για εσένα και για μένα προσωπικά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας προσωπικά. Γι' αυτό λέει τον αγαπάμε. Όχι, λέει, γιατί εμείς τον αγαπήσαμε πρώτοι, αλλά γιατί πρώτος αγάπησε αυτός εμάς. Μας έχει ανοίξει τα πνευματικά μας αυτοί, αν ακούμε τον λόγο του, γιατί μας έχει αγαπήσει. Γιατί μας έχει ξεχωρίσει. Αμήν. Δεν μ' αρέσει να αφήνουν την ώρα της λατρείας με τίποτα. Δεν ξέρω τι διακονία μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν παίζεις drums, αν παίζεις το πιάνο, αν ψάλεις ή οτιδήποτε άλλη διακονία κι αν έχεις. Αν χάνεις τη λατρεία, έχεις χάσει τα πάντα. Μπορεί να παίζεις drums και να λατρεύεις τον Κύριο. Μπορεί να παίζεις πιάνο και να λατρεύεις τον Κύριο. Όπου και να είσαι, ο Κύριος θέλει να τα αφήσεις όλα και να δώσεις αυτή την ώρα σε αυτόν. Αμήν. Είναι η ώρα που εκφράζω την αγάπη μου σε αυτόν. Αυτή είναι η ώρα. Λες το Δευτερονόμιο 10 κεφάλαιο και 12 εδάφη. Και τώρα Ισραήλ. Πού αναφέρεται πάλι στον Ισραήλ? Ισραήλ είναι ένας τίτλος που σημαίνει πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Αμήν. Υπάρχει ο φυσικός Ισραήλ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ο πνευματικός Ισραήλ που είναι ο λαός του. Και λέει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά σου? Τι σου ζητάει? Ημί να φοβήσαι Κύριο τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν. Βέβαια, το να φοβάσαι τώρα, αυτό τι είπαμε, πρέπει να το καταργήσουμε. Αμήν. Σε παρένθεση, να το καταργήσουμε. Το φοβάσαι όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αμήν. Όταν τον αγαπάς, τελειώνει ο φόβος. Έρχεται σεβασμός και αγάπη. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιος, έπρεπε να βάλει μέσα του τον φόβο. Η αγάπη πάλι έρχεται από σεβασμό. Αμήν. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος. Και λέει, αν το αλλάξουμε εκεί, θα λέγαμε, και τώρα ο Ισραήλ τι ζητά Κύριος ο Θεός σου, παρά να τον αγαπάς τον Θεό σου. Να περπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου. Εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Δια το καλό σου. Γιατί μας λέει τα προστάγματα του? Γιατί μας λέει τις εντολές του? Ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου? Ο Θεός με δημιούργησε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του θα πληγωθώ. Αμήν, εγώ θα πληγωθώ. Ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του κάτι θα γίνει μέσα στη ζωή μου και αυτό μπορεί να με στρέψει σε άσχημους δρόμους. Που στην ουσία αυτοί οι δρόμοι θα πληγώσουν εμένα. Και ο Θεός με διατάζει, σε παρένθεση, να ακολουθήσω τις εντολές του επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να πληγωθώ με στη ζωή μου. Όχι να με πληγώσει. Να πληγωθώ με στη ζωή μου. Αμήν. Είναι σαν να ξέρεις ότι στο παιδί σου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναπούμε μπας και τα εμπεδώσουμε μέσα μας. Είναι ότι ξέρεις ότι εάν κάνει κάτι το παιδί σου αυτό θα του βγει στραβά και εσύ τι κάνεις. Σαν πατέρας, σαν μητέρα τι κάνεις? Συμβουλεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι το παιδί σου άμα είναι και ενήλικο? Μπορείς να κάνεις κάτι? Τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά του το λες και μετά πω μπαμπά είχες δίκιο. Ναι, είχα δίκιο. Και το κατάλαβες. Αλλά πληγώθηκες για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί. Και εμένα ο πατέρας μου όταν μου το έλεγε, τρεις λαλούν και δύο χορεύανε. Τώρα όμως που έφτασα στη θέση του, κατάλαβα γιατί μου μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί με συμβούλευε ο άνθρωπος, γιατί ήθελε το καλό μου. Με αυτή λοιπόν την πατρική αγάπη, τη στοργική αγάπη ενός καλού πατέρα, ο Θεός τι μας λέει? Άκουσε παιδί μου αυτά που σου λέω, γιατί είναι για το καλό σου. Και παρακάτω μιλάει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο και 28 και λέει, πρόσεχε και άκου πάντα τους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω σε δια να ευημερείς. Σύ και τα τέκνα σου, μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιο του Κυρίου του Θεού σου. Το να ευημερείς δεν είναι πάντα να έχουμε και να περισσεύουν από την τσέπη μας, αλλά να περνάμε καλά μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την οικογένειά μας. Αμήν. Για να περνάς, λέει, καλά εσύ και τα τέκνα σου, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό που θέλει είναι το καλό μας. Και μας προστάζει τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Δευτερονόμιο 10:14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Κι όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και εξέλεξε το σπέρμα αυτών μετά αυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτη. Και τους βάζει ένα νόμο. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκλίνετε πλέον τον τράχυλό σας. Τους μιλάει ο Κύριος για την περιτομή πιο πάνω. Και τους δείχνει ότι αυτή είναι διαθήκη. Αυτή τη ξεκίνησε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Λέει στην Γένεση στο 17 και 9, για να το καταλάβουμε. Λέει και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Σύ τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει, σύ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενναίας αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον ημού και ημών, και το σπέρματό σου μετασέ παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε». Τους έβαλε ένα νόμο εκεί της περιτομής. Αυτή λέει είναι η διαθήκη μου μαζί με εσάς. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών, και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Λέει θα είναι σημείο, θα είναι απόδειξη αυτή. Και πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, παιδί του Θεού? Είναι πολύ δύσκολο να δείξεις, για να δείξεις που είναι η διαθήκη σου μαζί με τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως λέει ότι είναι σημείο, είναι απόδειξη. Μα είμαι παιδί του Θεού και πώς θα το αποδείξεις? Ποιο είναι το σημείο της διαθήκης σου? Έχω περιτομή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλεις εξάπαντος περιτέμνεσαι, ο γεννημένος εντοικία σου και ο αργυρώνητός σου, και θέλεις σε διαθήκη μου επί της αρκός ημώνης διαθήκη αιώνιον. Αιώνιον, δεν σταματάει ούτε στην παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη. Και το απερίτμητο άρσεν του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξη της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί. Εκ μέσου του λαού αυτής της διαθήκη, την διαθήκη μου παρεύει. Και ξέρουμε βέβαια, σήμερα ο Κύριος μας έχει ανοίξει το λόγο του και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος αυτό που έβαλε το λαό Ισραήλ να το κάνει και ήταν άκρος τυπικό, τυπολογικό θα λέγαμε καλύτερα, του το εξηγεί ο Κύριος μετά στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Αμήν. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Πού ήθελε ο Κύριος λοιπόν να κάνουν την περιτομή? Πού ήθελε να γίνει η περιτομή? Πού είναι το σημείο που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού? Ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη μαζί του. Είναι σε έργα, είναι σε κάτι, αν βάλω ξέρω εγώ κάτι που να αποδεικνύει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αυτό είναι κάτι που να γράφει, ξέρετε, θέλω να δείξω ότι είμαι αναγεννημένος χριστιανός και βάζω ένα ψαράκι, ή βάζω μία μπλούζα που γράφει ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός μου, και έτσι δεν ντρέπομαι να δείξω ότι το έκανα κι εγώ, αλλά όταν πρωτοπίστεψα είχα βάλει και ένα μεγάλο αυτοκόλλητο πίσω από το αυτοκίνητό μου και έλεγε ο Χριστός, δεν θυμάμαι που τι έγραφε, έγραφε για τον Χριστό και για τη σωτηρία, τέλος πάντων. Αλλά δεν ήμουν καλός οδηγός. Αν μου έκανε κάτι, κάποιος έβγαζα τη γλώσσα και από πίσω έγραφε ο Ιησούς είναι... Κάτι δεν πήγαινε καλά με την περιτομή μου. Ναι, μεν εκεί υπήρχε ένας μεγάλος τίτλος, αλλά δεν έδειχνα, δεν φαινότανε ότι είχα κάνει διαθήκη μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι σαρκικό, δεν έχει να κάνει ότι έχω κάνει περιτομή, έχω βαφτιστεί, έχω. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και η λέξη περιτομή τι σημαίνει? Από μόνη της η λέξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Περιτομή λέει περιτέμνω, περικόπτω, κόπτω ολόκληρα. Γράφει σαν ένα παράδειγμα, περιτέμνομαι βραχίωνος. Δηλαδή κόβει κάτι από το χέρι του, σχηματίζω εντομάς, εγκοπάς, ολόκληρα στο βραχίωνα. Ακόμα περιτομή είναι και έκοψε τα δάκτυλά του σημαίνει αποκόπτω, αποχωρίζω. Αμήν. Και ο Κύριος, βλέπετε, μας λέει να αποχωρήσουμε, να περικόψουμε τι? Καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας έχει μεγάλο πρόβλημα. Αμήν. Και πρέπει να κάνουμε περιτομή, ούτως ώστε να γίνουμε τι? Παιδιά του Κυρίου. Να μπούμε μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Να αποδείξουμε ότι αυτός που λέμε, ο Ελτσαντάο, ο Γιάκφε Ραφά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ελ Γκιμπόρ, είναι ο Θεός μας και κατοικεί πού? Πού κατοικεί? Λέει, δεν κατοικώ σε χειροποίητους νόους. Αμήν. Και ούτε λέει ο Κύριος κατοικώ στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν το λέει αυτό. Πού κατοικεί? Λέει κατοικώ στου συντετριμένου την καρδιά. Αμήν. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει κατοικώ σε αυτού την καρδιά που είναι σπασμένη, είναι συντετριμένη η καρδιά του. Μας οδηγεί ο Κύριος εκεί. Δεν την γλιτώνουμε. Να συντρίψουμε την καρδιά μας. Αμήν. Να κάνουμε περιτομή που? Στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Να κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Γιατί το θέλει ο Κύριος αυτό? Ξέρετε, για τον Κύριο είμαστε τα πολύτιμά του. Αμήν. Θέλει να δείξει τη δόξα του μέσα από ποιους? Από μας. Σήμερα αν κάποιος σου χάρισε ένα διαμάντι, θα το ήθελες? Θα το θέλατε το διαμάντι? Γιατί όχι, λέει Μαρία. Έχω εδώ μερικά διαμαντάκια. Μου περισσέψανε προχθές, έκανα δώρο της γυναίκας μου και μου περισσέψανε κάποια. Τα έβγαλα μέσα από ένα μολύβι. Δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά είναι διαμάντια. Τι είναι το διαμάντι, αδερφοί? Άνθρακας. Ξέρετε τι άνθρακας? Καθαρός άνθρακας είναι. Ολοκάθαρος. Τι είναι η ζωή μας? Τι είμαστε? Άνθρακας. Κάρβουνα είμαστε. Αμήν. Όταν μας γνωρίζει ο Κύριος, είμαστε έτσι, σαν τα μολύβια. Λερώνουμε. Μαύροι. Αν μας αγγίσει κάποιος, λερώνουμε. Και έτσι προτιμάμε να μην μας αγγίζουν και να μην αγγίζουμε. Η απομόνωση για μας είναι τι? Το καλύτερο πράγμα. Λες, α, αυτός με ενοχλεί, άρα είναι τοξικός. Αυτός είναι τοξικός, εγώ είμαι τι? Καθαρός. Και δεν βλέπουμε ότι όλοι είμαστε, έχουμε μέσα μας, τι έχουμε όλοι μέσα? Όλοι μας έχουμε τοξικότητα, αδερφοί. Αμήν. Μας βλέπει ο Κύριος έτσι, μας βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, ο Θεός θέλει να μας κάνει τι? Θέλει να μας κάνει. Θέλει να μας κάνει διαμάντια. Αμήν. Αυτό είναι το θαυμάσιο με τη φύση, γιατί η φύση μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει την άμμο να την κάνει τι? Γυαλί. Αμήν. Να πάρει άμμο ο Κύριος και να το κάνει γυαλί. Και μέσα από εκεί να σε προστατεύει από τον αέρα, ξέρω εγώ, να σε προστατεύει από τα χιόνια, από το κρύο, από το ένα, και να έχεις ορατότητα και να βλέπεις τα πάντα, να είναι διάφανο αυτό. Αν είναι χοντρό, έχει και τη δυνατότητα να σε προστατέψει και από σφαίρα ακόμα το γυαλί. Και ενώ βλέπεις από την άλλη μεριά. Αυτά είναι, σε παρένθεση, τα θαύματα της φύσης. Οι μεταλλάξεις που κάνει ποιος? Ο Κύριος. Αλλά για να κάνει ο Κύριος τη μετάλλαξη, όπως πάρα πολλές φορές φέρνουμε σαν παράδειγμα την ελιά, για να την κάνει ο Κύριος λάδι, έχει ολόκληρη ιστορία. Πας, βρίσκεις την κακομοίρα την ελιά, είναι φορτωμένη με τον καρπό της και αρχίζεις και τι την κάνεις? Τάκα, τούκα, τάκα, τούκα, τη χτυπάς. Παλιά είχανε την τέγκλα που λέγανε, και τη χτυπούσανε. Σήμερα έχει το μηχάνημα, είναι πιο βασανιστικό. Έχει για τα μαστίγια αυτά πάνω, τα χτυπάει για να τα ρίχνει πιο γρήγορα. Το βάζει στον καρπό, τον πατάει μια πέτρα, άλλη από κάτω, για να βγει, για να βγει το λάδι μας. Αμήν. Και για να γίνουμε κάπως χρήσιμοι μετά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν υπάρχει πάρα πολύ το διαμάντι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιτίας ότι το διαμάντι δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σκληρό σαν ορυκτό, θα λέγαμε. Λέει στην Έξοδος 28-15, όμως υπάρχει κάπου που είναι όμορφο. Και λέει, και θέλεις κάμι το περιστήθιον της κρίσεως εντέχνου εργασίας. Κατά την εργασία του εφόδ, ήταν το περιστήθιο που φορούσε ο αρχιερέας. Και θέλεις κάμι αυτό εκκρισίου, κυανού, και πορφυρού, και κόκκινου, και βίσου, και κλωσμένης, θέλεις κάμι αυτό. Τετράγωνο θελείστε, διπλούν, μιας πιθαμής στο μήκος αυτού και μιας πιθαμής στο πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσεις αυτό λίθους, τέσσερα σειράς λίθων, σειρά σάρδιου, τοπάζιου και σμάραγδου, θελείστε πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σαφυρός και αδάμας. Και αδάμας, λέει, διαμάντι. Τι σημαίνει η λέξη αδάμας? Για σκεφτείτε το λίγο. Έλληνες είμαστε. Ελληνική είναι ονομασία. Αυτός που δεν δαμάζεται. Αίτητος. Ισχυρός. Πώς θέλει να σας κάνει ο Κύριος? Κάτι που δεν δαμάζεσαι. Κάτι που είσαι αίτητος. Λέει στον Εζεκίλ, τι του λέει? Έκανα το μέτωπό σου σαν αδάμα. Ισχυρό. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας αλλάξει, αδερφοί. Ξέρετε, κάποιοι λένε, ας τους χριστιανούς, αυτοί είναι πρόβατα. Δεν είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Πρόβατα, ξέρετε για ποιον είμαστε? Για τον Κύριο. Αυτός είναι ο ποιμένας μας και αυτού τη φωνή ακούμε. Δεν ακούμε τις φωνές των άλλων για να είμαστε πρόβατα και να πηγαίνουμε όπου θέλουν οι άλλοι. Αμήν. Λέει, τα πρόβατα, λέει, ακούνε τον ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Αμήν. Ως προς τον Θεό μας είμαστε πρόβατα. Και ο Θεός ως προς εμάς τι είναι? Ποιμένας. Αμήν. Αλλού ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν αμνός, αλλά παρουσιάζεται και σαν τι? Λέων. Τι λέτε, είναι λέων για την εκκλησία του? Όχι. Για την εκκλησία του Ιησούς τι είναι? Αμνός, προβατάκι είναι. Αμήν. Για τους εχθρούς της εκκλησίας όμως τι είναι ο Κύριος? Λέων. Ενίκησε ο λέων του Ιούδα. Ποιον νίκησε? Το διάβολο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος στους Αγίους το έχει βάλει πρόσωπα. Πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο αετού, πρόσωπο μόσχου και πρόσωπο ανθρώπου. Που έχει να κάνει με την εικόνα του Ιησού, του Θεού. Αμήν. Δεν είμαστε πρόβατα για τους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Ακούμε αυτού τη φωνή και τον ακολουθάμε. Οπότε όλοι αυτοί που κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς για πρόβατα, δεν ξέρω για ποιους λένε, αλλά εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Για άλλους έχουμε άλλη μορφή. Μπορούμε να είμαστε και αετοί, μπορούμε να είμαστε και λεοντάρια, μπορούμε να είμαστε και, άμα θέλει ο Κύριος να ευαγγελίσουμε, και μοσχάρια, μπορούμε να είμαστε και σαν την καρδιά του Θεού, όπως θέλει ο Κύριος είμαστε, ανάλογα την στιγμή. Το διαμάντι, αυτό λοιπόν το καρβουνάκι που ξεκινάει σαν άνθρακας, πρέπει να μπει μέσα στη γη βαθιά και να περάσει τρομερές πιέσεις. Αυτό λοιπόν που σε μεταμορφώνει εσένα και μεταμορφώνει εμένα, τι είναι? Τι είναι? Πότε μεταμορφώνεσαι? Όταν υπάρχει τι? Πίεση. Ξέρετε κάτι, βλέπω πάρα πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει δυσκολία, βλέπεις ανθρώπους και κράζουνε, φωνάζουνε, ημνούν τον Κύριο, δεν κάνουνε συνάθρηση. Και μόλις έρθουν όλα όμορφα και ωραία, τους κάνεις. Α, ο Κύριος λέει εμένα, με ευλογεί, ευλογεί ο Κύριος. Μη σε ευλόγησε ο Κύριος. Και αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, να σε ευλογήσει. Αλλά δεν είναι η δουλειά του Κυρίου να σε χάσει. Αμήν. Σε μεταμορφώνει ο Κύριος. Και θέλει να φέρει τις ευλογίες επάνω για να είσαι το παράδειγμά του, να είσαι το διαμάντι του. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος μας περνάει μέσα από πιέσεις και ανάλογα την ανταπόκριση, το πώς αντιδρούμε μέσα σε μία πίεση, αντιδρούμε μέσα στις πιέσεις, μπορεί το διαμάντι αυτό να πάρει τη θέση του στην αξία του. Υπάρχουν διάφορες αξίες στα διαμάντια. Και αυτή την αξία μπορεί να τη δει μόνο ποιος? Ένας ειδικός. Δεν μπορεί να τη δεις εσύ αυτή την αξία. Ο ειδικός ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει την αξία σου. Ο Κύριος ξέρει την αξία μου, και αυτή τη βλέπει ο Κύριος μέσα στις δυσκολίες. Και οι δυσκολίες τι μου έχουν αφήσει? Και αν μου έχουν αφήσει? Αμήν. Δοκιμαζόμαστε, λέει, έκαστος επάνω στις επιθυμίες του. Αμήν. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Περνάμε μέσα από πίεση, μέσα στις επιθυμίες μας, μας δοκιμάζει ο Κύριος με τρομερές, σε παρένθεση, πιέσεις. Φτάνεις πάρα πολλές φορές στα όρια σου. Ποιοι έχουν φτάσει στα όρια τους? Εγώ έχω φτάσει πάρα πολλές φορές στα όρια μου. Πάρα πολλές φορές. Και ο Κύριος εκεί που είναι τα όρια σου βλέπει. Και αν τα αντέχεις, τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Κύριος? Λες, αφού άντεξα μια χαρά, μετά ο Κύριος σου φέρνει περισσότερη πίεση. Γιατί άραγε το κάνει ο Κύριος αυτό? Γιατί? Γιατί θέλει να πάρεις περισσότερη αξία. Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Ιησούς. Υπέφερε. Χωρίς όμως τι να κάνει? Να αμαρτήσει. Ό,τι πέρασες εσύ, ό,τι πέρασα εγώ, ό,τι περνάμε. Τι πόνο περνάμε, τι λέμε καμιά φορά, πονάω. Μακάρι να είσαι στη θέση μου να με καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι εγώ στη θέση κανενός. Αμήν. Ποιος όμως ήταν στη θέση ολωνών μας? Ο Κύριος. Επάνω στο σταυρό από τον πόνο του μετρούσε, λέει, όλα τα κόκαλά του. Γράφει η γραφή, λέει, νιώθω τα οστά μου, ξέρω πόσα είναι τα οστά μου από τους πόνους. Αμήν. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Και μέσα στις δοκιμασίες μας ο Κύριος βλέπει τι έχει μείνει μέσα στο διαμάντι. Έχει πάρα πολλά διαμάντια. Ξέρετε, το διαμάντι αν δεν κατεργαστεί δεν έχει καμία αξία. Το ακατέργαστο διαμάντι δεν έχει αξία. Αυτό που του δίνει αξία είναι η κατεργασία του. Πώς θα το κατεργαστεί, θα δούμε λίγο από αυτό για να καταλάβουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και είναι όμορφα πράγματα. Είναι όμορφα. Αμήν. Και έχει διαμάντια με διάφορα χρώματα. Τώρα τους δίνουν και τεχνικούς χρωματισμούς, αλλά το καλύτερο διαμάντι είναι το καθαρό διαμάντι. Το διαβιέσγα διαμάντι. Και βλέπουν μέσα τι απομεινάρια έχουν μείνει. Βέβαια, για να τα δει αυτά

Αμήν. Η δουλειά του Θεού ήταν μέσα στην πίεση, εκεί πέρα, να το καθαρίσει, να μείνουν τα ό,τι απομεινάρι έχει μείνει ή να είναι τελείως καθαρό, το αγνό διαμάντι, το καθαρότερο διαμάντι, το πιο ακριβό διαμάντι. Βέβαια αυτό το διαμάντι ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Δεν έχει μέσα του τίποτα ο Κύριος μας. Ολοκάθαρος. Αμήν. Και μετά η εργασία της κοπής του διαμαντιού για να δοθεί αξία στο διαμάντι, ανάλογα την κοπή που έχει το διαμάντι, αν τα διαβάσετε όλα αυτά είναι ενδιαφέρον, είναι όμορφα πράγματα. Ανάλογα την κοπή του διαμαντιού, τότε παίρνουμε και την αξία του. Και να θυμόμαστε ότι αυτή είναι δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Εμείς λοιπόν για να κόψουμε, για να το κάνουμε αυτό το διαμάντι, να φτάσουμε δηλαδή στην κοπή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο μας? Ο λόγος. Αμήν. Ο λόγος λέει είναι. Τι είναι? Ο λόγος είναι μάχαιρα. Είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα. Αμήν. Βέβαια, βλέπετε, ένα διαμάντι δεν μπορεί να το κόψει κανένα μαχαίρι. Όσο κοφτερό κι αν είναι. Όσο κοφτερό κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει. Άρα πώς μπορεί ο λόγος να μας κόψει? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, είναι που πρέπει να δεκτούμε το λόγο. Αμήν. Σαν άνθρωπος πρέπει να δεκτείς το λόγο. Λέει μέσα για την κοπή και το γυάλισμα. Θα σας το διαβάσω όπως το έχω αντιγράψει εδώ. Το διαμαντιόν. Λέει η κοπή και το γυάλισμα καθορίζουν τη λάμψη των διαμαντιών. Κάθε πτυχή, σκεφτείτε τώρα να βγάλουμε το διαμάντι και να βάλουμε εκεί τον εαυτό μας. Αμήν, θέλουμε λάμψη από τον Κύριο. Κάθε πτυχή χρειάζεται πολύ χρόνο από τον επαγγελματία τεχνίτη. Ακούστε τώρα. Και το μικρότερο λάθος θα κάνει την αξία του διαμαντιού να πέσει απότομα. Κάθε πτυχή, αν μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε σήμερα, με τι θα την παρομοιάζαμε? Τώρα τι είπαμε? Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι ισχύς. Ο Θεός μας είναι, όλες αυτές είναι πτυχές του Κυρίου μας. Αμήν. Έχει λοιπόν να κάνει ότι αντανακλούμε τις πτυχές του Κυρίου μας με στη ζωή μας. Και λέει κάθε πτυχή λοιπόν, κάθε λάθος θα κάνει το διαμάντι να πέσει τιμή του απότομα. Κάθε τεχνίτης, ενώ δίνει ζωή στα διαμάντια, είναι επίσης υψηλότερη ενσάρκωση της επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος ο τεχνίτης δίνει αξία στα διαμάντια, τι κάνει? Από την άλλη φαίνεται η επιδεξιότητά του στη δεξιοτεχνία του. Οι ειδικοί στην κοπή και στην στήλβωση χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους τεχνολογία και εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κοπής κάθε διαμαντιού πληρεί το πρότυπο, ας το πούμε αυτό που λέει για τα διαμάντια, ότι είναι πολύ καλό ή παραπάνω από το πολύ καλό. Όταν ο Θεός έφτιαχνε τα πάντα, τι έλεγε? Ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι λίαν καλό, ότι είναι λίαν καλό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει σε σένα και σε μένα είναι να μας κάνει τι? Πολύ καλούς. Αμήν. Να μας κάνει πολύ καλούς. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνει ο Κύριος σε εμάς. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Αμήν. Από το κάρβουνο ξεκινάει. Από αυτό που λερώνει ξεκινάει. Αυτό ήμασταν. Λερώναμε και λερωνόμασταν. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκεπτικό για σένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος που μιλούσαμε στους Εφεσίους, τι λέει? Μιλάει στην Έφεσο σε μια εκκλησία που ήταν πριν οι άνθρωποι μέσα στην ιδωλατρία. Λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων, μέσα στη μαγεία ήταν οι άνθρωποι. Τι ήτανε? Άνθρακας, κάρβουνο. Και μετά πώς τους αποκαλούσε ο Παύλος? Αγίους. Αυτούς που ο Θεός προσκάλεσε και τους προώρησε. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και θέλω να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ποιος?

0: ο Κύριος. Και να του δώσουμε την ευκαιρία, καθώς μας δείχνει την επιδεξιότητά του πάνω μας, να του δώσουμε την ευκαιρία να μας κόψει. Αμήν. Να κόψει κάθε πλευρά μας. Ό,τι βλέπει να μας κάνει σε παρένθεση περί το μη. Αμήν. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή στην καρδιά μας, τι κάνει? Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει και κόβει ολόγυρα. Φανταστείτε, ας φανταστούμε την καρδιά μας ότι είναι πνιγμένη στο λίπος. Είναι πνιγμένη σε όλο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει αυτό το λίπος, αυτή τη σάρκα, τι να την κάνει? Να τη βγάλει. Όταν τη βγάλει, ξέρετε τι θα κάνει η καρδιά σου? Τι θα κάνει? Θα ανασάνει. Α, αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν το έχεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, σαν άνθρωπος είχα αφήσει λίγο τον εαυτό μου, είχα φτάσει στα κιλά που έφτασα. Κάθε φορά που πηγαίναμε για ψώνια και ανέβαινα τη σκάλα και εγώ και η Δέσπο, μα λέω, κάτσε δύο λεφτά, 58 χρονών, 56 χρονών είμαι, τότε ήμουν. Σήμερα ανέβαινα τη σκάλα και είχα 4 τσάντες από το ένα χέρι και δεν ξέρω τι είχα και από το άλλο. Και ανέβαινα και ήθελα να ανεβώ και δύο-δύο τα σκαλιά. Τι άλλαξε? Η ηλικία μου είναι ίδια. Τι άλλαξε? Αυτό το περιττό λίπος που ήταν στην καρδιά μου και το έβγαλα. Και δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω πνευματικά. Τι μας δίνει η ζωή? Αμήν. Μέσα από την καθημερινότητά μας ο Κύριος μας διδάσκει. Βλέπουμε μέσα από τα φυσικά πράγματα, τα πνευματικά πράγματα, ότι άσχετα αυτό το λίπος που έχασα τώρα και είμαι εντάξει με τις σκάλες, το πνευματικό λίπος τι κάνω, με τις πνευματικές σκάλες τι κάνω? Γιατί για να ανεβώ ένα πνευματικό σκαλί τι κάνω τώρα? Δυσκολεύομαι. Όταν όμως αρχίσω και κάνω αυτό το πνευματικό λίπος από την καρδιά μου, πώς θα μου φαίνονται οι σκάλες οι πνευματικές? Αμήν. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο είναι να μας κόψει, να κάνουμε περιτομή και να φανούν οι αξίες. Η κοπή, λέει, είναι το μοναδικό από τα 4 χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Αμήν. Στο φυσικό τομέα και στο πνευματικό τομέα, το πόσο θα λάμψει η δόξα του Κυρίου επάνω σου εξαρτάται από ποιον? Από σένα. Από το πόσο θα τον αφήσουμε τον Κύριο να μας κόψει. Αμήν. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος δεν μπορεί να κόψει κάτι που εγώ θα το αρνηθώ. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν είμαι κάτι που δεν έχω ζωή, ένα διαμάντι παραδείγματος χάρη. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέλω. Αμήν. Και για να του δώσω το θέλω μου του Κυρίου, πρέπει τι να τον κάνω? Να τον εμπιστευτώ. Αμήν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Όχι γιατί τον αγαπάω, γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος. Άρα αυτός θέλει το καλό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλει το καλό μου. Και το καλό μου δεν έχει να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με τα επουράνια. Λέει αυτός που μας έδωσε τι? Πάσα ευλογία, λέει ο Παύλος, στα εν της ουρανής. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αφήσουμε όμως τον Κύριο να εργαστεί πάνω μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τη δούμε. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι απορούν για αυτή την ώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή που τακ-τακ θα σου χτυπήσει την πόρτα. Άλλοι το λένε ο Χάρος, άλλοι το λένε ο Άγιος Πέτρος, άλλοι το λένε ο Μιχαήλ, αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές κτλ. Κτλ. Θα έρθει η ώρα όμως που θα ακούσεις αυτή τη φωνή. Τακ, game over. Θα δεις την ταμπέλα αυτή να γράφει day end. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η ζωή που στην ουσία τι είναι αυτή η ζωή? Τι είναι αυτή η ζωή, αδερφοί? Δοκιμασία είναι. Αμήν. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Και αυτές οι δύσκολες καταστάσεις τους μεταμορφώνουν. Τους αλλάζουν, τους κάνουν πιο μαλακούς. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και τους κάνουν πιο σκληρούς. Είναι το πώς αφήνεις το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά σου. Η ίδια δυσκολία, άλλη ανταπόκριση από τον ένα άνθρωπο, άλλη ανταπόκριση από τον άλλο. Και αυτό λέει ότι αυτό, λέει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Με την κοπή αναδεικνύονται οι μοναδικές οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών. Έχεις μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να σε δει από διαφορετική γωνία και να θαυμάσει το φως του Κυρίου επάνω σου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό. Θα μπορεί να βλέπει από οπτικές γωνίες και να βλέπει την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Κυρίου επάνω σου, και αυτό είναι η ομολογία μας. Αυτό είναι η ομολογία μας. Στη διαδικασία της σκοπής υπάρχουν δύο ξεχωριστοί παράγοντες. Οι αναλογίες της σκοπής και η συμμετρία της σκοπής. Οι αναλογίες της σκοπής αφορούν το επί της 100 μεταξύ του επιμέρους θυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα διαμάντι, δηλαδή κόβουν όσο και λιγότερο γίνεται για να μην χάσουν και το διαμάντι, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι σε ένα πετράδι. Να δώσουν, λέει, εσωτερική ολική ανάκλαση, μέγιστη λαμπρότητα και μέγιστο διασκεδασμό του φωτός. Δηλαδή το διαμάντι έχει μοναδικές ιδιότητες όταν το διαπερνάει μέσα του τι? Το φως. Αμήν. Όμορφο δεν είναι αυτό? Όταν σε διαπερνάει το φως μέσα του Κυρίου, αρχίζεις και έχεις μοναδικές ιδιότητες. Εάν αφήσεις το λόγο να περάσει μέσα σου και έχει γίνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε αυτή η αντανάκλαση του φωτός που έχεις, αντανάκλαση του φωτός που έχεις, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει και να σε κοιτάξει και να πει αυτός ο άνθρωπος έχει τι? Έχει αξία. Σήμερα τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν χαθεί οι αξίες. Δεν μας γαργαλάει αυτή η λέξη? Οι αξίες έχουν χαθεί. Η συμμετρία κοπής αφορά την ακρίβεια του γεωμετρικού σχήματος και την ακρίβεια του τρόπου σύνδεσης των υδρών του κομμένου διαμαντιού. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ονομάζονται μαζί με εκλέ και η κοπή αξιολογείται. Τώρα, πριν τελειώσουμε, πώς κόβεται ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να κοπεί ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να το εξεργαστεί στο διαμάντι? Ξέρετε, ακόμα τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης δεν ξέρανε να το εξεργαστούν, αν και έχω μια εκεί ένσταση, εφόσον το βλέπουμε στο περιστήθιο να είναι φτιαγμένο, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν ακόμα τόσο πολύ. Γι' αυτό δεν το είχαν και σαν το πολυτιμότερο πετράδι τότε. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ένα διαμάντι να το κόψεις? Με διαμάντι. Πώς ο Κύριος εργάζεται μαζί μας? Γελάμε. Πώς εργάζεται μαζί μας? Έχει ένα μοναδικό τρόπο ο Κύριος. Πώς εργάζεται μαζί μας? Με τα αδέρφια. Αμήν. Εάν εσύ είσαι ένα διαμάντι του Κυρίου και ο αδερφός σου είναι ένα διαμάντι του Κυρίου, η σκόνη του είναι που μπορεί να σε επεξεργάσει εσένα. Αμήν. Αυτή μπορεί να κάνει επεξεργασία μόνο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Τώρα βέβαια που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γίνεται με λέιζερ. Αλλά το λέιζερ έχει να κάνει με τι? Με δέσμη φωτός. Το φως είναι πάντα το πιο ισχυρό. Ο Κύριος είναι εκεί ισχυρός. Αμήν. Έχει να κάνει με... Το μόνο που μπορεί λοιπόν να επεξεργαστεί, αν μπορούσαμε να πούμε το διαμάντι, είναι το φως που είναι ο Κύριος, η δέσμη αυτή του φωτός. Και το άλλο υλικό είναι το διαμάντι, είναι η σκόνη του διαμαντιού. Βάζανε τη σκόνη του διαμαντιού και την περιστρέφουνε με 2.800 στροφές για να μπορέσει να κόψει το διαμάντι, να μπορεί να κοπεί το διαμάντι. Αμήν. Ο σίδερος ακονίζει το σίδερο και ο φίλος το πρόσωπο του φίλου. Αμήν. Θέλεις να ακονιστείς, πρέπει να βρεις ένα υλικό που να είναι το ίδιο σκληρό και αδάμαστο με εσένα. Είναι ωραίο, αδερφοί, αυτό? Πείτε μου, είναι ωραίο? Άρα αυτό που με κάνει εμένα να αρχίζει να κόβει ο Κύριος τις πτυχές μου, να με φτιάχνει ο Κύριος ώστε να φαίνεται το φως του, να διαχέεται το φως του επάνω μου και να λάμπει αυτό το φως, είναι όταν έρχομαι με προστριβή με τους αδερφούς μου. Αμήν. Αυτό που έκανε τον Μωυσή μοναδικό, σε παρένθεση, είναι ότι ο Θεός του έδωσε ένα λαό ανυπάκου. Και τι τον έκανε ο Κύριος τον Μωυσή? Κλάπ από εδώ, κλάπ από εκεί, κλάπ παραπέρα, κλάπ. Τον έκανε ένα πολύτιμο διαμάντι. Αμήν. Πολύτιμο διαμάντι. Ένας άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα, που παρόλα αυτά ο Κύριος βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του. Έβαλε ένα μεγεθυντικό φακό και βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του εκείνη την ημέρα που νευρίασε με το λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά για τον Κύριο τι είναι? Ένα αξιόλογο διαμάντι. Αμήν. Όταν λοιπόν έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, το πόσο το φως του Κυρίου φαίνεται από μας, το πόσες κοπές κάνει ο Κύριος από μας, φαίνεται μέσα από τι? Μέσα από τη συμπεριφορά μας στον αδερφό μας. Αμήν. Εκεί φαίνεται το φως του Κυρίου. Και ξέρετε, δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να κόψουν τη σκόνη του διαμαντού, την χρησιμοποιούσαν και για να το γυαλίσουν το διαμάντι. Αφού λοιπόν τελείωνε η κοπή στο διαμάντι, το διαμάντι τι ήθελε? Γυάλισμα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να γυαλιστεί το διαμάντι και να δώσει το φως του πια και να είναι τέλειο, να είναι γυαλισμένο, πάλι ήταν μέσα από τη σκόνη. Έπρεπε αυτή τη σκόνη να την ανακατέψουν με λάδι, και με τη σκόνη του διαμαντού και λάδι, σαν γυαλόχαρτο με λάδι, γυάλιζαν το διαμάντι και του δίνουν την τέλεια μορφή του. Το λάδι με τι έχει να κάνει? Με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Μας μιλάει ο Κύριος μέσα από φυσικά πράγματα. Αμήν. Μέσα από το χρήσμα έρχεται ο Κύριος και μας γυαλίζει, μας ομορφαίνει. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει τι θέλει? Χρόνο. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να θυμώνω όταν ελέγχομαι από τον Κύριο, αλλά όταν ελέγχομαι από τον Κύριο ότι ο Κύριος θέλει να με κόψει, να με φτιάξει, να κάνει περιτομή, ήταν και το καλύτερο πράγμα, πονάει, τι πρέπει να πω στον Κύριο? Αμήν, Κύριε. Εάν θέλεις να με τελειοποιήσεις, τελειοποίησε. Μα αυτός ο αδερφός είναι έτσι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αμήν, δεν έχω πρόβλημα. Δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνδεση, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Αμήν. Για να φαίνεται το φως από μέσα μου. Και αρχίζεις και ζητάς από τον Κύριο τα πνευματικά αυτά όπλα, καθώς στρίβεσαι μαζί με τα αδέρφια σου. Όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί, θέλει υπομονή. Θα τελειώσω με ένα εδάφιο. Λέει μέσα, φαίνεται λίγο διαφορετικό το εδάφιο, αλλά είναι το ίδιο. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί. Μέχρι πότε, Κύριε? Έως πότε, Δέσποτα? Το κάνουν οι άλλοι Άγιοι, το κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Μέχρι πότε, Δέσποτα? Έως της παρουσίας του Κυρίου. Αυτό ο Ιάκωβος το έλεγε και πέθανε. Εμάς μπορεί να μας λέει και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην οικονομία της αρπαγής. Άρα μέχρι πότε πρέπει να μακροθυμάς? Μέχρι την αρπαγή. Και αν δεν έρθει η αρπαγή? Μέχρι να πεθάνουμε. Μακροθύμησε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει, μέχρι τότε. Αμήν. Και τελευταία στιγμή, ο Κύριος θέλει μέχρι το τέλος να έχουμε μακροθυμία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί, μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού, ο Γεωργός. Ποιος είναι ο Γεωργός? Ποιος είναι ο Γεωργός που έχει σπείρει το σπόρο μέσα σε σένα και περιμένει και εμείς να βρούμε ανθρώπους και να σπείρουμε το σπόρο? Αμήν. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δια αυτόν έως σου λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμεί ο Κύριος. μακροθυμεί για μας, μέχρι ο καρπός μας να λάβει διπλή ευλογία. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε σαν και αυτόν, αδερφοί. Όταν βγαίνεις έξω λοιπόν και ευαγγελίζεις, δεν ψάχνεις τα αρνιά του Κυρίου. Ψάχνεις τα διαμάντια του Κυρίου. Αμήν. Και μπορεί να τα βλέπεις και να είναι έτσι, σαν τα μολύβια να σε λερώνουν όταν τα πιάνεις. Θυμήσου πως ήσουν εσύ. Όταν το κάνεις αυτό, θυμήσου πως ήσουν εσύ. Ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Γιατί ψέματα το έλεγε? Για το έλεγε από ψευδοταπείνωση. Ήξερε ποιος ήταν, αδερφέ. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Σκότωνε τους χριστιανούς. Αν δεν τους σκότωνε με τα ίδια τα χέρια, τους σκότωνε γιατί συνενούσε στο θάνατό τους. Αμήν. Έπνεε τρόμο και απειλή. Όταν του είπε ο Κύριος του Ανανία, ο Κύριος του είπε. Δεν βρήκε τον Μανώλη και ξέρω εγώ, αδερφέ, πήγαινε να ευαγγελίσει τον τάδε. Μα ξέρεις, Μανώλη, ποιος είναι αυτός? Δεν του το είπε ο Μανώλης. Δεν του το είπε κανένας. Δεν του το είπε ο Πέτρος. Του το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν. Και του λέει πήγαινε να βρεις το Σαύλο. Το Σαύλο, Κύριε, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας, είναι κάρβουνο, άμα τον αγγίζω τελείωσα. Τι λες? Αυτός είναι διαμάντι για μένα. Αμήν. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν κάρβουνα. Ο Κύριος πώς τους βλέπει? Σαν διαμάντι. Αμήν. Και αν αυτός μακροθυμεί για μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους? Μακροθυμήσατε. Αμήν. Α, αυτός δεν ακούει. Αν έκανε ο Κύριος έτσι για μας, αυτός δεν άκουσε. Ένα κήρυγμα κάναμε, δεν το άκουσε. Μα δεν το είπα, δεν το άκουσε. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι καλυμμένα με τα βουλοκαίρια της καρδιάς μας. Αμήν. Γιατί η καρδιά μας έχει λίπος. Και ο Κύριος προσπαθεί αυτό το λίπος τι να το κάνει? Να το περιτέμει. Εάν τα δικά μας αυτιά είναι έτσι, του κόσμου έξω τα αυτιά πώς θα είναι? Άρα ίσως να χρειαστεί να πεις μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, για να αρχίσει λίγο το κάρβουνο να αλλάζει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει καλέσει για να δούμε την εργασία που κάνει το Πνεύμα του μέσα μας, ώστε και εμείς να τη μεταφέρουμε έξω. Και αυτό το φως που έχουμε εμείς και αντανακλούμε τις αξίες, όσες έχουμε. Μην περιμένεις να γίνεις ένα διαμάντι που να αντανακλάς γύρω-γύρω τις αξίες του Κυρίου και να σε τελειοποιήσει και τώρα είμαι έτοιμος. Έχει κάποιους αδερφούς. Μου λένε, έλα Μανώλη, να του μιλήσεις. Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Άσε με πως είμαι εμένα. Μία πτυχή σου, δύο πτυχές. Αν έχεις και αντανακλούν τον Κύριο, θα τον ελκύσεις τον άνθρωπο. Και αυτό θα σου κόψει κι άλλο για να σε φτιάξει ο Κύριος μέσα από αυτό. Αμήν. Αδερφοί, ας πάρουμε πίστη. Είμαστε παιδιά του Κυρίου. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλει να τελειοποιήσει το έργο του μέσα μας, ώστε να είμαστε το διαμάντι του, ο καθένας προσωπικά και τα διαμάντια του, στο επιστήθιο της καρδιάς του. Αμήν. Εκεί θέλει να μας βάλει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον ΚΑΠΑΘΙΤΑ. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι πάντα τα στρατεύματα αυτών εις αφέκ. Και οι Ισραηλίτε εστρατοπέδευσαν παρά την πηγήν την εν Ιεζραήλ. Και οι σατράπε των Φιλιστέων διέβαιναν κατά εκατοντάδας και χιλιάδας. Ο Δαβίδ δε και οι άνδρες αυτού διέβαιναν κατόπισθεν μετά του αγχούς. Και είπαν οι στρατηγοί των Φιλιστέων, «Τι θέλουσιν ούτι οι Εβραίοι?» Και είπεν ο αγχούς προς τους στρατηγούς των Φιλιστέων, «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ, ο δούλος του Σαούλ, ο βασιλέος του Ισραήλ, ώστις εστάθημετε μου ταύτα στα σημέρας ή τούτους τους χρόνους, και δεν έβρικα εν αυτό ουδέν σφάλμα, αφού ενέπεσεν εις εμέ έως της ημέρας ταύτης». Και ηγανάκτησαν κατά αυτού οι στρατηγοί των Φιλιστέων, και είπαν προς αυτόν οι στρατηγοί των Φιλιστέων, «Απόπεμψον τον άνθρωπον τούτον, και ας επιστρέψει εις τον τόπον αυτού τον οποίον διόρισας εις αυτόν, και ας μη καταβεί με θυμόν εις την μάχην, μη ποτε γίνει εν τη μάχη πολέμιος ημών. Διότι πώς ήθελε διαλλαγή ούτως μετά του Κυρίου αυτού, ουχή μετά σκεφαλάς των ανδρών τούτων? Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ, περί του οποίου έψαλον αμοιβαίως εν της χωρίς λέγοντες, ο Σαούλ επάταξε τας χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τας μυριάδας αυτού?» Τότε κάλεσε ο αχούς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Ζή Κύριος, βεβαίως εστάθης ευθύς, και η έξοδός σου και η είσοδός σου με τεμού εν το στρατοπέδο είναι αρεστή έμπροσθεν των οφθαλμών. Διότι κακόν δεν έβρικα εσύ αφής ημέρας ήρθες προς εμέ έως της ημέρας ταύτης. Αλλά όμως εις τους οφθαλμούς των σατραπών δεν είσαι αρεστός. Τώρα λοιπόν επίστρεψον και είπαγε εν ειρήνη, δια να μη φέρεις δυσαρέσκειαν εις τους σατράπας των Φιλιστέων». Και είπε ο Δαβίδ προς τον αγχούς, «Αλλά τι έκαμα και τι έβρικας εν το δούλο σου αφής ημέρας είμαι ενώπιόν σου έως της ημέρας ταύτης, ώστε να μην υπάγω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών του Κυρίου μου του βασιλέως?» Και απεκρίθη ο αγχούς και είπε προς τον Δαβίδ, «Εξεύρω ότι είσαι αρεστός εις τους οφθαλμούς μου ως άγγελος Θεού. Πλην εις ατράπε των Φιλιστέων είπων, δεν θέλει να βγει με θυμόν εις την μάχη. Τώρα λοιπόν σηκώθητη ενωρίς το πρωί μετά των δούλων του Κυρίου σου, των ελθόντων μετά σου. Και καθώς σηκωθείτε ενωρίς το πρωί, ευθύς όταν φέγξει αναχωρήσατε». Και σηκώθη ενωρίς το πρωί ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού δια να αναχωρήσωση να επιστρέψωση εις την γη των Φιλιστέων. Οι δε Φιλιστέοι ανέβησαν εις Ιεζραήλ.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον Λάμδα. Και ότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εισήρθαν εις Σικλάγ την τρίτη ημέρα, οι Αμαλικίτε είχαν κάνει εισδρομή εις το Μεσημβρινόν και εις Σικλάγ. Και είχαν πατάξει την Σικλάγ και κατακάψει αυτήν εν πυρή. Και είχαν εχμαλωτήσει τας γυναίκας τας εν αυτή από μικρού έως μεγάλου. Δεν εθανάτωσαν ουδένα, αλλά έλαβαν αυτούς και υπήγαν εις την οδόν αυτών. Ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ήρθαν εις την πόλη και ειδού ήτο πυρπολημένη. Και οι γυναίκες αυτών και οι αυτών και οι θυγατέρες αυτών ηχμαλωτισμένοι. Τότε ύψωσε ο Δαβίδ και ο λαός ο μεταυτού την φωνήν αυτών και έκλαψαν έως ου δεν έμεινεν πλέον εν αυτής δύναμης να κλαίωσει. Και αμφότερε οι γυναίκες του Δαβίδ ηχμαλωτίστησαν Αχινοάμ η Ισραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμιλίτου. Και εθλίβει ο Δαβίδ σφόδρα, διότι ο λαός έλεγε να λιθοβολήσω συν αυτόν, επειδή η ψυχή παντός του λαού ή το κατάπικρος έκαστος δια τους ιούς αυτού και δια τα στιγατέρας αυτού. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα, ιών του Αχιμέλεχ, «Φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ». και έφεραν ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον, «Να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφέκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα». Τότε υπήγαινε ο Δαβίδ αυτός και οι 600 άνδρες συμμεταυτού και ήρθαν έως του χυμάρου Βοσόρ, όπου οι απομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες κατεδίωκον, επειδή έμειναν ο πίσω 200 ήτινες αποκαμώντες, δεν ειδύναντο να διαβώσει τον χύμαρον Βοσόρ. Και έβρικαν άνθρωπον Αιγύπτιον εν αγρό και έφεραν αυτόν προς τον Δαβίδ. Και έδωκαν εις αυτόν άρτον και έφαγε και επότισαν αυτόν είδωρ. Και έδωκαν εις αυτόν τμήμα πίτας σίκων και δύο βότρις σταφίδων. Και έφαγε και επανήλθε το πνεύμα αυτού εις αυτόν. Διότι δεν είχε φάγει άρτον ουδε είχε πει είδωρ τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Τίνος είσαι και πόθεν είσαι?» Και είπεν, «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος τεινός Αμαλικήτου, και με αφήκεν ο Κύριός μου επειδή ηρώστησα τρεις ημέρας τώρα. Είμαι σε κάμαμεν εις δρομήν εις το μεσημβρινόν των Χερεθέων και εις τα μέρη της Ιουδαίας και εις το μεσημβρινόν του Χάλεβ και επιρπολίσαμεν την Σικλάγ». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Δύνασε να με οδηγήσεις κάτω προς τους ληστάς τούτους?» Ο δε είπεν, «Όμως όν μη εις τον Θεόν, ότι δεν θέλεις με θανατώσει, ούτε θέλεις με παραδώσει στην χείρα του Κυρίου μου, και θέλω σε οδηγήσει κάτω προς τούτους τους ληστάς». Και ότε οδήγησεν αυτόν κάτω, ιδουήσαν διεσκορπισμένοι επί το πρόσωπον παντός του τόπου, τρώγοντες και πίνοντες και χορεύοντες, δια πάντα τα λάφυρα τα μεγάλα, τα οποία έλαβαν εκ της γης των Φιλιστέων και εκ της γης του Ιούδα. Και επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ από της αυγής μέχρι της εσπέρας της επιούσης, και δεν διεσώθη ουδε εις εξ αυτών, πλην 400 νέων ήτινε σε κάθιντο επί καμήλων και έφυγων. Και ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτε, και τας δύο γυναίκας αυτού ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ, και δεν έλειψεν εις αυτούς ούτε μικρόν ούτε μέγα, ούτε ιή ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον ούτε ουδέν εκ των όσα ήρπασαν από αυτόν. Τα πάντα επανέλαβεν ο Δαβίδ. Και έλαβεν ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βοάς, και φέροντες αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών έλεγον, «Ταύτα είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ήρθεν ο Δαβίδ προς τους 200 άνδρας ή την εσύχων από κάμι, ώστε δεν ειδηνήθησαν να ακολουθήσωσι τον Δαβίδ, ότε εκάθισεν αυτούς εις τον χύμαρον Βοσό. Και εξήρθον η συνάντηση του Δαβίδ και η συνάντηση του λαού του μετά αυτού, και ότε επλησίασεν ο Δαβίδ εις τον λαόν, εχαιρέτησεν αυτούς. Και απεκρίθησαν πάντες οι πονηροί και διεστραμμένοι εκ των ανδρών, ήτινε συπήγαν μετά του Δαβίδ και είπαν, «Επειδή ούτι δεν ήρθαν με θυμόν, δεν θέλουμε δώσει εις αυτούς εκ των λαφύρων τα οποία ελάβομεν, παρά εις έκαστον τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού, και ας λάβωσιν αυτά και ας φύγωσιν». Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Δεν θέλετε κάμι ούτως, αδελφοί μου, εις εκείνα τα οποία ο Κύριος έδωκεν εις ημάς, ως τις εφύλαξεν ημάς, και παρέδωκεν εις τη χείρα ημών τους ληστάς τους ερθόντας εναντίον ημών. Και τι θέλει σας εισακούσει εις ταύτην την υπόθεση? Αλλά κατά την μερίδα του καταβαίνοντος εις τον πόλεμον, ούτω θελείστε ημερής του

0: πόλεση των Ιεραμεηλιτών και προς τους εν της πόλεση των Κενέων και προς τους εν Ορμά και προς τους εν Χορ Ασάν και προς τους εν Αθάχ και προς τους εν Χεβρών και προς πάντα στους τόπους εις τους οποίους ο Δαβίδ περιήρχετο αυτός και οι άνδρες αυτού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Λάμδα Α. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Και έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελουέ. Και κατέφθασαν οι Φιλιστέοι τον Σαούλ και τους ιούς αυτού. Και επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχισουέ τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτόν οι άνδρες οι τοξότε. Και επληγώθη βαρέως υπό των τοξωτών. Και είπεν ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ροφέα σου και διαπέρασόν με δι' αυτής, δια να μη έλθωσιν ούτη η απερίκμητη και με διαπεράσωση και με εμπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτως φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ροφέα και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανε ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί την ροφέαν αυτού και απέθανε μετ' αυτού. Ούτως απέθανε ο Σαούλ και οι τρεις ιοι αυτού και ο οπλοφόρος αυτού και πάντες οι άνδρες αυτού την αυτήν εκείνην ημέραν ομού. Και οι άνδρες Ισραήλ υπέραν της Κυλάδος και υπέραν του Ιορδάνου, ειδώντες ότι έφυγον οι άνδρες Ισραήλ και ότι ο Σαούλ και οι αυτού απέθαναν, κατέλειπον τας πόλης και έφυγαν. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και την επαύριον ότε ήλθαν οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωσι τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους τρεις ιούς αυτού πεπτοκότας επί το όρος Γελβουέ. Και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και εξέδισαν τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων κύκλο δια να διαδώσωσι την αγγελίαν εις τον οίκον των ειδώλων αυτών και μεταξύ του λαού. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον της Ασταρώθ και εκρέμασαν το σώμα αυτού εις το τείχος Βεθ Σαν. Ακούσαντες δε περί τούτου οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ τι έκαμον οι Φιλιστέοι στον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και οδηπόρησαν όλην τη νύχτα και έλαβαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού από του τείχους Βεθ Σαν και ήρθον εις Ιαβής και έκαψαν αυτά εκεί και έλαβον τα οστά αυτών και έθαψαν υπό το δένδρον εν Ιαβής και ενίστευσαν επτά ημέρας.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο έψιλον. Περιέλθετε εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον εάν υπάρχει οποιόν κρίσιν, ο ζητών αλήθειαν. Και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγωση ζει ο Κύριος, ψευδός το όντι ομνίουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσιν οι οφθαλμοί σου επί την αλήθειαν. Εμαστίγωσας αυτούς και δεν επώνεσαν. Κατηνάλωσας αυτούς και δεν ήθελησαν να δεχθώσει διόρθωσιν. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων. Δεν ήθελησαν να επιστρέψωσι. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχή, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζουσι την οδόν του Κυρίου, την κρίσιν του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίσιν του Θεού αυτών. Αλλά και ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο, λέον εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών. Πάσος της εξέλθει εκείθεν, θέλει κατασπαραχθεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υυξύνθησαν εαποστασίε αυτών. Πώς θέλω συγχωρήσει εισέ δια τούτο, η ιή σου με εγκατέλειπον και όμνιον εις τους μη θεούς. Αφού εχόρτασα αυτούς, τότε εμίχευον, και συνεσωρεύοντο εις οίκον πόρνης. Ήσαν ως η κεχορτασμένη ήπη το πρωί. Έκαστος εχρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλησίον αυτού.

0: δεν θέλω κάμη διατάφτα επίσκεψην, λέγει Κύριος. Και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Ανάβητε επί τα τείχη αυτής και κρυμνίζετε. Πλην μη κάμητε συντέλειαν, αφαιρέσατε τας επάλξης αυτής, διότι δεν είναι του Κυρίου. Διότι ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα εφέρθησαν πολλά πίστος προς εμέ, λέγει Κύριος. Ειρνήθησαν τον Κύριον και είπων «Δεν είναι αυτός» και δεν θέλει ελθεί κακόν εφημάς. Ουδέ θέλομεν ειδή μάχεραν ή πείναν και η προφήτε είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει εν αυτής. Εις αυτούς θέλει γίνει ούτω. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή λαλείτε των λόγων τούτων, ιδού εγώ θέλω κάμει τους λόγους μου εν το στόματί σου πυρ και των λαών τούτων ξύλα και θέλει καταφάγει αυτούς. Ιδού εγώ θέλω φέρει εφημάς έθνος μακρόθεν, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Είναι έθνος ισχυρών, είναι έθνος αρχαίων, έθνος του οποίου δεν γνωρίζεις την γλώσσαν, ουδέ καταλαμβάνεις τι λέγουσιν. Η φαρέτρα αυτών είναι ο στάφος ανεωγμένος. Είναι πάντες ισχυροί και θέλουσι κατατρώγει των θερισμών σου και των άρτων σου, των οποίων οι ιοί σου και οι θυγατέρες σου ήθελον τρώγει. Θέλουσι κατατρώγει τα πίμνια σου και τα σαγέλα σου. Θέλουσι κατατρώγει τους αμπελώνα σου και τα σικαία σου. Θέλουσι να εξολοθρεύσει δια της ρομφαίας τας οχυράς πόλης σου, επί τας οποίας σι ήλπιζες. Και όμως, εν τες ημέρες εκείνες, λέγει Κύριος, δεν θέλω κάμι συντέλειαν εις εσάς. Και όταν είπετε, «Διατί έκαμε Κύριος ο Θεός ημών πάντα ταύτα εις ημάς», τότε θέλεις πει προς αυτούς, καθώς με εγκατελείπετε και δουλεύσατε θεούς ξένους εν τη γη ημών, ούτω θέλετε δουλεύσει ξένους εν γη ουχή ημών. Αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα, λέγοντες «Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε. Ήτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε. Ότα έχετε και δεν ακούετε. Εμέ δεν φοβήστε», λέγει Κύριος. «Δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ως της έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβεί αυτό, και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουσιν υπερισχύσει, και ηχούσιν, όμως δεν θέλουσιν υπερβεί αυτό. Αλλούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν την καρδία αυτών, ας φοβηθόμεν τώρα Κύριον των Θεών ημών, ως της δίδει βροχήν πρόημον και όψιμον εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Εάν ομοίες σας απέστρεψαν ταύτα και εαμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. Διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς, έστησαν ένεδραν καθώς οστίνον βρόχια. Θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως η οίκη αυτών είναι πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Επαχύνθησαν, αποστήλβουσιν. Υπερεύησαν μάλιστα τας πράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουσι την κρίσιν του αρφανού, και ευημερούσι, και το δίκαιον των πενήτων δεν κρίνουσι. Δεν θέλω κάμι διατάφτα επίσκεψην, λέγει Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Έκπληξης και φρίκη έγιναν εν τη γη. Οι προφήτε προφητεύουσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπά ούτω. Και τι θέλετε κάμι εις το μεταταύτα? Ιερεμίας, κεφάλαιο σίγμα. Ιη Βενιαμίν, φύγετε με τα σπουδής εκ μέσου της Ιερουσαλήμ και ηχήσατε σάλπιγγα εν Θεκουέ και υψώσατε σημείον εκ πυρός εν Βεθ Ακερέμ. Διότι κακόν προκύπτει από βορρά και συντριμός μέγας. Παρομοίασα την θυγατέρα της Ιών με χαρίεσαν και τρυφεράν γυναίκα. Οι ποιμένες και τα πίμνια αυτών θέλουν συνελθεί εις αυτήν. Θέλουν συστήσει σκηνάς κύκλο εναντίον αυτής. Θέλουν συπημένη έκαστος εν το τόπο αυτού. Ετοιμάσατε πόλεμον κατά αυτής. Σηκώθητε και ας αναβόμεν εν μεσημβρία. Ουέις ημάς. Διότι κλείνει η ημέρα, διότι εκτείνονται εσκιέ της εσπέρας. Σηκώθητε και ας αναβόμεν διανυκτός και ας καταστρέψομεν τα παλάτια αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατακόψατε δέντρα και υψώσατε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλης εφήν πρέπει να γίνει επίσκεψης. Είναι όλοι κατά δυναστεία εν μέσω αυτής. Καθώς η πηγή αναβρύει τα ύδατα αυτής, ούτως αυτή αναβρύει την κακίαν αυτής. Βία και αρπαγή ακούονται εν αυτή. Ενώπιόν μου ακαταπαύστος είναι πόνος και πληγέ. Σοφρονίσθητη η Ιερουσαλήμ, μήποτε αποσυρθεί η ψυχή μου από σου. Μήποτε σε καταστήσω έρημον, γίνα κατοίκητον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλουσι στα φιλολογήσει ολοτελώς ως άμπελον τα υπόλοιπα του Ισραήλ. Επίστρεψον την χείρα σου ως ο τριγητής εις τα καλάθια. Προς τι να θέλω λαλήσει και διαμαρτυρηθεί για να ακούσωσιν. Ιδού το οτίον αυτόν είναι απερίτμητον και δεν δύναντε να ακούσωσιν. Ιδού ο λόγος του Κυρίου είναι προς αυτούς όνειδος. Δεν ιδύνονται εις αυτόν. Δια τούτου είμαι πλήρης από θυμού του Κυρίου. Απέκαμον κρατών εμ αυτών. Θέλω κχέι αυτών επί τα νήπια έξωθεν και επί την σύναξην των νέων ομού, διότι και ο ανήρ θέλει πιαστεί μετά της γυναικός και ο ηλικιωμένος μετά του πλήρους ημερών. Και εικία αυτών θέλουσι υπεράσει εις άλλους, οι αγροί και εγυναίκες ομού. Διότι θέλω εκτείνει την χείρα μου επί τους κατοίκους της γης, λέγει Κύριος. Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πάστης εδόθη εις την πλειονεξίαν. Και από προφήτου έως ιερέως πάστης πράτη ψεύδος. Και ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επί πολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη. Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότε έπραξαν βέληγμα. Μάλιστα παντελώς δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων. Όταν επισκεφθώ αυτούς, θέλουσι να πολεσθεί, είπε Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εις τας ψυχάς σας. Αλλά αυτοί είπων δεν θέλουμεν περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς, λέγον ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος. Αλείπων δεν θέλουμεν ακούσει. Δια τούτου ακούσατε έθνη και εσύ συναγωγή γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων, των καρπών των διαλογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις των νόμων μου, αλλά πέριψαν αυτών. Τι προς εμέ, ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το από γης μακράς ευώδες κοινάμωμον, τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά. Ουδέ εθυσίε σας ευάρεστη εις εμέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου και οι πατέρες και οι ιείο μου θέλουσι προσκόψει επ' αυτά, ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι να πολεστεί. Ούτω λέγει ο Κύριος. Ιδού λαός έρχεται από τις γης του βορρά και έθνος μέγα θέλει εγερθεί από τον άκρον της γης. Τόξον και λόγχιν θέλουσι κρατεί. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα και επιβαίνουσιν επί ύπους παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον εναντίον σου, θυγάτηρ της Ιών. Ικούσαμε την φήμην αυτών, εχείρες ημών παρελήθησαν. Στενοχωρία κατέλαβεν ημάς, οδύνες ως τικτούσις. Μη εξέλθετε εις τον αγρόν και εν οδό μη περιπατείτε, διότι η ρομφαία του εχθρού είναι τρόμος πανταχώθεν. Θυγάτηρ του λαού μου, περιζώστη τη σάκον και κυλίστη τη εις τάκτην. Πένθος μονογενούς κάμε είσαι αυτήν. Θρύνησον πικρός, διότι ο εξολοθρευτής θέλει ελθεί εξέφνης εφ' ημάς. Σε έθεσα σκοπιάν, φρούριον μεταξύ του λαού μου, δια να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις την οδόν αυτών. Πάντες είναι όλος απειθής, περιπατούσι κακολογούντες. Είναι χαλκός και σίδηρος, πάντες είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήριο νεκάφθη, ο μόλυβδος κατηναλώθη υπό του πυρός. ο χωνευτής διαλύει εις μάτιν, διότι οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Αργύριον απεδεδοκιμασμένων θέλουσιν ονομάσει αυτούς, διότι ο Κύριος απεδοκίμασεν αυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Θέλω να γυρίσουμε το λόγο του Θεού στο βιβλίο των Ψαλμών και να αφήσουμε τον Κύριο να χτίσει μέσα μας απόψε όσο μιλήσουμε. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Εδώ μας κάνει μια αντίθεση ο Λόγος του Θεού. Ξεκινάει με το να μας πει ποια είναι η μακαριότητα αντίθετα. Δηλαδή, ο μακάριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περπάτησε. Είναι αυτός που δεν στάθηκε, είναι αυτός που δεν κάθισε σε όλα αυτά που μας λέει. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο ένα «αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού», που στα εβραϊκά αυτό το «αλλά» είναι μια λέξη με πολύ μεγάλη έμφαση για να δημιουργήσει ισχυρή αντίθεση. Και λέει «στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του». Το θέλημά του, και η λέξη αυτή έχει την έννοια του να το θέλημα έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο σε ευαρεστεί, αυτό το οποίο είναι επιθυμία σου, αυτό το οποίο θέλεις. Είναι αυτό το οποίο θέλεις. Λέει, ο νόμος του Κυρίου. Και λέει, σε αυτόν τον νόμο μελετάει ημέρα και νύχτα. Βλέπετε, δεν μας ζητάτε να είμαστε μέσα στις γραφές περιστασιακά. Δεν μας ζητάτε να περπατάμε με τον Κύριο περιστασιακά. Αλλά βλέπετε ότι το μέρα και νύχτα είχε διατάξει ο Θεός τον Ισραήλ να κάθε πρωί έπρεπε οι ιερείς να προσφέρουν ένα αρνί για την πρωινή θυσία και το βράδυ έπρεπε να προσφέρουν το αρνί για την εσπερινή θυσία. Και αυτό ήταν διαταγή που έπρεπε να γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε μέρα να μην προσφερθεί η πρωινή θυσία και η εσπερινή θυσία. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λέει «στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος είναι μακάριος και μένει σε αυτόν μέρα και νύχτα». Γεμίζει, ο Κύριος θέλει να γεμίσει ο λόγος του, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, το λογισμό μας, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν μένει τόπος για οτιδήποτε άλλο. Δεν μένει τόπος για σκοτούρες, για έγνοιες, για μαυρίλες, για μέρημνες, για οτιδήποτε άλλο. Όταν γεμίζει η καρδιά σου με το λόγο μέρα νύχτα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να πας στη μεριά που ο Κύριος θέλει να είσαι. Έξω από τη μαυρίλα. Και λέει στο 3, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μελετάει μέρα και νύχτα, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού η καρδιά του, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα ως αν πράττει θέλου συνευωδωθεί. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα αυτού που γινόμαστε ανάλογα την επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Εάν επιλέξεις τον Κύριο, αν επιλέξεις να βαδίσεις όπως λέει στα πρώτα εδάφια, τα δύο, δηλαδή το να μην καθίσεις στην καθέδρα των κλεβαστών, να μην περπατήσεις στην οδό των ασεβών, αν επιλέξεις το να βάλεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού μέρα και νύχτα, στο νόμο του μέρα και νύχτα, τότε λέει θα είσαι σαν δέντρο. Γιατί δεν λέει σαν θάμνο, αλλά λέει σαν δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι σταθερό, είναι αμετακίνητο, είναι γερό. Και μένει. Υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι χιλιάδες χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λέει θα είναι πεφυτευμένο, δηλαδή μας λέει ο λόγος του, δεν θα είναι, δεν θα είσαι σαν ένα άγριο δέντρο το οποίο απλά φυτεύτηκε μόνο του. Θα σε έχει φυτέψει ο Κύριος.
3: Αμήν.
2: Αυτός θα σε έχει φυτέψει. Και μόνο αν ο Θεός φυτέψει κάποιον μπορεί να μείνει.
3: Αμήν.
2: Ο Κύριος είπε στο Ματθαίο 15 κεφάλαιο 13. Λέει, κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Οτιδήποτε δεν είναι φυτεμένο από τον ουράνιο πατέρα θα ξεριζωθεί. Και το δέντρο, λέει, θα δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από του να δώσει το δέντρο τον καρπό όταν είναι στα ριάκια, στα νερά δίπλα και ποτίζεται και τρέφεται. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και το δέντρο, το νερό με τι έχει να κάνει?
3: Με το
2: λόγο, με τι άλλο? Με το πνεύμα. Λέει ο Κύριος ο Καταγιάννης στο 7ο κεφάλαιο, λέει, όποιος πιστεύει σε με, ποταμοί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες σε αυτόν. Το νερό έχει να κάνει με το πνεύμα. Και όταν το δέντρο παίρνει από το πνεύμα, ποτίζεται από το πνεύμα, τι καρπό θα βγάζει? Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Που τον λέει ο Λόγος Θεού. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 4. Λέει, μείνατε σε μένα και εγώ μαζί σας. Μείνατε, λέει, εν εμή και εγώ εν ημίν μέσα σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του μόνο του, εάν δεν μείνει στην άμπελο, ούτως ουδέ εσείς. Εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπετε, το δέντρο που είναι φυτεμένο στα ριάκια των υδάτων. Εδώ μας λέει ο Κύριος, μείνετε σε μένα, μέσα σε μένα για να μπορέσετε να φέρετε τον καρπό σας. Γιατί αυτός που μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός είναι που μπορεί να φέρει πολύ καρπό.
3: Αμήν.
2: Πολύ καρπό. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί, αδερφοί, και ο καρπός θα έρθει εάν εμείς γινόμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Θα έρθει. Και λέει μάλιστα, το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Τα φύλλα με τι έχουν να κάνουν? Με τα έργα μας. Έχουν να κάνουν με τα έργα μας. Και δεν είναι ξερά, σαρκικά έργα. Αλλά το φύλλο, λέει, αυτό δεν μαραίνεται. Είναι γεμάτο ζωή, γιατί παίρνει από το νερό, παίρνει από το πνεύμα, παίρνει από την αλήθεια, παίρνει από τον Κύριο που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όλη την ενέργεια αυτή την οποία παίρνει, τι την κάνει? Καρπό. Την κάνει καρπό. Και μάλιστα λέει, και πάντα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν.
3: Αμήν.
2: Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος όταν μένει μέσα στον Κύριο θα ευωδούνται. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Μας λέει ο λόγος, λέει στη Γένεση κεφάλαιο 39 εδάφιο 3. Λέει, και είδε ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής δηλαδή, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του με τον Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όλα όσα έκανε. Όλα όσα έκανε. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν φυτεμένο στους ρίακα στον υδάτο και έπαιρνε συνέχεια ζωή. Σκέψου λίγο να είσαι ένα δέντρο το οποίο ποτέ δεν έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πεις αισθάνομαι ξερός μέσα μου. Ποτέ. Μετά όταν πάει στη φυλακή ο Ιωσήφ στο 23 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο λέει, ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από όσα ήταν στα χέρια αυτού, στου Ιωσήφ τα χέρια, διότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Κύριος, το ευλογούσε. Το ευλογούσε. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή, είπαμε? Αυτοί οι οποίοι δεν, λέει στο πρώτο εδάφιο στους Ψαλμούς Α1, δεν περπατούν, το βάλουμε λίγο πάλι, αυτοί οι οποίοι δεν περπατούν στο θέλημα των ασεβών, στον δρόμο των αμαρτωλών, και δεν κάθονται στην καθέδρα των χλεβαστών, αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, στο νόμο του Θεού να μελετούν μέρα νύχτα. Λοιπόν, εάν θες να είσαι ένα καρποφόρο δέντρο, να δεις τη ζωή σου να καρποφορεί, εάν θες όλα όσα κάνεις να γίνονται μια ευλογία, αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλο. Και λέει στο 4. Μας λέει τώρα το αντίθετο. Δεν θα είναι έτσι ασεβής. Αλλά σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το εκρύπτει ο άνεμος. Και είναι, στα εβραϊκά το λέει πολύ εμφατικά. Όχι έτσι ασεβής. Όχι έτσι ασεβής. Θα είναι το αντίθετο από τους Αγίους. Το λεπτό άχυρο σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα. Δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν καρπό, θα είναι ξεραμένοι χωρίς καθόλου ζωή. Το λεπτό άχυρο το οποίο είναι ξερό και μπορεί να το πάρει ο αέρας, να το σηκώσει, να το πάει οπουδήποτε. Οπότε βλέπετε ο Θεός αρχίζει και μιλάει λίγο εδώ πέρα για αγροτικές εργασίες. Χρησιμοποιεί αγροτικούς όρους. Ξέρετε ότι ο Κύριος είναι ο καλύτερος γεωργός, ο καλύτερος αγρότης. Ο καλύτερος. Και τον καρπό του αδερφή θα τον πάρει ο Θεός. Θα τον πάρει. Μας είπε ο ίδιος. Πάμε πάλι στο Κατεργάνι 15.1. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Βλέπετε, είναι μια συνεχή εργασία. Μια συνεχή εργασία για να φέρει περισσότερο καρπό ο καθένας. Δεν σταματάει. Και όταν λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι άμπελος, ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός, σημαίνει ότι ο πατέρας έχει φυτέψει ένα κλίμα μέσα στα αμπέλη και περιμένει αυτό το κλίμα να μείνει μέσα στο αμπέλη, ώστε να καρποφορήσει τελικά. Λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, λέει στο 4, εάν δεν μείνει στο αμπέλη, έτσι και εσείς εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι σαν δέντρα μας ζητάτε να κάνουμε καρποφορία. Ο Μέγας Γεωργός έσπηρε κλίματα και περιμένει τώρα τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εμείς. Εμείς. Λέει ο Κύριος μια παραβολή για το σπόρο με τα ζυζάνια και λέει στο Ματθαίο 13:38. Λέει, ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι η ή της βασιλείας. Τι είναι η ή της βασιλείας? Καλός σπόρος. Δηλαδή, αν είσαι ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας καλός σπόρος. Και ο Κύριος σε φύτεψε και περιμένει να φέρεις καρπό, ο οποίος να είναι καλός. Να είναι καλός. Αμήν. Και το έχει πει ο Κύριος πολλές φορές. Για αυτόν τον καρπό που θέλει ο καθένας μας να φέρει. Τον λέει στους Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, στο 22, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος. Και ο καρπός του Πνεύματος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Στον οποίο έχουμε έρθει, στον Κύριο έχουμε έρθει για να γίνει αυτός ο χαρακτήρας μέσα μας. Και να γίνει ο κάθε ένας από εμάς ένας χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό καλούμαστε να καλλιεργηθούμε για να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και λέει ο Κύριος στους Γαλάτες, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Γαλάτας 6, λέει, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του, ο Κύριος τον θέλει και αυτός με τη σειρά του τι να κάνει? Να σπείρει. Και λέει ο Παύλος ότι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πλανούνται. Περιμένουν να σπείρουν πράγματα, να αφαιρήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σπείρει. Ή σπέρνουν λάθος πράγματα και περιμένουν να αφαιρήσουν άλλα πράγματα. Και λέει στο 8, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα αφαιρήσει από τη σάρκα φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα αφαιρήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Θέλω να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ανοίξουμε το νου μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει, αδερφοί. Γιατί θέλω, θα μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να δούμε σήμερα πράγματα που μπορεί να λείπουν από τη ζωή μας, από τον καρπό του Πνεύματος. Και αν λείπουν από τη ζωή σου πράγματα, από τον καρπό του πνεύματος, είναι εξαιτίας αυτού του νόμου. Δεν είναι εξαιτίας ότι ο Θεός δεν δίνει, αλλά είναι εξαιτίας του τι σπέρνεις. Και αν σπέρνεις. Γιατί εάν λείπουν πράγματα από τη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν σπέρνεις. Και ο Κύριος θέλει να σπείρεις για να βγει ο καρπός. Λέει, ας μη αποκάνωνε. Μιλάει για τη σπορά και τι θα αφαιρήσουμε. Και συνεχίζει το 9 και λέει, ας μη αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλό. Διότι αν δεν αποκάμνουμε, θα αφαιρήσουμε στο δέοντα καιρό. Δηλαδή, σπέρνεις και όλο αυτό που σπέρνεις μετά για να το θερήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι λέει ο Παύλος. Να πράξουμε. Πρέπει να πράξεις πάνω σε αυτό το οποίο έχεις σπείρει. Και λέει να πράξεις το καλό χωρίς να αποκάνεις. Χωρίς να αποκάνεις. Και λέει στο 10, άρα λοιπόν ενώσο έχουμε καιρό, τι πρέπει να κάνουμε. Ας εργαζόμαστε. Ας εργαζόμαστε. Και δεν εννοεί για τη δουλειά μας για να πάρουμε σύνταξη. Λέει, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντα, προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σπέρνουμε και σύμφωνα με αυτό που σπέρνουμε θερίζουμε. Και συνεχίζει ο Παύλος. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9-6. Λέει, τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερίσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει με αυθονία. Είναι απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Ρωτάω. Το αν θα λάβεις και το πόσο θα λάβεις, από τι εξαρτάται, λοιπόν. Από τι εξαρτάται, αδερφοί, το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε. Εξαρτάται. Το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το αν θα σπείρουμε και το πόσο θα σπείρουμε. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το τι θα λάβεις, υπό αυτή την έννοια, γιατί τα πάντα έρχονται από εκείνον. Πάντα τα προσδόκια και ψεύδια από εκείνον έρχονται. Η χάρη και η ενέργεια από εκείνον έρχεται. Αλλά έρχεται όμως. Και το θέμα τώρα είναι εμείς το αν θα σπείρουμε, το πόσο θα σπείρουμε. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το τι θα σπείρουμε. Το τι θα σπείρουμε τελικά. Και μας λέει εδώ ο Παύλος, αυτός που σπέρνει με φιδωλία. Έψαξα, είδα στο λεξικό, στον Μπαμπινιώτη, τι σημαίνει η λέξη φιδωλός. Φιδωλός σημαίνει αυτός ο οποίος κάνει κάτι με μέτρο. Με μέτρο. Μετρημένα δηλαδή. Αυτός που σπέρνει, προκειμένο, λέει, ο Σπύρον με φιδωλία, σημαίνει ότι ο φιδωλός σπέρνει με μέτρο. Μετρημένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Και ρωτάω, ο Θεός, αδερφοί, πώς μας δίνει. Ο Θεός σου δίνει μετρημένα ή σου δίνει πλούσια και άφθονα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11. Λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας, λέει, δια του πνεύματος, δια μέσου του πνεύματος. Να βάλουμε λίγο το βάμβα. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Πώς ζωοποιήθηκε ο Χριστός, αδερφοί, τι είναι αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι λέει εδώ. Το πνεύμα του Πατέρα. Το οποίο κατοικεί τώρα μέσα μας. Λέει ο Παύλος. Το πνεύμα του Πατέρα ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και αν κατοικεί και μέσα μας, θα αναστήσει και εμάς. Λίγο πιο πίσω, στο έκτο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 4 εδάφιο, λέει ο Παύλος, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού διά του βαπτίσματος εις το θάνατον, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς διά της δόξης του Πατρός, ούτου και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Εδώ, πώς μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τι τον ανέστησε? Η δόξα του Πατέρα. Λέει, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός. Δηλαδή, η δόξα του Πατέρα τι είναι? Τι είναι? Το πνεύμα του. Η δόξα του Πατέρα είναι το πνεύμα του. Ονομάζει ο Παύλος το πνεύμα του Πατέρα η δόξα του Πατέρα. Και πόσο από αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να παίρνεις κάθε μέρα? Για να δούμε το μέτρο που ο Θεός μας δίνει. Τι λέει? Μην μεθύσχεστε με ίνος τον οποίο είναι ασωτήρια, αλλά πληρούστε, ο Βάμβαστο λέει δια του πνεύματος, το κείμενο λέει πληρούστε εν πνεύματι. Οπότε όταν σου λέει ο Κύριος να πληρώνεσαι με το πνεύμα κάθε μέρα, με τι σου λέει να πληρώνεσαι? Με τη δόξα που είναι το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής σου ο Θεός πόση δόξα θέλει να παίρνεις? Πόση να παίρνεις? Πλήρης. Πλήρης. Λέει πληρούστε. Δηλαδή να ξεχυλίζει κάθε μέρα η ζωή σου από τη δόξα του Πατέρα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Και σου λέει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και ενώ ο Θεός σου λέει σου δίνω πληρότητα κάθε μέρα από τον εαυτό μου, ο άνθρωπος τι κάνει? Κουταλομετρά. Φιδωλά. Λίγο. Και μπορείς. Κανείς δεν σου λέει όχι. Σου λέει, κανείς δεν σε δεσμεύει και κανείς δεν σε βάζει κάτω από ένα ζυγό με το ζόρι για το πόσο θα κάνεις. Αλλά όμως μας προτρέπει ο Κύριος και μας λέει ό,τι κάνεις να το κάνεις, αυτό που σπέρνεις, να το κάνεις όχι με μέτρο. Γιατί αν το κάνεις με μέτρο, θα λάβεις με μέτρο. Δηλαδή, στην ουσία, ποιος είναι αυτός ο οποίος ευλογείται τελικά ανάλογα με το πόσο σπέρνει? Αυτός που σπέρνει. Ο Γιώργος. Ο άνθρωπος. Ο χριστιανός. Είναι αυτός ο οποίος όταν σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει με αυθονία. Όταν σπέρνεις αυτά που ο Κύριος σου ζητάει να σπέρνεις. Γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, γιατί εγώ δεν έχω χαρά? Γιατί εγώ δεν έχω αγάπη? Γιατί εγώ δεν έχω ειρήνη? Αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Που το φύλλο του δεν θα μαραίνεται. Και είπαμε, ο Κύριος θέλει το φύλλο, όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει και τρέφεται από το νερό και από τον ήλιο της δικαιοσύνης, να την κάνει καρποφορία. Καρποφορία. Και να μην είναι ξερό φύλλο. Και αναρωτιόμαστε γιατί να μην έχουμε αγάπη, να μην έχουμε χαρά, να μην έχουμε ειρήνη, γιατί να μας λείπει η δικαιοσύνη. Και βάλε όλο τον καρπό του πνεύματος. Γιατί να μην έχουμε πίστη και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε δώσε μας πίστη. Και ο Κύριος σε ρωτάει απόψε και με ρωτάει, σπέρνεις την πίστη?
3: Αμήν.
2: Σπέρνεις. Αν σπέρνεις, πόσο σπέρνεις? Και πώς σπέρνεις? Ξέρεις να σπέρνεις την πίστη? Ώστε να αυξηθεί η πίστη σου. Γιατί νομίζουμε, αδελφοί, ότι ο καρπός του πνεύματος είναι κάτι το οποίο έρχεται ενώ εσύ είσαι αμέριμνος, κάνεις τη ζωούλα σου, κάνεις όλα αυτά τα οποία είναι να κάνεις και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Κώστας και θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια, όχι στο πώς τέλειωσε η ζωή του για τον Κύριο, στο υπόλοιπο. Ούτε στην άρνηση. Στο μετά. Έτσι. Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μου πίστη, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος μας ρωτάει απόψε, σπέρνεις την πίστη? Σπέρνεις. Σκεφτόμουν το εδάφιο αυτό που λέει να δοξάσετε τον Κύριο με τα μέλη σας επί της γης. Και αναρωτιόμουν, λέω, τι σημαίνει να δοξάσεις τον Κύριο με τα μέλη σου. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο, για πείτε με ένα μέρος του σώματος. Με τα χέρια σου. Τα χέρια. Πώς θα δοξάσεις τον Κύριο επί της γης με τα χέρια σου. Διαβάσαμε πριν, λέει ο Παύλος, πράττοντες το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Σκέψου ότι είσαι μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο σπίτι ο Θεός πώς το ονομάζει, το σπίτι της πίστης. Γιατί λέει για τους οικείους της πίστης. Άσχετα που είμαστε όλοι οικοί του Θεού και μετέχουμε την ίδια πίστη, λέει προς τους οικείους της πίστης, σαν να έχεις ένα σπίτι, το οποίο ο Θεός το ονομάζει πίστη. Και σου λέει, για να αυξηθεί αυτή η πίστη, τι πρέπει να κάνεις με τα χέρια σου. Να πράττεις το καλό. Και ρωτάω, πείτε μου ένα καλό που μπορείς να πράξεις με τα χέρια σου. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Ο Κύριος είπε, ήμουν φτωχός και πεινασμένος και μεταΐσατε. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής και ήρθατε και με είδατε. Πότε, Κύριε, τα κάναμε όλα αυτά? Εάν σε ένα των μικρών τούτων τα κάνατε, το κάνατε σε μένα. Πείτε με ένα άλλο έργο που μπορείς να κάνεις με το χέρι σου. Να προσευχηθείς. Ναι. Πείτε μου τι καλό μπορείς να κάνεις με τα πόδια σου που είναι μέλη. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό με τα πόδια σου. Να πας. Όπου χρειαστεί να πας. Είτε χρειαστεί να μιλήσεις, είτε χρειαστεί να πας να βοηθήσεις, είτε χρειαστεί να κάνεις οτιδήποτε που πρέπει να πας. Η γλώσσα. Πώς θα δοξάσεις τον Θεό με το μέλος αυτό που λέγεται γλώσσα. Να μάθεις να μιλάς ή να μάθεις πολλές ξένες γλώσσες ή να γίνεις καλλιεργημένος με τη γλώσσα σου. Ομολογία σου. Το τι ομολογείς. Δοξάσατε τον Κύριο με τα μέλη σας τα επί της γης. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μέλη δοξάζουν τον Κύριο όταν τα κρατάς άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά τον δοξάζεις όταν αυτά τα μέλη τα βάζεις σε δουλειά, γιατί λέει να εργάζεσαι το καλό. Να εργάζεσαι το καλό. Ξέρεις ότι ο Θεός τα έργα σου τα θέλει. Τα θέλει τα έργα σου για να αυξηθεί η πίστη σου. Αμήν. Γιατί όταν κάνεις τα έργα του Θεού, σπέρνεις. Και όταν σπέρνεις την πίστη, τι θα γίνει? Ο καρπός αυτός που σπέρνεις θα αυξηθεί. Οπότε μην αναρωτιέσαι και μην σκέφτεσαι πώς μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου. Σπήρε την πίστη. Σπήρε την πίστη. Κάνε όλα αυτά τα έργα της πίστης που ο Κύριος σου λέει. Έτσι γίνεται η σπορά, λέει ο Παύλος. Λέει, ενόσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και βέβαια εννοείται ότι για να είμαστε οικείοι της πίστης, πρέπει να είσαι άνθρωπος της πίστης, να ζεις με αυτήν, να την εκφράζεις και να σε εκφράζει. Και ο Κύριος πόσο θέλει να σπείρεις, ας πούμε για την πίστη απόψε. Πώς θέλει να σπείρεις? Σίγουρα όχι φιδωλά. Όχι φιδωλά. Και αν το κάνω εγώ αυτό και αυτό δεν γίνει, η πίστη, αδερφή, δεν έχει δεν όταν βαδίζεις μες στο θέλημα του Θεού. Η πίστη έχει μόνο έργα. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν. Πώς έσπηρε. Λέει στο 4. Ο Άβελ τι έκανε? Πρόσφερε. Στο 4 λέει ο Άβελ πρόσφερε. Στο 7 ο Νόε ειδοποιήθηκε. Και τι έκανε? Λέει κατασκεύασε. Την κυβωτό. Στο 8 ο Αβραάμ υπάκουσε και εξήλθε. Υπάκουσε και εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ περπάτησε. Και μάλιστα περπάτησε χωρίς να ξέρει που πάει. Γιατί έσπηρε στην πίστη. Έσπηρε στην πίστη. Και περπάτησε από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάει στη Χαναάν. Στο 17 εδάφιο λέει, ενώ δοκιμαζόταν ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πρόσπερε. Στο 20 λέει ο Ισαάκ ευλόγησε. Στο 21 ο Ιακώβ ευλόγησε. Στο 24 λέει ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Και όλη αυτή η άρνηση του Μωυσή φανερώθηκε με πράξεις. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν μου αρέσει ο κόσμος. Και αν σε ψάξει κάποιος, πού θα σε βρει? Εάν είσαι χριστιανός, ο Θεός θέλει να σε βρίσκει μέσα στον οίκο της πίστης. Εκεί είναι ο τόπος. Όπως ήταν του Κυρίου. Και πού τον έβριχε η Μαριά με τον Ιωσήφ? Στο ναό. Και όταν τον ρώτησαν, πού ήσουν τόσες μέρες, μας κοψοχόλιασες. Ο Κύριος ήταν απόλυτα ήσυχος. Λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του Πατέρα. Το πιο φυσικό πράγμα. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι Άγιος του Θεού, ο Θεός σε θέλει να είσαι μέσα στον οίκο του. Μέσα στον οίκο του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27 λέει, ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο. Την άφησε την Αίγυπτο. Στο 28 έκανε το Πάσχα. Στο 29 λέει, πέρασαν την Ερυθρά. Στο 30 λέει, έριξαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού την κύκλωσαν. Μετά στο 31 λέει, η Ραάβ δέχτηκε τους κατασκόπους. Στο 33 έκαναν πόλεμο εναντίον βασιλιάδων. Έσβησαν φωτιές. Ενδυναμώθηκαν από ασθένεια. Έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα. Ρωτάω, τι είναι όλα αυτά, αδερφοί? Έργα. Όλα αυτά είναι πράξεις. Και είναι πράξεις χωρίς φιδωλία. Χωρίς φιδωλία. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να βγει από τον Χαλδαίων, δεν έκανε ένα βήμα μπρος, τρία βήματα πίσω. Και πού θα αφήσω το σπίτι μου, να πάω, αλλά και αν πάω, πού θα μείνω. Και αν θα πάω εκεί και δεν βρω να μείνω. Ή αν πάω και δεν έχω λεφτά να μείνω. Ενώ εδώ είμαι άρχοντας. Δείτε λίγο την εικόνα του Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν, όταν τον βρήκε ο Ηλίας, ήταν πίσω από 12 ζεύγη βοών και όργων. Εκεί είχε εργάτη στην δούλεψή του. Ξέρετε τι σημαίνει 12 ζεύγη βοών? Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Και τον βρίσκει ο Ηλίας και του λέει, ακολούθησέ με. Και μην νομίζετε ότι ο Ηλισέ δεν θα έχει ακούσει όλα αυτά που είχε περάσει ο Ηλίας με την Ιεζάβελ και το κυνηγητό. Θα το έχει ακούσει. Να αφήσω τώρα εγώ τη ζωή μου, τη ζωούλα μου, να αφήσω το σπίτι του πατέρα μου, να αφήσω τα πλούτη μου και να πάω να γίνω προφήτης. Να με κυνηγάνε και εμένα, να τη στρώγω. Να περάσω από όλο αυτό το μαρτύριο. Τι έκανε ο Ηλισέ? Τα άφησε όλα και ακολούθησε τον προφήτη του Θεού. Έσπηρε. Έκανε πράξεις ο Ηλισέ. Και έσπηρε όχι με φιδωλία, τα άφησε όλα. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ήταν στα δίκτυα και μόλις έρχεται ο Κύριος τους λέει, ακολουθήστε με, λέει, αφήσαντε στα δίκτυα αυτών. Τον ακολούθησα. Εμείς πόσο πρόθυμοι είμαστε να σπείρουμε, αδερφοί. Γιατί βλέπετε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ο Λόγος Θεού μας λέει, μας εξιστορεί, και τα οποία θέλουμε να τα ζήσουμε. Είναι κανένας που δεν θέλει να τα ζήσει? Αν είναι κάποιος που δεν θέλει να τα ζήσει, να σηκώσει το χέρι του. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε τα θαυμάσια του Θεού, όλοι θέλουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει ανθρώπους, θέλουμε να δούμε να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα για να φανεί η δόξα Του. Να δούμε το μεγαλείο Του και όχι εμείς μόνο, να Τον υψώσουμε ώστε οι άνθρωποι να Τον δουν. Λέει, όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Όλο αυτό για να γίνει απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να σπείρεις αυτό. Για να το δει να καρποφορεί. Εμείς τι σπέρνουμε. Και τι συνεχίζουμε να σπέρνουμε. Θέλω απόψε να ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του. Να κάνει την ερώτηση στον Κύριο μπροστά αυτός για τον εαυτό του. Εάν είσαι ικανοποιημένος, εάν είμαι ικανοποιημένος με τη ζωούλα που ζω, δηλαδή εντάξει, να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τι είναι να κάνω, να περνάει το 8ωρό μου, να παίρνω το μισθό μου, να έρχομαι και στην εκκλησία, να κάνουμε και μια καλή παρέα και να πηγαίνουμε σπίτι και αυτό. Και όταν μπορούμε, όταν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, όλα καλά. Αλλά αυτό δεν είναι η δόξα του βασιλιά. Η δόξα του βασιλιά είναι σε αυτούς οι οποίοι σπέρνουν πλούσια, θα λάβουν πλούσια τον καρπό αυτόν. Και μήπως ενώ ο άνθρωπος δεν σπέρνει, περιμένει να θερήσει, ή μήπως ενώ σπέρνουμε φιδωλά, περιμένουμε να δούμε γεμάτες αποθήκες. Ο Ιάκωβος λέει, διαβάζω το δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, το 17 εδάφιο, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθεαυτή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Σας είπα, ο Θεός τα έργα της πίστης τα απαιτεί. Μαθαίος 5:16 λέει, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας διατάζει να λάμψουν τα έργα μας. Λέει στους Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται σε αγάπη και καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Τίτος, κεφάλαιο 2, 14, λέει, ως της έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαό εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων. Στο τρίτο κεφάλαιο του Τίτου, εδάφιο 1, λέει, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο. Στο 8 εδάφιο λέει, πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς, για να φροντίζουν οι πιστέψαντες στο Θεό να προείστανται καλών έργων. Δεν το λέει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι εργάτες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει οι πιστέψαντες στον Θεό να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων. Και ρωτάω, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύουμε? Από πού θα φανεί, αδερφή? Από τα έργα. Εάν δεν έχω έργα πίστης, λέει ο Ιάκωβος, και να λέω ότι πιστεύω, δεν πιστεύω. Γιατί η πίστη αποδεικνύει να προείστανται καλών έργων. Και λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, λέει, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Ο Θεός γιατί σε έκτισε, λέει, για να κάνεις καλά έργα. Δεν τα κάνουμε τα καλά έργα για να σωθούμε. Λέει, δεν σώζεται ουδε μία σάρκα εκ των έργων. Αλλά αφού πιστέψεις και δικαιωθείς, ο Θεός περιμένει να κάνεις τα έργα της πίστης. Τα οποία προετοίμασε ο Θεός τα καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Θυμάστε όταν φέρανε το παιδί αυτό το οποίο ήταν εκγενετής ασθενής. Και τον ρώτησαν τον Κύριο. Λέει, αυτό αμάρτησε ή οι γονείς το αμαρτήσανε? Και τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Για να φανεί η δόξα του Θεού. Ένα έργο το οποίο ο Θεός προετοίμασε σε μας να περπατήσουμε μέσα σε αυτό. Αμήν. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Αμήν. Και σε περιμένει να ξεκινήσεις να περπατάς μέσα σε αυτό. Να περπατάς μέσα σε αυτό. Σε όλα τα έργα τα καλά, ο Κύριος θέλει να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Μην περάσει η ζωή μας, αδερφοί, και είμαστε σαν απλοί άνθρωποι, να το πω. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι να γεννηθείς, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις απογόνους. Πολλοί άνθρωποι αυτό θεωρούν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, εγώ έκανα παιδιά, παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, έκανα εγγόνια, εκπλήρωσα το σκοπό της ζωής μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ή να γνωρίσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού. Να γνωρίσει τον Κύριο που είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη, αμήν, να ανοίξει σε εκείνον, να γεμίσει με εκείνον, να γίνει όπως είναι εκείνος και να τον φανερώσει στον κόσμο και να φέρει σε εκείνον πολύ καρπό. Αμήν. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας, λέει, στο να φέρουμε πολύ καρπό. Αμήν. Και λέει ο Ιάκωβος, πάμε πίσω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20. Πώς βλέπει ο Θεός αυτόν ο οποίος δεν ζει με αυτό το φρόνημα της πίστης. Λέει, θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Στο κείμενο λέει, θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, πώς τον λέει το μάταιο, κενό. Ξέρετε τι σημαίνει κενός?

λέγαμε, και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, να συλλάβει σπέρμα για να γεννήσει. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει χωρίς να κάνει έργα πίστης. Και συνεχίζει το 21, λέει τα παραδείγματα, λέει ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν εδικαιώθηκε από τα έργα όταν πρόσφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση το εδάφιο που λέει παρακάτω, λέει βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη ετελειώθη. Τι είναι αυτό που τελειοποίησε την πίστη του Αβραάμ? Το έργο του, τα έργα που έκανε της πίστης. Και κοιτάξτε τι λέει στο 23. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Επληρώθη η γραφή. Δηλαδή, ο Αβραάμ κάνοντας τα έργα της πίστης, τι έκανε? Πλήρωσε τη γραφή. Εκπλήρωσε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και ονομάστηκε, λέει, πώς? Φίλος Θεού. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Τι είναι αυτό που έκανε τον Αβραάμ να ονομαστεί φίλος Θεού? Έσπηρε, αδερφοί, έσπηρε στην πίστη ο Αβραάμ. Έσπηρε. Πίστεψε και γι' αυτό ενέργησε. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς έργο. Χωρίς υπακοή. Γιατί όλη αυτή η θυσία η οποία ήταν έτοιμος να προσφέρει ο Αβραάμ ήταν μια έκφραση της πίστης του. Εμείς τώρα τη διαβάζουμε την πίστη του Αβραάμ και σαν τέκνα του Αβραάμ πνευματικά, αν ο Θεός ερχόταν και σου έλεγε πάρε το μόνο σου παιδί που έχεις και το αγαπάς τόσο πολύ και πρόσφερέ μου το. Τι θα έκανε? Βέβαια, εκ του ασφαλούς απαντάμε γιατί δεν μας το ζητάει. Φυσικά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά να σας πω κάτι, αδερφοί, μας το ζητάει πνευματικά να το κάνουμε. Σου ζητάει πνευματικά να πάρεις τα παιδιά σου να τα αφήσεις στο θυσιαστήριο. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Μπορείς να εμπιστευθείς τον Κύριο στη ζωή σου για το κάθε τι? Ή κρατάς τη ζωή σου στα δικά σου χέρια? Πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να το κάνω αυτό έτσι ώστε να γίνει αυτό. Ή εμπιστεύεσαι τον Κύριο? Τον εμπιστεύεσαι και κάνεις αυτό που σου ζητάει ώστε να του δίνεις το δικαίωμα και αυτός να κάνει, να μπορεί να ενεργήσει. Αμήν. Λέει στο 25. Λέει, ομοίως δε και ράβει πόρνη, δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλης οδού. Αμήν. Πείτε μου, εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους να τους κάνει έλεος, γιατί λέει τους έκανε έλεος. Εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, θα σωζόταν? Όχι, δεν θα σωζόταν. Η πίστη της το έκανε να γίνει. Πίστεψε η Ραβ, δέχτηκε τους απεσταλμένους του Ισραήλ και αυτόματα όταν τους δέχτηκε έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή όλης της οικογένειας. Αμήν. Δέχτηκε αυτούς που ήταν εχθροί τους. Αλλά είχε πίστη να τους βάλει μέσα στο σπίτι, να τους κρύψει, να τους σκεπάσει και όταν ήρθαν όλοι αυτοί, αυτοί έφυγαν από τον άλλο δρόμο. Να τους προστατεύσει. Πίστεψε. Και λέει στο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Κοιτάξτε τι αντιστοιχία μας δείχνει. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Όταν φεύγει το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα του, τελείωσε ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρή. Και λέω, μιλάω για αυτά τα έργα της πίστης, αδερφοί, γιατί είπα, θέλω να δούμε τη σπορά. Ο Κύριος θέλει να σπείρουμε. Και θέλει να σπείρουμε πολύ. Θέλει να ξεκινήσουμε από απόψε να ρίχνουμε το σπόρο μας. Και όταν σπέρνεις στον Κύριο μπροστά, θα λάβεις τον καρπό σου, λέει, ρίξε το νάρτος επί το πρόσωπο των υδάτων και θα χαθεί. Τι λέει? Θα τον λάβεις πίσω. Θα τον λάβεις πίσω, ο Θεός θα σου δώσει
καθώς παίρνει

0: Να σου δώσει. Μπορεί το σώμα σου λέει όταν φύγει το πνεύμα είναι νεκρό. Έτσι είναι και η πίστη η οποία δεν έχει τα έργα. Α Ιωάννου κεφάλαιο 2 εδάφιο 3. Λέει και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε αυτόν. Εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δεν φυλατεί, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Πόσο πιο απλά να μας το πει ο Κύριος. Λέει, λες ότι τον ξέρεις πότε. Εάν τον γνωρίζεις και φυλάτεις τους λόγους του. Έτσι τον γνωρίζεις μάλλον. Εάν φυλάτεις τους λόγους του. Οι άνθρωποι σήμερα έξω είμαστε όλοι χριστιανοί. Όλοι. Και ρωτάω, ξέρουν τις εντολές του Θεού για να τις φυλάξουν. Και αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει τις 10 εντολές και είναι αρχιετές, πλανάτε. Πλάνει η νυχτρά, γιατί δεν είναι μόνο 10. Είναι όλη η καρδιά του Θεού μες στο λόγο του. Αμήν. Και λέει, όποιος λέει ότι τον γνωρίζει και τις εντολές του δεν τις φυλάτει, είναι ψεύτης. Και σε αυτόν η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει. Όποιος όμως φυλάτει το λόγο του, αληθινά σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Αμήν. Και λέει, εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε μέσα σε αυτόν. Αμήν. Στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρεωστεί. Τι σημαίνει χρεωστεί? Είσαι υποχρεωμένο. Εάν λες ότι είσαι παιδί του Θεού και μένεις μέσα σε αυτόν, σου λέει ο Κύριος ότι είσαι υποχρεωμένος. Καθώς εκείνος περπάτησε, και εσύ έτσι να περπατάς. Εάν λες ότι γνωρίζεις τον Κύριο και ότι μένεις μέσα σε αυτόν, χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε εκείνος. Άνοιξε λίγο τα βιβλία των Ευαγγελίων και διάβασε πώς περπατούσε ο Χριστός κάθε μέρα. Τι σημαίνει πώς περπατούσε? Τι έκανε? Τι έκανε? Αυτό σημαίνει ότι χρωστάς να περπατάς όπως περπατούσε εκείνος. Και διάβασε τι έκανε. Διάβασε πώς περνούσε τη μέρα του. Πώς ξεκινούσε τη μέρα το πρωί? Με προσευχή! Να το πούμε αλλιώς μετά. Πάμε στο πιο πέρα. Πώς τελείωνε τη μέρα του? Με προσευχή! Τον έβρισκε η μέρα νωρίς το πρωί στην προσευχή και αργά τη νύχτα λέει διανυκτέρευε στην προσευχή. Λοιπόν, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ χρωστάς να περπατάς. Πώς πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς να την τελειώνεις? Τι έκανε την ημέρα του ο Κύριος? Τι έκανε την ημέρα του? Σήμερα Πέτρο λέω να πάμε μια βόλτα στη Γαλιλαία να κάνουμε 2-3 βουτιές. Ξέρετε τι είπε? Λέει εργαζόμαστε, εργάζεστε ενώ είναι ημέρα. Γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Και ο Κύριος που το ήξερε αυτό τι έκανε συνέχεια? Κάθε μέρα εργαζόταν. Και μάλιστα είπε στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φθυρώμενη. Δηλαδή, μη βάλεις όλη την προσοχή της ζωής σου να σε καταφάει αυτό το πράγμα που λέει τη ρουτίνα. Θέλει ο Θεός να δουλέψεις. Αλλά δουλεύεις αυτό που πρέπει να δουλέψεις και μετά τι καλείσαι να κάνεις? Μέχρι ο Θεός να μας απορροφήσει πλήρως, αδελφοί. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός όταν θα καλέσει λαό πολλή έθνη θα έρθει η ώρα που πολλοί από εμάς δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Αμήν. Και ο Κύριος θα σε ταΐζει όπως ταΐζε και τον Ηλία. Αμήν. Τον ταΐζει. Τον Κύριο τον φρόντιζε ο πατέρας. Αμήν. Πώς τον φρόντιζε? Αμήν. Πώς. Λέει έβαζε στις καρδιές γυναικών και φρόντιζαν τις ανάγκες του. Δεν πήγαινε ο Κύριος να αγχωθεί. Τι θα φάμε σήμερα, πώς θα φάμε, αν θα φάμε και αν δεν φάμε. Δεν είχε τέτοιες σκέψεις μέσα. Τι τον ενδιέφερε? Κύριε, το φαγητό, τι θα κάνεις? Έφαγε, σου φέρε κανείς να φάει? Μάλλον κάποιος του φέρε να φάει ενώ εμείς λείπαμε. Τι είπε? Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Αυτό είναι το φαγητό. Θεράπευε, αγαθοποιούσε, ανάστηνε νεκρούς. Περπατούσε και μόνο που περπατούσε και οι άνθρωποι τον άγγιζαν γινόταν καλά. Όταν πήγαινε, τον καλούσαν σε κάποιο σπίτι και πήγαινε στο σπίτι, εκεί στο σπίτι που πήγαινε τι γινότανε? Σωτηρία. Πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, τον έσωσε ο Κύριος. Όποιον τον αδίκησα, του δίνω πίσω και όποιον έκλεψα τετραπλάσια θα πάρει. Τετραπλάσια να του δώσω πίσω. Σωτηρία μες στο σπίτι. Δηλαδή όπου πας, εάν χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε ο Κύριος, τι πρέπει να γίνεται? Σωτηρία, ευλογία, το φως του Θεού να απλώνεται παντού. Ας σηκωθούμε αδερφοί. Σε ευλογούμε Κύριε, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μου. Μπροστά σου είμαστε Κύριε. Και επιθυμούμε σένα, Ιησού Άγιε. Σε επιθυμούμε, είμαστε εδώ γιατί επιθυμούμε σένα, Κύριε. Θέλουμε να σε γνωρίζουμε σε κάθε δρόμο μας. Θέλουμε να σου αφιερώνουμε κάθε βήμα μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε πιστοί σε ό,τι εσύ μας λες. Και κατά το λόγο σου, Κύριε, θέλουμε να έχουμε πλούσια σοδειά, Βασιλιά μου. Και εσύ λες ότι θες να σπείρουμε, Ιησού, για να θερήσουμε πλούσια. Και για να θερήσουμε πλούσια μας ζητάς να μην σπείρουμε με μέτρο φιδωλά, αλλά όπως εσύ έσπειρες και σπέρνεις μέχρι σήμερα. Για να είμαστε τέκνα της Βασιλείας σου, Κύριε, και να μπορείς να μας χρησιμοποιήσεις και εμάς σαν δικούς σου γεωργούς να σπέρνουμε, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ ο Θεός να μας οθήσεις, Κύριε, εσύ να μας σηκώσεις. Εσύ ο Θεός να μας δώσεις να κάνουμε αποφάσεις, να σταθούμε μέσα σε αυτές, Κύριε. Και να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ λαό μέσα στον τόπο αυτό, Κύριε. Έχεις λαό να σώσεις μέσα στο Ρέθυμνο. Έχεις έργα τα οποία έχεις προετοιμάσει να περπατήσουμε μέσα στο Ρέθυμνο, Κύριε. Και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και όπου αλλού εσύ θες να μας στείλεις. Γι' αυτό ζητάω εσύ να μας εγείρεις, Κύριε. Να μας σηκώσεις από τον ύπνο, Κύριε. Γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ο χρόνος μας. Θέλουμε να κερδίσουμε για τη Βασιλεία σου. Ευλογούμε κάθε παιδί σου, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Χριστέ μου. Τα τέκνα σου, Κύριε. Και θέλουμε όλοι μας να φέρουμε τον καρπό μας. Να μην είμαστε σαν τη σικιά εκείνη, Κύριε, με φύλλα μόνο, αλλά τα φύλλα αυτά να δώσουν την καρποφορία, να βγει ο καρπός, Κύριε. Και να θραφούν άνθρωποι, Βασιλιά μου, στο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Σαμουήλ, κεφάλαιο 29. Και οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλα τα στρατεύματά τους στην Αφέκ. Και οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή που ήταν στην Ισραήλ. Και οι σατράπες των Φιλιστέων διέβαιναν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Ο Δαβίδ όμως και οι άνδρες του διέβαιναν από πίσω, μαζί με τον Αχούς. Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων είπαν «Τι θέλουν αυτοί οι Εβραίοι?» Και ο Αχούς είπε στους στρατηγούς των Φιλιστέων «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο δούλος του Σαούλ, του βασιλιά του Ισραήλ, που στάθηκε μαζί μου όλες αυτές τις ημέρες ή αυτά τα χρόνια? Και δεν βρήκα σε αυτόν κανένα ασφάλμα, αφού του κατέφυγε σε μένα μέχρι αυτή την ημέρα». Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων αγανάκτησαν εναντίον του, και οι στρατηγοί των Φιλιστέων του είπαν «Διώξε αυτόν τον άνθρωπο και ας γυρίσει στον τόπο του που διόρισες για αυτόν, και ας μη κατέβει μαζί μας στη μάχη. Μήπως μέσα στη μάχη γίνει πολέμιός μας? Επειδή πώς θα συμφιλιωνόταν αυτός με τον κύριό του, όχι με τα κεφάλια αυτών των ανδρών? Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, για τον οποίο έψαλαν αμοιβαία με χορούς λέγοντας «Ο Σαούλ χτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του»? Τότε ο Αχούς κάλεσε τον Δαβίδ και του είπε «Ζει ο Κύριος. Βέβαια στάθηκες ευθύς και η έξοδός σου και η είσοδός σου μαζί μου στο στρατόπεδο υπήρξε αρεστή μπροστά στα μάτια μου. Επειδή δεν βρήκασε σε ένα κακό από την ημέρα που ήρθε σε μένα μέχρι αυτή την ημέρα. Αλλά όμως δεν είσαι αρεστός στα μάτια των σατραπών. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε σε ειρήνη, για να μην φέρεις δυσαρέσκεια στους σατράπες των Φιλιστέων». Και ο Δαβίδ είπε στον Αχούς «Αλλά τι έκανα και τι βρήκες στο δούλο σου από την ημέρα που είμαι μπροστά σου μέχρι την ημέρα αυτή, ώστε να μην πάω να πολεμήσω ενάντια στους εχθρούς του κυρίου μου του βασιλιά?» Και ο Αχούς απάντησε στον Δαβίδ «Ξέρω ότι είσαι αρεστός στα μάτια μου, σαν άγγελος Θεού. Όμως οι σατράπες των Φιλιστέων είπαν «Δεν θα ανέβει μαζί μας στη μάχη». Τώρα λοιπόν σήκω νωρίς το πρωί μαζί με τους δούλους του κυρίου σου που ήρθαν μαζί σου. Και καθώς σηκωθείτε νωρίς το πρωί, αμέσως όταν φέξει αναχωρήστε». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί και οι άνδρες του για να αναχωρήσουν να επιστρέψουν στη γη των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι ανέβηκαν στην Ιεζραήλ. Πρώτη Σαμουήλ, 30 κεφάλαιο. Και όταν ο Δαβίδ και οι άνδρες του την τρίτη μέρα μπήκαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν κάνει εισβολή στο μεσηβρινό μέρος και στη Σικλάγ και είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν κατακάψει με φωτιά και είχαν εχμαλωτήσει τις γυναίκες που ήσαν μέσα σε αυτή από μικρών μέχρι μεγάλων. Δεν θανάτωσαν κανένα, αλλά τους πήραν και πήγαν στον δρόμο τους. Και ο Δαβίδ και οι άνδρες του ήρθαν στην πόλη και να, ήταν πυρπολημένοι. Και οι γυναίκες τους και οι γη τους και οι θυγατέρες τους εχμαλωτισμένοι. Τότε ο Δαβίδ και ο λαός που ήταν μαζί του ύψωσε τη φωνή τους και έκλαψαν μέχρι ότου δεν έμεινε μέσα τους δύναμη για να κλαίνε. Και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ εχμαλωτίστηκαν, η Αχινοάμ, η Ιεζραηλίτισσα, και η Αβιγαία, η γυναίκα του Νάβαλ, του Καρμιλίτη. Και ο Δαβίδ στεναχωρήθηκε υπερβολικά, επειδή ο λαός έλεγε να τον πετροβολήσουν, για το λόγο ότι η ψυχή ολόκληρου του λαού ήταν κατάπικρη, καθένας για τους γιους του και για τις θυγατέρες του. Ο Δαβίδ όμως δυναμώθηκε στον Κύριο το Θεό του. Και ο Δαβίδ είπε στον Αβιάθαρ τον ιερέα, τον γιο του Αχιμέλεχ, «Φέρε μου εδώ παρακαλώ το εφόδ». Και ο Αβιάθαρ έφερε το εφόδ στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο λέγοντας, «Να καταδιώξω πίσω από αυτούς τους ληστές, θα τους προφτάσω?» Και ο Κύριος του είπε, «Να καταδιώξεις, επειδή σίγουρα θα τους προφτάσεις και οπωσδήποτε θα ελευθερώσεις τα πάντα». Τότε ο Δαβίδ πήγε αυτός και οι 600 άνδρες που ήταν μαζί του και ήρθαν μέχρι το χήμαρο Βοσόρ, όπου στάθηκαν αυτοί που απέμειναν. Και ο Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες καταδίωκαν, επειδή έμειναν πίσω 200 που, επειδή απέκαμαν, δεν μπορούσαν να διαβούν το χήμαρο Φωσόρ. Και βρήκαν έναν άνθρωπο Αιγύπτιο στο χωράφι και τον έφεραν στο Δαβίδ. Και του έδωσαν ψωμί και έφαγε και τον πότισαν νερό. Και του έδωσαν ένα κομμάτι πίτα από σίκα και δύο τσαμπιά σταφίδες. Και έφαγε και επανήλθε σε αυτόν το πνεύμα του. Επειδή δεν είχε φάει ψωμί ούτε είχε πιει νερό 3 μέρες και 3 νύχτες. Και ο Δαβίδ του είπε «Τι νους είσαι και από πού είσαι?» Και είπε «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος κάποιου Αμαλικίτη. Και ο Κύριος μου με άφησε επειδή αρρώστησα 3 μέρες τώρα. Εμείς κάναμε εισβολή στο μεσηβρινό μέρος των Χερεθέων και στα μέρη της Ιουδαίας και στο μεσηβρινό του Χάλευ και πυρπολίσαμε τη Σικλάγ». Και ο Δαβίδ του είπε «Μπορείς να με οδηγήσεις κάτω σε αυτούς τους ληστές?» Και εκείνος είπε «Να μου ορκιστείς στο Θεό ότι δεν θα με θανατώσεις ούτε θα με παραδώσεις στο χέρι του Κυρίου μου και θα σε οδηγήσω κάτω σε αυτούς τους ληστές». Και όταν τον οδήγησε κάτω, να, ήσαν διασκορπισμένοι επάνω στο πρόσωπο ολόκληρου του τόπου, τρώγοντας και πίνοντας και χορεύοντας για όλα τα μεγάλα λάφυρα που πήραν από τη γη των Φιλιστέων και από τη γη του Ιούδα. Και ο Δαβίδ τους χτύπησε από την αυγή μέχρι την εσπέρα της επόμενης μέρας και δεν διασώθηκε ούτε ένας από αυτούς, εκτός από 400 νέους που κάθονταν επάνω σε καμήλες και έφυγαν. Και ο Δαβίδ ελευθέρωσε όσα άρπαξαν οι Αμαλικίτες. Ο Δαβίδ ελευθέρωσε και τις 2 γυναίκες του. Και δεν τους έλειψε ούτε μικρό ούτε μεγάλο, ούτε γη ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρο, ούτε τίποτε από όσα άρπαξαν από αυτούς. Ο Δαβίδ ξαναπήρε τα πάντα. Και ο Δαβίδ πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια και φέρνοντας τα μπροστά από τα άλλα κτίνη έλεγαν «Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ο Δαβίδ ήρθε στους 200 άνδρες που είχαν αποκάμει ώστε δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον Δαβίδ, γι' αυτό κάθισαν στο χήμαρο Βοσόρ. Και βγήκαν σε συνάντηση του Δαβίδ και σε συνάντηση του λαού που ήταν μαζί του. Και όταν ο Δαβίδ πλησίασε στο λαό, τους χαιρέτησε. Και αποκρίθηκαν όλοι οι πονηροί και διεστραμμένοι από τους άνδρες που είχαν πάει με τον Δαβίδ και είπαν «Επειδή αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας, δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε, παρά στον καθένα τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και ας τα πάρουν και ας φύγουν». Ο Δαβίδ όμως είπε «Δεν θα κάνετε έτσι, αδελφοί μου, σε εκείνα που ο Κύριος μας έδωσε, που μας φύλαξε και παρέδωσε στο χέρι μας τους ληστές που είχαν έρθει εναντίον μας. Και ποιος θα σας ακούσει σε αυτή την υπόθεση? Αλλά σύμφωνα με τη μερίδα εκείνου που κατεβαίνει σε πόλεμο, έτσι θα είναι και η μερίδα εκείνου που κάθεται κοντά στην αποσκευή. Εξίσου θα μοιράζονται». Έτσι και έγινε από την ημέρα εκείνη και στο εξής. Και το έκανε αυτό νόμο και διάταγμα στον Ισραήλ μέχρι τούτη την ημέρα. Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στη Σικλάγ, έστειλε από τα λάφυρα στους πρεσβύτερους του Ιούδα, τους φίλους του, λέγοντας «Δέστε, ευλογία σε εσάς από τα λάφυρα των εχθρών του Κυρίου, προς εκείνους που ήσαν στη Βεθήλ και προς εκείνους που ήσαν στη Ραμόθ, τη Μεσηβρινή, και προς εκείνους που ήσαν στην Ιαθήρ, και προς εκείνους που ήσαν στην Αροήρ, και προς εκείνους που ήσαν στη Σιφμόθ, και προς εκείνους που ήσαν στην Εσθεμοά, και προς εκείνους που ήσαν στη Ραχάλ, και προς εκείνους που ήσαν στις πόλεις των Ιεραμεηλιτών, και προς εκείνους που ήσαν στις πόλεις των Κενέων, και προς εκείνους που ήσαν στην Ορμά, και προς εκείνους που ήσαν στην Χωρασάν, και προς εκείνους που ήσαν στην Αθάχ, και προς εκείνους που ήσαν στη Χεβρών, και προς όλους τους τόπους στους οποίους περιερχόταν ο Δαβίδ, αυτός και οι άνδρες του. Πρώτη Σαμουήλ, 31ο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πολεμούσαν ενάντια στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τους Φιλιστέους και έπεσαν φωνευμένοι στο βουνό Γελβουέ. Και οι Φιλιστέοι κατέφθασαν τον Σαούλ και τους γιους του. Και οι Φιλιστέοι χτύπησαν τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχίσουε, τους γιους του Σαούλ. Και η μάχη βάρινε πάνω στο Σαούλ. Και τον πέτυχαν οι άνδρες οι τοξότες. Και πληγώθηκε βαριά από τους τοξότες. Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασε με αυτή, για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με εμπέξουν. Όμως ο οπλοφόρος του δεν ήθελε, επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία του και έπεσε πάνω της. Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός επάνω στη ρομφαία του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθανε ο Σαούλ και οι τρεις γη του, και ο οπλοφόρος του και όλοι οι άνδρες του, την ίδια εκείνη μέρα, μαζί. Και οι άνδρες του Ισραήλ, εκείνοι που ήσαν πέρα από την Κοιλάδα και εκείνοι που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, βλέποντας ότι οι άνδρες Ισραήλ έφυγαν και ότι ο Σαούλ και οι γη του πέθαναν, άφησαν τις πόλεις και έφυγαν. Και αφού ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατοίκησαν σε αυτές. Και την επόμενη μέρα, όταν οι Φιλιστέοι ήρθαν για να γυμνώσουν τους φωνευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του να έχουν πέσει πάνω στο βουνό Γελβουέ. Και απέκοψαν το κεφάλι του και του έβγαλαν τα όπλα του και έστειλαν ολόγυρα στη γη των Φιλιστέων για να διαδώσουν την αγγελία στον οίκο των ειδώλων τους και ανάμεσα στο λαό. Και έκαναν τα όπλα του ανάθημα στον οίκο της Ασταρόθ και κρέμασαν το σώμα του στο τείχος της Βεθσάν. Και όταν οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ άκουσαν γι' αυτό, το τι έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες και οδυπόρησαν ολόκληρη τη νύχτα και πήραν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των γιών του από το τείχος της Βεθσάν και ήρθαν στην Ιαβής και εκεί τα έκαψαν. Και πήραν τα κόκαλά τους και τα έθαψαν κάτω από το δέντρο στην Ιαβής και νίστεψαν 7 ημέρες. Η Ιερεμίας, 5ο κεφάλαιο. Περιέλθετε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και δείτε τώρα και μάθετε και ζητήστε στις πλατείες της αν μπορείτε να βρείτε ένα άνθρωπο, αν υπάρχει κάποιος που να κάνει κρίση, που να ζητάει αλήθεια και θα συγχωρήσω σε αυτή. Και αν λένε «Ζει ο Κύριος», στην πραγματικότητα ορκίζονται ψεύτικα. Κύριε, τα μάτια σου δεν επιβλέπουν επάνω στην αλήθεια. Τους μαστίγωσες και δεν πόνεσαν. Τους κατανάλωσες και δεν θέλησαν να δεχθούν διόρθωση. Σκλήριναν τα πρόσωπά τους περισσότερο από τον βράχο. Δεν θέλησαν να επιστρέψουν. Τότε εγώ είπα «Αυτοί βέβαια είναι φτωχοί, είναι άφρονες, επειδή δεν γνωρίζουν τον δρόμο του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Θα πάω στους μεγάλους και θα τους μιλήσω, επειδή αυτοί γνώρισαν τον δρόμο του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Αλλά και αυτοί όλοι μαζί σύντριψαν το ζυγό, έκοψαν τα δεσμά. Γι' αυτό λιοντάρι από το δάσος θα τους φωνεύσει, λύκος της ερήμου θα τους εξολοθρεύσει.

ενάντια σε τέτοιο έθνος. Ανεβείτε πάνω στα τείχη της και εγκρεμίζετε. Όμως μην κάνετε συντέλεια. Αφαιρέστε τις επάλξεις της, επειδή δεν είναι του Κυρίου. Επειδή ο οίκος του Ισραήλ και ο οίκος του Ιούδα φέρθηκαν πολύ άπιστα σε μένα, λέει ο Κύριος. Αρνήθηκαν τον Κύριο και είπαν, δεν είναι αυτός. Και δεν θα έρθει επάνω μας κακό, ούτε θα δούμε μάχαιρα ή πείνα. Και οι προφήτες είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει μέσα τους. Έτσι θα γίνει σε αυτούς. Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή μιλάτε αυτό το λόγο, προσέξτε, εγώ θα κάνω τα λόγια μου στο στόμα σου φωτιά και αυτό το λαό ξύλα και θα τους καταφάει. Δέστε, εγώ θα φέρω επάνω σας ένα έθνος από μακριά, ο οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Ένα ισχυρό έθνος, ένα αρχαίο έθνος, ένα έθνος το οποίο δεν γνωρίζεις τη γλώσσα ούτε καταλαβαίνεις τι λένε. Η φαρέτρα τους είναι σαν ανοιγμένος τάφος. Είναι όλοι ισχυροί. Και θα κατατρώνε το θερισμό σου και το ψωμί σου που θα έτρωγαν η γη σου και θυγατέρες σου. Θα κατατρώνε τα κοπάδια σου και τις αγέλες σου. Θα κατατρώνε τους αμπελώνες σου και τις σικές σου. Θα εξολοθρεύσουν με ρομφαία τις οχυρές πόλεις σου, στις οποίες εσύ έλπισες. Κι όμως, κατά τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, δεν θα κάνω σε εσάς συντέλεια. Και όταν πείτε, γιατί ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε εμάς όλα αυτά, τότε θα τους πεις, όπως με εγκαταλείψατε και δουλέψατε ξένους θεούς στη γη σας, έτσι θα δουλέψετε ξένους θεούς σε γη όχι δική σας. Αναγγείλετε τούτο στον οίκο του Ιακώβ και κηρύξτε το στον Ιούδα λέγοντας, ακούστε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε, που έχετε μάτια αλλά δεν βλέπετε, έχετε αυτιά αλλά δεν ακούτε. Δε φοβάστε εμένα, λέει ο Κύριος. Δε θα τρέμετε μπροστά μου που σας έβαλα την άμμο ως όριο της θάλασσας σύμφωνα με αιώνιο πρόσταγμα και δεν θα το υπερβεί. Και τα κύματά της συνταράζονται, όμως δεν θα υπερισχύσουν. Και ηχούν, όμως δεν θα το υπερβούν. Αυτός ο λαός όμως έχει στασιαστική και απειθή καρδιά. Αποστάτησαν και έφυγαν. Και δεν είπαν στην καρδιά τους, ας φοβηθούμε τώρα τον Κύριο το Θεό μας, που δίνει βροχή πρώιμη και όψιμη στον καιρό της. Φυλάτε για μας τις διορισμένες εβδομάδες του θερισμού. Οι ανομίες σας τα απέτρεψαν αυτά και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν από σας το αγαθό. Επειδή βρέθηκαν μέσα στο λαό μου ασεβείς, έστησαν ενέδρα όπως εκείνος που στείνει βρόχια. Βάζουν παγίδα, συλλαμβάνουν ανθρώπους. Όπως το κλουβί είναι γεμάτο με πουλιά, έτσι και τα σπίτια τους είναι γεμάτα με δόλο. Γι' αυτό μεγαλύνθηκαν και πλούτησαν. Πάχυναν, γυαλίζουν, υπερεύηκαν μάλιστα τις πράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουν την κρίση του ορφανού και ευημερούν. Και δεν κρίνουν το δίκαιο των φτωχών. «Δε θα κάνω γι' αυτά επίσκεψη», λέει ο Κύριος. Η ψυχή μου δεν θα εκδικηθεί ενάντια σε ένα τέτοιο έθνος. Έκπληξη και φρίκη έγιναν στη γη. Οι προφήτες προφητεύουν με ψέμα και οι ιερείς δεσπόζουν διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπάει με τέτοιο τρόπο. Και τι θα κάνετε στο διάστημα ύστερα από αυτά? Η Ιερεμίας, έκτο κεφάλαιο. «Γη Βενιαμίν, φύγετε με βιασύνη μέσα από την Ιερουσαλήμ και ηχίστε σάλπιγγα στη Θεκουέ και υψώστε σημάδι από φωτιά στην Βεθακερέμ, επειδή κακό ξεπροβάλλει από το βορρά και μεγάλος συντριμός. Παρομοίωσα τη θυγατέρα Σιών με εύχαρη και τρυφερή γυναίκα. Οι βοσκοί και τα κοπάδια τους θα έρθουν σε αυτή. Θα στήσουν σκηνές εναντίον της ολόγυρα. Καθένας θα επιμένει στον τόπο του. Ετοιμάστε πόλεμο εναντίον της. Σηκωθείτε και ας ανέβουμε το μεσημέρι. Αλίμονο σε μας, επειδή γέρνει η μέρα, επειδή απλώνονται οι σκιές της εσπέρας. Σηκωθείτε και ας ανέβουμε μέσα στη νύχτα και ας καταστρέψουμε τα παλάτια της».

0: επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, κατακόψτε δέντρα και υψώστε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλη επάνω στην οποία πρέπει να γίνει επίσκεψη. Είναι ολόκληρη κατά δυναστεία στο μέσον της. Όπως η πηγή αναβλύζει τα νερά της, έτσι αυτή αναβλύζει την κακία της. Βία και αρπαγή ακούγονται μέσα σε αυτή. Μπροστά μου είναι ακατάπαυστα πόνος και πληγές. Σοφρονήσου, Ιερουσαλήμ, μήπως και αποσυρθεί η ψυχή μου από σένα. Μήπως και σε κάνω έρημη, ακατοίκητη γη. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα σταφυλολογήσουν ολοκληρωτικά τα υπόλοιπα του Ισραήλ σαν μια άμπελο. Επίστρεψε το χέρι σου στα καλάθια σαν τον τριγητή. Σε ποιον θα μιλήσω και θα διαμαρτυρηθώ για να ακούσουν? Δες, το αυτί τους είναι απερίτμητο και δεν μπορούν να ακούσουν. Δες, ο λόγος του Κυρίου είναι σε αυτούς όνειδος. Δεν ευχαριστιούνται σε αυτόν. Γι' αυτό είμαι γεμάτος από θυμό του Κυρίου, απέκαμα συγκρατώντας τον εαυτό μου. Θα τον εκχαίω επάνω στα νήπια απ' έξω και πάνω στη συγκέντρωση των νέων μαζί, επειδή και ο άνδρας θα πιαστεί μαζί με τη γυναίκα και ο ηλικιωμένος με εκείνον που είναι πλήρης ημερών. Και τα σπίτια τους θα περάσουν σε άλλους, τα χωράφια και οι γυναίκες μαζί, επειδή θα απλώσω το χέρι μου επάνω στους κατοίκους της γης, λέει ο Κύριος. Επειδή από τον μικρό τους μέχρι τον μεγάλο τους κάθε ένας δόθηκε στην πλεονεξία και από προφήτη μέχρι ιερέα κάθε ένας πράττει το ψέμα. Και γιάτρεψαν το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου με επιπόλαιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη», και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ντράπηκαν όταν έπραξαν βδέλυγμα? Μάλιστα, δεν τράπηκαν με κανένα τρόπο, ούτε κοκκίνησαν. Γι' αυτό θα πέσουν ανάμεσα σε εκείνους που πέφτουν. Όταν τους επισκεφθώ, θα απολεστούν, είπε ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, σταθείτε πάνω στους δρόμους και δείτε και ρωτήστε για τα αιώνια μονοπάτια, πού είναι ο αγαθός δρόμος και περπατάτε σε αυτόν και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Αυτοί όμως είπαν, δεν θα περπατήσουμε σε αυτόν. Και έβαλα σκοπούς επάνω σας, λέγοντας, ακούστε τον ήχο της άλπικας. Αλλά είπαν, δεν θα ακούσουμε. Γι' αυτό ακούστε έθνη και εσύ, συναγωγή, γνώρισε τι είναι μεταξύ τους. Άκου, γη, να, εγώ θα φέρω κακό επάνω σε αυτό το λαό, τον καρπό των συλλογισμών τους. Επειδή δεν πρόσεξαν στα λόγια μου και στο νόμο μου, αλλά τον απέρριψαν. Τι μια φορά το λιβάνι που προέρχεται από τη Σεβά και η ευωδιαστή κανέλα από μακρινή γη. Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεχτά, ούτε οι θυσίες σας είναι ευάρεστες σε μένα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, εγώ θα βάλω προσκόμματα σε αυτό το λαό και οι πατέρες και οι γη θα προσκόψουν επάνω σε αυτά. Ο γείτονας και ο φίλος του θα απολεστούν. Έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, λαός έρχεται από τη γη του βορρά και μεγάλο έθνος θα σηκωθεί από τα άκρα της γης. Θα κρατούν τόξο και λόγχη. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή τους ηχεί σαν τη θάλασσα και επιβαίνουν επάνω σε άλογα, παραταγμένα σαν άνδρες σε πόλεμο εναντίον σου, θυγατέρα Σιών. Ακούσαμε τη φήμη τους. Τα χέρια μας παρέλυσαν. Μας κατέλαβε στεναχώρια, οδύνες, σαν εκείνη που γεννάει. Μη βγείτε στο χωράφι και στο δρόμο μην περπατάτε, επειδή η ρομφία του εχθρού είναι τρόμος από παντού. Θυγατέρα του λαού μου, περιζώ σου σάκο και κυλήσου μέσα σε στάχτη. Κάνε στον εαυτό σου πένθος, όπως σε γιον μονογενή. Θρύνει σε πικρά, επειδή ο εξολοθρευτής θα έρθει ξαφνικά επάνω μας. Σε έβαλα σκοπιά, φρούριο ανάμεσα στο λαό μου, για να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις το δρόμο τους. Όλοι είναι ολοκληρωτικά απειθείς. Περπατούν κακολογώντας. Είναι χαλκός και σίδηρος. Όλοι είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήρι κάηκε. Το μολύβι καταναλώθηκε από τη φωτιά. Ο χωνευτής διαλύει μάταια, επειδή οι κακοί δεν χωρίστηκαν. Θα τους ονομάσουν ασήμι αποδοκιμασμένο, επειδή ο Κύριος τους αποδοκίμασε.
1: Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3. Είναι σωστός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται διοικητικό αξίωμα, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, να μην είναι φίλερης, αλλά να είναι ήπιος, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριος στην πίστη για να μην το πάρει πάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Παρόμοια και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Και αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και με πολύ θάρρος προσβλέπουν στο Θεό χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σου τα γράφω αυτά αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστης που μας αποκαλύφθηκε. Αυτός φανερώθηκε στον κόσμο ως άνθρωπος. Το πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα. Προς Τιμόθεον πρώτη επιστολή κεφάλαιο 4. Το πνεύμα μέσω των προφητών το λέει ξεκάθαρα ότι στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσκοληθούν σε πνεύματα παραπλανητικά και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Θα παρασυρθούν από απατεώνες και υποκριτές που έχουν πορωμένη τη συνείδησή τους. Αυτοί απαγορεύουν το γάμο, επιβάλλουν αποχή από φαγητά που τα δημιούργησε ο Θεός για να τα τρώνε και να τον ευχαριστούν όσοι πίστεψαν και κατανόησαν την αλήθεια του Χριστού. Γιατί κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό. Επειδή εξαγιάζεται με το Λόγο του Θεού και με την προσευχή. Αν κάνεις αυτές τις υποδείξεις στους αδερφούς, θα είσαι ένας καλός υπηρέτης του Ιησού Χριστού, που τρέφεται από τα λόγια της πίστεως και της καλής διδασκαλίας που ακολούθησες. Κόψε κάθε σχέση με τους ανίερους μύθους που είναι για γριούλες. Εσύ να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια, γιατί η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί. Η ευσέβεια όμως είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Αυτό που λέω είναι αλήθεια και αξίζει να γίνει πέρα για πέρα αποδεκτό. Και εμείς γι' αυτό κοπιάζουμε και αγωνιζόμαστε, γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλεις και να διδάσκεις. Κανείς να μην σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με το λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των γραφών, στις συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν, ύστερα από υπόδειξη των προφητών της Εκκλησίας, σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στο νου σου, με αυτά να ασχολείσαι, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλους. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία σου. Σε αυτά να είσαι ανυποχώρητος. Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας.
2: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για την αφύπνιση. Ο Κύριος θέλει να αφυπνίσει το λαό του. Και είπαμε ότι υπάρχει του διαβόλου η αφύπνιση στους τελευταίους καιρούς, που θέλει να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους για τα άνομα σχέδιά του. Όμως υπάρχει η αφύπνιση του Θεού, που σε αυτή μας καλεί όλους εμάς. Και είπαμε ότι πώς συνδέεται, αδελφοί, αυτή η αφύπνιση όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, ότι όλο αυτό θα συμβεί, θα γίνει και γίνεται. Πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύφη του. Η νύφη του δεν θα κοιμάται όπως η λυπή, αλλά θα αγρυπνεί, θα περιμένει, θα προσμένει, αμήν, ώστε ο Κύριος να την παραλάβει μέσα στη δόξα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει από τον ύπνο, τι κάνει? Θα πρέπει να ντυθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί, να βάλει τα ρούχα του έτσι όπως πρέπει, να ζωστεί, ώστε να μπορεί μετά να ξεκινήσει τη μέρα του, να κάνει τις δουλειές του, όλα αυτά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας ενεργοποιήσει, να δούμε τι θέλει μετά από την αφύπνιση ο Κύριος να κάνουμε, ώστε να έχουμε τα βήματα μπροστά μας, να καταλάβουμε. Και μάλιστα θα σταματήσουμε σε μια λέξη, να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Διαβάζω στην Α Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, 3-5 δάφη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώση, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ευλογημένος ο Θεός, σύμφωνα με το πολύ έλεος του, που μας αναγέννησε, μας έφερε μέσα σε αυτή την αναγέννηση, σε μια ελπίδα ζωντανή. Εις χειρονομία άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δημάς. Έχουμε μια κληρονομιά. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Καθώς μας φυλάει ο Κύριος με την πίστη μας, έχουμε την ελπίδα. Αμήν. Και βλέπουμε αυτή την όμορφη σωτηρία σιγά σιγά να αποκαλύπτεται στον κάθε ένα από εμάς. Που αυτή η σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους τελευταίους καιρούς. Και πάω στο 13 εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Δια τούτο, εξαιτίας όλων αυτών, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος: αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας. Μετά την αφύπνιση θα πρέπει να αναζωστείς, να μην είναι τα ρούχα σου τα πνευματικά χαλαρά, η ζωή σου να μην είναι χαλαρή, να αναζωστείς τις σοσφίες της διανοίας σου. Δεν μιλάει για τη φυσική οσφή, όμως τη χρησιμοποιεί, γιατί θα δούμε γιατί, αλλά λέει τα σοσφίες της διανοίας. Και σε αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, για τη διάνοια του ανθρώπου. Εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν της μεγάλης σωτηρίας θα πρέπει να αναζωστούμε. Και υπήρχε συνήθεια τότε, γιατί φορούσαν ρόμπες, μακριά ρούχα, σαρόμπες, και αυτό που έκαναν ότι έζωναν την οσφή τους δυνατά για να μπορούν να δουλέψουν. Θυμάμαι και εδώ, τότε που φορούσαν οι άνθρωποι τις βράκες, οι άντρες. Είχαν μια ζώνη χοντρή και την έδαιναν κύκλους στη μέση, για να υπάρχει, να είναι δεμένοι άνθρωποι, να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν. Η οσφύλη έχει να κάνει με τη δύναμη του σώματος, λοιπόν. Όπως έχει να κάνει και ότι εκείνη το κέντρο του βάρους του σώματος. Αλλά και μέσα στη γραφή βλέπουμε την οσφύλη ότι είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ, του Ισραήλ, τον έκανε εκείνος Ισραήλ, να του υπόσχεται ότι μέσα από την οσφή του, λέει, θα βγουν όλα αυτά τα υποσχόμενα τέκνα που ο Θεός είχε να δώσει στο πρόσωπο της γης. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ, δηλαδή, είναι οι πατέρες που βγήκαν μετά όλος ο λαός Ισραήλ μέσα από την οσφή του. Λέει, βασιλείς θέλους εξέλθει εκ της οσφίος σου. Σολομώντας, ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι βασιλείς μέσα από τον Ισραήλ. Τι θέλει να πει όμως όσον αφορά τη διάνοια? Θέλει να μας πει ότι ο Θεός θέλει η διάνοιά μας, η οποία από τον ύπνο, από μια κατάσταση η οποία ήταν σε άλλη φάση, χαλαρή φάση, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Καθώς ξυπνάμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάνοια. Ήσουν να χαλαρώσει, ήσουν σε ένα άλλο κόσμο πριν όταν κοιμόσουν. Τώρα όμως η διάνοια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Να δεις, να καταλάβεις το περιβάλλον που είναι γύρω σου. Να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε τι το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, διαυγείς. Να φύγει δηλαδή η χαλαρότητα και η ζαλάδα του ύπνου και να ενεργοποιηθεί ο νους, να είναι καθαρός. Θα πρέπει να παραμερίσουμε τις επικίνδυνες σκέψεις στη ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσικό ύπνο και για κάποιο φυσικό ξύπνημα. Μιλάμε για πνευματικό ύπνο που ο Κύριος μας σηκώνει, μας ξυπνάει από αυτό, η χαλαρότητα, τη ζαλάδα, που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πρέπει ο νους να συγκροτηθεί, να απορρίψει πονηρές σκέψεις του εχθρού, επικίνδυνες, που μας εμποδίζουν, αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας πορεία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους, ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα επερώμενο ενάντια στη γνώση του Θεού. Και εχμαλωτίζουμε πάνοιμα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, πλέον αρχινάμε και συγκροτεί το νους, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω μας και παίρνει μια θέση, μια στάση, σωστή, μάχημη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας από τα βέλη του εχθρού, θα πρέπει να βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμάστε που λέει στην Εφεσίους ότι πρέπει να λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Και επίσης θα πρέπει η διάνοιά μας να ντυθεί με αλήθεια. Λέει στην Εφεσίους, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ποια οσφή? Για ποια οσφή μιλάει? Η αλήθεια θα πρέπει να είναι εδώ. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι λαμπρή. Να μην είμαστε μεταξύ φθοράς και αυταρσίας, μεταξύ πλάνης και αλήθειας. Αδελφοί, δυστυχώς, και ο διάβολος το κάνει αυτό με τις μεθοδίες του, με τις σκέψεις του, με τα επιχειρήματά του, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν κάθε μέρα, αυτό που προσπαθεί είναι να μας θολώσει τη διάνοια. Δες τις σκέψεις που κάνεις κάθε μέρα και πόσες από αυτές τελικά είναι που οικοδομούν. Είναι σκέψεις οι οποίες ο άνθρωπος κάνει για να κάνει το θέλημα του Θεού ή για διάφορα άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν και πιο απλοί. Είχανε χρόνο. Ο Δαβίδ έβωσε και τα προβατάκια του, έπαιζε εκεί την κιθάρα του, τα μουσικά του, γιατί είχε χάρισμα στη μουσική ο Δαβίδ, αλλά ήτανε αυτός και ο Κύριος και τα προβατάκια του. Εμείς
3: μέσα σε όλη αυτή την θολούρα που ζούμε, αδελφοί, πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Πόσα πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται, να σκέπτεται, να όλα αυτά που ο κόσμος μας δίνει, έτσι. Και πού είναι ο Κύριος σε όλο αυτό? Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες επιθέσεις του εχθρού μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, που τελικά ο άνθρωπος ζει σε μια ζαλάδα τελικά. Αυτό που ο Κύριος θέλει είναι να πάρουμε την αλήθεια και να ζούμε με αυτήν. Στους τελευταίους καιρούς μιλάει ότι θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα σπείρουν ζυζάνια παντού. Και ακόμα και οι πιστοί που λένε ότι είναι πιστοί, δυστυχώς πολλές φορές πιάνουν τον εαυτό μας να έχουμε διάφορες σκέψεις αμφιβολίας, απιστίας, σκέψεις που πλέον και η επιστήμη, υποτιθέμενη επιστήμη, πάει συνέχεια κόντρα. Θέλει να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού, θέλει να αμφισβητήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει μέσα στην... Είναι η εποχή της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος να αναζωστούμε σαν παιδιά του Θεού, τις οσφίες της διανοίας μας. Να αναζωστούμε, να στερεωθούμε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος, να καταλάβουμε το κάλεσμά Του, τη σωτηρία Του, να μην μπορεί ο εχθρός να μας προσβάλλει μέσα στη διάνοιά μας. Θα πρέπει να θέσουμε τη διάνοιά μας στον Ιησού, που λέει αποβλέπονται στον Ιησού, στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, να συλλογιζόμαστε εκείνον, να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας, και η διάνοιά μας να μην είναι ένα χαλαρό, ένα ζελές που πάει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όπου φυσάει ο άνεμος. Φανταστείτε, αδερφοί, τους μάρτυρες, πόσο πεπισμένοι ήταν μέσα τους, που τους έριχναν στα λιοντάρια, στις κατακόμβες, ζούσαν μια ολόκληρη ζωή για να μην αρνηθούν τον Κύριο. Σε άγρια σκυλιά, μέσα σε φοβερά βασανιστήρια, πόσο καθαρή ήταν η διάνοιά τους, η πίστη τους σε εκείνον. Αυτό που είχαν ακούσει, αυτό που είχαν εγκολπωθεί, το πόσο κρυστάλλινο ήταν μέσα τους. Δεν μπορούσε κανένα να τους το αμφισβητήσει μέσα στη, ούτε στην καρδιά τους, ούτε στη διάνοιά τους. Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη διάνοιά μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και την αποκάλυψη, ώστε μέσα μας να υπάρχει αλήθεια. Λέει η ικανότητά μας, λέει στην Β' Κορινθίους στο Γ' 5, λέει «Ουχή ότι είμαι θα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσουμε τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού». Ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε. Μας δίνει την αποκάλυψη μέσα μας να είμαστε ισορροπημένοι, να είναι καθαρό το μυαλό μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ύπνωση, από τη ζαλάδα, και να μπούμε μέσα στην καθαρότητα. Πόσο καθαρή ήταν η διάνοια του Ιησού. Φανταστείτε, δεν υπήρχε αμαρτία στον Κύριο. Αλλά αγίαζε τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς ο Κύριος. Οι σκέψεις του ήταν κρυστάλλινες. Ήταν βέβαιος μέσα του. Δεν υπήρχε μέσα σε όλους εμάς υπάρχει μια σύγχυση, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες σκέψεις είναι από το Θεό, ποιες σκέψεις είναι από το διάβολο, ποιες σκέψεις είναι δικές μας. Γι' αυτό και μας λέει πριν να εχμαλωτήσουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα στις διάνοιες των ανθρώπων, και μιλάμε για τους πιστούς τώρα. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η ενέργεια, το να αναζωστούμε τις σοσφίες της διανοίας μας, θέλω να φτάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη λέξη. Λέει αναζωστέντες τα σοσφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Το αποτέλεσμα, καθώς αναζουστούμε, είναι ότι ερχόμαστε, λέει, σε μια εγκράτεια, λέει ο Βάμβας. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, σε αυτή τη λέξη το κείμενο δεν λέει εγκρατεύεστε, λέει νύφοντες. Και θα δούμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό. Λίγο πολύ ξέρουμε, έχουμε ακούσει όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στο ότι μέσα στη διάνοια του ανθρώπου ο Θεός εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Ο κόσμος εργάζεται, το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου, λέει, είναι θάνατος. Το φρόνημα του Θεού τι είναι? Ζωή και ειρήνη. Σκέψεις μας. Αλλά λέει να αναζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας νύφοντες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Βάμβας το χρησιμοποιεί εδώ και λέει, το ερμηνεύει εγκράτεια. Αλλά νύφοντες πάει να πει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε είδους διανοητικής μέθης, ζάλης, σύγχυσης. Να είμαστε, να έχουμε αυτοέλεγχο. Ελεύθεροι από πράγματα τα οποία μας βάζει ο διάβολος μέσα μας και μας συγχύζει, μας ζαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα μας κρυστάλλινοι, μέσα στο μυαλό μας, το ποιοι είμαστε, το τι θέλει ο Θεός από μας. Βάζει ο διάβολος συνέχεια μέσα, πιστεύουμε στον Κύριο, έρχεται μία δοκιμασία, τι κάνουμε? Αχ, τι θα γίνει τώρα? Μα πιστεύεις και είναι κρυστάλλινο μέσα σου, καθαρό, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας από εκείνον, λέει, που είναι στον κόσμο. Δεν έρχεται ο διάβολος με φόβο. Δεν έρχεται ο διάβολος με χίλια δυο μεθοδίες και τρίκ που θέλει να κάνει ώστε να σε πλανήσει, να σε βάλει μέσα στην απιστία, να κάνεις λάθος επιλογές. Να κάνεις διάφορα στη δουλειά σου ώστε να προκόψεις που να είναι παράνομο. Μέσα στη διάνοια του ανθρώπου θα πρέπει να είμαστε καθαροί. Είμαι νυφάλιος. Ποιος είναι νυφάλιος? Ούτε χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μέχρι τώρα. Αυτό. Όταν δεν είμαστε πιωμένοι, είμαστε νυφάλιοι. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική μέθη, ζαλάδα, σύγχυση, και που το αντίθετο είναι η νυφαλιότητα. Δηλαδή σου λέει, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, τι να είστε? Νυφάλιοι. Δηλαδή να είστε καθαροί. Η διάνοια να είναι διαυγής, καθαρή. Σε άλλες περιπτώσεις ο Βάμβας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ως αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις σαν εγκράτεια. Γιατί δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη μόνο. Την υφαλιότητα δηλαδή. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο βάζει την ερμηνεία εκεί με μια αντίστοιχη, που είτε σε άλλες περιπτώσεις είναι αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις είναι εγκράτεια. Λέει στην Α' Τιμωθέως το 3.11, οι γυναίκες ως αυτός εμνέ ουχή κατάλαλη εγκρατείς πιστέ κατά πάντα. Ενώ στο κείμενο λέει σεμνάς μη διαβόλους νυφαλίους πιστάς εν πάση. Βλέπετε, εγκρατείς ερμηνεύεις με τη λέξη εγκρατείς τη λέξη νυφάλιος.
4: νυφαλίους τις γυναίκες. Προσέξτε το άλλο, το είδατε. Λέει κατάλληλη και στο κείμενο λέει διαβόλους. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ την καταλαλιά. Μια άλλη περίπτωση, στον Τίτο, στο 2-2, λέει οι γέροντες να είναι άγρυπνοι. Σεμνοί. Ενώ στο κείμενο λέει πρεσβυτέρας, νυφαλίους είναι. Η αγρύπνια δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη. Μιλάει για μια πνευματική επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, να είσαι νυφάλιος, να μην είσαι νυσταγμένος, όπως πας δεξιά ή αριστερά, ή μεθυσμένος, αλλά το μυαλό να είναι καθαρό, να ξέρεις τι σου γίνεται ακριβώς, τα αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα, να μπορείς να πιάνεις. Και στις γυναίκες, λοιπόν, και στους γέροντες, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, όπως και στους επισκόπους. Να είναι άμεμπτος, λέει ο επισκοπός, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος. Και λέει πάλι νυφάλιος στο κείμενο. Δηλαδή, να έχει καθαρότητα μυαλού, να μην είναι συγχυσμένος, ζαλισμένος, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και είναι η ερώτηση μια σε εμάς αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διανοιά μας αλήθεια όσον αφορά τα πράγματα του Θεού. Πώς είναι, δηλαδή, είναι ξεκάθαρα όλα μέσα στη διανοιά μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού υπάγουμε. Ή ο διάβολος μας έχει βάλει 1000 μέσα στις σκέψεις μας. Και περιπλεκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των προβλημάτων, των σκέψεων, των επιθέσεων από τον εχθρό, της πλάνης, του εχθρού. Και είμαστε σε μια ζαλάδα που, ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία από τη μια μεριά, είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη εδώ πάμε στον κόσμο, είμαστε τον κόσμο και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τέλος πάντων. Είναι η πνευματική ζαλάδα. Πνευματική μέθη. Στο λεξικό λέει νυφάλιος, αυτός που δεν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ο ξεμέθιστος. Και δεύτερον, αυτός που διαθέτει ή χαρακτηρίζεται από διάβγεια πνεύματος. Και όταν λέει πνεύμα, εδώ στους τα λεξικά εννοεί διάνοια. Δεν μιλάει για το πνεύμα που εμείς εννοούμε, έτσι. Που η έδρα είναι μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μιλάει για διάνοια. Διάβγεια μέσα στη διάνοιά μας, καθαρότητα. Καθαρότητα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Να ξέρεις γιατί ο Θεός σε κάλεσε. Τι θέλει ο Θεός από σένα. Αυτή είναι η πνευματική επαγρύπνηση. Καθαρότητα. Τώρα, όταν μιλάμε να είμαστε ξεμέθιστοι, τι εννοούμε, από τι να είμαστε ξεμέθιστοι. Σίγουρα όχι από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που νόμιζαν εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Είχαν γεμίσει και τραγούδαγαν, υμνούσαν, χόρευαν, έψαλαν με γλώσσες του Πνεύματος. Κάποιοι λένε, λέει, οι γλώσσες ήταν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραίο τρόπο διάλεξε ο Κύριος να κηρύει το Ευαγγέλιο με αυτό. Έτσι, πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι, δεν καταλάβαιναν. Όμως είχαν αυτό το αυτοί όμως άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Ευαγγελίου στη διάλεκτό τους. Όσοι είχαν μάτια τώρα εκεί που υπήρχε μια σύγχυση μέσα τους, έβλεπαν ένα όχλο. Τρελή είναι αυτή, μεθυσμένη. Ο Κύριος μας λέει, μη μεθύσουμε με ίνο, αλλά με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτή τη μέθη. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεμέθιστοι από αυτό. Θέλει να είμαστε μεθυσμένοι μέσα στο πνεύμα. Ο Κύριος να μας οδηγεί, να μας φέρει με το πνεύμα του. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί, και βλέπουμε τους Αποστόλους. Με πλήρη διάβγεια κήρυξαν και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα, σώθηκαν 3.000 ψυχές, και οι Απόστολοι μετά, που ήταν μεθυσμένοι με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτό το μεθύσι. Υπάρχουν, αδερφοί, δύο ειδών μεθύσια.
2: Υπάρχουν δύο ειδών ποτήρια. Το ποτήριο των δαιμονίων που σε μεθάει και το ποτήριο του Κύριου. Ποιο από τα δυο θέλεις? Κατά πόσον τα δαιμόνια μας επηρεάζουν? Και δεν μιλάμε να είμαστε ολοδαιμόνιστοι. Μιλάμε για πνεύματα κάθαρτα τα οποία επηρεάζουν τη διανοιά μας. Και ποιος είναι ο σκοπός? Δεν μιλάμε για κατάληψη δαιμόνων, μιλάμε για ενέργειες δαιμόνων μέσα στις σκέψεις μας. Όταν μιλάμε εκμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού, τι εννοούμε? Σκέψη από πού ήρθε? Από τον εχθρό. Τι χρησιμοποιεί ο εχθρός για να φέρει σκέψεις μέσα, πονηρές σκέψεις? Τους αγγέλους του, τα δαιμόνια. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Και ο Κύριος μας θέλει, αδερφοί, τι, να καταλάβουμε τελικά και να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο ποτήρια να πιούμε τελικά και να πίνουμε κάθε μέρα. Όταν έχεις πρόβλημα με το ποτό, μιας και μιλάμε για μέθη, και δεν είναι μόνο το ποτό, είναι χίλια δυο άλλα. Ποιος το έβαλε αυτό εκεί στο ποτήρι σου να το πίνεις? Ο Θεός. Γιατί το πίνεις? Ποιος το έβαλε? Γιατί πίνει ο άνθρωπος ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί καπνίζει ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί παίρνει ναρκωτικά αφού ξέρει ότι καταστρέφεται? Ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος το κάνει. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί, τους δαίμονες. Καθώς ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πέσει στην παγίδα να πίνει από αυτό το ποτήριο των δαιμονίων που πάντα μέσα περιέχει κάποιο είδους εθισμό στη σάρκα. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10:20, λέει: αυτά που θυσιάζουν, λέει, τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και ουχή στο Θεό. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει, κοινωνία δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διαγείρουμε εις τη ζηλοτυπία? Τι θέλουν να κάνουν τα δαιμόνια? Θέλουν να εγκλωβίσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να τον κάνουν δούλο, θολώνοντας τη διάνοιά του. Καθώς ο διάβολος καταφέρει να θολώσει τη διάνοια του ανθρώπου, βλέπει ο άνθρωπος ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ζει μέσα στο ναι μεν αλλά. Και δεν μιλάμε τώρα για εθισμούς. Δεν είναι ο σκοπός μας σήμερα να μιλήσουμε για εθισμούς, φυσικούς εθισμούς. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Για μια πνευματική ζάλη που ο διάβολος χρησιμοποιεί τους δαίμονές του, ώστε ο άνθρωπος τελικά να είναι θολωμένος, να λέει: εγώ δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, γι' αυτό πάω κι εγώ εκεί. Πού άλλο να πάω, αφού πάει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αφού έτσι μάθαμε. Έστε έξω στον κόσμο, στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες έξω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι εκεί? Αυτά τα πρόβατα. Πίστευε και μη ερεύνα. Θολωμένη μέσα στη μέθη, μέσα στη ζαλάδα. Και όταν τους μιλήσεις για τον Κύριο, δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Γιατί έχουν βολευτεί μέσα σε αυτή τη ζάλη και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Όπως
3: ο μεθυσμένος ο οποίος αισθάνεται πανέμορφα μέσα στη ζαλάδα του. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να πέσει στον γκρεμό για να σκοτωθεί. Έτσι θέλει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και έτσι ο διάβολος θέλει και τους πιστούς ανθρώπους και τους αναγεννημένους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι να αναζωστούμε τα σοσφίας της διανοίας μας και να είμαστε νυφάλιοι. Διαυγής. Ψαλμός 107 μιλάει για αυτούς που μεθύουν. Λέει, σύονται και κλονίζονται όσο μεθύουν και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τι κάνει το μεθύσει στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος χάνει όλη τη σοφία. Ιώβ 12:25 λέει, ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται όσο μεθύουν. Δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος. Μιλάγαμε για την αφύπνιση. Για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να περάσει κανένα τέταρτο, να προσαρμοστούν, να πιούν τον καφέ τους, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Λοιπόν, από αυτή την ζάλη, την παραζάλη του ύπνου, το ίδιο έχει να κάνει και με το μεθύσι. Ο Κύριος σου λέει, μην είσαι σε αυτή την κατάσταση της ζάλης. Θα πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και η διάνοιά σου να είναι καθαρή. Ξέρεις. Να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Να πληρούσε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Πού βρίσκεσαι, τι πρέπει να κάνεις, τι είναι το περιβάλλον γύρω σου, να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πνευματικά πράγματα.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: στη συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο διάβολος λοιπόν θέλει να εγκλωβίσει τους ανθρώπους και η μεθοδία που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η εξαπάτηση. Θέλει να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε λίθαργο. Θέλει να τους βάλει σε μια πνευματική μέθη, ώστε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Ο διάβολος χρησιμοποιεί 4 κυρίως στοιχεία όσον αφορά αυτό. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Εκεί που λέει να μη σας εξαπατήσει, λέει βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών, δηλαδή να μας λαφυραγωγήσει, να μας πάρει σαν λάφυρο, να μας εχμαλωτήσει και να μας κάνει δούλους του. Αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης. Πρόσεξε, λέει, βλέπετε μη σας λαφυραγωγήσει, δηλαδή ο διάβολος. Πώς? Δια της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία είναι μεγάλη ζαλάδα. Μιλάμε για τους Έλληνες φιλοσόφους. Άλλος ο Αριστοτέλης, άλλος ο Πλάτωνας. Άλλοι στοικοί. Υπάρχουν άλλοι φιλόσοφοι, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι πίστευαν μεν, τα μεν, άλλοι δε, αλλά ήταν όλοι φιλόσοφοι. Και όλοι είναι εξυψωμένοι για τη φιλοσοφία τους. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας που ήταν το επόμενο στάδιο των φιλοσόφων, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Άλλος στον Πλάτωνα, άλλος στον Αριστοτέλη. Ήταν πιο κοντά. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τους ενδιέφερε? Η φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Να γεμίζουν το κεφάλι τους με ανοησίες, με πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν κατασταλαγμοί, ανθρώπινοι, προσπαθούσαν να βρουν το θείο με τη σοφία τους. Όπως και οι γνωστικοί, να φτάσουν ψηλά μέσα από τη σοφία. Μια μυστική σοφία. Που όλα αυτά δεν ήταν πουθενά στερεωμένα, δεν υπήρχε βάση σε αυτά. Να πατήσει ο άνθρωπος και να πει εδώ πατάω και μπορώ πλέον να χτίσω σόφρονα νοήματα. Φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία πώς επηρεάζει σήμερα τη λεγόμενη εκκλησία, τη χριστιανική εκκλησία τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ. Θεολόγοι σπουδάζουν μαζί με τη θεολογία τι? Και φιλοσοφία. Γιατί περισσότερο πιάνουν τους φιλοσόφους σαν βάση τους και μετά οικοδομούν και ερμηνεύουν και καλά το Λόγο του Θεού βάσει της φιλοσοφίας. Σε εκκλησίες, όπως και στο Άγιο Όρος, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης έχουν αγιοποιηθεί. Τους έχουν εικόνα και τους προσκυνάνε. Φιλοσοφία. Λέει, μη σας εξαπατήσει, μη σας λαφυραγωγήσει με τη φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό είναι μια ζάλη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να μη σε εξαπατήσει με μάταιη απάτη, κενή απάτη, άδεια. Να σου δώσει κάτι, όπως σου προσφέρει αυτός ο κόσμος, διάφορα, κοσμικά, και σε εξαπατήσει, σε απατήσει. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, το τρίτο, η παράδοση των ανθρώπων. Τελικά ποιος νίκησε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία, την παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία, ποιος νίκησε, ο Χριστός και η διδασκαλία του ή η παράδοση των ανθρώπων τελικά? Χριστούγεννα, τι είναι αυτό? 25 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της παράδοσης. Έτσι τα βρήκαμε. Αφού κάνανε με το ζόρι χριστιανούς τους ανθρώπους. Άκουγα κάποιον πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, μελετήσει στην ιστορία της Εκκλησίας. Η Ρωσία έγινε χριστιανική από ένα διάταγμα ενός βασιλιά. Ή θα γίνεται χριστιανή, ο οποίος λέει επισκέφθηκε μάλλον το Βυζάντιο πριν και είδε τα μεγαλεία και πίστηκε μέσα του και λέει ή θα πιστέψετε να γίνετε χριστιανοί, θα σας πάρω το κεφάλι. Μέσα σε κάποιες μέρες αποφασίστε. Και έγινε χριστιανοί. Εκτός κάτω τους Σλάβους που πήγε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και τα λοιπά και κήρυξαν τώρα εκεί πέρα. Οι άλλοι πάνω όμως έγιναν με ένα διάταγμα. Με ένα διάταγμα. Η Αμερική πώς έγινε χριστιανική? Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στα νότια, εκεί προς τη μέση της Αμερικής, κήρυξε και μετά ήρθαν οι Ισπανοί και λέει μέσα ότι αν διαβάσει κανένας, ήταν από τις μεγαλύτερες σφαγές που έγιναν ποτέ σε παγκόσμια ιστορία. Έκαναν με το ζόρι τους ανθρώπους να και καλά να γίνουν χριστιανοί. Και από πίσω ήταν η Καθολική Εκκλησία, γιατί οι Ισπανοί ήταν φανατικοί Καθολικοί. Και είχα ακούσει μια ιστορία ενός αυτόχθονα εκεί πέρα που τον είχαν παλουκώσει, τον δέκεγαν, δεν ξέρω, και έλεγαν «Α, πρέπει να μετανοήσεις», λέει. Ή θα γίνεις χριστιανός και θα πας στον παράδεισο, ή θα αρνηθείς να γίνεις χριστιανός και πας στην κόλαση και θα καίγεσαι αιώνια. Και ρωτάει, λέει αυτός, αληθινή ιστορία, «Όλοι εσείς», λέει, «πού θα πάτε?» Λέει, «αφού πιστεύουμε στον Χριστό θα πάμε στον παράδεισο». Τότε λέει, «καλύτερα να πάω στην κόλαση, γιατί δεν θέλω να έχω σχέση με τέτοιους κακούς ανθρώπους». Με το ζόρι γινόντουσαν χριστιανοί οι άνθρωποι. Μια ολόκληρη ήπειρο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο. Και μετά λέμε, τι έρθει? Οι παραδόσεις των ανθρώπων, οι παραδόσεις μέχρι σήμερα είναι αυτές που νικούν κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Όλα αυτά και τα τέσσερα πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και ο κόσμος όλος που λένε ότι είναι χριστιανοί ζουν μέσα σε αυτή τη θολούρα, μέσα σε αυτή την, θα λέγαμε, ανοησία, μέσα σε αυτή τη μέθη, που πίσω από αυτήν τη μέθη ποιος κρύβεται? Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα. Αυτή κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Διαβάζω στις Παροιμίες στο 23-31, μιλάει ξανά για τον ίνο που κοκκινίζει. Καταβαίνει, λέει, ευαρέστος, όμως στο τέλος δακάνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος πίνει και μεθάει, και μιλάμε για πνευματική μέθη τώρα, έτσι. «Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας. Και η καρδιά σου θέλει λαλήσει αισχρά». Ποια είναι η αλότρια γυναίκα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν το έχουμε ψάξει και δεν ερευνήσει? Είναι η Βαβυλώνα. «Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου». Μεθυσμένος, κοιμάσαι μέσα στη θάλασσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και πάνω στο κατάρτι, κοιμάσαι, ψηφάς το κίνδυνο. «Με έτυπτον θέλεις υπή και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθεί», λέει. «Για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι». Από μεθύση σε μεθύση. Μια τέλεια αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι θολωμένος από αυτή την πνευματική μέθη, ζαλισμένος, δεν είναι νυφάλιος, τι συμβαίνει? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα, και δεύτερον, τέλεια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω του. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν αισθανόμαστε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε μάθει σε αυτή την παράδοση που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Την Κυριακή να είσαι χριστιανός και τη Δευτέρα να είσαι διάβολος. Μέσα σε αυτή τη ζαλάδα, μέσα σε αυτή την υποκρισία και μέσα σε αυτή την ανοησία στο τέλος. Θυμάστε τον Ηλία που έλεγε «Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων». Δύο φρονημάτων. Φρόνημα. Μέσα στο νου του ανθρώπου. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου στο 4.3 λέει «Διότι θέλει αρθεί καιρός ότε

ουάν, έτσι όπως πάει ο άνθρωπος, έτσι γυρνάει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν αισθάνονται. Και από με της αλήθειας θέλω σε αποστρέψει την ακοή αυτών, την αλήθεια λέει, θα αποστρέψουν την ακοή. Εις δε τους μύθους θέλω σε εκτραπεί. Ο Άγιος ο Τάλε. Τους έβλεπε και ήξερε από χιλιόμετρα ποιος είσαι και πώς σε λένε. Σύ δε, λέει, αγρύπνεις πάντα. Εδώ το αγρύπνει είναι σύ δε νύφεις πάσιν, λέει. Δηλαδή, να είσαι σε εγρήγορση, να το μυαλό σου να είναι νυφάλιο. Κακοπάθησον, εργάστη τι έργον ευαγγελιστού, τη διακονία σου, κάμε πλήρη. Εσύ μην κοιμάσαι. Εσύ μην είσαι μέσα σε αυτή τη ζάλη, σε αυτή την που γαργαλίζουν οι άνθρωποι την ακοή, που δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού ήρθες και πού πας και τι, ποιος είναι ο Θεός σου, ο Κύριός σου και τι ανάγκη έχει ο πλησίον σου. Συ όμως άνθρωπε του Θεού, λέει, να είσαι νυφάλιος. Να έχεις μια διαυγή διάνοια σκέψη, να ξέρεις. Θυμάστε τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη, παρουσία του Θεού, λέει, ήταν γέμοντα οφθαλμών, κύκλωθεν και έσωθεν. Τέλεια αντίληψη. Αυτή είναι η νυφαλιότητα. Το να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Να μην σε έχει ζαλίσει και σε έχει κλανίσει ο εχθρός με μεθοδίες, με πνεύματα κάθαρτα, με πλάνες. Αλλά να είσαι, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γαργαλιζόμενη την ακοή. Θέλω να διαβάσω λίγο στην Αποκάλυψη που μου λέει εκεί για τη Βαβυλώνα. Λέει στην Αποκάλυψη 17:1 ως διοξέρουμε ότι η Βαβυλώνα είναι το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που ζει μέσα σε αυτή τη ζάλη. Θυμάστε στο κήρυγμα που είχαμε κάνει όσον αφορά την αφύπνιση, τι έλεγε, ότι θα τους ποτίσω ίνο, θα εφραίνονται και θα κοιμώνται ύπνο αιώνιο της Βαβυλώνας, δεν θα σηκωθούν. Και εδώ παρουσιάζεται τώρα μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη, γιατί πάει με πολλούς, δεν έχει μόνο έναν άντρα, δεν έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άγιος Εφραίμ, Άγιος Τάδε, Άγιος έτσι, Άγιος καινούριος, Άγιος παλιός, Άγιος Βαλεντίνος, ο Θεός του έρωτα. Και βάλε και βάλε και βάλε. Κάθε μέρα κι ένας. Και του λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνας. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Τις οποίες, λέει, επώνευσαν οι βασιλείς της γης και ακούστε τι λέει, και εμεθύστησαν οι κατοικούντες τη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή, έχει αφήσει ένα φοβερό αποτύπωμα η Βαβυλώνα στο πρόσωπο της γης. Τον ίνο της πορνείας της. Και έχει ζαλίσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αδελφοί, οι καθολικοί μόνο περίπου είναι 1.400.500.000.000 κόσμο. Το πρόσωπο της γης. Αλλά πώς έγινε. Είπαμε πώς. Το ίδιο και από τη μία άλλη μεριά η Ορθόδοξη. Και με έφερε, λέει, εν πνεύμα της στην έρημο και είδα γυναίκα καθημένη επί θηρίο κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα. Ποιοι φοράνε πορφύρες? Και και ποιοι άλλοι? Και κόκκινων. Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας τι φοράνε? Και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Γεμάτη πλούτο.

0: γεμάτη πλούτου. Αλλού λέει ότι επένδυσαν, λέει, οι έμποροι της γης, γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα εμπορεύματά τους επειδή έπεσε η Βαβυλώνα. Ο μεγαλύτερος οργανισμός πάνω στη γη είναι η Καθολική Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε, ο μεγαλύτερος οργανισμός, δεν υπάρχει πιο μεγάλος οργανισμός από αυτό το πρόσωπο της γης. Μόνο τα μέλη της είπαμε ότι είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ υπάρχει μάθημα το πώς διοικείται, και το μάθημα έχει να κάνει με τη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή διδάσκουν στους φοιτητές τον τρόπο που μπορεί ένα πρόσωπο ή μια αρχή να διοικήσει τόσο μεγάλο φάσμα από επιχειρήσεις και από πλούτο. Φοβερό. Τράπεζες θέλεις. Ό,τι θέλεις. Είναι μέσα όλοι, που αυτός ο οργανισμός είναι η Καθολική Εκκλησία. Όχι και ο δικοί μας δεν πάνε πίσω. Αυτοί λοιπόν με τους μαργαρίτες, τους λίθους, τους τίμιους, έχουσα λέει αντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Αυτή είναι η Βαβυλώνη. Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα τέτοιο θρησκευτικό σύστημα. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, είτε είναι οτιδήποτε. Σε όλες αυτές που λέγονται παραδοσιακές εκκλησίες, τις κοσμικές εκκλησίες, που πάντοτε είχαν μαζί τους και τον αυτοκράτορα δίπλα. Καμιά φορά λέμε, μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Δες στην ιστορία πώς έγιναν τόσοι που έγιναν. Με ποιο τρόπο. Δες στο Μεσαίωνα τι έγινε. Δες την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να δεις τι έγινε. Και αυτά είναι λίγο πολύ που τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Με τη μάχαιρα, με τη βία, με την απειλή, να εξαπλώσουν τη δικιά τους τη βασιλιά. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και μετά να μεθύσει όλο τον κόσμο με τον ίνο της πουρνίας της. Δηλαδή να ζούνε όλος ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μέθη. Σκάνδαλα, παιδεραστίες. Χίλια δυο και ο κόσμος προσκυνάει εκεί ακόμα τον Πάπα. Γιατί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Εμείς όμως τι κάνουμε, αδελφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 4-7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάλι εκεί λέει στο κείμενο, πάντων δε το τέλος ίγγικεν, σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Η αγρύπνια στην προσευχή δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε, αλλά με την καθαρότητα του νου. Όταν πας στην προσευχή σου, θα πας ζαλισμένος. Θα προσεύχεσαι, δεν θα έχεις μέσα σου χίλια δυο μέσα όλη αυτή τη ζαλάδα. Πρέπει να έχεις αναζωστεί τα σοφία στη γενιά σου, να έχεις καθαρότητα, να πηγαίνεις με αυτή την καθαρότητα, να προσεύχεσαι. Νύψατε, λέει, εις τας προσευχάς. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος. Καθώς προσεύχεσαι, διαβγείς, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε ζαλισμένοι. Όπως κύριε, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με. Πάτε μόνο και βάλε και βάλε και βάλε. Θέλει ο Θεός να είμαστε διαυγείς μέσα στη διανοιά μας, να είμαστε κρύσταλλο, να έχουμε μια τέλεια, να γίνει μια αποκρυσταλλοποίηση μέσα στο νου. Όλα να είναι κρυστάλλινα. Αλφα Θεσσαλονικής 5-6 λέει, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή. Είπαμε για τις 10 παρθένες που κοιμόταν. Μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Στο κείμενο λέει να μην καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορόμεν, να είμαστε σε εγρήγορση και νύφομεν. Δηλαδή, οι σκέψεις μας να είναι καθαρές. Τα αισθητήριά μας να είναι ανοιχτά. Να είμαστε ξύπνοι. Βλέπετε τώρα εδώ, επειδή λέει, ο Βάμβας λέει, αγρυπνόμεν, χρησιμοποιεί μετά τον ύφομεν σαν εγκράτεια. Δεν μπορεί να λέει, ενώ άλλες φορές λέει, ας αγρυπνόμεν. Να μην καθεύδομεν όπως οι λοιποί, αλλά να γρηγορούμεν, να είμαστε γρήγορσοι και νύφομεν, να είμαστε νυφάλιοι. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε όχι της νύχτας άνθρωποι, αλλά της ημέρας. Να μην είμαστε μέσα στο σκοτάδι, να μην είμαστε μέσα, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας. Αλλά να είμαστε μέσα στο φως του Κυρίου. Να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Πότε κοιμώνται οι άνθρωποι? Τη νύχτα. Πότε ξυπνάνε? Τη μέρα. Θεσσαλονικής 5-8. Αλλά εμείς όντες της ημέρας, ας εγκρατευόμεθα. Εκεί πάλι λέει, όντες νύφομεν. Να είμαστε δηλαδή νυφάλιοι, ξύπνοι, σε γρήγορση, να έχουμε μια τέλεια κατανόηση, ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Νυφάλιοι. Άρα θα πρέπει να δούμε, αδελφοί, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς προσωπικά. Έχει αποκρυσταλλοποιηθεί μέσα μας το ποιοι είμαστε, το κάλεσμα του Κυρίου? Είναι κρυστάλλινα μπροστά μας όλα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει με μας? Γιατί μας κάλεσε? Ποιος είναι ο προορισμός μας? Τι θέλει ο Θεός από μας? Είμαστε χαλαροί και ζαλισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Λέει για τα στοιχεία του κόσμου, μέρημνες, χίλια δυο που ο κόσμος, επιδιώξεις ανθρώπινες, στόχοι ανθρώπινες. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε τεμπέλιδες, όχι, να δουλεύουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα με τέλεια πιστότητα, με τέλεια, αλλά μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Κυρίου. Να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Ναι, έχει να κάνει και με εγκράτεια όλο αυτό. Δηλαδή να μην φερόμαστε από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να ξέρουμε. Αμήν. Να είμαστε νυφάλιοι και όχι μεθυσμένοι. Όχι κοιμισμένοι, όχι ζαλισμένοι. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα σήμερα, αλλά να σας ξύπνησα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Α. Μετά δε τον θάνατον του Σαούλ, αφού επέστρεψε ο Δαβίδ από τη σφαγή των Αμαλικητών, εκάθισε ο Δαβίδ εν Σικλάγ 2 ημέρες. Τη δε τρίτην ημέραν, ιδού ήλθεν άνθρωπος εκ του στρατοπέδου, από πλησίον του Σαούλ, έχων διεσχισμένα τα ημάτια αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και καθώς εισήλθε προς τον Δαβίδ, έπεσεν εις την γη και προσεκίνησε. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ εκ του στρατοπέδου του Ισραήλ διεσώθην». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Τι συνέβη?» Υπέμει παρακαλώ. Και απεκρίθη ότι έφυγε ο λαός εκ της μάχης και πολλοί μάλιστα εκ του λαού έπεσαν και απέθαναν. Απέθαναν δε και Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον νέον τον απαγγέλλοντα προς αυτόν, «Πώς εξεύρισε ότι απέθανε ο Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού?» Και είπε ο νέος ο απαγγέλλον προς αυτόν, «Ευρέθην κατά τύχην εν το όρι Γελβουέ, και ιδού ο Σαούλ ήτο και κλειμένος επί του δόρατος αυτού, και ιδού εάμαξε και οι υπείς κατέφθαναν αυτόν. Και ό,τι έβλεψεν εις τα οπίσω αυτού, με είδε και με εκάλεσε, και απεκρίθην, ιδού εγώ, και είπε προς εμέ, ποιος είσαι, και απεκρίθην προς αυτόν, είμαι αμαλικίτης. Πάλιν είπε προς εμέ, στήθη επάνω μου παρακαλώ, και θανάτωσόν με, διότι η σκοτωδυνίασις με κατέλαβεν, επειδή η ζωή μου είναι έτη όλη εν εμή. Εστάθην λοιπόν επ' αυτόν και θανάτωσα αυτόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν είναι δυνατό να ζήσει αφού έπεσε. Και έλαβον το διάδειγμα το επί της κεφαλής αυτού και το βραχιόλιον το εντοβραχίον αυτού και έφερα αυτά εντάφθα προς τον Κύριόν. Τότε πιάσας ο Δαβίδ τα ημάτια αυτού, διέσχισεν αυτά, και πάντες ομοίως οι άνδρες οι μεταυτού, και επένθησαν και έκλαψαν και ενίστευσαν έως εσπέρας δια τον Σαούλ και δια Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και δια των λαών του Κυρίου και δια των οίκων του Ισραήλ, διότι έπεσαν δια ρομφαίας. Είπε δε ο Δαβίδ προς τον νέον τον απαγγέλλοντα προς αυτόν, «Πόθεν είσαι?» Και απεκρίθη, «Είμαι Υιός παρήκουτινός Αμαλικίτου». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Πώς δεν εφοβήθεις να επιβάλεις την χείρα σου για να θανατώσεις τον κεχρισμένο του Κυρίου?» Και εκάλεσε ο Δαβίδ ένα εκ των νέων και είπε, «Πλησίασον, πέσον επ' αυτόν». Και επάταξεν αυτόν και απέθανε. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Το αίμα σου επί της κεφαλής σου, διότι το στόμα σου εμαρτύρησεν εναντίον σου λέγον, εγώ εθανάτωσα τον κεχρισμένον του Κυρίου». Και εθρύνησεν ο Δαβίδ τον θρύνον τούτον επί τον Σαούλ και επί τον Ιωνάθαν τον Ιών αυτού. Και παρήγγειλε να διδάξωσι τους Ιούς Ιούδα τούτο το άσμα του τόξου. Ιδού είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ. «Ω δόξα του Ισραήλ, επί τους υψηλούς τόπους σου κατοικοντισμένοι, πώς έπεσον οι δυνατοί? Μη αναγγείλετε εις την Γάθ, μη διακηρύξετε εις τας πλατείας της Ασκάλωνος. Μήποτε χαρώσουν εθυγατέρες των Φιλιστέων, μήποτε αγαλιάσονται εθυγατέρες των Απεριτμήτων. Όρι τα εν Γελβουέ, ας μη είναι δρόσος, μη δε βροχή εφημάς, μη δε αγρή δίδοντες απαρχάς. Διότι εκεί απερίφθη η ασπής των ισχυρών, η ασπής του Σαούλ, ως να μη εχρίστη διελέγου. Από του αίματος των πεφωνευμένων, από του στέατος των ισχυρών, το τόξον του Ιωνάθαν δεν εστρέφεται ο πίσω και η ρομφαία του Σαούλ δεν επέστρεφε καινή. Σαούλ και Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και εράσμοι, εν τη ζωή αυτών και εν το θανάτο αυτών δεν εχωρίστησαν. Ήσαν ελαφρότεροι αετών, δυνατότεροι λεόντων. Θυγατέρες Ισραήλ, κλάψατε επί τον Σαούλ τον ενδύοντα ημάς, κόκκινα μετά καλοπισμών, τον επιβάλλοντας στολισμούς χρυσούς επί τα ενδύματα ημών. πώς έπεσαν οι δυνατοί εν μέσω της μάχης. Ιωνάθαν επί τους υψηλούς τόπους σου τετραυματισμένε. Περίληπος είμαι δια σε, αδελφέ μου Ιωνάθαν. Προσφυλέστατος εστάθης είσαι με. Η προς εμέ αγάπη σου ήτο εξαίσιος. Υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και απολέστησαν τα όπλα του πολέμου. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Β. Μετά δε ταύτα ηρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον «Να αναβώ ίστινα τον πόλεον Ιούδα». Ο δε Κύριος είπε προς αυτόν «Ανάβα». Και είπε ο Δαβίδ «Πού να αναβώ». Ο δε είπεν «Εις Χεβρών». Ανέβη λοιπόν εκεί ο Δαβίδ και οι δύο γυναίκες αυτού Αχινοάμ η Ιεζραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμιλίτου. Και τους άνδρας τους μεταυτού ανεβίβασεν ο Δαβίδ έκαστον μετά της οικογενείας αυτού και κατόκισαν εν τες πόλεση Χεβρών. Και ήλθον οι άνδρες Ιούδα και έχρισαν εκεί τον Δαβίδ βασιλέα επί των οίκων Ιούδα. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες «Οι άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ ήσαν οι θάψαντες των Σαούλ». Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς προς τους άνδρας της Ιαβής Γαλαάδ και είπε προς αυτούς «Ευλογημένοι να είστε παρά του Κυρίου, διότι εκάμετε το έλεος τούτο εις τον Κύριό σας εις τον Σαούλ και θάψατε αυτόν. Ήθε λοιπόν τώρα να κάνει ο Κύριος προς εσάς έλεος και αλήθεια. Και εγώ προς έτη θέλω ανταποδώσει σε εσάς το καλόν τούτο, επειδή εκάμετε τούτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν ας κρατεωθώσιν εχείρε σας και γίνεστε ανδρείοι. Διότι ο Κύριός σας ο Σαούλ απέθανε και προς έτη ο οίκος Ιούδα έχρισαν εμέ βασιλέα εφε αυτόν. Ο Αβενίρ όμως, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, έλαβε τον Ις Βοστέ, ιόν του Σαούλ, και διεβίβασεν αυτόν εις Μαχαναήμ και έκαμεν αυτόν βασιλέα επί της Γαλαάδ και επί των Ασσουριτών και επί Ιεζραήλ και επί του Εφραήν και επί του Βενιαμίν και επί παντός του Ισραήλ. 40 ετών ήτο ο Ις Βοστέ, ο γιος του Σαούλ, ότε έγινε βασιλεύς επί των Ισραήλ. Και βασίλευσε 2 έτη. Ο οίκος όμως Ιούδα οικολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών καθάς εβασίλευσεν ο Δαβίδ εν Χεβρών επί του οίκου Ιούδα ήσαν 7 έτη και 6 μήνες. Εξήλθε δε Αβενίρ ο γιος του Νίρ και η δούλη του Ις Βοστέ ιού του Σαούλ εκ Μαχαναήμ εις Γαβαών. Και Ιωάβ ο γιος της Σερουίας και η δούλη του Δαβίδ εξήλθαν και συναπηντήθησαν πλησίον του υδροστασίου της Γαβαών και κάθισαν ημέν εντεύθεν του υδροστασίου ιδέ εκείθεν του υδροστασίου. Και είπεν ο Αβενίρ προς τον Ιωάβ «Ας σηκωθώσει τώρα οι νέοι και ας παίξωσιν έμπροσθεν ημών». Και είπεν ο Ιωάβ «Ας σηκωθώσιν». Εσηκώθησαν λοιπόν και επέρασαν κατά αριθμόν 12 εκ του Βενιαμίν από μέρους του Ις Βοστέ, ιού του Σαούλ, και 12 εκ των δούλων του Δαβίδ. Και επίασαν έκαστος των πλησίων αυτού από της κεφαλής και διεπέρασε την μάχεραν αυτού εις την πλευράν του πλησίων αυτού και έπεσον ομού. Όθεν ο τόπος εκείνος ονομάστη Χελκάθ Ασουρίμ, ως της είναι εν Γαβαών. Και έγινε η μάχη σκληροτάτη κατ' εκείνη την ημέρα. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες Ισραήλ ενικήθησαν υπό τον δούλον του Δαβίδ. Ήσαν δε εκεί οι τρεις ιοί της Σερουίας, Ιωάβ και Αβισέ και Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ ήτο ελαφρός τους πόδας, ως μία των δορκάδων των εναγρό. Και κατεδίωξεν ο Ασαήλ ο πίσω του Αβενίρ. Και τρέχον δεν εξέκλεινεν εις τα δεξιά, ουδέ εις τα αριστερά εξόπισθεν του Αβενίρ. Και έβλεψεν ο Αβενίρ εις τα οπίσω αυτού και είπε «Σύ είσαι Ασαήλ». Ο δε απεκρίθη «Εγώ». Και είπε προς αυτόν ο Αβενίρ «Στρέψον σύ εις τα δεξιά ή εις τα αριστερά και πιάσον την άεκ των νέων και λάβε εις σε αυτόν την πανοπλίαν αυτού». Πλην δεν υστέρησεν ο Ασαήλ να εκκλίνει από όπισθεν αυτού. Και πάλιν είπεν ο Αβενίρ προς τον Ασαήλ στρέψον απόπισθεν μου, διατί να σε χτυπήσω έως εδάφους. Πώς θέλω σηκώσει τότε το πρόσωπό μου προς Ιωάβ τον αδελφόν σου? Αλλά δεν ήθελε να στρέψει, όθεν επάταξεν αυτόν ο Αβενίρ με το όπισθεν του δώρατος αυτού εις την πέμπτην πλευράν, και εξήλθε το δώρι από τον οπισθίον αυτού και έπεσεν εκεί και απέθανεν εν το αυτό τόπο. Και όσοι ήρχοντο εις τον τόπον όπου Ασαήλ έπεσε και απέθανε, ίσταντο. Ο δε Ιωάβ και ο Αβισέ κατεδίωκον πίσω του Αβενίρ, και ο ήλιος έδιεν ότε αυτοί ήρθαν έως του βουνού Αμά, το οποίο είναι απέναντι η γιά κατά την οδόν της ερήμου Γαβαών. Και συνηθρίστησαν οι Βενιαμίν ο πίσω του Αβενίρ και έγιναν εν σώμα και στάθησαν επί της κορυφής την ως βουνού. Τότε ο Αβενίρ εφώνησε προς τον Ιωάβ και είπε: «Θέλει κατατρόγια κατά πάστος η Ρομφαία? Δεν εξέβεις ότι πικρία θέλει είστε εις το τέλος? Έως πότε λοιπόν δεν θέλεις προστάξει των λαών να επιστρέψει από του να καταδιώκωσει τους αδελφούς αυτών?» Και είπεν ο Ιωάβ: «Ζει ο Θεός, εάν δεν ήθελες λαλήσει, βεβαίως τότε ο λαός ήθελε αναβεί το πρωί έκαστος από τις καταδιώξεως του αδελφού αυτού». Και εσάλπισεν ο Ιωάβ εν τη σάλπιγγη, και εστάθη πάσο λαός και δεν κατεδίωκον πλέον κατόπιν του Ισραήλ, ουδέ μάχοντο πλέον. Και οδηπόρησαν ο Αβενίρ και οι άνδρες αυτού δια της παιδιάδος όλην τη νύχτα εκείνη. Και διάβησαν τον Ιορδάνη και επέρασαν διόλης της Βυθρών και ήλθον εις Μαχαναήμ. Ο δε Ιωάβ επέστρεψεν από τις καταδιώξεως του Αβενίρ. Και ότε συνήθρισε πάντα τον λαόν, έλειπον εκ των δούλων του Δαβίδ 19 άνδρες και ο Ασαήλ. Οι δούλοι δε του Δαβίδ επάταξαν εκ του Βενιαμίν και εκ των ανδρών του Αβενίρ 360 άνδρας ήπινες απέθαναν. Και εσήκωσαν τον Ασαήλ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο του πατρός αυτού το εν Βιθλεέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες αυτού οδηπόρησαν όλην τη νύχτα και έφτασαν εις Χεβρόν περί τα χαράγματα.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ο λόγος, ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, στήθη εν τη πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί των λόγων τούτων και είπε: «Ακούσατε των λόγων του Κυρίου πάντες η Ιούδα, η δια των πυλών τούτων εισερχόμενη για να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώσατε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας, και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, λέγοντες: «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος». Διότι εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν και δεν χύνετε αίμα αθώων εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας εις αιώνα αιώνος. Ιδού σεις πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνύετε ψευδός και θυμιάζετε εις τον Βάαλ και περιπατείτε ο πίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο, εφών εκλήθη το όνομά μου και λέγεται «Ηλευθερώθημεν, για να κάμνητε πάντα ταύτα τα βδελίγματα». Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος τούτος, εφών εκλήθη το όνομά μου. Ιδού αυτός εγώ είδον ταύτα, λέγει Κύριος. Αλυπάγεται τώρα εις τον τόπον μου τον ενσυλό, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς, και ειδέτε τι έκαμον εις αυτόν δια την κακίαν του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή επράξατε πάντα ταύτα τα έργα, λέγει Κύριος, και ελάλησα προς εσάς εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε, και σας έκραξα και δεν απεκρίθητε. Δια τούτο θέλω κάμει εις τον οίκον εφών εκλήθη το όνομά μου, εις τον οποίον σεις θαρείτε και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας, καθώς έκαμα εις την Σιλό. Και θέλω σας απορρίψει από του προσώπου μου, καθώς απέρριψα πάντα στους αδελφούς σας, άπαν το σπέρμα του Εφραήμ. δια τούτο σύ, μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου, και μη ύψωνε φωνήν ή δέησιν υπέρ αυτών, μη δε μεσίτευε προς εμέ, διότι δεν θέλω σου εις ακούσει. Δεν βλέπεις τι κάμνουσι αυτή εν τες πόλεση του Ιούδα και εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ. Οι ιοί συλλέγουσι ξύλα, και οι πατέρες ανάπτουσι το πυρ, και οι γυναίκες ζυμώνουσι την ζύμην, δια να κάμωσι πέματα εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμωσι σπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροξύνωσι. Μήπως εμέ παροξύνουσι, λέγει Κύριος, ουχή εαυτούς προσκατεσχύνην των προσώπων αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται επί των τόπων τούτων, επί άνθρωπων και επί κτίνος και επί τα δέντρα του αγρού και επί των καρπών της γης, και θέλει εξαυθεί και δεν θέλει σβεστεί. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, προσθέτει

αλλά περιεπάτησαν εν τες βουλές, εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας, και υπήγον εις τα οπίσω και ουχή εις τα εμπρός. Αφής ημέρας εξήλθον οι πατέρες σας εκ γης Αιγύπτου, έως της ημέρας ταύτης, εξαπέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, καθημέραν εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Πλην δε μου υπήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήριναν τον τράχυλον αυτών, έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών. Δια τούτο, θέλεις λαλήσει προς αυτούς πάντα στούτους τους λόγους και δεν θέλουσι σε ακούσει. Και θέλεις φωνάξει προς αυτούς και δεν θέλουσι σε αποκριθεί. Θέλεις όμως υπή προς αυτούς, τούτο είναι το έθνος το οποίον δεν ακούει την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτού, ουδέ δέχεται παιδείαν, η αλήθεια εξέλιπε και εχάθη από του στόματος αυτών. Κούρευσον την κεφαλήν σου Ιερουσαλήμ και απόρριψον τα στρίχας και ανάλαβε θρήνον επί τους υψηλούς τόπους, διότι ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειπε την γενεάν κατά της οποίας οργίσθη. Διότι οι Ιούδα έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου, λέγει Κύριος. Έθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου, δια να μιάνωσιν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του το Φεθ, ώστις είναι εν τη φάραγγη του Ιού Ενόμ, διανακαίωση τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εν πυρή, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου. Δια τούτο ειδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, καθάς δεν θέλει ονομάζεστε πλέον το Φεθ, ουδέ φάραγξ του Ιού Ενόμ, αλλά φάραγξ της φαγής, διότι θέλουσι θάπτη εν το Φεθ έως ου να μη υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα του λαού του θέλουσιν είστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και δεν θέλει είστε ο εκφοβίζων. Και θέλω παύση από τον πόλεων του Ιούδα και από τον οδόν της Ιερουσαλήμ, την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, διότι η γη θέλει κατασταθεί έρημος. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ήτα. Εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλουσιν εκρύψει τα οστά των βασιλέων του Ιούδα και τα οστά των αρχόντων αυτού και τα οστά των ιερέων και τα οστά των προφητών και τα οστά των κατοίκων της Ιερουσαλήμ από τον τάφον αυτών. Και θέλουσιν απλώσει αυτά κατέναντι του ηλίου και της σελήνης και κατέναντι πάσης της στρατιάς του ουρανού, τα οποία ηγάπησαν και τα οποία ελάτρευσαν και ο πίσω των οποίων περιεπάτησαν και τα οποία εξεζήτησαν και τα οποία προσεκίνησαν. Δεν θελούσι συναχθεί ουδέ ταφή, θελούσιν είστε διακοπρίαν επί του προσώπου της γης. Και ο θάνατος θέλει είστε προτιμότερος παρά την ζωήν, εις άπαν το υπόλοιπον των εναποληφθέντων από εκείνης της πονηράς γενεάς, όσοι ήθελον μείνει εν πάσης της τόπης, όπου ήθελον εξώσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλει σιπή προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος. Εάν της πέσει, δε σηκώνεται. Εάν της εκκλίνει, δεν θέλει επιστρέψει. Γιατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινήν στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτην, αρνούνται να επιστρέψωσιν. Οι κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από τις κακίες αυτού λέγον «Τι έπραξα» πάστης εστράφει στην οδόν αυτού ως ύπος εφορμών εις την μάχην. Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού και η τριγών και ο γερανός και η χελιδών φυλάτωση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέγεται «Είμεθα σοφή» και ο νόμος του Κυρίου είναι με θυμών. Ιδού βεβαίως εις μάτιν έγινε τούτο. Ο κάλαμος των γραμματέων είναι ψευδής. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν των λόγων του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής? Δια τούτο θέλω δώσει τας γυναίκας αυτών εις άλλους, τους αγρούς αυτών εις εκείνους ή την εσθέλουση κληρονομήσει αυτούς. Διότι πάστης από μικρού έως μεγάλου εδόθη εις πλεονεξίαν. Από προφήτου έως ιερέως, πάστης πράττει ψεύδος. Διότι ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επί πολέως, λέγοντες «Ειρήνη, ειρήνη». Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν βέλιγμα? Μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων. Εν το καιρό της επισκέψεως αυτών, θέλουσι να πολεστεί, είπε Κύριος.

0: «Εξάπαντος θέλω αναλώσει αυτούς», λέγει Κύριος. «Δεν θέλουσιν είστε στα φιλέ εν τη αμπέλο, ουδέ σίκα εν τη σικαία, και το φίλον θέλει μαρανθεί. Και τα αγαθά τα οποία έδωκα εις αυτούς, θέλουσι φύγει από αυτόν. Δια τι καθήμεθα, συνάχθητε και ας εισέλθομεν εις τα σοχυράς πόλης και ας κατασιωπήσομεν εκεί, διότι Κύριος ο Θεός ημών κατεσιώπησεν ημάς και επότισεν ημάς είδωρ χολής, επειδή ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον. Επροσμήναμεν ειρήνην, αλουδέν αγαθών, καιρών θεραπείας, αλιδού ταραχή. Το φρίαγμα των ύπων αυτού οικούσθη από δάν. Πάσα υγείες ίσθη από του ήχου του χρεμετισμού των ρωμαλαίων ύπων αυτού. Διότι ήλθον και κατέφαγον την γην και το πλήρωμα αυτής, την πόλην και τους κατοικούντες εν αυτή. Διότι ιδού εγώ εξαποστέλω προς εσάς όφης, βασιλίσκους, ήτινες δεν θέλουσι γοητεύεστε, αλλά θέλουσι σας δαγκάνει, λέγει Κύριος. Ή θέλησα να παρηγορηθώ από τις λύπεις, αλλά η καρδία μου είναι εκλελημένη εντός μου. Ιδού φωνή κραυγής της θυγατρός του λαού μου από γης μακράς. Δεν είναι ο Κύριος εν Σιών. Ο βασιλεύς αυτής δεν είναι εν αυτή. Διατί με παρόργησαν με τα γλυπτά αυτών με ματιότητας ξένας. Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και ημείς δεν εσώθημεν. Δια το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επληγώθην. Είμαι εις πένθος, έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλαάδ, δεν είναι εκεί ιατρός. Διατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγείαν αυτής.
1: Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο πέμπτο. Πρεσβύτερον μη επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε ως πατέρα. Τους νεωτέρους ως αδελφούς. Τας πρεσβυτέρας ως μητέρας. Τας νεωτέρας ως αδελφάς, με τα πάσης καθαρότητος. Τας χείρας τίμα, τας αληθώς χείρας. Εάν δε τη ισχύρα έχει τέκνα ή έκγωνα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή των ίδιων αυτών οίκων και να αποδίδωσιν αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Η δε αληθώς χείρα και μεμονωμένη ελπίζει επί των Θεών και εμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέραν. Η δεδομένη όμως εις τας ειδονάς, ενώ ζει είναι νεκρά και ταύτα παράγγελε για να είναι άμεμπτη. Αλλά αν της δεν προνοεί περί τον εαυτού και μάλιστα των οικείων, ειρνήθη την πίστην και είναι απίστου χειρότερος. Ας κατεγράφεται χείρα ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξεν ενός ανδρός γινή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά αυτής έργα. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας αγίων ένυψεν, εάν θλιβωμένους εβοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις πάν έργων αγαθών. Τας δε νεωτέρας χείρας απόβαλε, διότι αφού εντρυφίσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να επανδρεύονται. Έχουσε την καταδίκην, διότι υθέτησαν την πρώτην πίστην. Και ενταυτόμαν θάνουσι να είναι αργέ, περιερχόμενε τας οικίας. Και ουχή μόνον αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν ενεότερε να επανδρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει νίκον, να μη δίδωσει μηδεμίαν αφορμήν εις τον εναντίον να λιδωρεί. Διότι εξετράπησαν ήδη την έσω πίσω του σατανά. Εάν της πιστός η πιστή έχει χείρας, ας προμηθεύει εις αυτά στα αναγκαία και ας μη επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να δύναται να βοηθεί τα αληθώς χείρας. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα ως οικοποιάζουσι εις λόγων και διδασκαλίαν. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων δια να έχωσι φόβο και ηλυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως μηδέν πράτων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρα σταχαίως εις μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ο λίγων ίνων δια των στόμαχών σου και τα συχνά σου ασθενείας. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίσιν. Εις την άσδε και επακολουθούσιν. ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά, και όσα είναι κατά άλλων τρόπων δεν δύναται να κρυφθώσει. Η προς Τιμόθεον επιστολή 1, κεφάλαιο 6. Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίζωσι τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, για να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Οι δε έχοντες πιστούς Κυρίους, ας μην καταφρονώσουν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί ή απολαμβάνονται στην ευεργεσία. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, είναι τετιφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιε συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντο την ευσέβιαν ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον τιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομέντι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβιαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης, και ομολόγησα στην καλή ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα, και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, την καλή ομολογίαν, να φυλάξεις την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτων, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδέ δύναται να είδη, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μη υψηλοφρονώσει, μηδένα ελπίζωσιν επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των θεών των ζώντα, ως της δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν. Να αγαθοεργώσει, να πλουτώσιν εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίζοντες εις εαυτούς θεμέλιον καλών εις το μέλλον, δια να απολαύσωσι την αιώνιον ζωήν. Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον, αποστρεφόμενος τας βεβίλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποίαν τινές επαγγελόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστην. Η χάρις η ήμετα σου. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός και μας αγαπάει, αδερφοί, με αγάπη αιώνια. Και να θυμόμαστε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δική μας ανταπόκριση καλή ή κακή. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια για όλους τους ανθρώπους. Βρέχει τη βροχή του σε όλους και ανατέλει τον ήλιο του σε όλους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού και αυτή είναι η καρδιά θέλει να έχουμε και εμείς. Απόψε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας για το χριστιανικό βάπτισμα. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να κουραστήκαμε λίγο, επειδή το κάναμε και άλλες φορές, ενώ το συνεχίσαμε. Αλλά, αδερφοί, είναι μια διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι καλά να την έχουμε μέσα μας κατασταλαγμένη. Δηλαδή, την πνευματική σημασία αυτής της διάταξης. Ρωμαίους 5:20 είναι το βασικό κείμενο που ξεκλειδώνει αυτήν την αλήθεια. Ο Παύλος τόνισε την αυθονία της χάρης του Θεού προς τα βάθη της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι δύο πράγματα που κανονικά φαίνονται αντίθετα, αλλά λέει για τον νόμο ότι παρησύλθεν, παρεμβλήθηκε, ώστε να πλεονάσει το παράπτωμα. Γιατί όπως είπαμε πριν τον νόμο, οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά δεν υπήρχε η εντολή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όταν λοιπόν παρεμβλήθηκε ο νόμος, βγήκαν στην επιφάνεια όλα τα αμαρτήματα. Θα σου λέει μην πεις ψέματα. Και εσύ λες ψέματα, έλεγες είτε έτσι είτε αλλιώς, αμέσως λέει, είπες ψέμα, παρεμβήκε στον νόμο. Και πλεώνασε, λέει, το παράπτωμα. Όπου όμως πλεώνασε η αμαρτία, υπερίσσευσε η χάρη. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα, πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 6, στην αρχή. Λέει, τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεωνάσει η χάρη. Δηλαδή, ο Παύλος κάνει ερωταπαντήσεις, γιατί ο ίδιος γράφει την επιστολή, δεν έχει κάποιον να το απαντήσει εκείνη την ώρα, αλλά λέει να επιμένουμε στην αμαρτία, να υπερυψεύσει πολλά η αμαρτία, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έρθει παραπάνω χάρη. Δηλαδή αν η χάρη του Θεού είναι ανάλογη με την αμαρτία του ανθρώπου και περισσεύει περισσότερο εκεί που περισσεύει η αμαρτία, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε, που είμαστε και πιστοί, να συνεχίσουμε συνειδητά να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη του Θεού προς εμάς περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτός ο τρόπος να υποφεληθούμε εμείς από τη χάρη του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη, αφού έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ας δούμε και τα επόμενα εδάφη εδώ στο έκτον κεφάλαιο. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ή θε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Ή αγνοείται ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του? Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του, μέσω του βαφτίσματος, στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή Του. Επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί Του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία και θεωρείται αθωωμένος. Άρα η απάντηση του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την επικίνδυνη πρόταση να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη επισημαίνει ότι βασίζεται σε μια πλήρη παρανόηση το πώς εργάζεται η χάρη του Θεού. Για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός από τη χάρη του Θεού πρέπει να υπάρχει μέσα του μια προσωπική εσωτερική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή η φύση αυτής της συναλλαγής είναι τέτοια που παράγει αυτή την ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Και έχουμε το παράδειγμα πολλά άτομα που αναγεννιόνται και λένε «Ήμουν έτσι και τώρα ήμουν αλλιώς. Έκανα αυτά, τώρα δεν θέλω να τα κάνω, άλλαξα, κάτι έγινε μέσα μου, έγινε μια πραγματική αλλαγή». Και αυτή η αλλαγή πολύ συχνά φαίνεται και στους γύρω, στους τρίτους έξω. Άρα υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε αυτήν τη μεταμόρφωση που παράγεται από τη χάρη του Θεού στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Δύο αντίθετα. Πρώτα υπάρχει ένας θάνατος για την αμαρτία και την παλιά ζωή. Λέμε αλλάζω, δεν τα θέλω πια, τα συχάθηκα αυτά που έκανα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα πριν. Και υπάρχει μια νέα ζωή, μια ζωή που ζει για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός τη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια οριστική προσωπική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Και υπό το φως αυτού του γεγονότος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο δυνατότητες, δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού, θα είμαστε νεκροί προς την αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού. Επομένως, είναι παράλογο και αδύνατο να μιλάμε για ωφέλεια από τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να ζούμε στην αμαρτία και να απολαμβάνουμε την αμαρτία και να λέμε αφού ο Λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπερίσφευσε η αμαρτία, υπέρ υπερίσφευσε η χάρη, εγώ ζω μέσα στην αμαρτία και θα έχω και τη χάρη του Θεού μαζί στην τσέπη μου. Όχι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν ποτέ να συμβαδίσουν. Γιατί ο Παύλος το επισημαίνει εδώ στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο, ήτινες απεθάνω με τη αμαρτία, πώς θα τη ζήσουμε εν αυτή. Για να σχηματίσουμε μια εικόνα, αδερφοί, γι' αυτό, ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ αμαρτωλός. Ας πούμε ένας πατέρας που είναι βάναυσος, με τη γυναίκα του, τα παιδιά του βρίζει όλη μέρα, αλκοολικός, πίνει, δεν μπορεί να σταματήσει, έχει πολλά νεύρα κλπ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, μια μέρα που είναι στο σπίτι του, πεθαίνει και στην καρέκλα του. Νεκρός, από καρδιακή προσβολή. Στο τραπέζι εκεί είναι τα τσιγάρα του που καπνίζουν, το ποτό του, το αλκοόλ του, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πια καμιά εσωτερική διέγερση επιθυμίας για το αλκοόλ να πιει που δεν μπορούσε να σταματήσει. Ας πούμε ότι ήταν αλκοολικός, έτσι, ή να καπνίζει, ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση δηλαδή να πάει να πάρει να πιει. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι νεκρός ως προς την έξι του αλκοόλ, ας πούμε. Λίγο αργότερα η γυναίκα του, τα παιδιά του έρχονται από τη συνάθρηση, όπως εμείς απόψε, ωραία, μάθαν και κανένα νέο ύμνο, πάνε εκεί στο σπίτι μέσα, αλλά είναι εκεί ακίνητος. Ούτε τους βρίζει, ούτε φωνάζει, ούτε αρχίζει να καυγαδίζει όπως συνήθιζε. Δεν βλέπουν καμιά αντίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Με μια σύντομη φράση, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό, δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν πειράζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, γιατί δεν νιώθει, δεν τον νοιάζει, δεν θέλει. Η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Η αμαρτία δεν προκαλεί πια καμιά αντίδραση σε αυτόν. Η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω του. Να δελεάζεται και να σκέφτεται και να τρίβεται τι θα κάνω, να μην το κάνω. Και δεν έχει τίποτα, δεν τον νοιάζει. Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί η Καινή Διαθήκη για τον άνθρωπο που έχει επωφεληθεί με πίστη από τη χάρη του Θεού. Μέσω της δράσης αυτής της χάρης, η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Δεν έχει εξουσία πάνω του, όπως είχε παλιά. Αντίθετα, είναι ζωντανός για το Θεό και για τη δικαιοσύνη. Και αυτό το γεγονός, ότι ο αληθινός χριστιανός πιστός είναι μέσω της χάρης του Θεού νεκρός ως προς την αμαρτία, αναφέρεται επανειλημμένα σε πολλούς τόπους της Καινής Διαθήκης, αλλά εδώ που είμαστε στο Ρωμαίους 6, στο έκτον εδάφιο, λέει, επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του, σκεφτείτε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, και να πας και εσύ να σταυρωθείς μαζί του, πάνω του. Έτσι, ένα, το ίδιο. Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Λέω στο 7, ο γαραποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Αφού πεθάναμε με τον Χριστό, σταυρωθήκαμε με τον Χριστό και αυτός τα πήρε όλα πάνω του, δεν έχουμε ούτε αμαρτία, ούτε θέλουμε την αμαρτία, ούτε την αγαπούμε, ούτε μας ελκύει. Έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ το νόημα είναι σαφές. Για κάθε άτομο που έχει δεχτεί τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού για λογαριασμό του, σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αυτή η διεφθαρμένη φύση, αυτή η τάση να σου τραβάει και να θέλεις να κάνεις το κακό, ενώ κατά βάθος δεν θέλεις και λες δεν είναι σωστό, είναι ενάντια στις εντολές, δεν πρέπει, αλλά ρέπεις προς τα εκεί και αν γλιτώσεις από το ένα πέφτεις στο άλλο και αν γλιτώσεις από το άλλο πέφτεις στο παράλληλο και είναι αυτή η ζωή μια συνεχής έτσι ανεβω πάνω κάτω μέσα στη λάσπη. Αυτή η αμαρτωλή φύση λοιπόν σταυρώνεται. Το σώμα της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί. Και μέσω του θανάτου αυτό το άτομο έχει ελευθερωθεί, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Σβήστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να είναι κανείς δούλος της αμαρτίας. Και λίγο πιο κάτω, στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά με μια ανανεωμένη έμφαση. Λέει, έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα στο θνητό σας σώμα για να υπακούτε στις επιθυμίες του. Και να πάμε στο 14. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Δηλαδή πάλι το νόημα είναι σαφές ότι ως χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία μέσω της χάρης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει αμαρτία, να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο ή κυριαρχία πάνω μας. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο από το 10 δηλώνει ξανά την ίδια αλήθεια με τον πιο σαφή και εμφαντικό τρόπο. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δι' αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη. Και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, εάν δε ο Χριστός εν ημίν, με γιώτα, δηλαδή μέσα σας, αν είναι ο Χριστός μέσα σας, δείχνουν ότι αυτή η αλήθεια ισχύει για κάθε αληθινό πιστό χριστιανό, στην καρδιά του οποίου ο Χριστός κατοικεί με πίστη. Άρα, η διπλή συνέπεια της κατοίκησης του πιστού από τον Χριστό είναι πρώτον ο θάνατος της παλιάς σαρκικής φύσης, δηλαδή το σώμα της αμαρτίας, λέμε, είναι νεκρό και δεύτερο μια νέα ζωή προς δικαιοσύνη μέσω της δράσης του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι η ζωή, είναι λόγω της δικαιοσύνης που έρχεται, έρχεται το Πνεύμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αποφασίσω εγώ, θα σταματήσω την αμαρτία και θα είμαι παιδί του Θεού. Και το αποφάσισα και έγινε με τη δύναμή μου. Ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:24, παρουσιάζει την ίδια αλήθεια με την ίδια σαφήνεια, γιατί μιλάει για τον σκοπό του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό και γράφει «Αυτός ο ίδιος βάσταξε πάνω του τις αμαρτίες μας με το σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες». Με το οποίο τους μόλοπες γιατρευτήκατε. Λέει στο αρχαίο, ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνατες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μόλοποι ή άθητε. Ο Πέτρος παρουσιάζει επίσης δύο συμπληρωματικές πτυχές της μεταμόρφωσης που λαμβάνει η χώρα μέσα στον πιστό, ο οποίος πιστός δέχεται τον εξιλιωτικό θάνατο του Ιησού για λογαριασμό του. Ο θάνατος ως προς τις αμαρτίες και ζωή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Πέτρος δηλώνει ως τον υπέρτατο σκοπό του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό για να ζήσουμε μέσα σε δικαιοσύνη αφού πεθάναμε για τις αμαρτίες. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα του νεκρού, γιατί η κατάσταση του να είσαι νεκρός ως προς τις αμαρτίες και να ζεις για τη δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ πέρα από τη συγχώρεση των περασμένων αμαρτιών. Δηλαδή, σε μια φάση της ζωής σου γνωρίζεις τον Κύριο και σβήνονται όλες οι αμαρτίες που έκανες μέχρι εκείνη την ώρα. Όλες. Ωραία. Συνεχίζεις να ζεις μετά. Στην πραγματικότητα οδηγεί τον πιστό σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Ξέρετε αδελφοί, η πλειοψηφία των περισσότερων χριστιανών που ομολογούν ότι είμαι χριστιανός από όλα τα δόγματα έχουν έναν είδος πίστης ότι οι περασμένες αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, μπορούν να συγχωρεθούν. Θα πάω στον ιερέα ή θα πάω στο όπου είναι κάθε πίστη χριστιανική, ανάλογα τι είδο, ή θα προσευχηθώ, τέλος πάντων ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκανα ως τότε. Και αυτός είναι και πιθανώς ο κύριος λόγος για τον οποίο πηγαίνω στις εκκλησίες. Με σκοπό δηλαδή την εξομολόγηση και τη συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Ωστόσο δεν έχουν οι περισσότεροι καμία προσδοκία ότι κάτι θα συμβεί μέσα τους και θα αλλάξει και θα τους κάνει ικανούς να μην είναι στην αμαρτία πια. Δηλαδή μια εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, νιώθουν μια έτσι ανάλαφρα, ότι συγχωρέθηκα, φεύγουν από την εκκλησία αμετάβλητοι, ξαναπάνε στις τους που ζουν, ξαναρχίζουν τα ίδια και τα ίδια γιατί είναι εκεί οι αδυναμίες, είναι εκεί η φύση και με τον καιρό επιστρέφουν ξανά στην εκκλησία εξομολογούμενοι τις αμαρτίες. Αυτή είναι δηλαδή μια θρησκεία σε ανθρώπινο επίπεδο στην οποία έχουν συνδεθεί ορισμένες από τις εξωτερικές μορφές του χριστιανισμού. Ο Χριστός, ο Σταυρός, η Θυσία, η Ανάσταση, τα βάζουν και αυτά. Αλλά έχει ελάχιστα ή καθόλου κοινά με τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στο αληθινό παιδί του μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Κυρίου Ιησού. Ο κεντρικός σκοπός του Θεού στην εξιλέωση που ο Θεός δίνει δεν είναι απλά ο άνθρωπος να μπορεί να λάβει συγχώρεση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά μάλλον, αφού συγχωρεθεί, ναι, να μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Να μπει δηλαδή σε έναν άλλον κόσμο. Αυτό που λέμε να γίνεις πολίτης του ουρανού. Εννοείς εδώ, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και εξωτερικά, δεν έχεις καμιά αλλαγή. Δεν αποκτάς φτερά ή να λάμπεις ή να έχεις ένα φωτοστέφανο, κάτι. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι νεκρός ως προς τις αμαρτίες, αλλά ζωντανός ως προς το Θεό και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι σκλάβος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα πρέπει πλέον να έχει καμία κυριαρχία πάνω του. Γιατί αδερφοί, θα μου πείτε, μα γίνεται. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο Κύριος Ιησούς στην εξιλέωσή του όχι απλώς ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες μας, την ενοχή των αμαρτωλών μας πράξεων και στη συνέχεια πλήρωσε την πλήρη ποινή για όλες αυτές τις πράξεις, αλλά πέρα από αυτό ο Κύριος έκανε τον εαυτόν του ένα με την πεσμένη φύση μας, τη διεφθαρμένη φύση μας και όταν πέθανε στο Σταυρό, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αυτή η παλιά μας φύση, ο παλαιός μας άνθρωπος ή το σώμα της αμαρτίας όπως το διαβάζουμε, πέθανε προς Αυτόν και μαζί με Αυτόν. Ρωμαίους 6:6 που είδαμε πριν, για να εισέλθει ο πιστός σε αυτόν τον πλήρη σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει εδώ ο Παύλος με τη λογική σειρά, επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μου και την δουλεύει ημάς την αμαρτία. Δηλαδή η σταύρωση του παλιού μας ανθρώπου μαζί με τον Χριστό ήταν ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 11 εδάφιο, ούτε και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστώ Ιησού. Εδώ η εισαγωγική φράση που λέει ούτε κι εσείς υποδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρίας του Χριστού με την εμπειρία του πιστού. Η σημασία είναι ότι ο Χριστός πέθανε, έτσι θεωρήστε ότι όπως αυτός πέθανε, έτσι κι εσείς πεθάνατε μαζί του. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε πραγματικά. Έτσι να θεωρείτε ότι πεθάνατε κι εσείς μαζί του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος σας. Πεθάναμε μαζί του. Και οι δύο προϋποθέσεις για να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζούμε ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς το Θεό είναι η γνώση, να το γνωρίζεις αυτό και να το εκτιμήσεις, η εκτίμηση, να το αντιλαμβάνεις, να πεις «Ναι Κύριε, έγινε, σε ευχαριστώ». Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού για τον κεντρικό σκοπό του θανάτου του Κυρίου Ιησού και δεύτερο να θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός για τη δική μου και τη δική σου περίπτωση. Το πάρεις προσωπικά, ότι ο Κύριος πέθανε για μένα, πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και εγώ καθαρίζομαι και αλλάζω λόγω της θυσίας του. Πέθανε αυτός, πέθανα και εγώ μαζί του. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσω της πίστης στη δική μας κατάσταση. Γιατί άλλο να διαβάζεις και να λες ιστορικά ότι ο Κύριος έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο, μοιάξει, για όλον τον κόσμο, το παίρνεις γενικά. Το βάζεις μέσα στο πετσί σου, μέσα στο δικό σου προσωπικά, ότι είναι προσωπικός σου σωτήρας και Κύριος. Γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι δική μας μόνον όταν και εφόσον γνωρίζουμε και θεωρούμε αληθινό αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού για το σκοπό της εξιλέωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτά που λέω τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να τα ξέρουμε εγκυκλοπαιδικά, να το πω έτσι. Πρέπει να τα δούμε προσωπικά, αδερφοί. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Για να ζήσουμε, λέει, για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αλήθεια για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη άγνοια, αδιαφορία ή απιστία μεταξύ των κατόνομα χριστιανών. Και η ρίζα αυτής της άσχημης κατάστασης βρίσκεται στην άγνοια. Ζουν συνέχεια στην αμαρτία, προσεύχονται, συγχωρούνται λίγο οι αμαρτίες τους και ξανά πάλι στην αμαρτία, γιατί δεν έχουν αλλαγή, δεν έχουν αναγέννηση. Δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα τους. Γιατί λέει και στον Οσία, ο λαός μου υφανίστη διαέλλειψη γνώσεως. Και η πρωταρχική απέτηση που έθεσε ο Παύλος για την είσοδο στον κεντρικό σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού είναι αυτό που διαβάζαμε στους Ρωμαίους 6:6, ότι γνωρίζουμε ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία, επειδή δηλαδή γνωρίζουμε αυτό. Εάν ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν μπορεί να την πιστέψει. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Και αν δεν την πιστέψει, δεν μπορεί να την βιώσει. Επομένως, η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να φέρουμε αυτήν την αλήθεια ενώπιον της Εκκλησίας, γενικά το σώμα δηλαδή να το ξέρει, και να τη διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας με ξεκάθαρον τρόπο, με εμφαντικόν τρόπο. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά παρόμοια πράγματα που μπορεί να ακούγονται κουραστικά στο αυτή, ειδικά το σαρκικόν αυτή. Κύριε το αίμα σου, Κύριε προστάτευσε μας, Κύριε η θυσία σου, ο Σταυρός, ο Σταυρός. Όμως είναι το Ευαγγέλιο, από εκεί είναι που αρχίζει. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας αυτήν την ανάγκη που έχει ο πιστός να ξέρει πού στέκεται, ούτως ώστε αν γλιστράς και σε τραβάει ο κόσμος και αρχίζει και φουντώνει μέσα σου η τάση για την αμαρτία, να πεις μα πέθανα ή δεν πέθανα με τον Χριστό. Είναι εκεί που πρέπει ο πιστός να αναλάβει την ευθύνη του να κρυφτεί κάτω από τη θυσία. Τώρα, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της κεντρικής αλήθειας της εξιλέωσης του Χριστού και της τελετής του χριστιανικού βαπτίσματος που μιλάμε τελευταία. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή και πρακτική. Στο φυσικό βασίλειο, μετά από κάθε θάνατο, ακολουθεί μια ταφή. Και η ίδια σειρά ισχύει και στο πνευματικό βασίλειο. Πέθανες, πρώτα είναι ο θάνατος, μετά είναι η ταφή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Χριστού, θεωρούμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, νεκρούς μαζί του. Θεωρούμε τον παλιό μας άνθρωπο, το σώμα της αμαρτίας, νεκρό. Στη συνέχεια η επόμενη πράξη που ορίζεται από το Λόγο του Θεού είναι η ταφή αυτού του παλιού ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού του νεκρού σώματος της αμαρτίας. Η τελετή με την οποία τελούμε αυτήν την ταφή, γιατί είναι πνευματικό, είναι η τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος. Δηλαδή, κανονικά όταν λες θα πάω να βαπτιστώ, σημαίνει θα πάω να κάνω την τελετή του θανάτου μου, να πεθάνω, να ταφώ. Σε κάθε εκτέλεση του χριστιανικού βαπτίσματος υπάρχουν δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια. Μια ταφή και μια ανάσταση. Αυτά τα δύο στάδια του βαπτίσματος αντιστοιχούν στα δύο στάδια της εσωτερικής μεταμόρφωσης που ο άνθρωπος έχει εμπειριστεί όταν δέχεται την εξηλαίωση του Χριστού για λογαριασμό του. Ο θάνατος για την αμαρτία και η νέα ζωή για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα τι συμβολίζει, τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Είναι πρώτα-πρώτα μια ταφή, σε έναν τυπικό τάφο νερού όμως, αντιχώματος, και δεύτερο μια ανάσταση από αυτόν τον τάφο σε μια νέα ζωή που βιώνεται για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Μπαίνεις από κάτω, πεθαίνεις, τάφεσαι και μετά βγαίνει η ανάσταση. Η ταφή δηλαδή είναι η εξωτερική έκφραση του θανάτου για την αμαρτία, ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Η ανάσταση είναι η εξωτερική έκφραση της νέας ζωής για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανικού βαπτίσματος. Ρωμαίους 6:3. «Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούργια ζωή». Βλέπετε τι καθαρό που είναι τώρα που το αναλύουμε. Και έναν παράλληλο στους Κολοσσέις 2:12. «Ταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί, διαμέσου της πίστης, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον έγειρε από νεκρούς». Και στα δύο αυτά αποσπάσματα, τα δύο διαδοχικά στάδια του βαπτίσματος παρουσιάζονται καθαρά, σαφώς. Θαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, δηλαδή κυριολεκτικά η βήθηση στο θάνατο του, και δεύτερο αναστενόμαστε μαζί του μέσω της πίστης στην ενέργεια της δύναμης του Θεού για να περπατήσουμε μαζί του σε νέα ζωή. Τώρα, εκτός από αυτήν τη βασική αλήθεια της ταφής και της Ανάστασης, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το βάπτισμα που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια. Πρώτον, με το αληθινό χριστιανικό βάπτισμα, βαπτιζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, ή δόγμα, ή αίρεση. Γαλάτας 3:27. Όπως γράφει ο Παύλος, «Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Σαν να παίρνεις έναν πανωφόρι όλο αυτό και τον τίνεσαι και είσαι Χριστός. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τίποτα λιγότερο από τον Κύριον Ιησού. Δηλαδή το Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατον του και το Χριστό στη θριαμβευτική του Ανάσταση. Δεύτερο, το αποτέλεσμα του βαπτίσματος εξαρτάται από την προσωπική πίστη αυτού που βαπτίζεται. Δεν το κάνεις απλά επειδή το κάνουν και οι άλλοι, όπως είπα την άλλη φορά. Είναι μέσω της πίστης στο έργο του Θεού, πιο απλά μέσω της πίστης σε ό,τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, χωρίς αυτήν την πίστη, η απλή τελετή του βαπτίσματος από μόνη της δεν έχει κανέναν αποτέλεσμα ή κύρος. Βαφτιστείτε εσείς, θα έρθω να βαφτιστώ κι εγώ, αφού θα μπείτε κι εσείς στο νερό, να μπω κι εγώ. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω καλά-καλά. Δεν ισχύει για σένα. Πρέπει να γίνει με πίστη. Γι' αυτό άτομα που βαφτίζονται πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τον υπεύθυνο, τον ποιμένα. Ξέρεις γιατί βαφτίζεσαι, για ποιο λόγο θα το κάνεις, επειδή το κάνουν κι άλλοι. Να μην είναι μιμητισμός ή να μην νιώθουν ότι εσύ έμεινες πίσω και άλλοι προχωρούν. Και τρίτον, ο πιστός που ανασταίνεται από τον υδάτινο τάφο του βαπτίσματος για να περπατήσει σε νέα ζωή, το κάνει αυτό όχι με τη δική του δύναμη, αλλά όπως είπα με τη δύναμη της δόξας του Θεού. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο, αυτή η δύναμη είναι που έρχεται και γεμίζει τον πιστό για να μπορέσει να περπατήσει πραγματικά. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, δεν είναι με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι συνδυασμός υπακοής από το παιδί του Θεού, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού που μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει και μας βοηθάει να περπατούμε και να είμαστε πολίτες του ουρανού. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο ήταν το πνεύμα της αγιοσύνης, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ρωμαίους 1 από το 3. «Περί του Υιού αυτού του γενωμένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριθέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Το πνεύμα της αγιοσύνης που τον ανέστησε. Και έτσι ο πιστός, μέσω των υδάτων του βαπτίσματος, αφιερώνεται σε μια νέα ζωή, στο Θεό και στη δικαιοσύνη, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτάται απολύτως από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ζήσει δίκαια και άγια. Και γι' αυτό είδαμε στους Ρωμαίους 8:10, συμφωνεί με όσα λέει ο Παύλος, «Ή δε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να δώσει στον βαπτισμένο πιστό τη δύναμη που χρειάζεται για αυτήν τη νέα ζωή δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, αδερφοί, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια αυτά, ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρώτα είμαστε νεκροί με τον Χριστό για την αμαρτία, μετά από αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά και για κάθε πιστό ξεχωριστά, αλλά και σαν εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί όλοι βαπτίζονται, μια αναπαράσταση αυτής της διπλής αλήθειας. Δηλαδή, θάνατος και ταφή για την αμαρτία και ανάσταση και ζωή στη δικαιοσύνη και στο Θεό. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Και από αυτή την άποψη το χριστιανικό βάπτισμα είναι παράλληλο με το βάπτισμα του Ιωάννη του πρόδρομου που είχαμε μπει στην αρχή. Γιατί στο βάπτισμα του Ιωάννου, θυμάστε, το άτομο μετανοούσε από τις αμαρτίες του και στη συνέχεια βαπτιζόταν σε μετάνοια. Ήταν μια απόδειξη της μετάνοιας που έκανε. Στο χριστιανικό βάπτισμα ο πιστός είναι πρώτα δια της πίστεως νεκρός μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία και στη συνέχεια βαπτίζεται στο θάνατο του Κυρίου Ιησού. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πεθαίνω. Σε κάθε περίπτωση η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος δεν παράγει από μόνη της πνευματική κατάσταση. Δηλαδή δεν βαφτίζεσαι ούτως ώστε όταν βγεις από το νερό να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Όχι, είναι μάλλον η σφραγίδα, η επιβεβαίωση ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που έχει ήδη παραχθεί δια της πίστεως στην καρδιά του βαπτιζόμενου είναι η απόδειξη ότι το έκανα τώρα και εγώ. Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα μου, η αλλαγή, η μεταμόρφωση που έγινε μέσα μου, θέλω να τη δείξω και με το βάπτισμα. Γι' αυτό είχαμε δει την άλλη φορά τα παραδείγματα πολλών πιστών που ευαπτίζονταν. Όπως για παράδειγμα ο δεσμοφύλακας που του μίλησαν εκείνον το βράδυ και πίστεψαν αυτός και η οικογένεια του όλοι και μετά ευαπτίστηκαν για να δείξουν αυτόν που έγινε μέσα τους, η αλλαγή. Γιατί αδερφοί, όπως είπα και άλλες φορές, η αλλαγή πολλές φορές είναι κρυφή, είναι μέσα μας. Μπορεί να εκδηλωθεί στους τρίτους να το καταλάβουν, μπορεί όχι. Το βάπτισμα όμως γίνεται πάντα ενώπιον μαρτύρων. Και είναι εκεί μια εκδήλωση, λες, ο Θεός με άλλαξε και βαπτίζομαι για να το δείτε όλοι σας. Να το ομολογήσω και να σφραγιστώ ότι πίστεψα και βαπτίστηκα. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί μου, για το χριστιανικό βάπτισμα και τις ορολογίες που έχει και τις εικόνες που έχει, γιατί είναι όμορφες οι εικόνες που βάλει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, όπως είπα και την άλλη φορά, το να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε νερό να το σκεπάσει και να βγει, δεν φαίνεται και πολύ λογικό. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι πνευματική ζωή. Έχεις να κάνεις με το πνεύμα. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που την πιάνεις με το χέρι σου. Είναι επιρροές, καταστάσεις, επιθέσεις του εχθρού. Έχει να κάνει με πνεύματα, τέλος πάντων. Καλά ή κακά. Εδώ τώρα το βάπτισμα είναι μια κατάσταση την οποία κάνεις με το σώμα σου ενώπιον ανθρώπων. Ο Θεός, αφού έτσι το διάλεξε να το κάνει, έτσι το κάνουμε με χαρά και με πίστη. Γιατί είναι η εικόνα, όπως είπαμε, της ταφής και της Ανάστασης. Και έτσι γινόταν από την αρχή μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτός που αλλάζει, που δέχεται τον Κύριο, πρέπει να βαπτιστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε οδηγία που μας δίνει μέσα στο λόγο Του. Αμήν Κύριε μας, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ύστερα δε από το θάνατο του Σαούλ, αφού ο Δαβίδ επέστρεψε από τη σφαγή των Αμαλικιτών, ο Δαβίδ κάθισε 2 μέρες στη Σικλάγ. Και την τρίτη μέρα, να, ήρθε ένας άνθρωπος από το στρατόπεδο που ήταν κοντά στο Σαούλ, έχοντας ξεσχισμένα τα αιμάτια του και επάνω στο κεφάλι του χώμα. Και καθώς μπήκε στο Δαβίδ, έπεσε στη γη και προσκύνησε. Και ο Δαβίδ του είπε «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος είπε «Εγώ διασώθηκα από το στρατόπεδο του Ισραήλ». Και ο Δαβίδ του είπε «Τι συνέβηκε, πες μου παρακαλώ». Και απάντησε ότι «Ο λαός έφυγε από τη μάχη και μάλιστα έπεσαν πολλοί από το λαό και πέθαναν. Πέθαναν μάλιστα και ο Σαούλ και ο γιος του, ο Ιωνάθαν». Και ο Δαβίδ είπε στο νέο που του έδινε τις αγγελίες «Πώς ξέρεις ότι πέθανε ο Σαούλ και ο γιος του, ο Ιωνάθαν?» Και ο νέος που του έδινε τις αγγελίες του είπε «Βρέθηκα κατά τύχη στο βουνό Γελβουέ και να, ο Σαούλ ήταν γερμένος επάνω στο δόρατό του. Και να, άμαξες και καβαλάριδες τον έφταναν. Και όταν κοίταξε προς τα πίσω του, με είδε και με κάλεσε. Και απάντησα «Να, εγώ». Και μου είπε «Ποιος είσαι?» Και του απάντησα «Είμαι Αμαλικίτης». Μου είπε ξανά «Στάσου επάνω μου, παρακαλώ, και θανάτωσέ με, γιατί με κατέλαβε σκοτωδίνη, επειδή η ζωή μου είναι ακόμη ολόκληρη μέσα μου». Στάθηκα λοιπόν επάνω του και τον θανάτωσα, επειδή ήμουν βέβαιος ότι δεν μπορούσε να ζήσει, αφού είχε πέσει. Και πήρα το διάδημα που ήταν επάνω στο κεφάλι του και το βραχιόλι του που ήταν στο βραχίωνά του και τα έφερα εδώ, στον Κύριό μου. Τότε ο Δαβίδ, πιάνοντας τα αιμάτια του, τα ξέσχισε και όλοι οι άνδρες που ήσαν μαζί του. Και πένθησαν και έκλαψαν και νίστεψαν μέχρι την εσπέρα για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και για το λαό του Κυρίου και για τον οίκο του Ισραήλ, επειδή έπεσαν με ρομφαία. Και ο Δαβίδ είπε στο νέο που του έδινε τις αγγελίες «Από πού είσαι?» Και απάντησε «Είμαι γιος κάποιου πάρικου Αμαλικίτη». Και ο Δαβίδ του είπε «Πώς δε φοβήθηκες να βάλεις το χέρι σου επάνω στον χρησμένο του Κυρίου και να το θανατώσεις?» Και ο Δαβίδ κάλεσε ένα από τους νέους και είπε «Πλησίασε, πες επάνω του». Και τον χτύπησε και πέθανε. Και ο Δαβίδ του είπε «Το αίμα σου επάνω στο κεφάλι σου, επειδή το στόμα σου μαρτύρησε εναντίον σου λέγοντας «Εγώ θανάτωσα το χρησμένο του Κυρίου». Και ο Δαβίδ θρήνησε τούτο το θρήνο για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και παρήγγειλε να διδάξουν τους γιους Ιούδα αυτό το άσμα του τόξου. Θες, είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ. «Ω δόξα του Ισραήλ κατακοντισμένη επάνω στους υψηλούς τόπους σου, πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μη αναγγείλετε στη Γάθ, μη διακηρύξετε στις πλατείες της Ασκάλωνας, μήπως και χαρούν οι θυγατέρες των Φιλιστέων, μήπως και αγαλιαστούν οι θυγατέρες των Απερίτμητων. Βουνά που είστε στη Γελβουέ, ας μην υπάρχει δρόσος ούτε βροχή επάνω σε σας, ούτε χωράφια που δίνουν απαρχές. Επειδή εκεί πετάχτηκε η ασπίδα των ισχυρών, η ασπίδα του Σαούλ, σαν να μην χρήστηκε με λάδι. Από το αίμα των φωνευμένων, από το λίπος των δυνατών, το τόξο του Ιωνάθαν δεν στρεφόταν πίσω και η ρομφαία του Σαούλ δεν γύριζε αδιανή. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και αξιαγάπητοι. Στη ζωή τους και στο θάνατό τους δεν χωρίστηκαν. Ήσαν ελαφρότεροι από τους αετούς, δυνατότεροι από τα λιοντάρια. Θυγατέρες του Ισραήλ, κλάψτε για τον Σαούλ, αυτόν που σας έντυνε με κόκκινα, μαζί με καλοπισμούς, που σας έβαζε χρυσά στολίδια επάνω στα ενδύματά σας. Πώς έπεσαν οι δυνατοί μέσα στη μάχη. Ιωνάθαν, τραυματισμένε πάνω στους υψηλούς τόπους. Περίλυπος είμαι για σένα, αδελφέ μου, Ιωνάθαν. Μου στάθηκες προσφυλέστατος. Η αγάπη σου σε μένα ήταν εξαίσια. Υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου. Δευτέρα Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και ύστερα από αυτά ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, λέγοντας «Να ανέβω σε κάποια από τις πόλεις του Ιούδα». Και ο Κύριος του είπε «Ανέβα». Και ο Δαβίδ είπε «Πού να ανέβω». Και εκείνος του είπε «Στη Χεβρόν». Ανέβηκε λοιπόν ο Δαβίδ εκεί και οι δύο γυναίκες του, η Αχινοάμ η Ισραηλίτισσα και η Αβιγαία, η γυναίκα του Καρμαλή την Άβαλ. Και τους άνδρες του, που ήσαν μαζί του, ο Δαβίδ τους ανέβασε κάθε έναν με την οικογένειά του και κατοίκησαν στις πόλεις της Χεβρών. Κύρθαν οι άνδρες του Ιούδα και έχρισαν εκεί το Δαβίδ βασιλιά για τον οίκο Ιούδα. Και ανήγγυλαν στο Δαβίδ λέγοντας «Οι άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ ήσαν εκείνοι που έθαψαν τον Σαούλ». Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές στους άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ και τους είπε «Ευλογημένοι να είστε από τον Κύριο, επειδή κάνατε αυτό το έλεος στον Κύριό σας, στο Σαούλ, και τον θάψατε. Ήθε λοιπόν τώρα ο Κύριος να κάνει σε εσάς έλεος και αλήθεια. Ακόμα και εγώ θα σας ανταποδώσω αυτό το καλό, επειδή κάνατε αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν, ας δυναμωθούν τα χέρια σας και γίνεστε ανδρείοι. Επειδή ο Κύριός σας, ο Σαούλ, πέθανε και ακόμα ο οίκος Ιούδα με έχρισε για αυτούς βασιλιά». Όμως ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, πήρε τον Ισβοσθέ, το γιο του Σαούλ, και τον πέρασε στην Μαχαναΐμ και τον έκανε βασιλιά για τη Γαλαάδ και για τους Ασουρίτες και για τη γη Ιεζραέλ και για τον Εφραήμ και για τον Βενιαμίν και για ολόκληρο τον Ισραήλ. Ο Ισβοσθέ, ο γιος του Σαούλ, ήταν 40 χρόνων όταν έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ και βασίλευσε 2 χρόνια. Όμως ο οίκος του Ιούδα ακολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών που ο Δαβίδ βασίλευσε στη Χεβρόν για τον Ιούδα ήσαν 7 χρόνια και 6 μήνες. Και βγήκε ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, και η δούλη του Ισβοσθέ, γιού του Σαούλ, από τη Μαχαναΐμ, στη Γαβαών. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας και η δούλη του Δαβίδ, βγήκαν και συναντήθηκαν κοντά στο υδροστάσιο της Γαβαών. Και κάθισαν ημέν από το εδώ μέρος του υδροστασίου, ιδέ από το εκεί μέρος του υδροστασίου. Και ο Αβενίρ είπε στον Ιωάβ, «Ας σηκωθούν τώρα οι νέοι και ας παίξουν μπροστά μας». Και είπε ο Ιωάβ, «Ας σηκωθούν». Σηκώθηκαν λοιπόν οι νέοι και πέρασαν σύμφωνα με τον αριθμό. 12 από τον Βενιαμίν από πλευράς του Ισβοσθέ, γιου του Σαούλ, και 12 από τους δούλους του Δαβίδ. Και έπιασαν ο κάθε ένας το διπλανό του από το κεφάλι και διαπέρασε τη μάχερά του στο πλευρό του διπλανού του και έπεσαν μαζί. Ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Χελκάθ Ασουρίμ, που είναι στη Γαβαών. Και η μάχη έγινε εκείνη την ημέρα σκληρότατη. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες του Ισραήλ νικήθηκαν από τους δούλους του Δαβίδ. Και ήσαν εκεί οι τρεις γη της Σερουίας, ο Ιωάβ και ο Αβισέ και ο Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ ήταν ελαφρός στα πόδια, σαν μία από τις δορκάδες που είναι στο χωράφι. Και ο Ασαήλ καταδίωξε πίσω από τον Αβενίρ. Και τρέχοντας δεν ξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά πίσω από τον Αβενίρ. Και ο Αβενίρ κοίταξε προς τα πίσω του και είπε «Εσύ είσαι Ασαήλ». Και εκείνος απάντησε «Εγώ». Και ο Αβενίρ του είπε «Στρέψε εσύ προς τα δεξιά ή στα αριστερά και πιάσε κάποιον από τους νέους και πάρ' για τον εαυτό σου την πανοπλία του». Όμως ο Ασαήλ δεν θέλησε να ξεκλίνει από πίσω του. Και ο Αβενίρ είπε ξανά στον Ασαήλ: «Στρέψε από πίσω μου, γιατί να σε χτυπήσω μέχρι τη γη. Πώς θα σηκώσω τότε το πρόσωπό μου στον Ιωάβ, τον αδελφό σου?» Αλλά δεν ήθελε να στρέψει. Γι' αυτό ο Αβενίρ τον χτύπησε με το πίσω μέρος από το δόρυ του στο πέμπτο πλευρό και το δόρυ βγήκε από τα οπίσθια του και έπεσε εκεί. Και πέθανε στον ίδιο τόπο. Και όσοι έρχονταν στον τόπο όπου έπεσε και πέθανε ο Ασαήλ, στέκονταν. Ο δε Ιωάβ και ο Αβισέ καταδίωκαν πίσω από τον Αβενίρ. Και ο ήλιος έδιε όταν αυτοί είχαν έρθει μέχρι το βουνό Αμά, που είναι απέναντι στη γιά, προς το δρόμο της ερήμου Γαβαών. Και συγκεντρώθηκαν οι γη Βενιαμίν πίσω από τον Αβενίρ και έγιναν ένα σώμα και στάθηκαν επάνω στην κορυφή κάποιου βουνού. Τότε ο Αβενίρ φώναξε προς τον Ιωάβ και είπε: «Θα κατατρώει η Ρομφαία ακατάπαυστα? Δεν ξέρεις ότι στο τέλος θα είναι πικρία? Μέχρι πότε λοιπόν δεν θα προστάξεις το λαό να επιστρέψει από το να καταδιώκουν τους αδελφούς τους?» Και ο Ιωάβ είπε: «Ζει ο Θεός. Αν δεν μιλούσες, τότε ο λαός θα ανέβαινε σίγουρα το πρωί, καθένας από την καταδίωξη του αδελφού του». Και ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπικα. Και ολόκληρος ο λαός στάθηκε και δεν καταδίωκαν πλέον πίσω από τον Ισραήλ, ούτε μάχονταν πια. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες του οδηπόρησαν διαμέσου της πεδιάδας όλη εκείνη τη νύχτα και διάβηκαν τον Ιορδάνη και πέρασαν μέσα από ολόκληρη τη Βυθρόν και ήρθαν στη Μαχαναΐμ. Και ο Ιωάβ γύρισε από την καταδίωξη του Αβενίρ. Και όταν συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό, έλειπαν από τους δούλους του Δαβίδ 19 άνδρες και ο Ασαήλ. Οι δούλοι όμως του Δαβίδ χτύπησαν από το Βενιαμίν και από τους άνδρες του Αβενίρ 360 άνδρες που πέθαναν. Και σήκωσαν τον Ασαήλ και τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του, που είναι στη Βιθλέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες του οδηπόρησαν όλη τη νύχτα και έφτασαν στη Χεβρόν περί τα χαράματα. Η Ιερεμίας 7ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας: «Στάσου στην πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξε εκεί τούτο το λόγο και πες: Ακούστε το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι ανήκετε στον Ιούδα, που μπαίνετε μέσα διαμέσου αυτών των πυλών για να προσκυνείτε τον Κύριο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: Διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας και θα σας στερεώσω σε αυτό το τόπο. Μη έχετε πεποίθηση σε αναλυθή λόγια, λέγοντας: Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι αυτός. Επειδή αν αληθινά διορθώσετε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας, αν εντελώς εκτελέσετε κρίση ανάμεσα σε άνθρωπο και στον κοντινό του, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, και δεν χύνετε αθώο αίμα σε αυτόν τον τόπο, ούτε περπατάτε πίσω από ξένους θεούς για δική σας φθορά, τότε θα σας κάνω να κατοικείτε σε αυτόν τον τόπο, μέσα στη γη που έδωσα στους πατέρες σας, από αιώνα σε αιώνα. Να, εσείς είχατε την πεποίθηση σε λόγια αναλυθή, από τα οποία δεν θα ωφεληθείτε. Κλέβετε, φωνεύετε και μιχεύετε, και ορκίζεστε αναλυθώς, και θυμιάζετε στον Βάαλ, και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε: Ελευθερωθήκαμε, για να κάνετε όλα αυτά τα βδελίγματα. Σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ο ίδιος τα είδα αυτά, λέει ο Κύριος. Αλλά πηγαίνετε τώρα στον τόπο μου, που είναι στη Σιλό, όπου είχα βάλει το όνομά μου αρχικά, και δείτε τι έκανα σε αυτόν εξαιτίας της κακίας του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα, επειδή πράξατε όλα αυτά τα έργα, λέει ο Κύριος, και σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας, και δεν ακούσατε, και σας έκραξα και δεν απαντήσατε, Γι' αυτό, στον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, στον οποίο εσείς έχετε το θάρρος, και στον τόπο που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας, θα κάνω όπως έκανα στη Σιλό. Και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου, όπως απέρριψα όλους τους αδελφούς σας, ολόκληρο το σπέρμα του Εφραήμ. Γι' αυτό εσύ μη προσεύχεσαι υπέρ αυτού του λαού και μη υψώνεις φωνή ή δέηση υπέρ αυτών, ούτε να μεσιτεύεις σε μένα, επειδή δεν θα σε εισακούσω. Δεν βλέπεις τι κάνουν αυτοί μέσα στις πόλεις του Ιούδα και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ? Οι γιοι μαζεύουν ξύλα και οι πατέρες ανάβουν τη φωτιά και οι γυναίκες ζυμώνουν το ζυμάρι για να κάνουν πλακούντες στη βασίλισσα του ουρανού και να κάνουν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροξύνουν. «Μήπως εμένα παροξύνουν», λέει ο Κύριος, «όχι τον εαυτό τους για καταντρόπιασμα του προσώπου τους». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός, «Να, η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται πάνω σε αυτό το τόπο, επάνω σε άνθρωπο και πάνω σε κτίνος και πάνω στα δέντρα του χωραφιού και πάνω στον καρπό της γης, και θα ανάψει και δεν θα σβήσει». Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, «Προσθέστε τα ολοκαυτώματά σας στις θυσίες σας και να φάτε κρέας. Επειδή δεν μίλησα στους πατέρες σας, ούτε τους έδωσα εντολές κατά την ημέρα που τους έβγαλα έξω από τη γη της Αιγύπτου για ολοκαυτώματα και θυσίες, αλλά τους πρόσταξα αυτό το λόγο, λέγοντας, «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου. Και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Όμως δεν άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους, αλλά περπάτησαν στις βουλές τους, στις ορέξεις της πονηρής τους καρδιάς και πήγαν προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Από την ημέρα που οι πατέρες σας βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι τη σημερινή ημέρα, σας έστειλα όλους τους δούλους μου τους προφήτες κάθε ημέρα, σηκωνόμενος το πρωί και στέλνοντας. Όμως δεν με υπάκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους. Έπραξαν χειρότερα από τους πατέρες τους. Γι' αυτό θα τους μιλήσεις όλα αυτά τα λόγια και δεν θα σε ακούσουν. Και θα φωνάξεις προς αυτούς, αλλά δεν θα σου απαντήσουν. Θα τους πεις όμως, «Αυτό είναι το έθνος που δεν ακούει τη φωνή του Κυρίου του Θεού του, ούτε δέχεται διαπαιδαγώγηση. Η αλήθεια έπαψε να υπάρχει και χάθηκε από το στόμα τους. Κούρεψε το κεφάλι σου, Ιερουσαλήμ, και πέταξε τις τρίχες και ανάλαβε θρήνο επάνω στους υψηλούς τόπους. Επειδή ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειψε αυτή τη γενεά ενάντια στην οποία οργίστηκε. Επειδή οι γη του Ιούδα έπραξαν μπροστά μου πονηρά, λέει ο Κύριος, έβαλαν τα βδελίγματά τους μέσα στον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν, και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Τοβέθ, ο οποίος είναι στη φάραγγα του γιου του Ενόμ, για να καίνε τους γιους τους και τις θυγατέρες τους σε φωτιά, το οποίο δεν πρόσταξα ούτε ανέβηκε στην καρδιά μου. Γι' αυτό, να, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, κατά τις οποίες δεν θα ονομάζεται πλέον Τοβέθ, ούτε φάραγγα του γιου του Ενόμ, αλλά η φάραγγα της σφαγής, επειδή θα θάβουν στον Τοβέθ μέχρι να μην υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα αυτού του λαού θα είναι τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, και δεν θα υπάρχει κάποιος που να τα εκφοβίζει. Και από τις πόλεις του Ιούδα και από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ θα σταματήσω τη φωνή της χαράς και τη φωνή της εφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης, επειδή η

0: οποία αγάπησαν και τα οποία λάτρευσαν και πίσω από τα οποία περπάτησαν και τα οποία εκζήτησαν και τα οποία προσκύνησαν. Δεν θα μαζευτούν ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης. Και ο θάνατος θα είναι προτιμότερος παρά η ζωή σε ολόκληρο το υπόλοιπο εκείνων που εναπέμειναν από εκείνη την πονηρή γενεά, όσοι θα έμεναν σε όλους τους τόπους όπου θα τους είχα εξώσει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, αν κάποιος πέσει, δεν σηκώνεται? Αν κάποιος ξεκλίνει, δεν θα επιστρέψει? Γιατί αυτός ο λαός της Ιερουσαλήμ στράφηκε με παντοτινή στροφή? Προσιλώνονται στην απάτη, αρνούνται να επιστρέψουν. Ακροάστηκα και άκουσα, αλλά δεν μίλησαν με ευθύτητα. Δεν υπάρχει κανένας που να μετανοεί από την κακία του, λέγοντας «Τι έκανα?». Καθένας στράφηκε στο δρόμο του σαν το άλογο που ορμάει στη μάχη. Και αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το τριγώνι και ο γερανός και το χελιδόνι φυλάτουν τον καιρό του ερχομού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέτε, είμαστε σοφοί και ο νόμος του Κυρίου είναι μαζί μας? Δέστε, σίγουρα μάταια έγινε αυτό. Το καλάμι των γραμματέων είναι αναλυθές. Οι σοφοί καταντροπιάστηκαν, τοήθηκαν και συνελήφθηκαν, επειδή απέρριψαν το λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία υπάρχει μέσα τους? Γι' αυτό θα δώσω τις γυναίκες τους σε άλλους, τα χωράφια τους σε εκείνους που θα τους κληρονομήσουν, επειδή κάθε ένας από μικρών μέχρι μεγάλων δόθηκε σε πλεονεξία, από προφήτη μέχρι ιερέα, κάθε ένας πράττει το ψέμα. Επειδή γιάτρεψαν το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου με επιπόλαιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη», αλλά δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ντράπηκαν ότι έπραξαν βδέλυγμα? Μάλιστα, καθόλου δεν ντράπηκαν ούτε κοκκίνησαν. Γι' αυτό θα πέσουν ανάμεσα σε εκείνους που πέφτουν. Στο καιρό της επίσκεψής τους θα απολεστούν, είπε ο Κύριος. Εξάπαντος θα τους αναλώσω, λέει ο Κύριος. Δεν θα είναι σταφύλια στην άμπελο ούτε σίκα στη σικιά. Και το φύλλο θα μαραθεί και τα αγαθά που τους έδωσα θα φύγουν από αυτούς. Γιατί καθόμαστε? Συγκεντρωθείτε, ας μπούμε μέσα στις οχυρές πόλεις και ας μείνουμε εκεί ολοκληρωτικά σιωπηλοί, επειδή ο Κύριος ο Θεός μας μας κράτησε σε τέλεια σιωπή και μας πότισε νερό χολής, μια που αμαρτήσαμε στον Κύριο. Προσμήναμε ειρήνη, όμως κανένα αγαθό. Καιρό θεραπείας, όμως δέστε, ταραχή. Το φρίαγμα των αλόγων του ακούστηκε από τη Δάν. Σύστηκε ολόκληρη η γη από τον ήχο του χρεμετισμού των ρωμαλαίων αλόγων του, επειδή ήρθαν και κατέφαγαν τη γη και το πλήρωμά της, την πόλη και αυτούς που κατοικούν σε αυτή. Επειδή, δέστε, εγώ σας στέλνω φίδια, οχές που δεν θα αγωητεύονται, αλλά θα σας δαγκώνουν, λέει ο Κύριος. Θέλησα να παρηγορηθώ από τη λύπη, η καρδιά μου όμως είναι μέσα μου παραλυμένη. Δέστε, φωνή κραυγής της θυγατέρας του λαού μου από μακρινή γη. Δεν είναι ο Κύριος στη Σιών? Ο βασιλιάς της δεν είναι μέσα σε αυτή? Γιατί με παρόργησαν με τα γλυπτά τους, με ξένες ματαιότητες? Πέρασε ο θερισμός, τελείωσε το καλοκαίρι και εμείς δεν σωθήκαμε. Για το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου πληγώθηκα. Είμαι σε πένθος. Με κατέλαβε έκπληξη. Δεν υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ. Δεν υπάρχει εκεί γιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγατέρα του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία της?
1: Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 5. Το γεροντότερο μην το μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια, σαν να ήταν ο πατέρας σου. Τους νεότερους σαν να ήταν αδέλφια σου. τις γεροντότερες

0: σαν μητέρες, τις νεότερες σαν αδερφές με κάθε αγνότητα. Να φροντίζεις τις χείρες, τις πραγματικές όμως χείρες. Γιατί αν μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά ας μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Η πραγματική όμως χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια πάλι ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και αυτά να τους τα παραγγέλεις για να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν απιστό. Ως χείρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της, αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα, αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα, αν έθρεψε καλά τα παιδιά της, φιλοξένησε στο σπίτι της, έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χείρες μην τις γράφεις στον κατάλογο. Γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμία αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Αυτά τα λέω γιατί οι μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν τον Σατανά. Όποια χριστιανή έχει συγγενείς χείρες, να φροντίζει η ίδια για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέει η Γραφή, μη βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει και στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου εκτός αν την βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους να τα φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μη βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν για να μην συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες, ακόμη και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα. Και όσα δεν είναι φανερά δεν μπορούν να μείνουν πάντα κρυμμένα. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 6. Όσοι είναι δούλοι σε απίστους, να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους για κάθε σεβασμό, για να μην μπορεί να πει κανείς κακό για το Θεό και για το Ευαγγέλιο. Και όσοι έχουν πιστούς κυρίους, να μην τους καταφρονούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απέναντίας, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο, ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει διαφορετικά από το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τη διδασκαλία της πίστεως μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε ελεπτολογίες και λογομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο, ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί επεθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστης. Κατάκτησε έτσι την αιώνια ζωή στην οποία σε κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλλω μπροστά στο Θεό, που δίνει ζωή στα πάντα, και μπροστά στον Ιησού Χριστό που έδωσε στον Πόντιο Πιλάτο την μαρτυρία της καλής ομολογίας. Την εντολή που σου δόθηκε να την φυλάγεις ακυλίδωτη και άψογη, ώσπου να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, τον οποίο, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στο Θεό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται μαζί με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον για να κατακτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθεε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύτηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε ανίερα κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και έχασαν την πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν μιλούσαμε ιδιαίτερα για το γάμο, όλα αυτά τα κηρύγματα που κάναμε για το γάμο, είναι το πόσο πρέπει η νύμφη τελικά να γνωρίζει τον νυφίο της, αμήν να γνωρίζει τον Κύριο. Και μ' άρεσε αυτό το εδάφιο, ειδικά εμένα με εντυπωσίασε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αυτή η ερώτηση είναι: σε τι διαφέρει ο αγαπητός μας από τους άλλους αγαπητούς? Και εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε ο αγαπητός μας δεν θα είναι καμιά διαφορετικά από τους άλλους αγαπητούς. Αμήν. Θα είναι και αυτό που έχουμε κι εμείς, μια θρησκεία μέσα μας και τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι μια ζωντανή πίστη σε έναν ζωντανό Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη οι Αγίοι του, ή μέσα στο Λόγο έτσι όπως τον περιγράφουν, τον περιγράφουν τον Κύριο με διάφορα, αν μπορούμε να πούμε ονόματα, που στην ουσία δεν είναι ονόματα, είναι οι τίτλοι που δίνουν στον Κύριο για τις ιδιότητές του. Και για να το πούμε και διαφορετικά, είναι για τις ευεργεσίες τους του Κυρίου και πώς νιώθανε την ενέργεια του Κυρίου επάνω τους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς τίτλους που δίνανε στον Θεό. Παραδείγματος χάρη τον ονομάζαν Ελ Ελοή, που σημαίνει ο Θεός είναι ισχυρός. Δεν είναι απλά ένας τίτλος αυτό, είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού το νιώθανε, ότι ο Θεός είναι ισχυρός, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Είναι παρόμοιο με το Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν. Τι σημαίνει παντοδύναμος? Τα πάντα μπορεί να τα κάνει μέσα στη ζωή μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ή ακόμα και παντοκράτορ, έχει όλη την ισχύ, έχει όλο το κράτος στις δυνάμεις ο Κύριος. Αλλού τον παρουσιάζει σαν τον, θα πω μερικά ονόματα, έτσι για να νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός για μας. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που κάνει ο Κύριος μέσα και θέλει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Ένα άλλο όνομα είναι El Gibor, που θα πει ο Θεός είναι ισχυρός, είναι πολεμιστής. Αμήν. Κάνει τις μάχες για μας ο Κύριος. Οπότε έχουμε ανάγκη για μάχες, πρέπει να βάλουμε τον Θεό που είναι ισχυρό μπροστά μας. Αμήν. El Roi, ο Θεός που βλέπει. Βλέπει όταν έχουμε δίκιο, όταν μας αδικεί κάποιος, δεν χρειάζεται εμείς να αντιδράσουμε. Ο Κύριος τα βλέπει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι δίκαιος ο Κύριος και τα βλέπει όλα. Γιάχβε Ιερέ, που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που προβλέπει. Ο Κύριος προβλέπει. Γιάχβε Ραφά, ο Κύριος που θεραπεύει. Γιάχβε Νίσι, που σημαίνει ο Κύριος είναι η σημαία μου. Γιάχβε Μακαντάς ή Μακαντός. Καντός σημαίνει Άγιος, και τι είναι? Ο Κύριος που αγιάζει. Άρα ποιος μας αγιάζει? Ο Κύριος είναι αυτός που μας αγιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν την λέξη Άγιος, αλλά η λέξη Άγιος έχει να κάνει με το ότι γίνεσαι κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο. Σε ξεχωρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η λέξη Άγιος, ότι είναι ξεχωριστός ο άνθρωπος. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος είναι ειρήνη μας. Και αυτοί οι τίτλοι είναι όταν κάποιος έχει τον Κύριο μέσα του, μέσα στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που τον αγιάζει, ο Κύριος είναι ισχυρός μέσα στη ζωή του, ο Κύριος είναι αυτός που τον θεραπεύει, ο Κύριος είναι αυτός που προβλέπει, ο Κύριος είναι αυτός που του δίνει ειρήνη. Οπότε όταν κατοικεί ο Κύριος μέσα μας, όταν λέμε ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, τότε ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι αυτά που πρέπει να αντιπροσωπεύει και η ζωή μας. Βέβαια, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι οι τίτλοι συνεχίζουν και στην Καινή Διαθήκη. Απλά εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε όπως τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί μας εντυπωσιάζει όταν λέει El Gibor, ο Θεός είναι ισχυρός, El Roi, ο Θεός βλέπει. Και σε εμάς υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πω για πολλούς, δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Θα διαβάσω λίγο την Α' Ιωάννη, θα ξεκινήσω με την Α' Ιωάννη. Στο 4 κεφάλαιο και 15. Όσοι ομολογήσει ότι ο Ιησούς λέει, ακούστε, ώστις ομολογήσει. Αμήν. Και είμαστε εδώ για να δούμε, το έχουμε ομολογήσει αυτό μες στη ζωή μας. Είναι ομολογία αυτό μες στη ζωή μας. Ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός μένει εν αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο να πει, ξέρετε, σε αυτούς μένει ο Κύριος και σε αυτούς δεν μένει. Λέει, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, δεν θα μπούμε σε θεολογία βαθιά προς το παρόν, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τίτλοι που είπαμε πιο πριν είναι μέσα μας. Αμήν. Μένει ο Θεός μέσα μας. Αυτός ο Ελ Γκιμπόρ, ο Ελ Σαντά, ο Γιάχφε Μακαντά, ο Γιάχφε Σαλόμ και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά κατοικούν, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού είναι μέσα μας. Και λέει, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς? Πιστεύουμε? Αμήν. Η αγάπη μας δοκιμάζεται. Αμήν. Και σήμερα θα πω για αυτή την αγάπη που μας μεταμορφώνει. Αμήν. Λέει, ο Θεός, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, και συνεχίζει και λέει, ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. God, τίτλος του Κυρίου, is love. Αμήν. Είναι ένας τίτλος της Καινής Διαθήκης. Όπως λέμε, ο Ελ είναι ο Γκιμπόρ, ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Και μας λέει ότι έχουμε πιστέψει μέσα σε αυτή την αγάπη που μένει μέσα μας. Αμήν. Και λέει, και ώστις μένει εν τη αγάπη, ώστις μένει μέσα στην αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός είναι αυτό. Αυτός λέει που μένει στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τις ημέρες της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα τον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Θεός είναι, αμήν, όλες αυτές οι αρετές που ο Θεός έχει, ο Θεός προσπαθεί να τις βάλει μέσα μας για να γίνουμε όμοιοι με αυτό. Τι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου? Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Ας κάνουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους. Και όταν λέει όμοιους, έχει να κάνει με τι? Με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και από τη δόξα του θα μας δώσει ο Κύριος και από τη δύναμή του θα μας δώσει. Αλλά θέλει να μας κάνει με το ποιόν του. Το τι είναι ο Κύριος? Ο Κύριος έχει ποιότητα, αδερφοί. Αμήν. Έχει ποιότητα και θα μιλήσουμε για αυτή την ποιότητα που έχει ο Κύριος. Και λέει, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν τον κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Κάθε φορά που περνάμε μια κατάσταση αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Άρα και ο Θεός με αγαπάει. Εμένα δεν με επισκέπτηκε ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα. Εμένα δεν με θεραπεύει. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Εμένα ο Θεός δεν μου προμηθεύει. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Τα έχουμε ακούσει αυτά από το στόμα μας? Λέει η αγάπη, λέει αυτή, δεν είναι μέσα μας τι? Τετελειωμένη. Αμήν. Γιατί ο Θεός τι σου λέει ότι είναι? Αγάπη. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει Αυτοί οι φόβοι από μέσα μας που έχουν, τι έχουν στην ουσία? Τι έχει? Τι σημαίνει να είναι η ζωή μου κόλαση, παραδείγματος χάρη? Μπορεί να περάσεις μια νύχτα άσπρη στο κρεβάτι με τέτοιο είδους σκέψεις. Μα ως έτσι αυτό. Έχεις περάσει μια νύχτα που αυτή η νύχτα τι είναι? Κόλαση. Απλά και μόνο έχεις ακούσει μια φωνή εκεί που σου λέει: «Τόντι, ο Θεός σε αγαπάει». Είναι ο τρόπος που ο διάβολος επισκέφτεται ποιον? Τον άνθρωπο, για να του βάλει τι μέσα του? Αμφιβολία. Το έκανε αυτό στον Αδάμ και στην Εύα, στην Εύα και στον Αδάμ, να το πούμε με τη σειρά, αλλά τόλμησε να το κάνει και σε ποιον? Στον Ιησού. «Αν είσαι γιος του Θεού», του έλεγε, όταν ήταν στους πειρασμούς, στις 40 ημέρες αυτές, ο διάβολος πήγε και τι του λέγε? «Σε αγαπάει ο Θεός, είσαι γιος του, έχεις φραγίδα αποδεδειγμένα ότι είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος», ο Ιησούς έδωσε καμία σημασία? Το έδωσε. Γιατί η αγάπη του Κυρίου μέσα του τι ήτανε? Τελειωμένη. Αμήν. Ο Ιησούς ήτανε ήσυχος στην αγάπη του Θεού και δεν ήθελε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Είναι γραμμένο για σένα. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Ναι, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα θα το ζητήσω. Ο Ιησούς δεν αντέδρασε έτσι. Τι είπε? «Δεν θα απαντήσω σε αυτή τη φωνή έτσι. Δεν θα πειράξω, Κύριο, το Θεό μου». Αυτό που είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Αμήν. Είναι σίγουρο. Ο Θεός με αγαπάει. Και αυτό έκανε τον διάβολο τι να κάνει? Τι τον έκανε τον διάβολο? Να φεύγει μέσα από τη ζωή του. Πέρασε την δυσκολία του ο Κύριος, σε παρένθεση, τη δοκιμασία του όλη αυτή, και λέει μετά ο διάβολος τι έκανε? Τον άφησε, λέει, έως καιρού και οι άγγελοι κατέβηκαν και τον υπηρέτησαν. Αδερφοί, το θέλουμε αυτό? Είναι η ώρα που όχι μόνο προσωπικά αλλά και σαν εκκλησία θέλουμε να κατεβάσουμε τους αγγέλους να μας υπηρετήσουν. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσουμε αυτή την αγάπη. Να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριός μας και να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη μέσα μας. Λέει, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Και λέει στο 19, εμείς, ποιοι εμείς, ποιοι εμείς, εμείς, σε ποιους μιλάει ο Ιωάννης? Στην εκκλησία του, αμήν, στους Αγίους του Κυρίου μιλάει. Σε αυτούς που ξεχώρισε να βγουν έξω από το φρόνημα του κόσμου και λέει εμείς αγαπάμε αυτόν. Τον αγαπάμε. Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Το λέει παρακάτω. Διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αμήν. Άρα δεν έχω αμφιβολία, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεστεί ο μανόλης που πιστεύει σε Αυτόν. Κάντο προσωπικό το Ευαγγέλιο. Κάντο προσωπικό. Είναι για σένα γραμμένο, είναι για μένα. Αμήν. Ο Θεός έδωσε το Υιό του για εσένα και για μένα προσωπικά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας προσωπικά. Γι' αυτό λέει τον αγαπάμε. Όχι, λέει, γιατί εμείς τον αγαπήσαμε πρώτοι, αλλά γιατί πρώτος αγάπησε αυτός εμάς. Μας έχει ανοίξει τα πνευματικά μας αυτοί αν ακούμε τον λόγο του, γιατί μας έχει αγαπήσει. Γιατί μας έχει ξεχωρίσει. Αμήν. Δεν μ' αρέσει να αφήνουν την ώρα της λατρείας με τίποτα. Δεν ξέρω τι διακονία μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν παίζεις drums, αν παίζεις το πιάνο, αν ψάλεις ή οτιδήποτε άλλη διακονία κι αν έχεις. Αν χάνεις τη λατρεία, έχεις χάσει τα πάντα. Μπορεί να παίζεις drums και να λατρεύεις τον Κύριο. Μπορεί να παίζεις πιάνο και να λατρεύεις τον Κύριο. Όπου και να είσαι, ο Κύριος θέλει να τα αφήσεις όλα και να δώσεις αυτή την ώρα σε αυτόν. Αμήν. Είναι η ώρα που εκφράζω την αγάπη μου σε αυτόν. Αυτή είναι η ώρα. Λες το Δευτερονόμιο 10 κεφάλαιο και 12 εδάφη. Και τώρα Ισραήλ, που αναφέρεται πάλι στον Ισραήλ. Ισραήλ είναι ένας τίτλος που σημαίνει πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Αμήν. Υπάρχει ο φυσικός Ισραήλ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ο πνευματικός Ισραήλ που είναι ο λαός του. Και λέει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά σου, τι σου ζητάει? Ημί να φοβήσαι Κύριο τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν. Βέβαια, το να φοβάσαι τώρα, αυτό τι είπαμε, πρέπει να το καταργήσουμε. Αμήν. Σε παρένθεση, να το καταργήσουμε. Το φοβάσαι όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αμήν. Όταν τον αγαπάς, τελειώνει ο φόβος. Έρχεται σεβασμός και αγάπη. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιος, έπρεπε να βάλει μέσα του τον φόβο. Η αγάπη πάλι έρχεται από σεβασμό. Αμήν. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος. Και λέει, αν το αλλάξουμε εκεί, θα λέγαμε, και τώρα ο Ισραήλ τι ζητά Κύριος ο Θεός σου, παρά να τον αγαπάς τον Θεό σου. Να περπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Δια το καλό σου. Γιατί μας λέει τα προστάγματα του? Γιατί μας λέει τις εντολές του? Ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου? Ο Θεός με δημιούργησε. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του θα πληγωθώ. Αμήν. Εγώ θα πληγωθώ. Ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του, κάτι θα γίνει μέσα στη ζωή μου και αυτό μπορεί να με στρέψει σε άσχημους δρόμους, που στην ουσία αυτοί οι δρόμοι θα πληγώσουν εμένα. Και ο Θεός με διατάζει, σε παρένθεση, να ακολουθήσω τις εντολές του, επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να πληγωθώ μες στη ζωή μου. Όχι να με πληγώσει, να πληγωθώ μες στη ζωή μου. Αμήν. Είναι σαν να ξέρεις ότι στο παιδί σου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναπούμε, μπας και τα εμπεδώσουμε μέσα μας. Είναι ότι ξέρεις ότι εάν κάνει κάτι το παιδί σου, αυτό θα του βγει στραβά και εσύ τι κάνεις? Σαν πατέρας, σαν μητέρα, τι κάνεις? Συμβουλεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι το παιδί σου, άμα είναι και ενήλικο? Μπορείς να κάνεις κάτι? Τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά του το λες και μετά παμ, πω, μπαμπά, έχεις δίκιο. Ναι, είχα δίκιο. Και το κατάλαβες. Αλλά πληγώθηκες για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Και εμένα ο πατέρας μου, όταν μου το έλεγε, τρεις λαλού και δυο χορεύανε. Τώρα όμως που έφτασα στη θέση του, κατάλαβα γιατί μου μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί με συμβούλευε ο άνθρωπος, γιατί ήθελε το καλό μου. Με αυτή λοιπόν την πατρική αγάπη, τη στοργική αγάπη ενός καλού πατέρα, ο Θεός τι μας λέει? Άκουσε παιδί μου αυτά που σου λέω, γιατί είναι για το καλό σου. Και παρακάτω μιλάει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο και 28, και λέει, πρόσεχε και άκου πάντα τους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω σε, για να ευημερείς σύ και τα τέκνα σου, μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Το να ευημερείς δεν είναι πάντα να έχουμε και να περισσεύουν από την τσέπη μας, αλλά να περνάμε καλά μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την οικογένειά μας. Αμήν. Για να περνάς, λέει, καλά εσύ και τα τέκνα σου, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό που θέλει είναι το καλό μας. Και μας προστάζει τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Δευτερονόμιο 10:14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Και όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και εξέλεξε το σπέρμα αυτών μετά αυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτη. Και τους βάζει ένα νόμο. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκλίνετε πλέον τον τράχυλό σας. Τους μιλάει ο Κύριος για την περιτομή πιο πάνω. Και τους δείχνει ότι αυτή είναι διαθήκη. Αυτή ξεκίνησε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Λέει στην Γένεση στο 17 και 9 για να το καταλάβουμε. Λέει και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Συ τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει, συ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενναίας αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον ημού και ημών και του σπέρματό σου μετασέ παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε». Τους έβαλε ένα νόμο εκεί της περιτομής. «Αυτή λέει είναι η διαθήκη μου μαζί με εσάς. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών». Λέει θα είναι σημείο, θα είναι απόδειξη αυτή. Και πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, παιδί του Θεού? Είναι πολύ δύσκολο να δείξεις, για να δείξεις που είναι η διαθήκη σου μαζί με τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως λέει ότι είναι σημείο, είναι απόδειξη. Μα είμαι παιδί του Θεού και πώς θα το αποδείξεις? Ποιο είναι το σημείο της διαθήκης σου? Έχω περιτομή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλεις εξάπαντος περιτέμνεσαι, ο γεννημένος εντοικία σου και ο αργυρώνητός σου, και θέλεις τη διαθήκη μου επί της αρκός ημώνης διαθήκη αιώνιον. Αιώνιον, δεν σταματάει ούτε στην παλαιά ούτε στην καινή διαθήκη. Και το απερίτμητο άρσεν του οποίου δεν ήθελε περιτιμηθεί η σάρξη της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτή τη διαθήκη, τη διαθήκη μου παρεύει. Και ξέρουμε βέβαια, σήμερα ο Κύριος μας έχει ανοίξει το λόγο του και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος αυτό που έβαλε το λαό Ισραήλ να το κάνει και ήταν άκρος τυπικό, τυπολογικό θα λέγαμε καλύτερα, τους το εξηγεί ο Κύριος μετά στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Αμήν. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Πού ήθελε ο Κύριος λοιπόν να κάνουν την περιτομή? Πού ήθελε να γίνει η περιτομή? Πού είναι το σημείο που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού? Ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη μαζί του. Είναι σε έργα, είναι σε κάτι, αν βάλω ξέρω εγώ κάτι που να αποδεικνύει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αυτό είναι? Κάτι που να γράφει, ξέρετε, θέλω να δείξω ότι είμαι αναγεννημένος χριστιανός και βάζω ένα ψαράκι. Ή βάζω μία μπλούζα που γράφει ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Και έτσι δεν ντρέπομαι να δείξω ότι το έκανα κι εγώ, αλλά όταν πρωτοπίστεψα είχα βάλει και ένα μεγάλο αυτοκόλλητο πίσω από το αυτοκίνητό μου και έλεγε ο Χριστός, δεν θυμάμαι που τι έγραφε, έγραφε για τον Χριστό και για τη σωτηρία, τέλος πάντων. Αλλά δεν ήμουν καλός οδηγός. Αν μου έκανε κάτι, κάποιος έβγαζα τη γλώσσα και από πίσω έγραφε ο Ιησούς είναι... Κάτι δεν πήγαινε καλά με την περιτομή μου. Ναι, μεν, εκεί υπήρχε ένας μεγάλος τίτλος, αλλά δεν έδειχνα, δεν φαινότανε ότι είχα κάνει διαθήκη μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι σαρκικό, δεν έχει να κάνει ότι έχω κάνει περιτομή, έχω βαφτιστεί, έχω. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και η λέξη περιτομή τι σημαίνει? Από μόνη της η λέξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Περιτομή λέει περιτέμνω, περικόπτω, κόπτω ολόκληρα. Γράφει σαν ένα παράδειγμα, περιτέμνομαι βραχίωνος. Δηλαδή κόβει κάτι από το χέρι του, σχηματίζω εντομάς, εγκοπάς, ολόκληρα στο βραχίωνα. Ακόμα περιτομή είναι και έκοψε τα δάκτυλά του σημαίνει αποκόπτω, αποχωρίζω. Αμήν. Και ο Κύριος, βλέπετε, μας λέει να αποχωρήσουμε, να περικόψουμε τι? Καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας έχει μεγάλο πρόβλημα. Αμήν. Και πρέπει να κάνουμε περιτομή, ούτως ώστε να γίνουμε τι? Παιδιά του Κυρίου. Να μπούμε μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Να αποδείξουμε ότι αυτός που λέμε, ο Ελσαντάο, ο Γιάκφε Ραφά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ελ Γκιμπόρ, είναι ο Θεός μας και κατοικεί πού? Πού κατοικεί? Λέει, δεν κατοικώ σε χειροποίητους ναούς. Αμήν. Και ούτε λέει ο Κύριος κατοικώ στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν το λέει αυτό. Πού κατοικεί? Λέει κατοικώ στου συντετριμένου την καρδιά. Αμήν. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει κατοικώ σε αυτού την καρδιά που είναι σπασμένη, είναι συντετριμένη η καρδιά του. Μας οδηγεί ο Κύριος εκεί. Δεν την γλιτώνουμε. Να συντρίψουμε την καρδιά μας. Αμήν. Να κάνουμε περιτομή που? Στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Να κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Γιατί το θέλει ο Κύριος αυτό? Ξέρετε, για τον Κύριο είμαστε τα πολύτιμά του. Αμήν. Θέλει να δείξει τη δόξα του μέσα από ποιους? Από μας. Σήμερα αν κάποιος σου χάρισε ένα διαμάντι, θα το ήθελες? Θα το θέλατε το διαμάντι? Γιατί όχι, λέει Μαρία. Έχω εδώ μερικά διαμαντάκια. Μου περισσέψανε προχθές, έκανα δώρο της γυναίκας μου και μου περισσέψανε κάποια. Τα έβγαλα μέσα από ένα μολύβι. Δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά είναι διαμάντια. Τι είναι το διαμάντι, αδερφοί? Άνθρακας. Ξέρετε τι άνθρακας? Καθαρός άνθρακας είναι. Ολοκάθαρος. Τι είναι η ζωή μας? Τι είμαστε? Άνθρακας. Κάρβουνα είμαστε. Αμήν. Όταν μας γνωρίζει ο Κύριος, είμαστε έτσι, σαν τα μολύβια. Λερώνουμε. Μαύροι. Αν μας αγγίσει κάποιος, λερώνουμε. Και έτσι προτιμάμε να μην μας αγγίζουν και να μην αγγίζουμε. Η απομόνωση για μας είναι τι? Το καλύτερο πράγμα. Λες, α, αυτός με ενοχλεί, άρα είναι τοξικός. Αυτός είναι τοξικός, εγώ είμαι τι? Καθαρός. Και δεν βλέπουμε ότι όλοι είμαστε, έχουμε μέσα μας τι έχουμε όλοι μέσα? Όλοι μας έχουμε τοξικότητα, αδερφοί. Αμήν. Μας βλέπει ο Κύριος έτσι, μας βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, ο Θεός θέλει να μας κάνει τι θέλει να μας κάνει? Θέλει να μας κάνει διαμάντια. Αμήν. Αυτό είναι το θαυμάσιο με τη φύση, ότι η φύση μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει την άμμο να την κάνει τι? Γυαλί. Αμήν. Να πάρει άμμο ο Κύριος και να το κάνει γυαλί. Και μέσα από εκεί να σε προστατεύει από τον αέρα, ξέρω εγώ, να σε προστατεύει από τα χιόνια, από το κρύο, από το ένα, και να έχεις ορατότητα και να βλέπεις τα πάντα, να είναι διάφανο αυτό. Αν είναι χοντρό, έχει και τη δυνατότητα να σε προστατέψει και από σφαίρα ακόμα το γυαλί. Και ενώ βλέπεις από την άλλη μεριά. Αυτά είναι σε παρένθεση τα θαύματα της φύσης. Οι μεταλλάξεις που κάνει ποιος? Ο Κύριος. Αλλά για να κάνει ο Κύριος τη μετάλλαξη, όπως πάρα πολλές φορές φέρνουμε σαν παράδειγμα την ελιά, για να την κάνει ο Κύριος λάδι, έχει ολόκληρη ιστορία. Πας, βρίσκεις την κακομοίρα την ελιά, είναι φορτωμένη με τον καρπό της και αρχίζεις και τι την κάνεις? Τακατούκα, τη χτυπάς. Παλιά είχαν την τέγκλα που λέγανε, και τη χτυπούσαν. Σήμερα έχει το μηχάνημα, είναι πιο βασανιστικό. Έχει για τα μαστίγια αυτά πάνω, τα χτυπάει για να τα ρίχνει πιο γρήγορα. Το βάζει στον καρπό, τον πατάει μια πέτρα, άλλη από κάτω, για να βγει, για να βγει το λάδι μας. Αμήν. Και για να γίνουμε κάπως χρήσιμοι μετά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν υπάρχει πάρα πολύ το διαμάντι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιτίας ότι το διαμάντι δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σκληρό σαν ορυκτό, θα λέγαμε. Λέει στην Έξοδος 28-15, όμως υπάρχει κάπου που είναι όμορφο. Και λέει, και θέλεις κάμει το περιστήθιον της κρίσεως εντέχνου εργασίας. Κατά την εργασία του εφόδ, ήταν το περιστήθιο που φορούσε ο αρχιερέας. Και θέλεις κάμει αυτό εκκρισίου, κιανού, και πορφυρού, και κόκκινου, και βίσου, και κλωσμένης, θέλεις κάμει αυτό. Τετράγωνο θελείστε, διπλούν, μιας πιθαμής στο μήκος αυτού και μιας πιθαμής στο πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσεις αυτό λίθους. Τέσσερα σειράς λίθων, σειράς σάρδιου, τοπάζιου και σμάραγδου. Θέλεστε πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σαφυρός και αδάμας. Και αδάμας, λέει. Διαμάντι. Τι σημαίνει η λέξη αδάμας? Για σκεφτείτε το λίγο. Έλληνες είμαστε. Ελληνική είναι ονομασία. Αυτός που δεν δαμάζεται. Αίτητος. Ισχυρός. Πώς θέλει να σας κάνει ο Κύριος? Κάτι που δεν δαμάζεσαι. Κάτι που είσαι αίτητος. Λέει στον Εζεκίλ, τι του λέει? Έκανα το μέτωπό σου σαν αδάμα. Ισχυρό. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας αλλάξει, αδερφοί. Ξέρετε, κάποιοι λένε, ας τους χριστιανούς, αυτοί είναι πρόβατα. Δεν είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Πρόβατα, ξέρετε για ποιον είμαστε? Για τον Κύριο. Αυτός είναι ο ποιμένας μας και αυτού τη φωνή ακούμε. Δεν ακούμε τις φωνές των άλλων για να είμαστε πρόβατα και να πηγαίνουμε όπου θέλουν οι άλλοι. Αμήν. Λέει, τα πρόβατα, λέει, ακούνε τον ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Αμήν. Ως προς τον Θεό μας είμαστε πρόβατα. Και ο Θεός ως προς εμάς τι είναι? Ποιμένας. Αμήν. Αλλού ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν αμνός, αλλά παρουσιάζεται και σαν τι? Λέων. Τι λέτε, είναι λέων για την εκκλησία του? Όχι. Για την εκκλησία του ο Ιησούς τι είναι? Αμνός, προβατάκι είναι. Αμήν. Για τους εχθρούς της εκκλησίας όμως τι είναι ο Κύριος? Λέων. Ενίκησε ο λέων του Ιούδα. Ποιον νίκησε? Το διάβολο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος στους Αγίους θα έχει βάλει πρόσωπα. Πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο αετού, πρόσωπο μόσχου και πρόσωπο ανθρώπου, που έχει να κάνει με την εικόνα του Ιησού, του Θεού. Αμήν. Δεν είμαστε πρόβατα για τους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Ακούμε αυτού τη φωνή και τον ακολουθάμε. Οπότε όλοι αυτοί που κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς για πρόβατα, δεν ξέρω για ποιους λένε, αλλά εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Για άλλους έχουμε άλλη μορφή. Μπορούμε να είμαστε και αετοί, μπορούμε να είμαστε και λεοντάρια, μπορούμε να είμαστε και, άμα θέλει ο Κύριος να ευαγγελίσουμε, και μοσχάρια. Μπορούμε να είμαστε και σαν την καρδιά του Θεού, όπως θέλει ο Κύριος είμαστε, ανάλογα την στιγμή. Το διαμάντι, αυτό λοιπόν το καρβουνάκι που ξεκινάει σαν άνθρακας, πρέπει να μπει μέσα στη γη βαθιά και να περάσει τρομερές πιέσεις. Αυτό λοιπόν που σε μεταμορφώνει εσένα και μεταμορφώνει εμένα, τι είναι? Τι είναι? Πότε μεταμορφώνεσαι? Όταν υπάρχει τι? Πίεση. Ξέρετε κάτι, βλέπω πάρα πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει δυσκολία, βλέπεις ανθρώπους και κράζουνε, φωνάζουνε, ημνούν τον Κύριο, δεν κάνουνε συνάθρηση. Και μόλις έρθουν όλα όμορφα και ωραία, τους κάνεις. Α, ο Κύριος λέει εμένα με ευλογεί, ευλογεί, ο Κύριος δεν... Μη σε ευλόγησε ο Κύριος. Και αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, να σε ευλογήσει. Αλλά δεν είναι η δουλειά του Κυρίου να σε χάσει. Αμήν. Σε μεταμορφώνει ο Κύριος. Και θέλει να φέρει τις ευλογίες επάνω για να είσαι το παράδειγμά του, να είσαι το διαμάντι του. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος μας περνάει μέσα από πιέσεις και ανάλογα την ανταπόκριση, το πώς αντιδρούμε μέσα σε μία πίεση, αντιδρούμε μέσα στις πιέσεις, μπορεί το διαμάντι αυτό να πάρει, τη θέση του στην αξία του. Υπάρχουν διάφορες αξίες στα διαμάντια. Και αυτή την αξία μπορεί να τη δει μόνο ποιος, ένας ειδικός. Δεν μπορεί να τη δεις εσύ αυτή την αξία. Ο ειδικός ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει την αξία σου. Ο Κύριος ξέρει την αξία μου και αυτή τη βλέπει ο Κύριος μέσα στις δυσκολίες και οι δυσκολίες τι μου έχουν αφήσει και αν μου έχουν αφήσει. Αμήν. Δοκιμαζόμαστε, λέει, έκαστος επάνω στις επιθυμίες του. Αμήν. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Περνάμε μέσα από πίεση, μέσα στις επιθυμίες μας, μας δοκιμάζει ο Κύριος με τρομερές, σε παρένθεση, πιέσεις. Φτάνεις πάρα πολλές φορές στα όρια σου. Ποιοι έχουν φτάσει στα όρια τους? Εγώ έχω φτάσει πάρα πολλές φορές στα όρια μου. Πάρα πολλές φορές. Και ο Κύριος εκεί που είναι τα όρια σου βλέπει. Και αν τα αντέχεις, τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Κύριος? Λες, αφού άντεξα μια χαρά, μετά ο Κύριος σου φέρνει περισσότερη πίεση. Γιατί άραγε το κάνει ο Κύριος αυτό? Γιατί? Γιατί θέλει να πάρεις περισσότερη αξία. Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Ιησούς. Υπέφερε. Χωρίς όμως τι να κάνει? Να αμαρτήσει. Ό,τι πέρασες εσύ, ό,τι πέρασα εγώ, ό,τι περνάμε. Τι πόνο περνάμε, τι λέμε καμιά φορά πονάω. Μακάρι να είσαι στη θέση μου να με καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι εγώ στη θέση κανενός. Αμήν. Ποιος όμως ήταν στη θέση ολωνών μας? Ο Κύριος. Επάνω στο σταυρό από τον πόνο του μετρούσε, λέει, όλα τα κόκαλά του. Γράφει γραφή, λέει, νιώθω τα οστά μου, ξέρω πώς είναι τα οστά μου από τους πόνους. Αμήν. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Και μέσα στις δοκιμασίες μας ο Κύριος βλέπει τι έχει μείνει μέσα στο διαμάντι. Έχει πάρα πολλά διαμάντια. Ξέρετε, το διαμάντι αν δεν κατεργαστεί δεν έχει καμία αξία. Το ακατέργαστο διαμάντι δεν έχει αξία. Αυτό που του δίνει αξία είναι η κατεργασία. Το πώς θα το κατεργαστεί θα δούμε λίγο από αυτό, για να καταλάβουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και είναι όμορφα πράγματα. Είναι όμορφα. Αμήν. Και έχει διαμάντια με διάφορα χρώματα. Τώρα τους δίνουν και τεχνικούς χρωματισμούς, αλλά το καλύτερο διαμάντι είναι το καθαρό διαμάντι. Το διαβιέσγα διαμάντι. Και βλέπουν μέσα τι απομεινάρια έχουν μείνει. Βέβαια, για να τα δει αυτά πρέπει να είναι κάποιος τι? Ειδικός και με μεγεθυντικό φακό. Δηλαδή ο Κύριος φτάνει σε ένα σημείο να μας καθαρίσει τόσο που να θέλει να δει με μεγεθυντικό φακό μέσα μας τι έχει μείνει. Να ανεβάσει την ποιότητά μας. Αμήν. Να την ανεβάσει την ποιότητά μας. Και μετά, εφόσον το διαμάντι είναι καθαρό και έρθει, ας το πούμε, στα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να το κόψει. Προσέξτε, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Αμήν. Η δουλειά του Θεού ήταν μέσα στην πίεση εκεί πέρα να το καθαρίσει, να μείνουν τα ό,τι απομεινάρι έχει μείνει ή να είναι τελείως καθαρό. Το αγνό διαμάντι, το καθαρότερο διαμάντι, το πιο ακριβό διαμάντι. Βέβαια αυτό το διαμάντι ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Δεν έχει μέσα του τίποτα ο Κύριος μας. Ολοκάθαρος. Αμήν. Και μετά η εργασία της κοπής του διαμαντιού για να δοθεί αξία στο διαμάντι, ανάλογα την κοπή που έχει το διαμάντι, αν τα διαβάσετε όλα αυτά είναι ενδιαφέρον, είναι όμορφα πράγματα, ανάλογα την κοπή του διαμαντιού, τότε παίρνουμε και την αξία του. Και να θυμόμαστε ότι αυτή είναι δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Εμείς λοιπόν για να κόψουμε, για να το κάνουμε αυτό το διαμάντι, να φτάσουμε δηλαδή στην κοπή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο μας? Ο λόγος. Αμήν. Ο λόγος λέει είναι. Τι είναι? Ο λόγος είναι μάχαιρα. Είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα. Αμήν. Βέβαια, βλέπετε, ένα διαμάντι δεν μπορεί να το κόψει κανένα μαχαίρι. Όσο κοφτερό κι αν είναι. Όσο κοφτερό κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει. Άρα πώς μπορεί ο λόγος να μας κόψει? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, είναι που πρέπει να δεκτούμε το λόγο. Αμήν. Σαν άνθρωπος πρέπει να δεκτείς το λόγο. Λέει μέσα για την κοπή και το γυάλισμα. Θα σας το διαβάσω όπως το έχω αντιγράψει εδώ. Το διαμαντιόν. Λέει, η κοπή και το γυάλισμα καθορίζουν την λάμψη των διαμαντιών. Κάθε πτυχή, σκεφτείτε τώρα να βγάλουμε το διαμάντι και να βάλουμε εκεί τον εαυτό μας. Αμήν, θέλουμε λάμψη από τον Κύριο. Κάθε πτυχή χρειάζεται πολύ χρόνο από τον επαγγελματία τεχνίτη. Ακούστε τώρα. Και το μικρότερο λάθος θα κάνει την αξία του διαμαντιού να πέσει απότομα. Κάθε πτυχή, αν μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε σήμερα, με τι θα την παρομοιάζαμε? Τώρα τι είπαμε? Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι ισχύς. Ο Θεός μας είναι... Όλες αυτές είναι πτυχές του Κυρίου μας. Αμήν. Έχει λοιπόν να κάνει ότι αντανακλούμε τις πτυχές του Κυρίου μας μες στη ζωή μας. Και λέει, κάθε πτυχή λοιπόν, κάθε λάθος θα κάνει το διαμάντι να πέσει η τιμή του απότομα. Κάθε τεχνίτης, ενώ δίνει ζωή στα διαμάντια, είναι επίσης υψηλότερη ενσάρκωση της επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος ο τεχνίτης δίνει αξία στα διαμάντια, τι κάνει? Από την άλλη φαίνεται η επιδεξιότητά του στη δεξιοτεχνία του. Οι ειδικοί στην κοπή και στην στήλβωση χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους τεχνολογία και εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κοπής κάθε διαμαντιού πληρεί το πρότυπο, ας το πούμε αυτό που λέει για τα διαμάντια, ότι είναι πολύ καλό ή παραπάνω από το πολύ καλό. Όταν ο Θεός έφτιαχνε τα πάντα, τι έλεγε? Ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι λίαν καλό, ότι είναι λίαν καλό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει σε σένα και σε μένα είναι να μας κάνει τι? Πολύ καλούς. Αμήν. Να μας κάνει πολύ καλούς. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνει ο Κύριος σε εμάς. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Αμήν. Από το κάρβουνο ξεκινάει. Από αυτό που λερώνει ξεκινάει. Αυτό ήμασταν. Λερώναμε και λερωνόμασταν. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκεπτικό για σένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος που μιλούσαμε στους Εφεσίους, τι λέει? Μιλάει στην Έφεσο, σε μια εκκλησία που ήταν πριν οι άνθρωποι μέσα στην ιδολατρία. Λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων, μέσα στη μαγεία ήταν οι άνθρωποι. Τι ήτανε? Άνθρακας, κάρβουνο. Και μετά πώς τους αποκαλούσε ο Παύλος? Αγίους. Αυτούς που ο Θεός προσκάλεσε και τους προώρησε. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και θέλω να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Και να του δώσουμε την ευκαιρία, καθώς μας δείχνει την επιδεξιότητά του πάνω μας, να του δώσουμε την ευκαιρία να μας κόψει. Αμήν. Να κόψει κάθε πλευρά μας. Ό,τι βλέπει να μας κάνει σε παρένθεση

0: Όταν το έχεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, σαν άνθρωπος είχα αφήσει λίγο τον εαυτό μου, είχα φτάσει στα κιλά που έφτασα, κάθε φορά που πηγαίναμε για ψώνια και ανέβαινα τη σκάλα και εγώ και η Δέσπο, μα λέω, κάτσε 2 λεπτά, 58 χρονών, 56 χρονών είμαι, τότε ήμουν. Σήμερα ανέβαινα τη σκάλα και είχα 4 τσάντες από το ένα χέρι και δεν ξέρω τι είχα και από το άλλο. Τα και ανέβαινα και ήθελα να ανεβώ και 2 τα σκαλιά. Τι άλλαξε? Η ηλικία μου είναι ίδια. Τι άλλαξε? Αυτό το περιττό λίπος που ήταν στην καρδιά μου και το έβγαλα. Και δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω πνευματικά. Τι μας δίνει η ζωή. Αμήν, μέσα από την καθημερινότητά μας ο Κύριος μας διδάσκει. Βλέπουμε μέσα από τα φυσικά πράγματα, τα πνευματικά πράγματα, ότι άσχετα αυτό το λίπος που έχασα τώρα και είμαι εντάξει με τις σκάλες, το πνευματικό λίπος τι κάνω, με τις πνευματικές σκάλες τι κάνω. Γιατί για να ανεβώ ένα πνευματικό σκαλί τι κάνω τώρα? Δυσκολεύομαι. Όταν όμως αρχίσω και κάνω αυτό το πνευματικό λίπος από την καρδιά μου, πώς θα μου φαίνονται οι σκάλες οι πνευματικές? Αμήν. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο είναι να μας κόψει, να κάνουμε περιτομή και να φανούν οι αξίες. Η κοπή, λέει, είναι το μοναδικό από τα 4 χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Αμήν. Στο φυσικό τομέα και στο πνευματικό τομέα, το πόσο θα λάμψει η δόξα του Κυρίου επάνω σου εξαρτάται από ποιον? Από σένα. Από το πόσο θα τον αφήσουμε τον Κύριο να μας κόψει. Αμήν. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος δεν μπορεί να κόψει κάτι που εγώ θα το αρνηθώ. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν είμαι κάτι που δεν έχω ζωή, ένα διαμάντι παραδείγματος χάρη. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέλω. Αμήν. Και για να του δώσω το θέλω μου του Κυρίου, πρέπει τι να τον κάνω? Να τον εμπιστευτώ. Αμήν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Όχι γιατί τον αγαπάω, γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος. Άρα αυτός θέλει το καλό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλει το καλό μου. Και το καλό μου δεν έχει να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με τα επουράνια. Λέει αυτός που μας έδωσε τι? Πάσα ευλογία, λέει ο Παύλος, στα εν της ουρανής. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αφήσουμε όμως τον Κύριο να εργαστεί πάνω μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τη δούμε. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι απορούν για αυτή την ώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή που τακ-τακ θα σου χτυπήσει την πόρτα. Άλλοι το λένε ο Χάρος, άλλοι το λένε ο Άγιος Πέτρος, άλλοι το λένε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές κτλ. Κτλ. Θα έρθει η ώρα όμως που θα ακούσεις αυτή τη φωνή. Τακ, game over. Θα δεις την ταμπέλα αυτή να γράφει day end. Τελείωσε. Δεν τελείωσε, τελείωσε. Αυτή η ζωή που στην ουσία τι είναι αυτή η ζωή? Τι είναι αυτή η ζωή, αδερφοί? Δοκιμασία είναι. Αμήν. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Και αυτές οι δύσκολες καταστάσεις τους μεταμορφώνουν. Τους αλλάζουν, τους κάνουν πιο μαλακούς. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και τους κάνουν πιο σκληρούς. Είναι το πώς αφήνεις το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά σου. Η ίδια δυσκολία, άλλη ανταπόκριση από τον ένα άνθρωπο, άλλη ανταπόκριση από τον άλλο. Και αυτό λέει ότι αυτό, λέει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Με την κοπή αναδεικνύονται οι μοναδικές οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών. Έχεις μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να σε δει από διαφορετική γωνία και να θαυμάσει το φως του Κυρίου επάνω σου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Θα μπορεί να βλέπει από οπτικές γωνίες και να βλέπει την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Κυρίου επάνω σου, και αυτό είναι η ομολογία μας. Αυτό είναι η ομολογία μας. Στη διαδικασία της σκοπής υπάρχουν 2 ξεχωριστοί παράγοντες. Οι αναλογίες της σκοπής και η συμμετρία της σκοπής. Οι αναλογίες της σκοπής αφορούν το επί της 100 μεταξύ του επιμέρους θυμάτων, από τα οποία
1: αποτελεί.

0: Δείτε ένα διαμάντι, δηλαδή κόβουν όσο και λιγότερο γίνεται για να μην χάσουν και το διαμάντι, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να κάνουν οι ανθρώποι σε ένα πετράδι. Να δώσουν, λέει, εσωτερική ολική ανάκλαση. Μέγιστη λαμπρότητα και μέγιστο διασκεδασμό του φωτός. Δηλαδή το διαμάντι έχει μοναδικές ιδιότητες όταν το διαπερνάει μέσα του τι? Το φως. Αμήν. Όμορφο δεν είναι αυτό? Όταν σε διαπερνάει το φως μέσα του Κυρίου, αρχίζεις και έχεις μοναδικές ιδιότητες. Εάν αφήσεις το λόγο να περάσει μέσα σου και έχει γίνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε αυτή η αντανάκλαση του φωτός που έχεις, αντανάκλαση του φωτός που έχεις, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει και να σε κοιτάξει και να πει αυτός ο άνθρωπος έχει τι? Έχει αξία. Σήμερα τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν χαθεί οι αξίες. Δεν μας γαργαλάει αυτή η λέξη? Οι αξίες έχουν χαθεί. Η συμμετρία κοπής αφορά την ακρίβεια του γεωμετρικού σχήματος και την ακρίβεια του τρόπου σύνδεσης των υδρών του κομμένου διαμαντιού. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ονομάζονται μαζί με εκλέ και η κοπή αξιολογείται. Τώρα, πριν τελειώσουμε, πώς κόβεται ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να κοπεί ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να το εξεργαστείς το διαμάντι? Ξέρετε, ακόμα τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης δεν ξέρανε να το εξεργαστούν, αν και έχουν μια εκεί ένσταση, εφόσον το βλέπουμε στο περιστήθιο να είναι φτιαγμένο, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν ακόμα τόσο πολύ. Γι' αυτό δεν το είχαν και σαν το πολυτιμότερο πετράδι τότε. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ένα διαμάντι να το κόψεις? Με διαμάντι. Πώς ο Κύριος εργάζεται μαζί μας? Γελάμε. Πώς εργάζεται μαζί μας? Έχει ένα μοναδικό τρόπο ο Κύριος. Πώς εργάζεται μαζί μας? Με τα αδέρφια. Αμήν. Εάν εσύ είσαι ένα διαμάντι του Κυρίου και ο αδερφός σου είναι ένα διαμάντι του Κυρίου, η σκόνη του είναι που μπορεί να σε επεξεργάσει εσένα. Αμήν. Αυτή μπορεί να κάνει επεξεργασία μόνο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Τώρα βέβαια που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γίνεται με λέιζερ. Αλλά το λέιζερ έχει να κάνει με τι? Με δέσμη φωτός. Το φως είναι πάντα το πιο ισχυρό. Ο Κύριος είναι εκεί ισχυρός. Αμήν. Έχει να κάνει με... Το μόνο που μπορεί λοιπόν να επεξεργαστεί, αν μπορούσαμε να πούμε το διαμάντι, είναι το φως που είναι ο Κύριος, η δέσμη αυτή του φωτός. Και το άλλο υλικό είναι το διαμάντι. Είναι η σκόνη του διαμαντιού. Βάζανε τη σκόνη του διαμαντιού και την περιστρέφουν με 2.800 στροφές για να μπορέσει να κόψει το διαμάντι. Να μπορεί να κοπεί το διαμάντι. Αμήν. Ο σίδερος ακονίζει το σίδερο και ο φίλος το πρόσωπο του φίλου. Αμήν. Θέλεις να ακονιστείς? Πρέπει να βρεις ένα υλικό που να είναι το ίδιο σκληρό και αδάμαστο με εσένα. Είναι ωραίο, αδερφοί, αυτό? Πείτε μου, είναι ωραίο? Άρα αυτό που με κάνει εμένα να αρχίζει να κόβει ο Κύριος τις πτυχές μου, να με φτιάχνει ο Κύριος ώστε να φαίνεται το φως του, να διαχέεται το φως του επάνω μου και να λάμπει αυτό το φως, είναι όταν έρχομαι με προστριβή με τους αδερφούς μου. Αμήν. Αυτό που έκανε τον Μωυσή μοναδικό, σε παρένθεση, είναι ότι ο Θεός του έδωσε ένα λαό ανυπάκου. Και τι τον έκανε ο Κύριος τον Μωυσή? Κλάπ από εδώ, κλάπ από εκεί, κλάπ παραπέρα, κλάπ. Τον έκανε ένα πολύτιμο διαμάντι. Αμήν. Πολύτιμο διαμάντι. Ένας άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα, που παρόλα αυτά ο Κύριος βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του. Έβαλε ένα μεγεθυντικό φακό και βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του εκείνη την ημέρα που νευρίασε με το λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά, για τον Κύριο τι είναι? ένα αξιόλογο διαμάντι. Αμήν. Όταν λοιπόν έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, το πόσο το φως του Κυρίου φαίνεται από μας, το πόσες κοπές κάνει ο Κύριος από μας, φαίνεται μέσα από τι? Μέσα από τη συμπεριφορά μας στον αδερφό μας. Αμήν. Εκεί φαίνεται το φως του Κυρίου. Και ξέρετε, δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να κόψουν τη σκόνη του διαμαντού, την χρησιμοποιούσαν και για να το γυαλίσουν το διαμάντι. Αφού λοιπόν τελείωνε η κοπή στο διαμάντι, το διαμάντι τι ήθελε? Γυάλισμα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να γυαλιστεί το διαμάντι και να δώσει το φως του πια και να είναι τέλειο, να είναι γυαλισμένο, πάλι ήταν μέσα από τη σκόνη. Έπρεπε αυτή τη σκόνη να την ανακατέψουν με λάδι, και με τη σκόνη του διαμαντού και λάδι, σαν γυαλόχαρτο με λάδι, γυάλιζαν το διαμάντι και του δίνουν την τέλεια μορφή του. Το λάδι με τι έχει να κάνει? Με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Μας μιλάει ο Κύριος μέσα από φυσικά πράγματα. Αμήν. Μέσα από το χρήσμα έρχεται ο Κύριος και μας γυαλίζει. Μας ομορφαίνει. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει τι θέλει? Χρόνο. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε, εγώ δεν μπορώ να θυμώνω όταν ελέγχομαι από τον Κύριο, αλλά όταν ελέγχομαι από τον Κύριο ότι ο Κύριος θέλει να με κόψει, να με φτιάξει, να κάνει περιτομή, ήταν και το καλύτερο πράγμα, πονάει, τι πρέπει να πω στον Κύριο? Αμήν, Κύριε. Εάν θέλεις να με τελειοποιήσεις, τελειοποίησε. Μα αυτός ο αδερφός είναι έτσι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αμήν, δεν έχω πρόβλημα. Δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνεση, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Αμήν. Για να φαίνεται το φως από μέσα μου. Και αρχίζεις και ζητάς από τον Κύριο τα πνευματικά αυτά όπλα, καθώς στρίβεσαι μαζί με τα αδέρφια σου. Όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί, θέλει υπομονή. Θα τελειώσω με ένα εδάφιο. Λέει μέσα, φαίνεται λίγο διαφορετικό το εδάφιο, αλλά είναι το ίδιο. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί. Μέχρι πότε, Κύριε? Έως πότε, Δέσποτα? Το κάνουν οι άλλοι Άγιοι, το κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Μέχρι πότε, Δέσποτα? Έως της παρουσίας του Κυρίου. Αυτό ο Ιάκωβος το έλεγε και πέθανε. Εμάς μπορεί να μας λέει και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην οικονομία της αρπαγής. Άρα μέχρι πότε πρέπει να μακροθυμάς? Μέχρι την αρπαγή. Και αν δεν έρθει η αρπαγή, μέχρι να πεθάνουμε. Μακροθύμησε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει, μέχρι τότε. Αμήν. Και τελευταία στιγμή, ο Κύριος θέλει μέχρι το τέλος να έχουμε μακροθυμία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί, μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού, ο Γεωργός, ποιος είναι ο Γεωργός? Ποιος είναι ο Γεωργός που έχει σπείρει το σπόρο μέσα σε σένα και περιμένει και εμείς να βρούμε ανθρώπους και να σπείρουμε το σπόρο? Αμήν. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν εωσού λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμεί ο Κύριος. Μακροθυμεί για μας μέχρι ο καρπός μας να λάβει διπλή ευλογία. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε σαν και αυτόν, αδερφοί. Όταν βγαίνεις έξω λοιπόν και ευαγγελίζεις, δεν ψάχνεις τα αρνιά του Κυρίου. Ψάχνεις τα διαμάντια του Κυρίου. Αμήν. Και μπορεί να τα βλέπεις και να είναι έτσι, σαν τα μολύβια να σε λερώνουν όταν τα πιάνεις. Θυμήσου πως ήσουν εσύ. Όταν το κάνεις αυτό, θυμήσου πως ήσουν εσύ. Ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Γιατί ψέματα το έλεγε? Γιατί το έλεγε? Από ψευδοταπείνωση. Ήξερε ποιος ήταν, αδερφέ. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Σκότωνε τους χριστιανούς. Αν δεν τους σκότωνε με τα ίδια τα χέρια, τους σκότωνε γιατί συνενούσε στο θάνατό τους. Αμήν. έπνεε λέει τρόμο και απειλή. Όταν του είπε ο Κύριος του Ανανία, ο Κύριος του είπε. Δεν βρήκε τον Μανώλη και ξέρω εγώ, αδερφέ, πήγαινε να ευαγγελίσεις τον τάδε. Μα ξέρεις Μανώλη ποιος είναι αυτός? Δεν του το είπε ο Μανώλης. Δεν του το είπε κανένας. Δεν του το είπε ο Πέτρος. Του το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν. Και του λέει πήγαινε να βρεις το Σαύλο. Το Σαύλο Κύριε, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας. Είναι κάρβουνο, άμα τον αγγίζω τελείωσα. Τι λες? Αυτός είναι διαμάντι για μένα. Αμήν. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν κάρβουνα. Ο Κύριος πώς τους βλέπει? Σαν διαμάντι. Αμήν. Και αν αυτός μακροθυμεί για μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους? Μακροθυμήσατε. Αμήν. Α, αυτός δεν ακούει. Αν έκανε ο Κύριος έτσι για μας, α, αυτός δεν άκουσε. Ένα κήρυγμα κάναμε, δεν το άκουσε. Μα δεν το είπα, δεν το άκουσε. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι καλυμμένα με τα βουλοκαίρια της καρδιάς μας. Αμήν. Γιατί η καρδιά μας έχει λίπος. Και ο Κύριος προσπαθεί αυτό το λίπος τι να το κάνει? Να το περιτέμει. Εάν τα δικά μας αυτιά είναι έτσι, του κόσμου έξω τα αυτιά πώς θα είναι? Άρα ίσως να χρειαστεί να πεις μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, για να αρχίσει λίγο το κάρβουνο να αλλάζει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει καλέσει για να δούμε την εργασία που κάνει το πνεύμα του μέσα μας, ώστε και εμείς να τη μεταφέρουμε έξω. Και αυτό το φως που έχουμε εμείς και αντανακλούμε τις αξίες, όσες έχουμε. Μη περιμένεις να γίνεις ένα διαμάντι που να αντανακλάς γύρω γύρω τις αξίες του Κυρίου και να σε τελειοποιήσει. Και τώρα είμαι έτοιμος. Έχει κάποιους αδερφούς. Μου λένε, έλα Μανώλη να του μιλήσεις. Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Άσε με πως είμαι εμένα. Μία πτυχή σου, δύο πτυχές. Αν έχεις και αντανακλούν τον Κύριο, θα τον ελκύσεις τον άνθρωπο. Και αυτό θα σου κόψει κι άλλο για να σε φτιάξει ο Κύριος μέσα από αυτό. Αμήν. Αδερφοί, ας πάρουμε πίστη. Είμαστε παιδιά του Κυρίου. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλει να τελειοποιήσει το έργο του μέσα μας, ώστε να είμαστε το διαμάντι του, ο κάθενας προσωπικά και τα διαμάντια του, στο επιστήθιο της καρδιάς του. Αμήν. Εκεί θέλει να μας βάλει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον ΚΑΠΑΣΙΤΑ. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι πάντα τα στρατεύματα αυτών εις αφέκ. Και οι Ισραηλίτε εστρατοπέδευσαν παρά την πηγήν την εν Ιεζραήλ. Και οι σατράπε των Φιλιστέων διέβαιναν κατά εκατοντάδας και χιλιάδας. Ο Δαβίδ δε και οι άνδρες αυτού διέβαιναν κατόπισθεν μετά του αγχούς. Και είπαν οι στρατηγοί των Φιλιστέων, «Τι θέλουσιν ούτι οι Εβραίοι?» Και είπεν ο αγχούς προς τους στρατηγούς των Φιλιστέων, «Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ, ο δούλος του Σαούλ, ο βασιλέος του Ισραήλ, ώστις εστάθη μετε μου ταύτα στα σημέρας ή τούτους τους χρόνους, και δεν έβρικα εν αυτό ουδέν σφάλμα, αφού ενέπεσεν εις εμέ έως της ημέρας ταύτης». Και ηγανάκτησαν κατά αυτού οι στρατηγοί των Φιλιστέων, και είπαν προς αυτόν οι στρατηγοί των Φιλιστέων, «Απόπεμψον τον άνθρωπον τούτον, και ας επιστρέψει εις τον τόπον αυτού τον οποίον διόρισας εις αυτόν, και ας μη καταβεί με θυμόν εις την μάχην, μη ποτε γίνει εν τη μάχη πολέμιος ημών. Διότι πώς ήθελε διαλλαγή ούτως μετά του Κυρίου αυτού, ουχή μετασκεφαλάς των ανδρών τούτων? Δεν είναι ούτως ο Δαβίδ, περί του οποίου έψαλον αμοιβαίος εν της χωρίς λέγοντες, ο Σαούλ επάταξε τα χιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα μυριάδας αυτού?» Τότε κάλεσε ο αχούς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Ζή Κύριος, βεβαίως εστάθης ευθύς, και η έξοδό σου και η είσοδό σου με τεμού εν το στρατοπέδο είναι αρεστή έμπροσθεν των οφθαλμών. Διότι κακόν δεν έβρικα εσύ αφής ημέρας ήλθες προς εμέ έως της ημέρας ταύτης. Αλλά όμως εις τους οφθαλμούς των σατραπών δεν είσαι αρεστός. Τώρα λοιπόν επίστρεψον και είπαγε εν ειρήνη, δια να μη φέρεις δυσαρέσκειαν εις τους σατράπας των Φιλιστέων». Και είπε ο Δαβίδ προς τον αγχούς, «Αλλά τι έκαμα και τι έβρικας εν το δούλο σου αφής ημέρας είμαι ενώπιόν σου έως της ημέρας ταύτης, ώστε να μην υπάγω να πολεμήσω εναντίον των εχθρών του Κυρίου μου του βασιλέως?» Και απεκρίθη ο αγχούς και είπε προς τον Δαβίδ, «Εξεύρω ότι είσαι αρεστός εις τους οφθαλμούς μου ως άγγελος Θεού. Πλην εις ατράπε των Φιλιστέων είπων, δεν θέλει αναβεί με θυμόν εις την μάχη. Τώρα λοιπόν σηκώθητη εν ωρίς το πρωί μετά των δούλων του Κυρίου σου, των ελθόντων μετά σου. Και καθώς σηκωθείτε εν ωρίς το πρωί, ευθύς όταν φέξει αναχωρήσατε». Και σηκώθη εν ωρίς το πρωί ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού δια να αναχωρήσωση, να επιστρέψωση εις την γη των Φιλιστέων. Οι δε Φιλιστέοι ανέβησαν εις Ιεζραήλ.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α.
2: Κεφάλαιον Λάμδα. Και ότε ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εισήλθαν εις Σικλάγ την τρίτη ημέραν, οι Αμαλικίτε είχαν κάμει εισδρομήν εις το μεσημβρινόν και εις Σικλάγ. Και είχαν πατάξει την Σικλάγ και κατακάψει αυτήν εν πυρή. Και είχαν εχμαλωτήσει τας γυναίκας τας εν αυτή από μικρού έως μεγάλου. Δεν εθανάτωσαν ουδένα, αλλά έλαβαν αυτούς και υπήγαν εις την οδόν αυτών. Ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ήρθαν εις την πόλη και ειδού ήτο πυρπολημένοι. Και οι γυναίκες αυτών και οι αυτών και οι θυγατέρες αυτών ηχμαλωτισμένοι. Τότε ύψωσε ο Δαβίδ και ο λαός ο μετ' αυτού την φωνήν αυτών και έκλαψαν έως ου δεν έμεινεν πλέον εν αυτής δύναμης να κλαίωσει. Και αμφότερα οι γυναίκες του Δαβίδ ηχμαλωτίστησαν Αχινοάμ η Ιεζραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Ναβάλ του Καρμιλίτου. Και εθλίβει ο Δαβίδ σφόδρα, διότι ο λαός έλεγε να λιθοβολήσω συν αυτόν, επειδή η ψυχή παντός του λαού ή το κατάπικρος έκαστος δια τους ιούς αυτού και δια τα στιγατέρας αυτού. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα, ιόν του Αχιμέλεχ, «Φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ». Και έφεραν ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ. Και ρώτησεν ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον, «Να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφέκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα». Τότε υπήγαινε ο Δαβίδ αυτός και οι 600 άνδρες συμμεταυτού και ήρθαν έως του χυμάρου Βοσόρ, όπου οι απομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες κατεδίωκον, επειδή έμειναν ο πίσω 200 ήτινες αποκαμώντες, δεν ειδίναν το να διαβώσει τον χύμαρον Βοσόρ. Και έβρικαν άνθρωπον Αιγύπτιον εν αγρό και έφεραν αυτόν προς τον Δαβίδ. Και έδωκαν εις αυτόν άρτον και έφαγε και επότισαν αυτόν είδωρ. Και έδωκαν εις αυτόν τμήμα πίτας σίκων και δύο βότρις σταφίδων. Και έφαγε και επανήλθε το πνεύμα αυτού εις αυτόν. Διότι δεν είχε φάγει άρτον ουδε είχε πει είδωρ τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Τίνος είσαι και πόθεν είσαι». Και είπεν, «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος τεινός Αμαλικήτου, και με αφήκεν ο Κύριός μου επειδή ηρώστησα τρεις ημέρας τώρα. Είμαι σε κάμαμεν εις δρομήν εις το μεσημβρινόν των Χερεθέων και εις τα μέρη της Ιουδαίας και εις το μεσημβρινόν του Χάλεβ και επυρπολίσαμεν την Σικλάγ». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Δύνασε να με οδηγήσεις κάτω προς τους ληστάς τούτους». Ο δε είπεν, «Όμως σών μη εις τον Θεόν, ότι δεν θέλεις με θανατώσει, ούτε θέλεις με παραδώσει στην χείρα του Κυρίου μου, και θέλω σε οδηγήσει κάτω προς τούτους τους ληστάς». Και ότε οδήγησεν αυτόν κάτω, ιδουήσαν διεσκορπισμένοι επί το πρόσωπον παντός του τόπου, τρώγοντες και πίνοντες και χορεύοντες, διά πάντα τα λάφυρα τα μεγάλα, τα οποία έλαβαν εκ της γης των Φιλιστέων και εκ της γης του Ιούδα. Και επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ από της αυγής μέχρι της εσπέρας της επιούσης, και δεν διεσώθη ουδε εις εξ αυτών, πλην 400 νέων ήτινε σε κάθιντο επί καμήλων και έφυγων. Και ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτε, και τας δύο γυναίκας αυτού ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ. Και δεν έλειψεν εις αυτούς ούτε μικρόν ούτε μέγα, ούτε ιή ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον ούτε ουδέν εκ των όσα ήρπασαν από αυτόν. Τα πάντα επανέλαβεν ο Δαβίδ. Και έλαβεν ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βοάς, και φέροντες αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών έλεγον, «Ταύτα είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ήρθεν ο Δαβίδ προς τους 200 άνδρας ή την εσύχων από κάμι, ώστε δεν ειδηνήθησαν να ακολουθήσωσι τον Δαβίδ, ότε εκάθισεν αυτούς εις τον χύμαρον Βοσό. Και εξήρθον η συνάντησιν του Δαβίδ και η συνάντησιν του λαού του μεταυτού, και ότε επλησίασεν ο Δαβίδ εις τον λαόν, εχαιρέτησεν αυτούς. Και απεκρίθησαν πάντες οι πονηροί και διεστραμμένοι εκ των ανδρών, ήτιν εσύ πήγαν μετά του Δαβίδ και είπαν, «Επειδή ούτι δεν ήρθαν με θυμόν, δεν θέλουμε δώσει εις αυτούς εκ των λαφύρων τα οποία ελάβομεν, παρά εις έκαστον την γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού, και ας λάβωσιν αυτά και ας φύγωσιν». Αλλά ο Δαβίδ είπε, «Δεν θέλετε κάμι ούτως, αδελφοί μου, εις εκείνα τα οποία ο Κύριος έδωκεν εις ημάς, ως τις εφύλαξεν ημάς, και παρέδωκεν εις τη χείρα ημών τους ληστάς τους ελθόντας εναντίον ημών. Και τι θέλει σας εις ακούσει εις ταύτην την υπόθεση? Αλλά κατά την μερίδα του καταβαίνοντος εις τον πόλεμον, ούτω θέλει είστε ημερής του καθημένου πλησίον της αποσκευής. Ίσα θέλου συμμοιράζεστε». Και έγινε ούτως απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής, και έκαμεν τούτο νόμον και διάταγμα εν το Ισραήλ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε ήλθεν ο Δαβίδ εις Σικλάγ, έπεμψεν εκ των λαφύρων προς τους πρεσβυτέρους Ιούδα τους φίλους αυτού λέγον, «Ιδού εις εσάς ευλογία εκ των λαφύρων των εχθρών του Κυρίου, προς τους εν Βεθήλ και προς τους εν Ραμόθ τη Μεσημβρινή και προς τους εν Ιαθήρ και προς τους εν Αροήρ και προς τους εν Σιφμόθ και προς τους εν Εσθεμοά και προς τους εν Ραχάλ και προς τους εν τες πόλεσι των Ιεραμεηλιτών και προς τους εν τες πόλεσι των Κενέων και προς τους εν Ορμά και προς τους εν Χορ Ασάν και προς τους εν Αθάχ και προς τους εν Χεβρών και προς πάντα στους τόπους εις τους οποίους ο Δαβίδ περιήρχετο αυτός και οι άνδρες αυτού.
1: Σαμουήλ Αλφα ή Βασιλιών Αλφα.
2: Κεφάλαιον Λάμδα Αλφα. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Και έφυγον οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσον πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Και κατέφθασαν οι Φιλιστέοι τον Σαούλ και τους ιούς αυτού. Και επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχίσουε τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτόν οι άνδρες οι τοξότε και επληγώθη βαρέως υπό των τοξωτών. Και είπεν ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, «Σύρε τη ροφέα σου και διαπέρασόν με δι' αυτής, δια να μη έλθω συν ούτη η απερίκμητη και με διαπεράσωση και με εμπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτος φόδρα. Όθεν έλαβεν ο Σαούλ τη ρομφέαν και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανεν ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί την ρομφέαν αυτού και απέθανεν μετ' αυτού. Ούτως απέθανεν ο Σαούλ και οι τρεις ιοί αυτού και ο οπλοφόρος αυτού και πάντες οι άνδρες αυτού την αυτήν εκείνην ημέραν ομού. Και οι άνδρες Ισραήλ υπέραν της Κυλάδος και υπέραν του Ιορδάνου ειδώντες ότι έφυγον οι άνδρες Ισραήλ και ότι ο Σαούλ και οι αυτού απέθαναν, κατέλειπον τας πόλης και έφυγον. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και την επαύριον ότε ήλθον οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωσι τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους τρεις ιούς αυτού πεπτοκότας επί το όρος Γελβουέ. Και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και εξέδισαν τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων κύκλο δια να διαδώσωσι την αγγελίαν εις τον οίκον των ειδώλων αυτών και μεταξύ του λαού. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον της Ασταρόθ και εκρέμασαν το σώμα αυτού εις το τείχος Βεθ Σαν. Ακούσαντες δε περί τούτου οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ τι έκαμον οι Φιλιστέοι στον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και οδηπόρησαν όλην τη νύχτα και έλαβαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού από του τείχους Βεθ Σαν και ήρθαν εις Ιαβής και έκαψαν αυτά εκεί και έλαβαν τα οστά αυτών και έθαψαν υπό το δένδρον εν Ιαβής και ενίστευσαν επτά ημέρας.
3: Ιερεμίας, κεφάλαιο έψιλον. Περιέλθετε εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εν τες πλατείες αυτής, εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιόν κρίσιν, ο ζητών αλήθειαν. Και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγωσι ζει ο Κύριος, ψευδός το όντι ομνίουσι. Κύριε, δεν επιβλέπουσιν οι οφθαλμοί σου επί την αλήθειαν. Εμαστίγωσας αυτούς και δεν επώνεσαν, κατηνάλωσας αυτούς και δεν ήθελησαν να δεχθώσει διόρθωσιν. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων, δεν ήθελησαν να επιστρέψωσι. Τότε εγώ είπα, ούτι βεβαίως είναι πτωχή, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζωσι την οδόν του Κυρίου, την κρίσιν του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίσιν του Θεού αυτών. Αλλά και ούτι πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Δια τούτο, λέον εκ του δάσους θέλει φωνεύσει αυτούς, λύκος της ερήμου θέλει εξολοθρεύσει αυτούς, πάρδαλης θέλει κατασκοπεύσει επί τας πόλης αυτών. Πάσος της εξέλθει εκείθεν, θέλει κατασπαραχθεί, διότι επληθύνθησαν επαραβάσεις αυτών, υυξύνθησαν εαποστασίε αυτών. Πώς θέλω συγχωρήσει εισέ δια τούτο, η ιή σου με εγκατέλειπον και όμνιον εις τους μη θεούς. Αφού εχόρτασα αυτούς, τότε εμίχευον και συνεσωρεύοντο εις οίκον πόρνης. Ήσαν ως οι και χορτασμένοι ύποι το πρωί. Έκαστος εχρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλησίον αυτού. «Δεν θέλω κάμι διατάφτα επίσκεψην», λέγει Κύριος. «Και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Ανάβητε επί τα τείχη αυτής και κρυμνίζετε. Πλην μη κάμητε συντέλειαν, αφαιρέσατε τας επάλξης αυτής, διότι δεν είναι του Κυρίου. Διότι ο οίκος Ισραήλ και ο οίκος Ιούδα εφέρθησαν πολλά πίστος προς εμέ», λέγει Κύριος. «Ιρνήθησαν τον Κύριον και είπων, δεν είναι αυτός, και δεν θέλει ελθεί κακόν εφ' ημάς. Ουδέ θέλομεν ειδή μάχεραν ή πείναν, και η προφήτε είναι άνεμος, και ο λόγος δεν υπάρχει εν αυτής. Εις αυτούς θέλει γίνει ούτω. Δια τούτο ούτω, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή λαλείτε των λόγων τούτων, ιδού, εγώ θέλω κάμι τους λόγους μου εν το στόματί σου πυρ, και των λαών τούτων ξύλα, και θέλει καταφάγει αυτούς. Ιδού εγώ θέλω φέρει εφ' ημάς έθνος μακρόθεν, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Είναι έθνος ισχυρών, είναι έθνος αρχαίων, έθνος του οποίου δεν γνωρίζεις την γλώσσαν, ουδέ καταλαμβάνεις τι λέγουσιν. Η φαρέτρα αυτών είναι ο στάφος ανεωγμένος. Είναι πάντες ισχυρή και θέλουσι κατατρώγει των θερισμών σου και των άρτων σου, τον οποίον οι ιοί σου και οι θυγατέρες σου ήθελον τρώγει.

δουλεύσει ξένους εν γη ουχή ημών. Αναγγείλατε τούτο προς τον οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα, λέγοντες «Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε. Ήτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε. Ότα έχετε και δεν ακούετε. Εμέ δεν φοβήστε», λέγει Κύριος. «Δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ως της έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβεί αυτό, και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουν συνυπερισχύσει, και ηχούσιν, όμως δεν θέλουν συνυπερβεί αυτό. Αλλούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον, και δεν είπον εν την καρδία αυτών, ας φοβηθόμεν τώρα Κύριον των Θεών ημών, ως της δίδει βροχήν πρόημον και όψιμον εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι' ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Εανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και εαμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. Διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν ένεδραν καθώς οστήνων βρόχια. Θέτους η παγίδα συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως η οίκη αυτών είναι πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν. Επαχύνθησαν από στήλβουσιν. Υπερεύησαν μάλιστα τας πράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουσι την κρίσιν του αρφανού, και ευημερούσι, και το δίκαιον των πενήτων δεν κρίνουσι. Δεν θέλω κάμι δια ταύτα επίσκεψιν, λέγει Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Έκπληξης και φρίκη έγιναν εν τη γη. Οι προφήτε προφητεύουσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπά ούτο. Και τι θέλετε κάμι εις το μετατάφτα? Ιερεμίας, κεφάλαιο σίγμα. Ιή Βενιαμίν, φύγετε με τα σπουδής εκ μέσου της Ιερουσαλήμ και ηχήσατε σάλπιγγα εν Θεκουέ και υψώσατε σημείον εκ πυρός εν Βεθ Ακερέμ. Διότι κακόν προκύπτει από βορρά και συντριμός μέγας. Παρομοίασα την θυγατέρα της Ιών με χαρίεσαν και τρυφεράν γυναίκα. Οι ποιμένες και τα πίμνια αυτών θέλουν συνελθεί εις αυτήν. Θέλουν συστήσει σκηνάς κύκλο εναντίον αυτής. Θέλουν συπημένη έκαστος εν το τόπο αυτού. Ετοιμάσατε πόλεμον κατά αυτής. Σηκώθητε και ας αναβόμεν εν μεσημβρία. Ουέης ημάς. Διότι κλείνει η ημέρα, διότι εκτείνονται εσκιέ της εσπέρας. Σηκώθητε και ας αναβόμεν διανυκτός και ας καταστρέψομεν τα παλάτια αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατακόψατε δέντρα και υψώσατε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλης εφήν πρέπει να γίνει επίσκεψης. Είναι όλη κατά δυναστεία εν μέσω αυτής. Καθώς η πηγή αναβρύει τα ύδατα αυτής, ούτως αυτή αναβρύει την κακίαν αυτής. Βία και αρπαγή ακούονται εν αυτή. Ενώπιόν μου ακαταπαύστος είναι πόνος και πληγέ. Σοφρονίσθητη η Ιερουσαλήμ, μήποτε αποσυρθεί η ψυχή μου από σου. Μήποτε σε καταστήσω έρημον, γίνα κατοίκητον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλουσι στα φιλολογήσει ολοτελώς ως άμπελον τα υπόλοιπα του Ισραήλ. Επίστρεψον την χείρα σου ως ο τριγητής εις τα καλάθια. Προς τι να θέλω λαλήσει και διαμαρτυρηθεί για να ακούσωσιν. Ιδού το οτίον αυτών είναι απερίτμητον και δεν δύναντε να ακούσωσιν. Ιδού ο λόγος του Κυρίου είναι προς αυτούς όνειδος. Δεν ιδύνονται εις αυτόν. Δια τούτου είμαι πλήρης από θυμού του Κυρίου. Απέκαμον κρατών εμαυτών. Θέλω κχαίοι αυτών επί τα νήπια έξωθεν και επί την σύναξην των νέων ομού, διότι και ο ανήρ θέλει πιαστεί μετά της γυναικός και ο ηλικιωμένος μετά του πλήρους ημερών. Και εικία αυτών θέλουν υπεράσει εις άλλους οι αγροί και οι γυναίκες ομού, διότι θέλω εκτείνει την χείρα μου επί τους κατοίκους της γης, λέγει Κύριος. Διότι από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών πάστης εδόθη εις την πλειονεξίαν και από προφήτου έως ιερέως πάστης πράτη ψεύδος.
και ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επί πολέως, λέγονται

0: ειρήνη, ειρήνη. Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότε έπραξαν βδέλυγμα? Μάλιστα παντελώς δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλους υπέση μεταξύ των πιπτόντων. Όταν επισκεφθώ αυτούς, θέλους συναπολεστεί, είπε Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εις τα ψυχά σας. Αλλά αυτοί είπων δεν θέλουμεν περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς, λέγον «Ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος, αλείπων δεν θέλουμεν ακούσει. Δια τούτου ακούσατε έθνη και εσύ συναγωγή γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων, των καρπών των διαλογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις των νόμων μου, αλλά πέριψαν αυτών. Τι προς εμέ, ο φερόμενος Λίβανος από Σεβά και το απογής μακράς ευώδες κοινάμωμων, τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά. Ουδέ εθυσίε σας ευάρεστη εις εμέ. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου και οι πατέρες και οι οίο μου θέλουσι προσκόψει επ' αυτά, ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουσι να πολεστεί. Ούτω λέγει ο Κύριος. Ιδού λαός έρχεται από τις γης του βορρά και έθνος μέγα θέλει εγερθεί από τον άκρον της γης. Τόξον και λόγχιν θέλουσι κρατεί. Είναι σκληρή και ανήλαιη. Η φωνή αυτών ηχεί ως θάλασσα και επιβαίνουσιν επί ύπους παρατεταγμένοι ως άνδρες εις πόλεμον εναντίον σου, θυγάτηρ της Ιών. Ικούσαμε την φήμην αυτών, εχείρες ημών παρελήθησαν. Στενοχωρία κατέλαβεν ημάς, οδύνες ως τικτούσεις. Μη εξέλθετε εις τον αγρόν και εν οδό μη περιπατείτε, διότι η ρομφαία του εχθρού είναι τρόμος πανταχώθεν. Θυγάτηρ του λαού μου, περιζώστη τη σάκον και κυλίστη τη εις τάκτην. Πένθος μονογενούς κάμε είσαι αυτήν. Θρύνησον πικρός, διότι ο εξολοθρευτής θέλει ελθεί εξέφνησε φημάς. Σε έθεσα σκοπιάν, φρούριον μεταξύ του λαού μου, δια να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις την οδόν αυτών. Πάντες είναι όλος απειθής, περιπατούσι κακολογούντες. Είναι χαλκός και σίδηρος, πάντες είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήριο νεκάφθη, ο μόλυβδος κατηναλώθη υπό του πυρός. Ο χωνευτής διαλύει εις μάτιν, διότι οι κακοί δεν εχωρίστησαν. Αργύριον απεδεδοκιμασμένων θέλουν συνονομάσει αυτούς, διότι ο Κύριος απεδοκίμασεν αυτούς. Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο τρίτο. Πιστός ο λόγος, εάν της ωρέγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλεποιικής, άμαχος, αφιλάργυρος. Κυβερνών καλός των εαυτού οίκων. Έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος. Διότι εάν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την εκκλησίαν του Θεού? Να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει εις την καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Η διάκονη ως αυτός πρέπει να είναι σεμνή, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη εις ίνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριον της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Και ούτι δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκες ως αυτός, σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονοι, ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι οι καλώς διακονήσαντες, αποκτώσιν σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις τον Ιησούν Χριστόν. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς έταχύτερον. Αλλά αν βραδίνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις των κόσμων, ανελήφθη εν δόξη. Η προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη. Κεφάλαιο τέταρτο. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι να αποστατήσει την αίσα από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωση μετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθειαν. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρικολούθησας. Τους δε ευεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού, και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβιαν, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν, ώστις είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Μη δίσες μη καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγων, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα. Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν. Μία μέλη το χάρισμα το οποίον είναι εν σύ, το οποίο εδόθη εισέ δια προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις εαυτόν και εις την διδασκαλίαν. Επίμενε εις αυτά. Διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε το λόγο του αδελφή στο βιβλίο των Ψαλμών και να αφήσουμε τον Κύριο να χτίσει μέσα μας απόψε όσο μιλήσουμε. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Εδώ μας κάνει μια αντίθεση ο Λόγος του Θεού. Ξεκινάει με το να μας πει ποια είναι η μακαριότητα αντίθετα. Δηλαδή, ο μακάριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περπάτησε. Είναι αυτός που δεν στάθηκε, είναι αυτός που δεν κάθισε σε όλα αυτά που μας λέει. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο ένα «αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού», που στα εβραϊκά αυτό το «αλλά» είναι μια λέξη με πολύ μεγάλη έμφαση για να δημιουργήσει ισχυρή αντίθεση. Και λέει «στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του». Το θέλημά του, και η λέξη αυτή έχει την έννοια του να... το θέλημα έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο σε ευαρεστεί, αυτό το οποίο είναι επιθυμία σου, αυτό το οποίο θέλεις. Είναι αυτό το οποίο θέλεις. Λέει, ο νόμος του Κυρίου. Και λέει, σε αυτόν τον νόμο μελετάει μέρα και νύχτα. Βλέπετε, δεν μας ζητάτε να είμαστε μέσα στις γραφές περιστασιακά. Δεν μας ζητάτε να περπατάμε με τον Κύριο περιστασιακά. Αλλά βλέπετε ότι το μέρα και νύχτα είχε διατάξει ο Θεός τον Ισραήλ να κάθε πρωί έπρεπε οι ιερείς να προσφέρουν ένα αρνί για την πρωινή θυσία και το βράδυ έπρεπε να προσφέρουν το αρνί για την εσπερινή θυσία. Και αυτό ήταν διαταγή που έπρεπε να γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε μέρα να μην προσφερθεί η πρωινή θυσία και η εσπερινή θυσία. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λέει, στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος είναι μακάριος και μένει σε αυτόν μέρα και νύχτα. Γεμίζει, ο Κύριος θέλει να γεμίσει ο λόγος του, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, το λογισμό μας, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν μένει τόπος για οτιδήποτε άλλο. Δεν μένει τόπος για σκοτούρες, για έγνοιες, για μαυρίλες, για μέρημνες, για οτιδήποτε άλλο. Όταν γεμίζει η καρδιά σου με το λόγο μέρα νύχτα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να πας στη μεριά που ο Κύριος θέλει να είσαι. Έξω από τη μαυρίλα. Και λέει στο 3, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μελετάει μέρα και νύχτα, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού η καρδιά του, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευωδωθεί. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα αυτού που γινόμαστε ανάλογα την επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Εάν επιλέξεις τον Κύριο, αν επιλέξεις να βαδίσεις όπως λέει στα πρώτα εδάφια, τα δύο, δηλαδή το να μην καθίσεις στην καθέδρα των κλεβαστών, να μην περπατήσεις στην οδό των ασεβών, αν επιλέξεις το να βάλεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού μέρα και νύχτα, στο νόμο του μέρα και νύχτα, τότε λέει θα είσαι σαν δέντρο. Γιατί δεν λέει σαν θάμνο, αλλά λέει σαν δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι σταθερό, είναι αμετακίνητο, είναι γερό. Και μένει. Υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι χιλιάδες χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λέει θα είναι πεφυτευμένο, δηλαδή μας λέει ο Λόγος του, δεν θα είσαι σαν ένα άγριο δέντρο το οποίο απλά φυτεύτηκε μόνο του. Θα σε έχει φυτέψει ο Κύριος. Αμήν. Αυτός θα σε έχει φυτέψει. Και μόνο αν ο Θεός φυτέψει κάποιον μπορεί να μείνει. Αμήν. Ο Κύριος είπε στο Ματθαίο 15 κεφάλαιο 13, Λέει, κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Οτιδήποτε δεν είναι φυτεμένο από τον ουράνιο πατέρα θα ξεριζωθεί. Και το δέντρο, λέει, θα δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από του να δώσει το δέντρο, τον καρπό, όταν είναι στα ριάκια, στα νερά δίπλα και ποτίζεται και τρέφεται. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και το δέντρο, το νερό με τι έχει να κάνει?
2: Με το
1: λόγο, με τι άλλο? Με το πνεύμα. Λέει ο Κύριος ο Καταγιάννης στο 7ο κεφάλαιο, λέει, όποιος πιστεύει σε με, ποταμοί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες σε αυτόν. Το νερό έχει να κάνει με το πνεύμα. Και όταν το δέντρο παίρνει από το πνεύμα, ποτίζεται από το πνεύμα, τι καρπό θα βγάζει? Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Που τον λέει ο Λόγος Θεού. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 4. Λέει, μείνατε σε μένα και εγώ μαζί σας. Μείνατε, λέει, εν εμή και εγώ εν ημίν μέσα σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του μόνο του, εάν δεν μείνει στην άμπελο, ούτως ουδέ εσείς. Εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπετε, το δέντρο που είναι φυτεμένος στα ριάκια των υδάτων. Εδώ μας λέει ο Κύριος, μείνετε σε μένα, μέσα σε μένα για να μπορέσετε να φέρετε τον καρπό σας. Γιατί αυτός που μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός είναι που μπορεί να φέρει πολύ καρπό. Αμήν. Πολύ καρπό. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί, αδερφοί, και ο καρπός θα έρθει εάν εμείς γινόμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Θα έρθει. Και λέει μάλιστα, το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Τα φύλλα με τι έχουν να κάνουν? Με τα έργα μας. Έχουν να κάνουν με τα έργα μας. Και δεν είναι ξερά, σαρκικά έργα. Αλλά το φύλλο, λέει, αυτό δεν μαραίνεται. Είναι γεμάτο ζωή, γιατί παίρνει από το νερό, παίρνει από το πνεύμα, παίρνει από την αλήθεια, παίρνει από τον Κύριο που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όλη την ενέργεια αυτή την οποία παίρνει, τι την κάνει? Καρπό. Την κάνει καρπό. Και μάλιστα λέει, και πάντα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν.
2: Αμήν.
1: Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος όταν μένει μέσα στον Κύριο θα ευωδούνται. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Μας λέει ο λόγος, λέει στη Γένεση κεφάλαιο 39 εδάφιο 3. Λέει, και είδε ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής δηλαδή, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του με τον Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όλα όσα έκανε. Όλα όσα έκανε. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν φυτεμένο στους ρίακας των υδάτων και έπαιρνε συνέχεια ζωή. Σκέψου λίγο να είσαι ένα δέντρο το οποίο ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πεις αισθάνομαι ξερός μέσα μου. Ποτέ. Μετά όταν πάει στη φυλακή ο Ιωσήφ στο 23 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο λέει, ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από όσα ήταν στα χέρια αυτού, στο Ιωσήφ τα χέρια, διότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Κύριος, το ευλογούσε. Το ευλογούσε. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή, είπαμε? Αυτοί οι οποίοι δεν, λέει στο πρώτο εδάφιο, στους ψαλμούς Α1, δεν περπατούν, το βάλουμε λίγο πάλι, αυτοί οι οποίοι δεν περπατούν στο θέλημα των ασεβών, στον δρόμο των αμαρτωλών και δεν κάθονται στην καθέδρα των χλεβαστών, αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, στον νόμο του Θεού να μελετούν μέρα νύχτα. Λοιπόν, εάν θες να είσαι ένα καρποφόρο δέντρο, να δεις τη ζωή σου να καρποφορεί, εάν θες όλα όσα κάνεις να γίνονται μια ευλογία, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλο. Και λέει στο 4. Μας λέει τώρα το αντίθετο. Δεν θα είναι έτσι ασεβής. Αλλά σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το εκρύπτει ο άνεμος. Και είναι, στα εβραϊκά το λέει πολύ εμφατικά. Όχι έτσι ασεβής. Όχι έτσι ασεβής. Θα είναι το αντίθετο από τους Αγίους. Το λεπτό άχυρο σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα. Δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν καρπό, θα είναι ξεραμένοι χωρίς καθόλου ζωή. Το λεπτό άχυρο το οποίο είναι ξερό και μπορεί να το πάρει ο αέρας, να το σηκώσει, να το πάει οπουδήποτε. Οπότε βλέπετε ο Θεός αρχίζει και μιλάει λίγο εδώ πέρα για αγροτικές εργασίες. Χρησιμοποιεί αγροτικούς όρους. Ξέρετε ότι ο Κύριος είναι ο καλύτερος γεωργός, ο καλύτερος αγρότης. Ο καλύτερος. Και τον καρπό του αδερφή θα τον πάρει ο Θεός. Θα τον πάρει. Μας είπε ο ίδιος. Πάμε πάλι στο Κατεργάνι 15.1. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ο πατέρας μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Βλέπετε, είναι μια συνεχή εργασία. Μια συνεχή εργασία για να φέρει περισσότερο καρπό ο καθένας. Δεν σταματάει. Και όταν λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι άμπελος, ο πατέρας μου είναι ο γεωργός, σημαίνει ότι ο πατέρας έχει φυτέψει ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι και περιμένει αυτό το κλίμα να μείνει μέσα στο αμπέλι, ώστε να καρποφορήσει τελικά. Λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, λέει στο 4, εάν δεν μείνει στο αμπέλι, έτσι και εσείς εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι σαν δέντρα μας ζητάτε να κάνουμε καρποφορία. Ο Μέγας Γεωργός έσπηρε κλίματα και περιμένει τώρα τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εμείς. Εμείς. Λέει ο Κύριος μια παραβολή για το σπόρο με τα ζυζάνια και λέει στο Ματθαίο 13:38, λέει, ο δε αγρός είναι ο κόσμος, ο δε καλός σπόρος ούτι είναι η ή της βασιλείας. Τι είναι η της βασιλείας? Καλός σπόρος. Δηλαδή αν είσαι ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας καλός σπόρος. Και ο Κύριος σε φύτεψε και περιμένει να φέρεις καρπό ο οποίος να είναι καλός. Να είναι καλός. Αμήν. Και το έχει πει ο Κύριος πολλές φορές. Για αυτόν τον καρπό που θέλει ο καθένας μας να φέρει. Τον λέει στους Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο στο 22 ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Και ο καρπός του πνεύματος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Στον οποίο έχουμε έρθει, στον Κύριο έχουμε έρθει για να γίνει αυτός ο χαρακτήρας μέσα μας. Και να γίνει ο κάθε ένας από εμάς ένας χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό καλούμαστε να καλλιεργηθούμε για να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και λέει ο Κύριος στους Γαλάτες, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Γαλάτας 6, λέει, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του, ο Κύριος τον θέλει και αυτός με τη σειρά του τι να κάνει? Να σπείρει. Και λέει ο Παύλος ότι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πλανώνται. Περιμένουν να σπείρουν πράγματα, να αφαιρήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σπείρει. Ή σπέρνουν λάθος πράγματα και περιμένουν να αφαιρήσουν άλλα πράγματα. Και λέει στο 8, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα αφαιρήσει από τη σάρκα φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα αφαιρήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Θέλω να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ανοίξουμε το νου μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει, αδερφοί. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να δούμε σήμερα πράγματα που μπορεί να λείπουν από τη ζωή μας, από τον καρπό του πνεύματος. Και αν λείπουν από τη ζωή σου πράγματα, από τον καρπό του πνεύματος, είναι εξαιτίας αυτού του νόμου. Δεν είναι εξαιτίας ότι ο Θεός δεν δίνει, αλλά είναι εξαιτίας του τι σπέρνεις και αν σπέρνεις. Γιατί εάν λείπουν πράγματα από τη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν σπέρνεις. Και ο Κύριος θέλει να σπείρεις για να βγει ο καρπός. Λέει, ας μη αποκάνουν. Μιλάει για τη σπορά και τι θα αφαιρήσουμε. Και συνεχίζει το 9 και λέει, ας μη αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλό, διότι αν δεν αποκάμνουμε θα αφαιρήσουμε στο δέοντα καιρό. Δηλαδή, σπέρνεις και όλο αυτό που σπέρνεις μετά για να το θερήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι λέει ο Παύλος. Να πράξουμε. Πρέπει να πράξεις πάνω σε αυτό το οποίο έχεις σπείρει. Και λέει να πράξεις το καλό χωρίς να αποκάνεις. Χωρίς να αποκάνεις. Και λέει στο 10. Άρα λοιπόν εν όσο έχουμε καιρό. Τι πρέπει να κάνουμε. Ας εργαζόμαστε. Ας εργαζόμαστε. Και δεν εννοεί για τη δουλειά μας για να πάρουμε σύνταξη. Λέει, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντα, προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σπέρνουμε και σύμφωνα με αυτό που σπέρνουμε θερίζουμε. Και συνεχίζει ο Παύλος. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9-6. Λέει, τούτο δε λέω, ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερίσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει με αυθονία. Είναι απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Ρωτάω. Το αν θα λάβεις και το πόσο θα λάβεις, από τι εξαρτάται, λοιπόν. Από τι εξαρτάται, αδερφοί, το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε. Εξαρτάται. Το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το αν θα σπείρουμε και το πόσο θα σπείρουμε. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το τι θα λάβεις, υπό αυτή την έννοια, γιατί τα πάντα έρχονται από εκείνον. Πάντα τα προσδόκια ψεύει από εκείνον έρχονται. Η χάρη και η ενέργεια από εκείνον έρχεται, αλλά έρχεται όμως. Και το θέμα τώρα είναι εμείς το αν θα σπείρουμε, το πόσο θα σπείρουμε. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το τι θα σπείρουμε. Το τι θα σπείρουμε τελικά. Και μας λέει εδώ ο Παύλος, αυτός που σπέρνει με φιδωλία. Έψαξα, είδα στο λεξικό, στον Μπαμπινιώτη, τι σημαίνει η λέξη φιδωλός. Φιδωλός σημαίνει αυτός ο οποίος κάνει κάτι με μέτρο. Με μέτρο. Μετρημένα δηλαδή. Αυτός που σπέρνει, προκειμένου, λέει ο Σπύρον με φιδωλία, σημαίνει ότι ο φιδωλός σπέρνει με μέτρο. Μετρημένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Και ρωτάω, ο Θεός, αδερφοί, πώς μας δίνει. Ο Θεός σου δίνει μετρημένα ή σου δίνει πλούσια και άφθονα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11. Λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας, λέει, δια του πνεύματος, δια μέσου του πνεύματος. Να βάλουμε λίγο το βάμβα. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Πώς ζωοποιήθηκε ο Χριστός, αδερφοί? Τι είναι αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς? Τι λέει εδώ? Το πνεύμα του Πατέρα, το οποίο κατοικεί τώρα μέσα μας, λέει ο Παύλος. Το πνεύμα του Πατέρα ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς και αν κατοικεί και μέσα μας, θα αναστήσει και εμάς. Λίγο πιο πίσω, στο 6ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 4 εδάφιο, λέει ο Παύλος, συνετάφημεν λοιπόν μεταυτού διά του βαπτίσματος εις το θάνατον, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς διά της δόξης του Πατρός, ούτου και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Εδώ, πώς μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τι τον ανέστησε? Η δόξα του Πατέρα. Λέει, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός. Δηλαδή, η δόξα του Πατέρα τι είναι? Τι είναι? Το πνεύμα του. Η δόξα του Πατέρα είναι το πνεύμα του. Ονομάζει ο Παύλος το πνεύμα του Πατέρα η δόξα του Πατέρα. Και πόσο από αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να παίρνεις κάθε μέρα? Για να δούμε το μέτρο που ο Θεός μας δίνει. Τι λέει? Μην μεθύσχεστε με ίνος τον οποίο είναι ασωτήρια, αλλά πληρούστε. Ο Βάμβας λέει δια του πνεύματος. Το κείμενο λέει πληρούστε εν πνεύματι. Οπότε όταν σου λέει ο Κύριος να πληρώνεσαι με το πνεύμα κάθε μέρα, με τι σου λέει να πληρώνεσαι? Με τη δόξα που είναι το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής σου ο Θεός πόση δόξα θέλει να παίρνεις? Πόση να παίρνεις? Πλήρης. Πλήρης. Λέει πληρούστε. Δηλαδή να ξεχυλίζει κάθε μέρα η ζωή σου από τη δόξα του Πατέρα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Και σου λέει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και ενώ ο Θεός σου λέει σου δίνω πληρότητα κάθε μέρα από τον εαυτό μου, ο άνθρωπος τι κάνει? Κουταλομετρά. Φιδωλά. Λίγο. Και μπορείς. Κανείς δεν σου λέει όχι. Σου λέει, κανείς δεν σε δεσμεύει και κανείς δεν σε βάζει κάτω από ένα ζυγό με το ζόρι για το πόσο θα κάνεις. Αλλά όμως μας προτρέπει ο Κύριος και μας λέει ό,τι κάνεις να το κάνεις, αυτό που σπέρνεις, να το κάνεις όχι με μέτρο. Γιατί αν το κάνεις με μέτρο, θα λάβεις με μέτρο. Δηλαδή, στην ουσία, ποιος είναι αυτός ο οποίος ευλογείται τελικά ανάλογα με το πόσο σπέρνει? Αυτός που σπέρνει. Ο Γιώργος. Ο άνθρωπος. Ο χριστιανός. Είναι αυτός ο οποίος όταν σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει με αυθονία. Όταν σπέρνεις αυτά που ο Κύριος σου ζητάει να σπέρνεις. Γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, γιατί εγώ δεν έχω χαρά? Γιατί εγώ δεν έχω αγάπη? Γιατί εγώ δεν έχω ειρήνη? Αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Που το φύλλο του δεν θα μαραίνεται. Και είπαμε, ο Κύριος θέλει το φύλλο, όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει και τρέφεται από το νερό και από τον ήλιο της δικαιοσύνης, να την κάνει καρποφορία. Καρποφορία. Και να μην είναι ξερό φύλλο. Και αναρωτιόμαστε γιατί να μην έχουμε αγάπη, να μην έχουμε χαρά, να μην έχουμε ειρήνη, γιατί να μας λείπει η δικαιοσύνη. Και βάλε όλο τον καρπό του πνεύματος. Γιατί να μην έχουμε πίστη και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε δώσε μας πίστη. Και ο Κύριος σε ρωτάει απόψε και με ρωτάει, σπέρνεις την πίστη?
2: Αμήν.
1: Σπέρνεις. Αν σπέρνεις, πόσο σπέρνεις? Και πώς σπέρνεις? Ξέρεις να σπέρνεις την πίστη? Ώστε να αυξηθεί η πίστη σου. Γιατί νομίζουμε, αδελφοί, ότι ο καρπός του πνεύματος είναι κάτι το οποίο έρχεται ενώ εσύ είσαι αμέριμνος, κάνεις τη ζωούλα σου, κάνεις όλα αυτά τα οποία είναι να κάνεις και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Κώστας και θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια, όχι στο πώς τέλειωσε η ζωή του για τον Κύριο, στο υπόλοιπο. Ούτε στην άρνηση. Στο μετά. Έτσι. Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μου πίστη, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος μας ρωτάει απόψε, σπέρνεις την πίστη? Σπέρνεις? Σκεφτόμουν το εδάφιο αυτό που λέει, να δοξάσετε τον Κύριο με τα μέλη σας επί της γης. Και αναρωτιόμουν να λέω, τι σημαίνει να δοξάσεις τον Κύριο με τα μέλη σου? Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο, για πείτε με ένα μέλος του σώματος? Με τα χέρια σου. Τα χέρια. Πώς θα δοξάσεις τον Κύριο επί της ζεις με τα χέρια σου. Διαβάσαμε πριν, λέει ο Παύλος. Πράττοντες το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Σκέψου ότι είσαι μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο σπίτι ο Θεός πώς το ονομάζει, το σπίτι της πίστης. Γιατί λέει για τους οικείους της πίστης. Άσχετα που είμαστε όλοι οικοί του Θεού και μετέχουμε την ίδια πίστη, λέει προς τους οικείους της πίστης, σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο ο Θεός το ονομάζει πίστη. Και σου λέει για να αυξηθεί αυτή η πίστη, τι πρέπει να κάνεις με τα χέρια σου, να πράττεις το καλό. Και ρωτάω, πείτε μου ένα καλό που μπορείς να πράξεις με τα χέρια σου, να βοηθήσεις ανθρώπους. Ο Κύριος είπε, ήμουν φτωχός και πεινασμένος και με ταΐσατε, ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε, ήμουν ασθενής και ήρθατε και με είδατε. Πότε Κύριε τα κάναμε όλα αυτά? Εάν σε ένα των μικρών τούτων τα κάνατε, το κάνατε σε μένα. Πείτε μου ένα άλλο έργο που μπορείς να κάνεις με το χέρι σου. Να προσευχηθείς. Πείτε μου τι καλό μπορείς να κάνεις με τα πόδια σου που είναι μέλη. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό με τα πόδια σου. Να πας. Όπου χρειαστεί να πας. Είτε χρειαστεί να μιλήσεις, είτε χρειαστεί να πας να βοηθήσεις, είτε χρειαστεί να κάνεις οτιδήποτε που πρέπει να πας. Η γλώσσα. Πώς θα δοξάσεις τον Θεό με το μέλος αυτό που λέγεται γλώσσα. Να μάθεις να μιλάς ή να μάθεις πολλές ξένες γλώσσες ή να γίνεις καλλιεργημένος με τη γλώσσα σου. Ομολογία σου. Το τι ομολογείς. Δοξάσατε τον Κύριο με τα μέλη σας τα επί της γης. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μέλη δοξάζουν τον Κύριο όταν τα κρατάς άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά τον δοξάζεις όταν αυτά τα μέλη τα βάζεις σε δουλειά, γιατί λέει να εργάζεσαι το καλό. Να εργάζεσαι το καλό. Ξέρεις ότι ο Θεός τα έργα σου τα θέλει. Τα θέλει τα έργα σου για να αυξηθεί η πίστη σου. Αμήν. Γιατί όταν κάνεις τα έργα του Θεού, σπέρνεις. Και όταν σπέρνεις την πίστη, τι θα γίνει? Ο καρπός αυτός που σπέρνεις θα αυξηθεί. Οπότε μην αναρωτιέσαι και μην σκέφτεσαι πώς μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου. Σπήρες την πίστη. Σπήρες την πίστη. Κάνε όλα αυτά τα έργα της πίστης που ο Κύριος σου λέει. Έτσι γίνεται η σπορά, λέει ο Παύλος. Λέει, ενόσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και βέβαια εννοείται ότι για να είμαστε οικείοι της πίστης, πρέπει να είσαι άνθρωπος της πίστης, να ζεις με αυτήν, να την εκφράζεις και να σε εκφράζει. Και ο Κύριος πόσο θέλει να σπείρεις, ας πούμε για την πίστη απόψε. Πώς θέλει να σπείρεις? Σίγουρα όχι φιδωλά. Όχι φιδωλά. Και αν το κάνω εγώ αυτό και αυτό δεν γίνει, η πίστη αδερφή δεν έχει δεν. Όταν βαδίζεις μες στο θέλημα του Θεού. Η πίστη έχει μόνο έργα. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν. Πώς έσπηρα. Λέει στο 4. Ο Άβελ, τι έκανε? Πρόσφερε. Στο 4 λέει, ο Άβελ πρόσφερε. Στο 7 ο Νόε ειδοποιήθηκε. Και τι έκανε, λέει, κατασκεύασε. Την κυβωτό. Στο 8 ο Αβραάμ υπάκουσε και εξήλθε. Υπάκουσε και εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ περπάτησε. Και μάλιστα περπάτησε χωρίς να ξέρει που πάει. Γιατί έσπηρε στην πίστη. Έσπηρε στην πίστη. Και περπάτησε από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάει στη Χαναάν. Στο 17 εδάφιο λέει, ενώ δοκιμαζόταν ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πρόσφερε. Στο 20 λέει, ο Ισαάκ ευλόγησε. Στο 21 ο Ιακώβ ευλόγησε. Στο 24 λέει ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Και όλη αυτή η άρνηση του Μωυσή φανερώθηκε με πράξεις. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν μ' αρέσει ο κόσμος. Και αν σε ψάξει κάποιος, πού θα σε βρει? Εάν είσαι χριστιανός, ο Θεός θέλει να σε βρίσκει μέσα στον οίκο της πίστης. Εκεί είναι ο τόπος σου. Όπως ήταν του Κυρίου. Και πού τον έβριχε η Μαριά με τον Ιωσήφ? Στο ναό. Και όταν τον ρώτησαν, πού ήσουν τόσες μέρες, μας κοψοχόλιασες. Ο Κύριος ήταν απόλυτα ήσυχος. Λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του Πατέρα. Το πιο φυσικό πράγμα. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι Άγιος του Θεού, ο Θεός σε θέλει να είσαι μέσα στον οίκο του. Μέσα στον οίκο του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27 λέει, ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο. Την άφησε την Αίγυπτο. Στο 28 έκανε το Πάσχα. Στο 29 λέει, πέρασαν την Ερυθρά. Στο 30 λέει, έριξαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού την κύκλωσαν. Μετά στο 31 λέει, η Ραάβ δέχτηκε τους κατασκόπους. Στο 33 έκαναν πόλεμο εναντίον βασιλιάδων. Έσβησαν φωτιές. Ενδυναμώθηκαν από ασθένεια. Έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα. Ρωτάω, τι είναι όλα αυτά, αδερφοί? Έργα. Όλα αυτά είναι πράξεις. Και είναι πράξεις χωρίς φιδωλία. Χωρίς φιδωλία. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να βγει από τον Χαλδαίων, δεν έκανε ένα βήμα μπρος, τρία βήματα πίσω. Και πού θα αφήσω το σπίτι μου, να πάω, αλλά και αν πάω, πού θα μείνω. Και αν θα πάω εκεί και δεν βρω να μείνω. Ή αν πάω και δεν έχω λεφτά να μείνω. Ενώ εδώ είμαι άρχοντας. Δείτε λίγο την εικόνα του Ελισέ. Ο Ελισέ ήτανε, όταν τον βρήκε ο Ελίας, ήταν πίσω από 12 ζεύγη βοών και όργων. Εκεί είχε εργάτη στην δούλεψή του. Ξέρετε τι σημαίνει 12 ζεύγη βοών? Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Και τον βρίσκει ο Ελίας και του λέει, ακολούθησέ με. Και μην νομίζετε ότι ο Ελίας δεν θα έχει ακούσει όλα αυτά που είχε περάσει ο Ελίας με την Ιεζάβελ και το κυνηγητό. Θα το έχει ακούσει. Να αφήσω τώρα εγώ τη ζωή μου, τη ζωούλα μου. Να αφήσω το σπίτι του πατέρα μου, να αφήσω τα πλούτη μου και να πάω να γίνω προφήτης. Να με κυνηγάνε και εμένα, να τη στρώγω, να περάσω από όλο αυτό το μαρτύριο. Τι έκανε ο Ελισέ? Τα άφησε όλα και ακολούθησε τον προφήτη του Θεού. Έσπηρε. Έκανε πράξεις ο Ελισέ. Και έσπηρε όχι με φιδωλία, τα άφησε όλα. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ήταν στα δίκτυα και μόλις έρχεται ο Κύριος τους λέει, ακολουθήστε με, λέει, αφήσατε στα δίκτυα αυτών, τον ακολούθησα. Εμείς πόσο πρόθυμοι είμαστε να σπείρουμε, αδερφοί. Γιατί βλέπετε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ο Λόγος Θεού μας λέει, μας εξιστορεί, και τα οποία θέλουμε να τα ζήσουμε. Είναι κανένας που δεν θέλει να τα ζήσει? Αν είναι κάποιος που δεν θέλει να τα ζήσει, να σηκώσει το χέρι του. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε τα θαυμάσια του Θεού. Όλοι θέλουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει ανθρώπους. Θέλουμε να δούμε να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα για να φανεί η δόξα του. Να δούμε το μεγαλείο του και όχι εμείς μόνο. Να τον υψώσουμε ώστε οι άνθρωποι να τον δουν. Λέει, όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Όλο αυτό για να γίνει απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να σπείρεις αυτό. Για να το δει να καρποφορεί. Εμείς τι σπέρνουμε? Και τι συνεχίζουμε να σπέρνουμε? Θέλω απόψε να ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του. Να κάνει την ερώτηση στον Κύριο μπροστά αυτός για τον εαυτό του. Εάν είσαι ικανοποιημένος, εάν είμαι ικανοποιημένος με τη ζωούλα που ζω, δηλαδή εντάξει, να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τι είναι να κάνω, να περνάει το 8ωρό μου, να παίρνω το μισθό μου, να έρχομαι και στην εκκλησία, να κάνουμε και μια καλή παρέα και να πηγαίνουμε σπίτι και αυτό. Και όταν μπορούμε, όταν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, όλα καλά. Αλλά αυτό δεν είναι η δόξα του βασιλιά. Η δόξα του βασιλιά είναι σε αυτούς οι οποίοι σπέρνουν πλούσια, θα λάβουν πλούσια τον καρπό αυτόν. Και μήπως ενώ ο άνθρωπος δεν σπέρνει, περιμένει να θερήσει, ή μήπως ενώ σπέρνουμε φιδωλά, περιμένουμε να δούμε γεμάτες αποθήκες. Ο Ιάκωβος λέει, διαβάζω στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, το 17 εδάφιο, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθεαυτή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σε όλα τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Σας είπα, ο Θεός τα έργα της πίστης τα απαιτεί. Ματθαίος 5:16 λέει, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας διατάζει να λάμψουν τα έργα μας. Λέει στους Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται σε αγάπη και καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Τίτος, κεφάλαιο 2, 14, λέει, «Ώστις έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαό εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων». Στο τρίτο κεφάλαιο του Τίτου, εδάφιο 1, λέει, «Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο». Στο 8 εδάφιο λέει, «Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς για να φροντίζουν οι πιστέψαντες στο Θεό να προείστανται καλών έργων». Δεν το λέει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι εργάτες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει, «Οι πιστέψαντες τον Θεό να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων». Και ρωτάω, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύουμε? Από πού θα φανεί, αδερφοί? Από τα έργα. Εάν δεν έχω έργα πίστης, λέει ο Ιάκωβος, και να λέω ότι πιστεύω, δεν πιστεύω. Γιατί η πίστη αποδεικνύει να προείστανται καλών έργων. Και λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, λέει, «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά». Ο Θεός γιατί σε έκτισε, λέει, για να κάνεις καλά έργα. Δεν τα κάνουμε τα καλά έργα για να σωθούμε. Λέει, δεν σώζεται ουδεμία σάρκα εκ των έργων. Αλλά αφού πιστέψεις και δικαιωθείς, ο Θεός περιμένει να κάνεις τα έργα της πίστης, τα οποία προετοίμασε ο Θεός, τα καλά έργα, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Θυμάστε όταν φέρανε το παιδί αυτό το οποίο ήταν εκγενετής ασθενής. Και τον ρώτησαν τον Κύριο. Λέει, αυτό αμάρτησε ή οι γονείς του αμαρτήσανε? Και τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Για να φανεί η δόξα του Θεού. Ένα έργο το οποίο ο Θεός προετοίμασε σε εμάς να περπατήσουμε μέσα σε αυτό. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Και σε περιμένει να ξεκινήσεις να περπατάς μέσα σε αυτό. Να περπατάς μέσα σε αυτό. Σε όλα τα έργα τα καλά, ο Κύριος θέλει να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Μην περάσει η ζωή μας, αδερφοί, και είμαστε σαν απλοί άνθρωποι, να το πω. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι, να γεννηθείς, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις απογόνους. Πολλοί άνθρωποι αυτό θεωρούν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, εγώ έκανα παιδιά, παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, έκανα εγγόνια, εκπλήρωσα το σκοπό της ζωής μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ή να γνωρίσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού, να γνωρίσει τον Κύριο που είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη, να ανοίξει σε εκείνον, να γεμίσει με εκείνον, να γίνει όπως είναι εκείνος και να τον φανερώσει στον κόσμο και να φέρει σε εκείνον πολύ καρπό. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας, λέει, στο να φέρουμε πολύ καρπό. Και λέει ο Ιάκωβος, πάμε πίσω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20. Πώς βλέπει ο Θεός αυτόν ο οποίος δεν ζει με αυτό το φρόνημα της πίστης? Λέει, θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Στο κείμενο λέει, θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, πώς τον λέει το μάταιο, κενό. Ξέρετε τι σημαίνει κενός? Άδειος. Ανόητος. Ο άδειος, ο ανόητος, επειδή δεν έχει έργα πίστης. Θες να γνωρίσεις, άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και ο άνθρωπος ανοητένει, λέει, χωρίς των έργων είναι αργή. Αργή σημαίνει στήρα. Είναι άκαρπη. Αδρανή, σαν μία μήτρα η οποία είναι χαλασμένη, θα λέγαμε, και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, να συλλάβει σπέρμα για να γεννήσει. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει χωρίς να κάνει έργα πίστης. Και συνεχίζει το 21, λέει τα παραδείγματα, λέει ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν εδικαιώθηκε από τα έργα όταν πρόσφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση το εδάφιο που λέει παρακάτω, λέει, βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη ετελειώθη. Τι είναι αυτό που τελειοποίησε την πίστη του Αβραάμ? Το έργο του, τα έργα που έκανε της πίστης. Και κοιτάξτε τι λέει στο 23. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Επληρώθη η γραφή. Δηλαδή, ο Αβραάμ κάνοντας τα έργα της πίστης, τι έκανε? Πλήρωσε τη γραφή. Εκπλήρωσε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και ονομάστηκε, λέει, πώς? Φίλος Θεού. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Τι είναι αυτό που έκανε τον Αβραάμ να ονομαστεί φίλος Θεού? Έσπηρε, αδερφέ, έσπηρε στην πίστη ο Αβραάμ. Έσπηρε. Πίστεψε και γι' αυτό ενέργησε. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς έργο, χωρίς υπακοή. Γιατί όλη αυτή η θυσία η οποία ήταν έτοιμος να προσφέρει ο Αβραάμ ήταν μια έκφραση της πίστης του. Εμείς τώρα τη διαβάζουμε την πίστη του Αβραάμ και σαν τέκνα του Αβραάμ πνευματικά, αν ο Θεός ερχόταν και σου έλεγε

στη ζωή σου για το κάθε τι. Ή κρατάς τη ζωή σου στα δικά σου χέρια. Πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να το κάνω αυτό έτσι ώστε να γίνει αυτό. Ή εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Τον εμπιστεύεσαι και κάνεις αυτό που σου ζητάει ώστε να του δίνεις το δικαίωμα και αυτός να κάνει, να μπορεί να ενεργήσει. Αμήν. Λέει, στο 25, λέει, ομοίως δε κεράβει πόρνη, δεν εδικαιώθη εξέργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυς οδού. Αμήν. Πείτε μου, εάν η Ραάβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, να τους κάνει έλεος, γιατί λέει τους έκανε έλεος. Εάν η Ραάβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, θα σωζόταν? Όχι, δεν θα σωζόταν. Η πίστη της το έκανε να γίνει. Πίστεψε η Ραάβ, δέχτηκε τους απεσταλμένους του Ισραήλ και αυτόματα όταν τους δέχτηκε, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή όλης της οικογένειας. Δέχτηκε αυτούς που ήταν εχθροί τους. Αλλά είχε πίστη να τους βάλει μέσα στο σπίτι, να τους κρύψει, να τους σκεπάσει και όταν ήρθαν όλοι αυτοί, αυτοί έφυγαν από τον άλλο δρόμο. Να τους προστατεύσει. Πίστεψε. Και λέει στο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Κοιτάξτε τι αντιστοιχία μας δείχνει. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Όταν φεύγει το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα του, τελείωσε ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργον είναι νεκρή. Και λέω, μιλάω για αυτά τα έργα της πίστης, αδερφοί, γιατί είπα, θέλω να δούμε τη σπορά. Ο Κύριος θέλει να σπείρουμε. Και θέλει να σπείρουμε πολύ. Θέλει να ξεκινήσουμε από απόψε να ρίχνουμε το σπόρο μας. Και όταν σπέρνεις στον Κύριο μπροστά, θα λάβεις τον καρπό σου. Λέει, ρίξε το νάρτο σου επί το πρόσωπο των υδάτων και θα χαθεί. Τι λέει? Θα τον λάβεις πίσω. Θα τον λάβεις πίσω. Ο Θεός θα σου δώσει καθώς παίρνεις. Θα σου δώσει. Μπορεί το σώμα σου λέει όταν φύγει το πνεύμα είναι νεκρό. Έτσι είναι και η πίστη η οποία δεν έχει τα έργα. Α Ιωάννου κεφάλαιο 2, εδάφιο 3. Λέει, και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε αυτόν. Εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όστις λέγει εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δεν φυλατεί, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Πόσο πιο απλά να μας το πει ο Κύριος. Λέει, λες ότι τον ξέρεις πότε? Εάν τον γνωρίζεις και φυλάτεις τους λόγους του. Έτσι τον γνωρίζεις μάλλον. Εάν φυλάτεις τους λόγους του. Οι άνθρωποι σήμερα έξω, είμαστε όλοι χριστιανοί. Όλοι. Και ρωτάω, ξέρουν τις εντολές του Θεού για να τις φυλάξουν? Και αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει τις 10 εντολές και είναι αρχιετές, πλανάτε. Πλάνει νυχτρά, γιατί δεν είναι μόνο 10. Είναι όλη η καρδιά του Θεού μες στο λόγο του. Και λέει, όποιος λέει ότι τον γνωρίζει και τις εντολές του δεν τις φυλάτει, είναι ψεύτης. Και σε αυτόν η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει. Όποιος όμως φυλάτει το λόγο του, αληθινά σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Και λέει, εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε μέσα σε αυτόν. Στο 6, όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρεωστεί. Τι σημαίνει χρεωστεί? Είσαι υποχρεωμένο. Εάν λες ότι είσαι παιδί του Θεού και μένεις μέσα σε Αυτόν, σου λέει ο Κύριος ότι είσαι υποχρεωμένος. Καθώς εκείνος περπάτησε και εσύ έτσι να περπατάς. Εάν λες ότι γνωρίζεις τον Κύριο και ότι μένεις μέσα σε Αυτόν, χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε εκείνος. Άνοιξε λίγο τα βιβλία των Ευαγγελίων και διάβασε πώς περπατούσε ο Χριστός κάθε μέρα. Τι σημαίνει πώς περπατούσε? Τι έκανε? Τι έκανε? Αυτό σημαίνει ότι χρωστάς να περπατάς όπως περπατούσε εκείνος. Και διάβασε τι έκανε. Διάβασε πώς περνούσε τη μέρα του. Πώς ξεκινούσε τη μέρα το πρωί. Με προ...

0: προσευχή. Να το πούμε αλλιώς μετά. Πάμε στο πιο πέρα. Πώς τελείωνε τη μέρα του? Με προσευχή. Τον έβρισκε η μέρα νωρίς το πρωί στην προσευχή και αργά τη νύχτα, λέει, διανυκτέρευε στην προσευχή. Λοιπόν, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ χρωστάς να περπατάς. Πώς πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς να την τελειώνεις?
1: Με προσευχή.
0: Τι έκανε την ημέρα του ο Κύριος? Τι έκανε την ημέρα του? Σήμερα, Πέτρο, λέω να πάμε μια βόλτα στη Γαλιλαία να κάνουμε 2-3 βουτιές. Ξέρετε τι είπε? Λέει, εργαζόμαστε, εργάζεστε ενώ είναι ημέρα. Γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Και ο Κύριος που το ήξερε αυτό, τι έκανε συνέχεια? Κάθε μέρα εργαζόταν. Και μάλιστα είπε στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φθυρώμε. Δηλαδή, μη βάλεις όλη την προσοχή της ζωής σου να σε καταφάει αυτό το πράγμα που λέγεται ρουτίνα. Θέλει ο Θεός να δουλέψεις. Αλλά δουλεύεις αυτό που πρέπει να δουλέψεις και μετά τι καλείσαι να κάνεις? Μέχρι ο Θεός να μας απορροφήσει πλήρως, αδελφοί. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός όταν θα καλέσει λαό πολύ έθνη θα έρθει η ώρα που πολλοί από εμάς δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριος θα σε ταΐζει όπως ταΐζε και τον Ηλία. Αμήν. Τον ταΐζει. Τον Κύριο τον φρόντιζε ο πατέρας. Αμήν. Πώς τον φρόντιζε?
1: Αμήν.
0: Πώς? Λέει, έβαζε στις καρδιές γυναικών και φρόντιζαν τις ανάγκες του. Δεν πήγαινε ο Κύριος να αγχωθεί. Τι θα φάμε σήμερα, πώς θα φάμε, αν θα φάμε και αν δεν φάμε. Δεν είχε τέτοιες σκέψεις μέσα. Τι τον ενδιέφερε? Κύριε, το φαγητό, τι θα κάνεις? Έφαγε, σου φέρε κανείς να φάει? Μάλλον κάποιος του φέρε να φάει ενώ εμείς λείπαμε. Τι είπε? Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Αυτό είναι το φαγητό. Θεράπευε, αγαθοποιούσε, ανάστενε νεκρούς, περπατούσε και μόνο που περπατούσε και οι άνθρωποι τον άγγιζαν να γινόταν καλά. Όταν πήγαινες, τον καλούσαν σε κάποιο σπίτι και πήγαινε στο σπίτι, εκεί στο σπίτι που πήγαινε τι γινότανε? Σωτηρία. Πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, τον έσωσε ο Κύριος. Όποιον τον αδίκησα, του δίνω πίσω και όποιον έκλεψα, τετραπλάσια θα πάρει. Τετραπλάσια να του δώσω πίσω. Σωτηρία μες στο σπίτι. Δηλαδή όπου πας, εάν χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε ο Κύριος, τι πρέπει να γίνεται?
2: Σωτηρία,
0: ευλογία, το φως του Θεού να απλώνεται παντού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μου. Μπροστά σου είμαστε, Κύριε. Και επιθυμούμε σένα, Ιησού Άγιε. Σε επιθυμούμε, είμαστε εδώ γιατί επιθυμούμε σένα, Κύριε. Θέλουμε να σε γνωρίζουμε σε κάθε δρόμο μας. Θέλουμε να σου αφιερώνουμε κάθε βήμα μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε πιστοί σε ό,τι εσύ μας λες. Και κατά το λόγο σου, Κύριε, θέλουμε να έχουμε πλούσια σοδειά, Βασιλιά μου. Και εσύ λες ότι θες να σπείρουμε, Ιησού, για να θερήσουμε πλούσια. Και για να θερήσουμε πλούσια μας ζητάς να μην σπείρουμε με μέτρο φιδωλά, αλλά όπως εσύ έσπειρες και σπέρνεις μέχρι σήμερα. Για να είμαστε τέκνα της Βασιλείας σου, Κύριε, και να μπορείς να μας χρησιμοποιήσεις και εμάς σαν δικούς σου γεωργούς να σπέρνουμε, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ ο Θεός να μας οθήσεις, Κύριε, εσύ να μας σηκώσεις. Εσύ ο Θεός να μας δώσεις να κάνουμε αποφάσεις, να σταθούμε μέσα σε αυτές, Κύριε. Και να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ λαό μέσα στον τόπο αυτό, Κύριε. Έχεις λαό να σώσεις μέσα στο Ρέθυμνο. Έχεις έργα τα οποία έχεις προετοιμάσει να περπατήσουμε μέσα στο Ρέθυμνο, Κύριε. Και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και όπου αλλού εσύ θες να μας στείλεις. Γι' αυτό ζητάω εσύ να μας εγείρεις, Κύριε. Να μας σηκώσεις από τον ύπνο, Κύριε. Γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ο χρόνος μας. Θέλουμε να κερδίσουμε για τη βασιλεία σου. Ευλογούμε κάθε παιδί σου, Κύριε. Ευλογούμε την εκκλησία σου ολόκληρη, Χριστέ μου. Τα τέκνα σου, Κύριε. Και θέλουμε όλοι μας να φέρουμε τον καρπό μας. Να μην είμαστε σαν τη σικιά εκείνη, Κύριε, με φύλλα μόνο, αλλά τα φύλλα αυτά να δώσουν την καρποφορία, να βγει ο καρπός, Κύριε. Και να θραφούν άνθρωποι, Βασιλιά μου. Στο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού, ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Σαμουήλ, κεφάλαιο 29. Και οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν όλα τα στρατεύματά τους στην Αφέκ. Και οι Ισραηλίτες στρατοπέδευσαν κοντά στην πηγή που ήταν στην Ισραήλ. Και οι σατράπες των Φιλιστέων διέβαιναν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Ο Δαβίδ όμως και οι άνδρες του διέβαιναν από πίσω, μαζί με τον Αγχούς. Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων είπαν «Τι θέλουν αυτοί οι Εβραίοι?» Και ο Αγχούς είπε στους στρατηγούς των Φιλιστέων «Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, ο δούλος του Σαούλ, του βασιλιά του Ισραήλ, που στάθηκε μαζί μου όλες αυτές τις ημέρες ή αυτά τα χρόνια? Και δεν βρήκα σε αυτόν κανένα ασφάλμα, αφότου κατέφυγε σε μένα μέχρι αυτή την ημέρα». Και οι στρατηγοί των Φιλιστέων αγανάκτησαν εναντίον του, και οι στρατηγοί των Φιλιστέων του είπαν «Διώξε αυτόν τον άνθρωπο και ας γυρίσει στον τόπο του που διόρισες για αυτόν, και ας μην κατέβει μαζί μας στη μάχη. Μήπως μέσα στη μάχη γίνει πολέμιός μας? Επειδή πώς θα συμφιλιωνόταν αυτός με τον κύριό του, όχι με τα κεφάλια αυτών των ανδρών? Δεν είναι αυτός ο Δαβίδ, για τον οποίο έψαλαν αμοιβαία με χορούς λέγοντας «Ο Σαούλ χτύπησε τις χιλιάδες του και ο Δαβίδ τις μυριάδες του»? Τότε ο Αγχούς κάλεσε τον Δαβίδ και του είπε «Ζει ο Κύριος. Βέβαια στάθηκες ευθύς και η έξοδός σου και η είσοδός σου μαζί μου στο στρατόπεδο υπήρξε αρεστή μπροστά στα μάτια μου, επειδή δεν βρήκασε σε ένα κακό από την ημέρα που ήρθες σε μένα μέχρι αυτή την ημέρα. Αλλά όμως δεν είσαι αρεστός στα μάτια των σατραπών. Τώρα λοιπόν γύρνα πίσω και πήγαινε σε ειρήνη, για να μην φέρεις δυσαρέσκεια στους σατράπες των Φιλιστέων». Και ο Δαβίδ είπε στον Αγχούς «Αλλά τι έκανα και τι βρήκες στο δούλο σου από την ημέρα που είμαι μπροστά σου μέχρι την ημέρα αυτή, ώστε να μην πάω να πολεμήσω ενάντια στους εχθρούς του κυρίου μου του βασιλιά?» Και ο Αγχούς απάντησε στον Δαβίδ «Ξέρω ότι είσαι αρεστός στα μάτια μου, σαν άγγελος Θεού. Όμως οι σατράπες των Φιλιστέων είπαν «Δεν θα ανέβει μαζί μας στη μάχη». Τώρα λοιπόν σήκω νωρίς το πρωί μαζί με τους δούλους του κυρίου σου που ήρθαν μαζί σου. Και καθώς σηκωθείτε νωρίς το πρωί, αμέσως όταν φέξει, αναχωρήστε». Και ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί και οι άνδρες του για να αναχωρήσουν να επιστρέψουν στη γη των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι ανέβηκαν στην Ιεζραήλ. Πρώτη Σαμουήλ, 30 κεφάλαιο. Και όταν ο Δαβίδ και οι άνδρες του την τρίτη μέρα μπήκαν στη Σικλάγ, οι Αμαλικίτες είχαν κάνει εισβολή στο μεσηβρινό μέρος και στη Σικλάγ και είχαν χτυπήσει τη Σικλάγ και την είχαν κατακάψει με φωτιά και είχαν εχμαλωτήσει τις γυναίκες που ήσαν μέσα σε αυτή από μικρών μέχρι μεγάλων. Δεν θανάτωσαν κανένα, αλλά τους πήραν και πήγαν στον δρόμο τους. Και ο Δαβίδ και οι άνδρες του ήρθαν στην πόλη και να, ήταν πυρπολημένοι. Και οι γυναίκες τους και οι γη τους και οι θυγατέρες τους εχμαλωτισμένοι. Τότε ο Δαβίδ και ο λαός που ήταν μαζί του ύψωσε τη φωνή τους και έκλαψαν μέχρι ότου δεν έμεινε μέσα τους δύναμη για να κλαίνε. Και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ εχμαλωτίστηκαν, η Αχινοάμ, η Ιεζραηλίτισσα, και η Αβιγαία, η γυναίκα του Νάβαλ, του Καρμιλίτη. Και ο Δαβίδ στεναχωρήθηκε υπερβολικά, επειδή ο λαός έλεγε να τον πετροβολήσουν, για το λόγο ότι η ψυχή ολόκληρου του λαού ήταν κατάπικρη, καθένας για τους γιους του και για τις θυγατέρες του. Ο Δαβίδ όμως δυναμώθηκε στον Κύριο το Θεό του. Και ο Δαβίδ είπε στον Αβιάθαρ τον ιερέα, τον γιο του Αχιμέλεχ, «Φέρε μου εδώ παρακαλώ το εφόδ». Και ο Αβιάθαρ έφερε το εφόδ στο Δαβίδ. Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο λέγοντας, «Να καταδιώξω πίσω από αυτούς τους ληστές, θα τους προφτάσω?» Και ο Κύριος του είπε, «Να καταδιώξεις, επειδή σίγουρα θα τους προφτάσεις και οπωσδήποτε θα ελευθερώσεις τα πάντα». Τότε ο Δαβίδ πήγε αυτός και οι 600 άνδρες που ήταν μαζί του και ήρθαν μέχρι το χήμαρο Βοσόρ, όπου στάθηκαν αυτοί που απέμειναν. Και ο Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες καταδίωκαν, επειδή έμειναν πίσω 200 που, επειδή απέκαμαν, δεν μπορούσαν να διαβούν το χήμαρο Φωσόρ. Και βρήκαν έναν άνθρωπο Αιγύπτιο στο χωράφι και τον έφεραν στο Δαβίδ. Και του έδωσαν ψωμί και έφαγε και τον πότισαν νερό. Και του έδωσαν ένα κομμάτι πίτα από σίκα και δύο τσαμπιά σταφίδες. Και έφαγε και επανήλθε σε αυτόν το πνεύμα του. Επειδή δεν είχε φάει ψωμί ούτε είχε πιει νερό 3 μέρες και 3 νύχτες. Και ο Δαβίδ του είπε «Τι νους είσαι και από πού είσαι?» Και είπε «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος κάποιου Αμαλικίτη. Και ο Κύριος μου με άφησε επειδή αρρώστησα 3 μέρες τώρα. Εμείς κάναμε εισβολή στο μεσηβρινό μέρος των Χερεθέων και στα μέρη της Ιουδαίας και στο μεσηβρινό του Χάλευ και πυρπολίσαμε τη Σικλάγ». Και ο Δαβίδ του είπε «Μπορείς να με οδηγήσεις κάτω σε αυτούς τους ληστές?» Και εκείνος είπε «Να μου ορκιστείς στο Θεό ότι δεν θα με θανατώσεις ούτε θα με παραδώσεις το χέρι του Κυρίου μου και θα σε οδηγήσω κάτω σε αυτούς τους ληστές». Και όταν τον οδήγησε κάτω, να, ήσαν διασκορπισμένοι επάνω στο πρόσωπο ολόκληρου του τόπου, τρώγοντας και πίνοντας και χορεύοντας για όλα τα μεγάλα λάφυρα που πήραν από τη γη των Φιλιστέων και από τη γη του Ιούδα. Και ο Δαβίδ τους χτύπησε από την αυγή μέχρι την εσπέρα της επόμενης μέρας. Και δεν διασώθηκε ούτε ένας από αυτούς, εκτός από 400 νέους που κάθονταν επάνω σε καμήλες και έφυγαν. Και ο Δαβίδ ελευθέρωσε όσα άρπαξαν οι Αμαλικίτες. Ο Δαβίδ ελευθέρωσε και τις 2 γυναίκες του. Και δεν τους έλειψε ούτε μικρό ούτε μεγάλο, ούτε γη ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρο, ούτε τίποτα από όσα άρπαξαν από αυτούς. Ο Δαβίδ ξαναπήρε τα πάντα. Και ο Δαβίδ πήρε όλα τα πρόβατα και τα βόδια και φέρνοντας τα μπροστά από τα άλλα κτίνη έλεγαν «Αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ο Δαβίδ ήρθε στους 200 άνδρες που είχαν αποκάμει ώστε δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον Δαβίδ, γι' αυτό κάθισαν στο χήμαρο Βοσόρ. Και βγήκαν σε συνάντηση του Δαβίδ και σε συνάντηση του λαού που ήταν μαζί του. Και όταν ο Δαβίδ πλησίασε στο λαό, τους χαιρέτησε. Και αποκρίθηκαν όλοι οι πονηροί και διεστραμμένοι από τους άνδρες που είχαν πάει με τον Δαβίδ και είπαν «Επειδή αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας, δεν θα τους δώσουμε από τα λάφυρα που πήραμε, παρά στον καθένα τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και ας τα πάρουν και ας φύγουν». Ο Δαβίδ όμως είπε «Δεν θα κάνετε έτσι, αδελφοί μου, σε εκείνα που ο Κύριος μας έδωσε, που μας φύλαξε και παρέδωσε στο χέρι μας τους ληστές που είχαν έρθει εναντίον μας. Και ποιος θα σας ακούσει σε αυτή την υπόθεση? Αλλά σύμφωνα με τη μερίδα εκείνου που κατεβαίνει σε πόλεμο, έτσι θα είναι και η μερίδα εκείνου που κάθεται κοντά στην αποσκευή. Εξίσου θα μοιράζονται». Έτσι και έγινε από την ημέρα εκείνη και στο εξής. Και το έκανε αυτό νόμο και διάταγμα στον Ισραήλ μέχρι τούτη την ημέρα. Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στη Σικλάγ, έστειλε από τα λάφυρα στους πρεσβύτερους του Ιούδα, τους φίλους του, λέγοντας «Δέστε, ευλογία σε εσάς από τα λάφυρα των εχθρών του Κυρίου, προς εκείνους που ήσαν στη Βεθήλ και προς εκείνους που ήσαν στη Ραμόθ, τη Μεσημβρινή, και προς εκείνους που ήσαν στην Ιαθήρ, και προς εκείνους που ήσαν στην Αροήρ, και προς εκείνους που ήσαν στη Σιφμόθ, και προς εκείνους που ήσαν στην Εσθεμοά, και προς εκείνους που ήσαν στη Ραχάλ, και προς εκείνους που ήσαν στις πόλεις των Ιεραμεηλιτών, και προς εκείνους που ήσαν στις πόλεις των Κενέων, και προς εκείνους που ήσαν στην Ορμά, και προς εκείνους που ήσαν στην Χωρασάν, και προς εκείνους που ήσαν στην Αθάχ, και προς εκείνους που ήσαν στη Χεβρών, και προς όλους τους τόπους στους οποίους περιερχόταν ο Δαβίδ, αυτός και οι άνδρες του. Πρώτη Σαμουήλ, 31ο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πολεμούσαν ενάντια στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τους Φιλιστέους και έπεσαν φωνευμένοι στο βουνό Γελβουέ. Και οι Φιλιστέοι κατέφθασαν τον Σαούλ και τους γιους του. Και οι Φιλιστέοι χτύπησαν τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχίσουέ, τους γιους του Σαούλ. Και η μάχη βάρινε πάνω στο Σαούλ. Και τον πέτυχαν οι άνδρες οι τοξότες. Και πληγώθηκε βαριά από τους τοξότες. Και ο Σαούλ είπε στον οπλοφόρο του «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασε με αυτή για να μην έρθουν αυτοί οι απερίτμητοι και με διαπεράσουν και με εμπέξουν. Όμως, ο οπλοφόρος του δεν ήθελε επειδή φοβόταν υπερβολικά. Γι' αυτό ο Σαούλ πήρε τη ρομφαία του και έπεσε πάνω της. Και καθώς ο οπλοφόρος του είδε ότι ο Σαούλ πέθανε, έπεσε κι αυτός επάνω στη ρομφαία του και πέθανε μαζί του. Έτσι πέθανε ο Σαούλ και οι τρεις γη του, και ο οπλοφόρος του και όλοι οι άνδρες του, την ίδια εκείνη μέρα, μαζί. Και οι άνδρες του Ισραήλ, εκείνοι που ήσαν πέρα από την Κοιλάδα και εκείνοι που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, βλέποντας ότι οι άνδρες Ισραήλ έφυγαν και ότι ο Σαούλ και οι γη του πέθαναν, άφησαν τις πόλεις και έφυγαν. Και αφού ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατοίκησαν σε αυτές. Και την επόμενη μέρα, όταν οι Φιλιστέοι ήρθαν για να γυμνώσουν τους φωνευμένους, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις γιους του να έχουν πέσει πάνω στο βουνό Γελβουέ. Και απέκοψαν το κεφάλι του και του έβγαλαν τα όπλα του και έστειλαν ολόκληρα στη γη των Φιλιστέων για να διαδώσουν την αγγελία στον οίκο των ειδώλων τους και ανάμεσα στο λαό. Και έκαναν τα όπλα του ανάθημα στον οίκο της Ασταρόθ και κρέμασαν το σώμα του στο τείχος της Βεθσάν. Και όταν οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλαάδ άκουσαν γι' αυτό, το τι έκαναν οι Φιλιστέοι στο Σαούλ, σηκώθηκαν όλοι οι δυνατοί άνδρες και οδυπόρησαν ολόκληρη τη νύχτα και πήραν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των γιών του από το τείχος της Βεθσάν και ήρθαν στην Ιαβής και εκεί τα έκαψαν. Και πήραν τα κόκαλά τους και τα έθαψαν κάτω από το δέντρο στην Ιαβής και νίστεψαν 7 ημέρες. Η Ιερεμίας, 5ο κεφάλαιο. Περιέλθετε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και δείτε τώρα και μάθετε και ζητήστε στις πλατείες της αν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο, αν υπάρχει κάποιος που να κάνει κρίση, που να ζητάει αλήθεια και θα συγχωρήσω σε αυτή. Και αν λένε «Ζει ο Κύριος», στην πραγματικότητα ορκίζονται ψεύτικα. Κύριε, τα μάτια σου δεν επιβλέπουν επάνω στην αλήθεια. Τους μαστίγωσες και δεν πόνεσαν. Τους κατανάλωσες και δεν θέλησαν να δεχθούν διόρθωση. Σκλήριναν τα πρόσωπά τους περισσότερο από τον βράχο. Δεν θέλησαν να επιστρέψουν. Τότε εγώ είπα, αυτοί βέβαια είναι φτωχοί, είναι άφρονες, επειδή δεν γνωρίζουν τον δρόμο του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Θα πάω στους μεγάλους και θα τους μιλήσω, επειδή αυτοί γνώρισαν τον δρόμο του Κυρίου, την κρίση του Θεού τους. Αλλά και αυτοί όλοι μαζί σύντριψαν το ζυγό, έκοψαν τα δεσμά. Γι' αυτό λιοντάρι από το δάσος θα τους φωνεύσει, λύκος της ερήμου θα τους εξολοθρεύσει, πάρδαλοι θα κατασκοπεύσει επάνω στις πόλεις τους. Καθένας ο οποίος θα βγει από εκεί έξω θα κατασπαραχθεί. Επειδή πλήθυναν οι παραβάσεις τους, αυξήθηκαν οι αποστασίες τους. Πώς να σε συγχωρήσω γι' αυτό? Οι γη σου με εγκατέλειψαν και ορκίζονταν στους μη θεούς. Αφού τους χόρτασα, τότε μίχευαν και συγκέντρωναν επάνω σε σπίτι πόρνης. Ήταν σαν τα χορτασμένα άλογα το πρωί. Καθένας χρεμέτιζε πίσω από τη γυναίκα του κοντινού του. «Δεν θα κάνω επίσκεψη για αυτά», λέει ο Κύριος. «Και η ψυχή μου δεν θα εκδικηθεί ενάντια σε τέτοιο έθνος». «Ανεβείτε επάνω στα τείχη της και εγκρεμίζετε. Όμως μην κάνετε συντέλεια. Αφαιρέστε τις επάλξεις της, επειδή δεν είναι του Κυρίου. Επειδή ο οίκος του Ισραήλ και ο οίκος του Ιούδα φέρθηκαν πολύ άπιστα σε μένα», λέει ο Κύριος. «Αρνήθηκαν τον Κύριο και είπαν, δεν είναι αυτός. Και δεν θα έρθει επάνω μας κακό, ούτε θα δούμε μάχαιρα ή πείνα. Και οι προφήτες είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει μέσα τους. Έτσι θα γίνει σε αυτούς». Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή μιλάτε αυτό το λόγο, προσέξτε, εγώ θα κάνω τα λόγια μου στο στόμα σου φωτιά και αυτό το λαό ξύλα και θα τους καταφάει. Δέστε, εγώ θα φέρω επάνω σας ένα έθνος από μακριά, ο οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Ένα ισχυρό έθνος, ένα αρχαίο έθνος, ένα έθνος το οποίο δεν γνωρίζει τη γλώσσα ούτε καταλαβαίνει τι λένε. Η φαρέτρα τους είναι σαν ανοιγμένος τάφος. είναι όλοι ισχυροί. Και θα κατατρώνε το θερισμό σου και το ψωμί σου που θα έτρωγαν η γη σου και θυγατέρες σου. Θα κατατρώνε τα κοπάδια σου και τις αγέλες σου. Θα κατατρώνε τους αμπελώνες σου και τις σικές σου. Θα εξολοθρεύσουν με ρομφαία τις οχυρές πόλεις σου, στις οποίες εσύ έλπισες. Κι όμως, κατά τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, δεν θα κάνω σε εσάς συντέλεια. Και όταν πείτε, γιατί ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε εμάς όλα αυτά, τότε θα τους πεις, όπως με εγκαταλείψατε και δουλέψατε ξένους θεούς στη γη σας, έτσι θα δουλέψετε ξένους θεούς σε γη όχι δική σας. Αναγγείλετε τούτο στον οίκο του Ιακώβ και κηρύξτε το στον Ιούδα λέγοντας, ακούστε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε, που έχετε μάτια αλλά δεν βλέπετε, έχετε αυτιά αλλά δεν ακούτε. Δε φοβάστε εμένα, λέει ο Κύριος. Δε θα τρέμετε μπροστά μου που σας έβαλα την άμμο ως όριο της θάλασσας σύμφωνα με αιώνιο πρόσταγμα και δεν θα το υπερβεί. Και τα κύματά της συνταράζονται

όπως εκείνος που στείνει βρόχια. Βάζουν παγίδα, συλλαμβάνουν ανθρώπους. Όπως το κλουβί είναι γεμάτο με πουλιά, έτσι και τα σπίτια τους είναι γεμάτα με δόλο. Γι' αυτό μεγαλύνθηκαν και πλούτησαν. Πάχυναν, γυαλίζουν, υπερεύηκαν μάλιστα τις πράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουν την κρίση, την κρίση του ορφανού και ευημερούν. Και δεν κρίνουν το δίκαιο των φτωχών. «Δεν θα κάνω γι' αυτά επίσκεψη», λέει ο Κύριος. «Η ψυχή μου δεν θα εκδικηθεί ενάντια σε ένα τέτοιο έθνος». Έκπληξη και φρίκη έγιναν στη γη. Οι προφήτες προφητεύουν με ψέμα και οι ιερείς δεσπόζουν διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπάει με τέτοιο τρόπο. Και τι θα κάνετε στο διάστημα ύστερα από αυτά? Ιερεμίας, έκτο κεφάλαιο. «Γη Βενιαμίν, φύγετε με βιασύνη μέσα από την Ιερουσαλήμ και ηχίστε σάλπιγγα στη Θεκουέ και υψώστε σημάδι από φωτιά στην Βεθακερέμ, επειδή κακό ξεπροβάλλει από το βορρά και μεγάλος συντριμός. Παρομοίωσα τη θυγατέρα Σιών με εύχαρη και τρυφερή γυναίκα. Οι βοσκοί και τα κοπάδια τους θα έρθουν σε αυτή. Θα στήσουν σκηνές εναντίον της ολόγυρα. Καθένας θα επιμένει στον τόπο του. Ετοιμάστε πόλεμο εναντίον της. Σηκωθείτε και ας ανέβουμε το μεσημέρι. Αλίμονο σε μας, επειδή γέρνει η μέρα, επειδή απλώνονται οι σκιές της εσπέρας. Σηκωθείτε και ας ανέβουμε μέσα στη νύχτα και ας καταστρέψουμε τα παλάτια της. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, κατακόψτε δέντρα και υψώστε περιχαρακώματα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πόλη επάνω στην οποία πρέπει να γίνει επίσκεψη. Είναι ολόκληρη κατά δυναστεία στο μέσον της. Όπως η πηγή αναβλύζει τα νερά της, έτσι αυτή αναβλύζει την κακία της. Βία και αρπαγή ακούγονται μέσα σε αυτή. Μπροστά μου είναι ακατάπαυστα πόνος και πληγές. Σοφρονήσου, Ιερουσαλήμ, μήπως και αποσυρθεί η ψυχή μου από σένα. Μήπως και σε κάνω έρημη, ακατοίκητη γη. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Θα σταφυλολογήσουν ολοκληρωτικά τα υπόλοιπα του Ισραήλ σαν μια άμπελο. Επίστρεψε το χέρι σου στα καλάθια σαν τον τριγητή. Σε ποιον θα μιλήσω και θα διαμαρτυρηθώ για να ακούσουν? Δες, το αυτί τους είναι απερίτμητο και δεν μπορούν να ακούσουν. Δες, ο λόγος του Κυρίου είναι σε αυτούς όνειδος. Δεν ευχαριστιούνται σε αυτόν. Γι' αυτό είμαι γεμάτος από θυμό του Κυρίου, απέκαμα συγκρατώντας τον εαυτό μου. Θα τον εκχαίω επάνω στα νήπια απ' έξω και πάνω στη συγκέντρωση των νέων μαζί, επειδή και ο άνδρας θα πιαστεί μαζί με τη γυναίκα και ο ηλικιωμένος με εκείνον που είναι πλήρης ημερών. Και τα σπίτια τους θα περάσουν σε άλλους, τα χωράφια και οι γυναίκες μαζί, επειδή θα απλώσω το χέρι μου επάνω στους κατοίκους της γης, λέει ο Κύριος. Επειδή από τον μικρό τους μέχρι τον μεγάλο τους κάθε ένας δόθηκε στην πλεονεξία και από προφήτη μέχρι ιερέα κάθε ένας πράττει το ψέμα. Και γιάτρεψαν το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου με επιπόλαιο τρόπο, λέγοντας «Ειρήνη, ειρήνη», και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ντράπηκαν όταν έπραξαν βδέλυγμα? Μάλιστα, δεν τράπηκαν με κανένα τρόπο, ούτε κοκκίνησαν. Γι' αυτό θα πέσουν ανάμεσα σε εκείνους που πέφτουν. Όταν τους επισκεφθώ, θα απολεστούν, είπε ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος, σταθείτε πάνω στους δρόμους και δείτε και ρωτήστε για τα αιώνια μονοπάτια, πού είναι ο αγαθός δρόμος και περπατάτε σε αυτόν και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Αυτοί όμως είπαν, δεν θα περπατήσουμε σε αυτόν. Και έβαλα σκοπούς επάνω σας, λέγοντας, ακούστε τον ήχο της σάλπιγγας. Αλλά είπαν, δεν θα ακούσουμε. Γι' αυτό ακούστε έθνη, και εσύ, συναγωγή, γνώρισε τι είναι μεταξύ τους. Άκου, γη, να, εγώ θα φέρω κακό επάνω σε αυτό το λαό, τον καρπό.

0: πω τον συλλογισμό τους. Επειδή δεν πρόσεξαν στα λόγια μου και στο νόμο μου, αλλά τον απέρριψαν. Τι μια φορά το λιβάνι που προέρχεται από τη Σεβά και η ευωδιαστή κανέλα από μακρινή γη. Τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεχτά, ούτε οι θυσίες σας είναι ευάρεστες σε μένα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, εγώ θα βάλω προσκόμματα σε αυτό το λαό και οι πατέρες και οι γη θα προσκόψουν επάνω σε αυτά. Ο γείτονας και ο φίλος του θα απολεσθούν. Έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, λαός έρχεται από τη γη του βορρά και μεγάλο έθνος θα σηκωθεί από τα άκρα της γης. Θα κρατούν τόξο και λόγχη. Είναι σκληροί και ανήλαιοι. Η φωνή τους ηχεί σαν τη θάλασσα. Και επιβαίνουν επάνω σε άλογα, παραταγμένα σαν άνδρες σε πόλεμο εναντίον σου, θυγατέρα Σιών. Ακούσαμε τη φήμη τους. Τα χέρια μας παρέλυσαν. Μας κατέλαβε στεναχώρια, οδύνες, σαν εκείνη που γεννάει. Μη βγείτε στο χωράφι και στο δρόμο μη περπατάτε, επειδή η ρομφαία του εχθρού είναι τρόμος από παντού. Θυγατέρα του λαού μου, περιζώ σου σάκο και κυλήσου μέσα σε στάχτη. Κάνε στον εαυτό σου πένθος, όπως σε γιον μονογενή. Θρύνει σε πικρά, επειδή ο εξολοθρευτής θα έρθει ξαφνικά επάνω μας. Σε έβαλα σκοπιά, φρούριο ανάμεσα στο λαό μου, για να γνωρίσεις και να εξερευνήσεις το δρόμο τους. Όλοι είναι ολοκληρωτικά απειθείς. Περπατούν κακολογώντας. Είναι χαλκός και σίδηρος. Όλοι είναι διεφθαρμένοι. Το φυσιτήρι κάηκε. Το μολύβι καταναλώθηκε από τη φωτιά. Ο χωνευτής διαλύει μάταια, επειδή οι κακοί δεν χωρίστηκαν. Θα τους ονομάσουν ασήμι αποδοκιμασμένο, επειδή ο Κύριος τους αποδοκίμασε.
1: Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3. Είναι σωστός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται διοικητικό αξίωμα, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, να μην είναι φίλερης, αλλά να είναι ήπιος, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριος στην πίστη για να μην το πάρει πάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Παρόμοια και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί ούτε στο άνομο κέρδος. Να κρατούν με καθαρή συνείδηση την πίστη που αποκάλυψε ο Θεός. Και αυτοί όμως πρέπει πρώτα να δοκιμάζονται και όταν βρεθεί ότι δεν τους κατηγορεί κανείς, τότε μόνο να γίνονται διάκονοι. Το ίδιο και οι γυναίκες πρέπει να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα. Οι διάκονοι να είναι σύζυγοι μιας μόνο γυναίκας και να κυβερνάνε καλά τα παιδιά τους και τα σπίτια τους. Και όσοι διάκονοι έχουν εκπληρώσει καλά το λειτουργήμά τους, αποκτούν για τον εαυτό τους μια τιμητική διάκριση και με πολύ θάρρος προσβλέπουν στο Θεό χάρη στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Σου τα γράφω αυτά αν και ελπίζω να έρθω κοντά σου σύντομα. Αν όμως τύχει και καθυστερήσω, σου γράφω για να μάθεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του αληθινού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και όπως ομολογούμε, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστης που μας αποκαλύφθηκε. Αυτός φανερώθηκε στον κόσμο ως άνθρωπος. Το πνεύμα απέδειξε ποιος ήταν. Φανερώθηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, τον πίστεψε ο κόσμος, αναλήφθηκε με δόξα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλληλούια Ιησού μας.
3: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για την αφύπνιση. Ο Κύριος θέλει να αφυπνίσει το λαό του. Και είπαμε ότι υπάρχει του διαβόλου η αφύπνιση στον τελευταίο, στους τελευταίους καιρούς, που θέλει να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους για τα άνομα σχέδιά του. Όμως υπάρχει η αφύπνιση του Θεού, που σε αυτή μας καλεί όλους εμάς. Και είπαμε ότι πώς συνδέεται, αδερφοί, αυτή η αφύπνιση όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, ότι όλο αυτό θα συμβεί, θα γίνει και γίνεται. Πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύφη του. Η νύφη του δεν θα κοιμάται όπως η λυπή, αλλά θα αγρυπνεί, θα περιμένει, θα προσμένει, αμήν, ώστε ο Κύριος να την παραλάβει μέσα στη δόξα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει από τον ύπνο, τι κάνει? Θα πρέπει να ντυθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί, να βάλει τα ρούχα του έτσι όπως πρέπει, να ζωστεί, ώστε να μπορεί μετά να ξεκινήσει τη μέρα του, να κάνει τις δουλειές του, όλα αυτά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας ενεργοποιήσει, να δούμε τι θέλει μετά από την αφύπνιση ο Κύριος να κάνουμε, ώστε να έχουμε τα βήματα μπροστά μας, να καταλάβουμε. Και μάλιστα θα σταματήσουμε σε μια λέξη, να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Διαβάζω στην Α Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, 3-5 δάφη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ευλογημένος ο Θεός, σύμφωνα με το πολύ έλεος του, που μας αναγέννησε, μας έφερε μέσα σε αυτή την αναγέννηση, σε μια ελπίδα ζωντανή. Εις χειρονομία άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δημάς. Έχουμε μια κληρονομιά. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Καθώς μας φυλάει ο Κύριος με την πίστη μας, έχουμε την ελπίδα. Αμήν. Και βλέπουμε αυτή την όμορφη σωτηρία σιγά σιγά να αποκαλύπτεται στον κάθε ένα από εμάς. Που αυτή η σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους τελευταίους καιρούς. Και πάω στο 13 εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Δια τούτο, εξαιτίας όλων αυτών, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος: αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας. Μετά την αφύπνιση θα πρέπει να αναζωστείς. Να μην είναι τα ρούχα σου τα πνευματικά χαλαρά. Η ζωή σου να μην είναι χαλαρή. Να αναζωστείς τις σοσφίες της διανοίας σου. Δεν μιλάει για τη φυσική οσφή, όμως τη χρησιμοποιεί, γιατί θα δούμε γιατί. Αλλά λέει τα σοσφίες της διανοίας. Και σε αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, για τη διάνοια του ανθρώπου. Εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν της μεγάλης σωτηρίας θα πρέπει να αναζωστούμε. Και υπήρχε συνήθεια τότε, γιατί φορούσαν ρόμπες, μακριά ρούχα, σαν ρόμπες, και αυτό που έκαναν ότι έζωναν την οσφή τους δυνατά για να μπορούν να δουλέψουν. Θυμάμαι και εδώ, τότε που φορούσαν οι άνθρωποι τις βράκες, οι άντρες. Είχαν μια ζώνη χοντρή και την έδαιναν κύκλους στη μέση, για να υπάρχει, να είναι δεμένοι οι άνθρωποι, να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν. Η οσφή έχει να κάνει με τη δύναμη του σώματος, λοιπόν. Όπως έχει να κάνει και ότι εκείνη το κέντρο του βάρους του σώματος. αλλά και μέσα στη γραφή βλέπουμε την οσφή ότι είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ, του Ισραήλ, τον έκανε εκείνος Ισραήλ, να του υπόσχεται ότι μέσα από την οσφή του, λέει, θα βγουν όλα αυτά τα υποσχόμενα τέκνα που ο Θεός είχε να δώσει στο πρόσωπο της γης. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ, δηλαδή, είναι οι πατέρες που βγήκαν μετά όλος ο λαός Ισραήλ μέσα από την οσφή του. Λέει, βασιλείς τέλος εξέλθει εκ της οσφίος σου. Σολομώντας, ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι βασιλείς μέσα από τον Ισραήλ. Τι θέλει να πει όμως όσον αφορά τη διάνοια? Θέλει να μας πει ότι ο Θεός θέλει η διάνοιά μας, η οποία από τον ύπνο, από μια κατάσταση η οποία ήταν σε άλλη φάση, χαλαρή φάση, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Καθώς ξυπνάμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάνοια. Ήσουν χαλαρός, ήσουν σε ένα άλλο κόσμο πριν, όταν κοιμόσουν. Τώρα όμως η διάνοια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Να δεις, να καταλάβεις το περιβάλλον που είναι γύρω σου. Να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε τι το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, διαυγείς. Να φύγει δηλαδή η χαλαρότητα και η ζαλάδα του ύπνου και να ενεργοποιηθεί ο νους. Να είναι καθαρός. Θα πρέπει να παραμερίσουμε τις επικίνδυνες σκέψεις στη ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσικό ύπνο και για κάποιο φυσικό ξύπνημα. Μιλάμε για πνευματικό ύπνο που ο Κύριος μας σηκώνει, μας ξυπνάει από αυτό, η χαλαρότητα, η ζαλάδα που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πρέπει ο νους να συγκροτηθεί, να απορρίψει πονηρές σκέψεις του εχθρού, επικίνδυνες, που μας εμποδίζουν, αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας πορεία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους, ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα επερώμενο ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε επανόημα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, πλέον αρχινάμε και συγκροτείται ο νους, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω μας και παίρνει μια θέση, μια στάση, σωστή, μάχημη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας από τα βέλη του εχθρού, θα πρέπει να βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμάστε που λέει στην Εφεσίους ότι πρέπει να λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας και επίσης θα πρέπει η διάνοιά μας να ντυθεί με αλήθεια. Λέει στην Εφεσίους, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ποια οσφή? Για ποια οσφή μιλάει? Η αλήθεια θα πρέπει να είναι εδώ. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι λαμπρή. Να μην είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ πλάνης και αλήθειας. Αδελφοί, δυστυχώς, και ο διάβολος το κάνει αυτό με τις μεθοδίες του, με τις σκέψεις του, με τα επιχειρήματά του, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν κάθε μέρα, αυτό που προσπαθεί είναι να μας θολώσει τη διάνοια. Δες τις σκέψεις που κάνεις κάθε μέρα και πόσες από αυτές τελικά είναι που οικοδομούν, είναι σκέψεις οι οποίες ο άνθρωπος κάνει για να κάνει το θέλημα του Θεού ή για διάφορα άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν και πιο απλοί, είχαν χρόνο. Ο Δαβίδ έβωσε και τα προβατάκια του, έπαιζε εκεί την κιθάρα του, τα μουσικά του, γιατί είχε χάρισμα στη μουσική ο Δαβίδ, αλλά ήτανε αυτός και ο Κύριος και τα προβατάκια του. Εμείς μέσα σε όλη αυτή την θολούρα που ζούμε, αδελφοί, πού βρισκόμαστε, πόσα πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται, να σκέπτεται, να όλα αυτά που ο κόσμος μας δίνει. Έτσι. Και πού είναι ο Κύριος σε όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες επιθέσεις του εχθρού μέσα στη διάνοια του ανθρώπου. Που τελικά ο άνθρωπος ζει σε μια σαλάδα τελικά. Αυτό που ο Κύριος θέλει είναι να πάρουμε την αλήθεια και να ζούμε με αυτήν. Στους τελευταίους καιρούς μιλάει ότι θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα σπείρουν ζυζάνια παντού. Και ακόμα και οι πιστοί που λένε ότι είναι πιστοί, δυστυχώς πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να έχουμε διάφορες σκέψεις αμφιβολίας, απιστίας, σκέψεις που πλέον και η επιστήμη, υποτιθέμενη επιστήμη, πάει συνέχεια κόντρα. Θέλει να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού, θέλει να αμφισβητήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει μέσα στην... Είναι η εποχή της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος να αναζωστούμε σαν παιδιά του Θεού. Τις οσφίες της διανοίας μας. Να αναζωστούμε. Να στερεωθούμε. Να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Να καταλάβουμε το κάλεσμά Του. Τη σωτηρία Του. Να μην μπορεί ο εχθρός να μας προσβάλλει μέσα στη διάνοιά μας. Θα πρέπει να θέσουμε τη διάνοιά μας στον Ιησού που λέει αποβλέπονται στον Ιησού, στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, να συλλογιζόμαστε εκείνον, να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας και η διάνοιά μας να μην είναι ένα χαλαρό, ένα ζελές που πάει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όπου φυσάει ο άνεμος. Φανταστείτε αδερφοί τους μάρτυρες πόσο πεπισμένοι ήταν μέσα τους, που τους έριχναν στα λιοντάρια, στις κατακόμβες, ζούσαν μια ολόκληρη ζωή για να μην αρνηθούν τον Κύριο. Σε άγρια σκυλιά, μέσα σε φοβερά βασανιστήρια, πόσο καθαρή ήταν η διάνοιά τους, η πίστη τους σε εκείνον. Αυτό που είχαν ακούσει, αυτό που είχαν εγκολπωθεί, το πόσο κρυστάλλινο ήταν μέσα τους. Δεν μπορούσε κανένα να τους το αμφισβητήσει μέσα στη, ούτε στην καρδιά τους, ούτε στη διάνοιά τους. Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη διάνοιά μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και την αποκάλυψη, ώστε μέσα μας να υπάρχει αλήθεια. Λέει η ικανότητά μας, λέει στην Β' Κορινθίους στο γάμα 5, λέει ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' αυτόν να νοήσουμε τι ως εξ ημών αυτόν, αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού. Ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε. Μας δίνει την αποκάλυψη μέσα μας να είμαστε ισορροπημένοι, να είναι καθαρό το μυαλό μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ύπνωση, από τη ζαλάδα και να μπούμε μέσα στην καθαρότητα. Πόσο καθαρή ήταν η διάνοια του Ιησού. Φανταστείτε, δεν υπήρχε αμαρτία στον Κύριο. Αλλά αγίαζε τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς ο Κύριος. Οι σκέψεις του ήταν κρυστάλλινες. Ήταν βέβαιος μέσα του. Δεν υπήρχε σύγχυση. Μέσα σε όλους εμάς υπάρχει μια σύγχυση. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες σκέψεις είναι από το Θεό, ποιες σκέψεις είναι από το διάβολο, ποιες σκέψεις είναι δικές μας. Γι' αυτό και μας λέει πριν να εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα στις διάνοιες των ανθρώπων και μιλάμε για τους πιστούς τώρα. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η ενέργεια το να αναζωστούμε τις σοφίες της διανοίας μας, θέλω να φτάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη λέξη. Λέει αναζωστέντες τα σοφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Το αποτέλεσμα καθώς αναζωστούμε είναι ότι ερχόμαστε, λέει, σε μια εγκράτεια, λέει ο Φάμπας. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, σε αυτή τη λέξη το κείμενο δεν λέει εγκρατεύεστε, λέει νύφοντες. Και θα δούμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό. Λίγο πολύ ξέρουμε, έχουμε ακούσει όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή στο ότι μέσα στη διάνοια του ανθρώπου ο Θεός εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Ο κόσμος εργάζεται, το φρόνημα του κόσμου λέει είναι θάνατος. Το φρόνημα του Θεού τι είναι? Ζωή και ειρήνη. Σκέψεις μας. Αλλά λέει να αναζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας νύφοντες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Βάμβας το χρησιμοποιεί εδώ και λέει, το ερμηνεύει εγκράτεια, αλλά νύφοντες πάει να πει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε είδους διανοητικής μέθης, ζάλης, σύγχυσης. Να είμαστε, να έχουμε αυτοέλεγχο. Ελεύθεροι από πράγματα τα οποία μας βάζει ο διάβολος μέσα μας και μας συγχύζει, μας ζαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα μας κρυστάλλινοι, μέσα στο μυαλό μας, το ποιοι είμαστε, το τι θέλει ο Θεός από μας. Βάζει ο διάβολος συνέχεια μέσα. Πιστεύουμε στον Κύριο, έρχεται μία δοκιμασία, τι κάνουμε? Τι θα γίνει τώρα? Μα πιστεύεις και είναι κρυστάλλινο μέσα σου, καθαρό, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας από εκείνον, λέει, που είναι στον κόσμο. Δεν έρχεται ο διάβολος με φόβο. Δεν έρχεται ο διάβολος με χίλιες δυο μεθοδίες και τρίκ που θέλει να κάνει ώστε να σε πλανήσει, να σε βάλει μέσα στην απιστία, να κάνεις λάθος επιλογές. Να κάνεις διάφορα στη δουλειά σου ώστε να προκόψεις που να είναι παράνομο. Μέσα στη διάνοια του ανθρώπου θα πρέπει να είμαστε καθαροί. Είμαι νυφάλιος. Ποιος είναι νυφάλιος? Ούτε χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μέχρι τώρα. Αυτό. Όταν δεν είμαστε πιωμένοι, είμαστε νυφάλιοι. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική μέθη, ζαλάδα, σύγχυση, και που το αντίθετο είναι η νυφαλιότητα. Δηλαδή σου λέει αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, τι να είστε? Νυφάλιοι. Δηλαδή να είστε καθαροί. Η διάνοια να είναι διαυγής, καθαρή. Σε άλλες περιπτώσεις ο Βάμβας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ως αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις σαν εγκράτεια. Γιατί δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη μόνο. Την υφαλιότητα δηλαδή. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο βάζει την ερμηνεία εκεί με μια αντίστοιχη, που είτε σε άλλες περιπτώσεις είναι αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις είναι εγκράτεια. Λέει στην Α Τιμωθέως το 3.11, οι γυναίκες ως αυτός εμνέ ουχή κατάλαλοι εγκρατείς πιστέ κατά πάντα. Ενώ στο κείμενο λέει σεμνάς μη διαβόλους νυφαλίους πιστάς εν πάση. Βλέπετε, εγκρατείς ερμηνεύεις με τη λέξη εγκρατείς τη λέξη νυφάλιος, νυφαλίους της γυναίκης. Προσέξτε το άλλο, το είδατε? Λέει κατάλαλοι και στο κείμενο λέει διαβόλους. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ την καταλαλιά. Μια άλλη περίπτωση, στον Τίτο, στο 2-2, λέει γέροντες να είναι άγρυπνοι, σεμνοί. Ενώ στο κείμενο λέει πρεσβυτέρας, νυφαλίους είναι. Η αγρύπνια δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη. Μιλάει για μια πνευματική επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, να είσαι νυφάλιος, να μην είσαι νυσταγμένος, όπως πας δεξιά ή αριστερά, ή μεθυσμένος, αλλά το μυαλό να είναι καθαρό, να ξέρεις τι σου γίνεται ακριβώς, τα αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα, να μπορείς να πιάνεις. Και στις γυναίκες λοιπόν και στους γέροντες χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, όπως και στους επισκόπους, να είναι άμεμπτος, λέει ο επισκοπός, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος. Και λέει πάλι νυφάλιος στο κείμενο. Δηλαδή να έχει καθαρότητα μυαλού, να μην είναι συγχυσμένος, ζαλισμένος, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και είναι η ερώτηση μια σε εμάς αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διανοιά μας αλήθεια όσον αφορά τα πράγματα του Θεού? Πώς είναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρα όλα μέσα στη διανοιά μας? Ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού υπάγουμε? Ή ο διάβολος μας έχει βάλει 1000 μέσα στις σκέψεις μας και περιπλεκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των προβλημάτων, των σκέψεων, των επιθέσεων από τον εχθρό, της πλάνης, του εχθρού, και είμαστε σε μια ζαλάδα που ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία από τη μια μεριά, είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη δεν πάμε στον κόσμο, είμαστε τον κόσμο και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πνευματική ζαλάδα, πνευματική μέθη. Στο λεξικό λέει νυφάλιος, αυτός που δεν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ο ξεμέθιστος. Και δεύτερον, αυτός που διαθέτει ή χαρακτηρίζεται από διάβγεια πνεύματος. Και όταν λέει πνεύμα, εδώ στους τα λεξικά εννοεί διάνοια. Δεν μιλάει για το πνεύμα που εμείς εννοούμε, έτσι. Που η έδρα είναι μέσα στη δουλειά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μιλάει για διάνοια. Διάβγεια μέσα στη διάνοιά μας, καθαρότητα. Καθαρότητα, να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού, να ξέρεις γιατί ο Θεός σε κάλεσε, τι θέλει ο Θεός από σένα. Αυτή είναι η πνευματική επαγρύπνηση, καθαρότητα. Τώρα, όταν μιλάμε να είμαστε ξεμέθιστοι, τι εννοούμε, από τι να είμαστε ξεμέθιστοι? Σίγουρα όχι από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που νόμιζαν εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Είχαν γεμίσει και τραγούδαγαν, υμνούσαν, χόρευαν, έψαλαν με γλώσσες του Πνεύματος. Κάποιοι λένε, λέει, οι γλώσσες ήταν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραίο τρόπο διάλεξε ο Κύριος να κηρύει το Ευαγγέλιο με αυτό. Έτσι, πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι? Δεν καταλάβαιναν. Όσοι είχαν αυτό το αυτοί όμως άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Ευαγγελίου στη διάλεκτό τους. Όσοι είχαν μάτια τώρα εκεί που υπήρχε μια σύγχυση μέσα τους, έβλεπαν ένα όχλο. Τρελή είναι αυτή μεθυσμένη. Ο Κύριος μας λέει μη μεθύσουμε με ίνο, αλλά με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτή τη μέθη. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεμέθιστοι από αυτό. Θέλει να είμαστε μεθυσμένοι μέσα στο πνεύμα. Ο Κύριος να μας οδηγεί, να μας φέρει με το πνεύμα του. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί, και βλέπουμε τους Αποστόλους. Με πλήρη διάβγεια κήρυξαν και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα, σώθηκαν 3.000 ψυχές, και οι Απόστολοι μετά, που ήταν μεθυσμένοι με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτό το μεθύσι. Υπάρχουν, αδερφοί, δύο ειδών μεθύσια. Υπάρχουν δύο ειδών ποτήρια. Το ποτήριο των δαιμονίων που σε μεθάει και το ποτήριο του Κύριου. τα δυο θέλεις. Κατά πόσον τα δαιμόνια μας επηρεάζουν. Και δεν μιλάμε να είμαστε ολοδαιμόνιστοι. Μιλάμε για πνεύματα κάθαρτα τα οποία επηρεάζουν τη διανοιά μας. Και ποιος είναι ο σκοπός. Δεν μιλάμε για κατάληψη δαιμόνων, μιλάμε για ενέργειες δαιμόνων μέσα στις σκέψεις μας. Όταν μιλάμε εκμαλωτίζουν πανόημα στην υπακοή του Χριστού, τι εννοούμε. Σκέψη από πού ήρθε. Από τον εχθρό. Τι χρησιμοποιεί ο εχθρός για να φέρει σκέψεις μέσα, πονηρές σκέψεις. Τους αγγέλους του, τα δαιμόνια. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Και ο Κύριος μας θέλει, αδερφοί, τι, να καταλάβουμε τελικά και να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο ποτήρια να πιούμε τελικά και να πίνουμε κάθε μέρα. Όταν έχεις πρόβλημα με το ποτό, μιας και μιλάμε για μέθη, και δεν είναι μόνο το ποτό, είναι χίλια δυο άλλα. Ποιος το έβαλε αυτό εκεί στο ποτήρι σου να το πίνεις? Ο Θεός. Γιατί το πίνεις? Ποιος το έβαλε? Γιατί πίνει ο άνθρωπος ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί καπνίζει ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί παίρνει ναρκωτικά αφού ξέρει ότι καταστρέφεται? Ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος το κάνει. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί, τους δαίμονες. Καθώς ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πέσει στην παγίδα να πίνει από αυτό το ποτήριο των δαιμονίων που πάντα μέσα περιέχει κάποιο είδους εθισμό στη σάρκα. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10:20 λέει: αυτά που θυσιάζουν, λέει, τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και ουχή στο Θεό. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει, κοινωνία δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διαγείρουμε ή στη ζηλοτυπία. Τι θέλουν να κάνουν τα δαιμόνια? Θέλουν να εγκλωβίσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να τον κάνουν δούλο. Θολώνοντας τη διάνοιά του. Καθώς ο διάβολος καταφέρει να θολώσει τη διάνοια του ανθρώπου, βλέπει ο άνθρωπος ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ζει μέσα στο ναι μεν αλλά. Και δεν μιλάμε τώρα για εθισμούς. Δεν είναι ο σκοπός μας σήμερα να μιλήσουμε για εθισμούς, φυσικούς εθισμούς. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Για μια πνευματική ζάλη που ο διάβολος χρησιμοποιεί τους δαίμονές του ώστε ο άνθρωπος τελικά να είναι θολωμένος, να λέει εγώ δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, γι' αυτό πάω κι εγώ εκεί. Πού άλλο να πάω, αφού πάει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αφού έτσι μάθαμε. Έστε έξω στον κόσμο, στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες έξω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι εκεί? Σαν τα πρόβατα. Πίστευε και μία ερεύνα. Θολωμένη μέσα στη μέθη, μέσα στη ζαλάδα. Και όταν τους μιλήσεις για τον Κύριο, δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Γιατί έχουν βολευτεί μέσα σε αυτή τη ζάλη και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Όπως ο μεθυσμένος, ο οποίος αισθάνεται πανέμορφα μέσα στη ζαλάδα του. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να πέσει στον κρεμό για να σκοτωθεί. Έτσι θέλει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και έτσι ο διάβολος στέλνει και τους πιστούς ανθρώπους και τους αναγεννημένους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι να αναζωστούμε τα σοσφίας της διανοίας μας και να είμαστε νυφάλιοι. Διαυγής. Ψαλμός 107 μιλάει για αυτούς που μεθύουν. Λέει, σύονται και κλονίζονται όσο μεθύουν και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τι κάνει το μεθύσει στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος χάνει όλη τη σοφία. Ιώβ 12:25 λέει, ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται όσο μεθύουν. Δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος. Μιλάγαμε για την αφύπνιση. Για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να περάσει κανένα τέταρτο, να προσαρμοστούν, να πιούν τον καφέ τους, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Λοιπόν, από αυτή την ζάλη, την παραζάλη του ύπνου, το ίδιο έχει να κάνει και με το μεθύσι. Ο Κύριος σου λέει, μην είσαι σε αυτή την κατάσταση της ζάλης. Θα πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και η διάνοιά σου να είναι καθαρή. Ξέρεις. Να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Να πληρούσαι Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Πού βρίσκεσαι. Τι πρέπει να κάνεις. Τι είναι το περιβάλλον γύρω σου. Να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πνευματικά πράγματα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο διάβολος λοιπόν θέλει να εγκλωβίσει τους ανθρώπους και η μεθοδία που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η εξαπάτηση. Θέλει να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε λίθαργο. Θέλει να τους βάλει σε μια πνευματική μέθη, ώστε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Ο διάβολος χρησιμοποιεί 4 κυρίως στοιχεία όσον αφορά αυτό. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Εκεί που λέει να μη σας εξαπατήσει, λέει βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών, δηλαδή να μας λαφυραγωγήσει, να μας πάρει σαν λάφυρο, να μας εχμαλωτήσει και να μας κάνει δούλους του. Αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης. Πρόσεξε, λέει, βλέπετε μη σας λαφυραγωγήσει, δηλαδή ο διάβολος. Πώς? Δια της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία είναι μεγάλη ζαλάδα. Μιλάμε για τους Έλληνες φιλοσόφους. Άλλος ο Αριστοτέλης, άλλος ο Πλάτωνας. Άλλοι στοικοί. Υπάρχουν άλλοι φιλόσοφοι, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι πίστευαν μεν, τα μεν, άλλοι δε, αλλά ήταν όλοι φιλόσοφοι. Και όλοι είναι εξυψωμένοι για τη φιλοσοφία τους. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας που ήταν το επόμενο στάδιο των φιλοσόφων, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Άλλος στον Πλάτωνα, άλλος στον Αριστοτέλη. Ήταν πιο κοντά. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τους ενδιέφερε? Η φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Να γεμίζουν το κεφάλι τους με ανοησίες, με πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν κατασταλαγμοί, ανθρώπινοι, προσπαθούσαν να βρουν το θείο με τη σοφία τους. Όπως και οι γνωστικοί, να φτάσουν ψηλά μέσα από τη σοφία. Μια μυστική σοφία. Που όλα αυτά δεν ήταν πουθενά στερεωμένα, δεν υπήρχε βάση σε αυτά. Να πατήσει ο άνθρωπος και να πει εδώ πατάω και μπορώ πλέον να χτίσω σόφρονα νοήματα. Φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία πώς επηρεάζει σήμερα τη λεγόμενη εκκλησία, η χριστιανική εκκλησία τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ. Θεολόγοι σπουδάζουν μαζί με τη θεολογία τι? Και φιλοσοφία. Γιατί περισσότερο πιάνουν τους φιλοσόφους σαν βάση τους και μετά οικοδομούν και ερμηνεύουν και καλά το Λόγο του Θεού βάσει της φιλοσοφίας. Σε εκκλησίες, όπως και στο Άγιο Όρος, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνο, ο Αριστοτέλης έχουν αγιοποιηθεί. Τους έχουν εικόνα και τους προσκυνάνε. Φιλοσοφία. Λέει, μη σας εξαπατήσει, μη σας λαφυραγωγήσει με τη φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό είναι μια ζάλη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να μη σε εξαπατήσει με μάταιη απάτη, κενή απάτη, άδεια. Να σου δώσει κάτι, όπως σου προσφέρει αυτός ο κόσμος, διάφορα, κοσμικά, σε εξαπατήσει, σε απατήσει. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, το τρίτο, η παράδοση των ανθρώπων. Τελικά ποιος νίκησε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία, την παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία, ποιος νίκησε, ο Χριστός και η διδασκαλία του ή η παράδοση των ανθρώπων τελικά? Χριστούγεννα, τι είναι αυτό? 25 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της παράδοσης. Έτσι τα βρήκαμε. Αφού κάνανε με το ζόρι χριστιανούς τους ανθρώπους. Άκουγα κάποιον πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας, η Ρωσία έγινε χριστιανική από ένα διάταγμα ενός βασιλιά. Ή θα γίνεται χριστιανή, ο οποίος λέει επισκέφθηκε μάλλον το Βυζάντιο πριν και είδε τα μεγαλεία και πίστηκε μέσα του και λέει ή θα πιστέψετε να γίνετε χριστιανοί, θα σας πάρω το κεφάλι. Μέσα σε κάποιες μέρες αποφασίστε. Και έγινε χριστιανή. Εκτός κάτω τους Σλάβους που πήγε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και τα λοιπά και κήρυξαν τώρα εκεί πέρα. Οι άλλοι πάνω όμως έγιναν με ένα διάταγμα. Με ένα διάταγμα. Η Αμερική πώς έγινε χριστιανική? Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στα νότια, εκεί προς τη μέση της Αμερικής, κήρυξε και μετά ήρθαν οι Ισπανοί και λέει μέσα ότι αν διαβάσει κανένας, ήταν από τις μεγαλύτερες σφαγές που έγιναν ποτέ σε παγκόσμια ιστορία. Έκαναν με το ζόρι τους ανθρώπους να και καλά να γίνουν χριστιανοί. Και από πίσω ήταν η Καθολική Εκκλησία, γιατί οι Ισπανοί ήταν φανατικοί Καθολικοί. Και είχα ακούσει μια ιστορία ενός αυτόχθονα εκεί πέρα που τον είχαν παλουκώσει, τον δέκεγαν, δεν ξέρω, και έλεγαν «Α, πρέπει να μετανοήσεις», λέει. «Ή θα γίνεις χριστιανός και θα πας στον παράδεισο, ή θα αρνηθείς να γίνεις χριστιανός και θα πας στην κόλαση και θα καίγεις αιώνια». Και ρωτάει, λέει αυτός, αληθινή ιστορία, «Όλοι εσείς», λέει, «πού θα πάτε?» Λέει, «αφού πιστεύουμε στον Χριστό θα πάμε στον παράδεισο». Τότε λέει, «καλύτερα να πάω στην κόλαση, γιατί δεν θέλω να έχω σχέση με τέτοιους κακούς ανθρώπους». Με το ζόρι γινόντουσαν χριστιανοί οι άνθρωποι. Μια ολόκληρη ήπειρο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο. Και μετά λέμε, τι θα έρθει? Οι παραδόσεις των ανθρώπων, οι παραδόσεις μέχρι σήμερα είναι αυτές που νικούν. Κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Όλα αυτά και τα τέσσερα πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και ο κόσμος όλος που λένε ότι είναι χριστιανοί ζουν μέσα σε αυτή τη θολούρα, μέσα σε αυτή την, θα λέγαμε, ανοησία, μέσα σε αυτή τη μέθη, που πίσω από αυτήν τη μέθη ποιος κρύβεται? Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα. Αυτή κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Διαβάζω στις Παροιμίες στο 23-31, μιλάει ξανά για τον ίνο που κοκκινίζει. Καταβαίνει, λέει, ευαρέστος, όμως στο τέλος δακάνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος πίνει και μεθάει, και μιλάμε για πνευματική μέθη τώρα, έτσι. «Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξη αλωτρίας γυναίκας. Και η καρδιά σου θέλει λαλήσει αισχρά». Ποια είναι η αλότρια γυναίκα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν το έχουμε ψάξει και δεν ερευνήσει? Είναι η Βαβυλώνα. «Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου». Μεθυσμένος, κοιμάσαι μέσα στη θάλασσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και πάνω στο κατάρτι, κοιμάσαι, ψηφάς το κίνδυνο. «Με έτυπτον θέλεις πει και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθεί», λέει. «Για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι». Από μεθύση σε μεθύση. Μια τέλεια αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι θολωμένος από αυτή την πνευματική μέθη, ζαλισμένος, δεν είναι νυφάλιος, τι συμβαίνει? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα, και δεύτερον, τέλεια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: ό,τι και αν συμβαίνει γύρω του.
1: Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν αισθανόμαστε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε μάθει σε αυτή την παράδοση που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Την Κυριακή να είσαι χριστιανός και τη Δευτέρα να είσαι διάβολος. Μέσα σε αυτή τη ζαλάδα, μέσα σε αυτή την υποκρισία και μέσα σε αυτή την ανοησία στο τέλος. Θυμάστε τον Ηλία που έλεγε, έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δύο φρονημάτων. Φρόνημα. Μέσα στο νου του ανθρώπου. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου στο 4.3, λέει, διότι θέλει αρθεί καιρός ότε δεν θέλους υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία οι άνθρωποι, αλλά θέλους επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Οι άνθρωποι, καθώς είναι μέσα σε αυτή την παραζάλη, δεν θέλουν να ακούνε πολλά. Γαργαριζόμενοι την ακούνε. Πας στην εκκλησία, την Ορθοδοξία, και ρωτάς, τι άκουσες σήμερα? Και ακόμα τα αυτιά βουίζουνε. Έτσι όπως πάει ο άνθρωπος, έτσι γυρνάει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν αισθάνονται. Και από με τις αλήθειες θέλω σε αποστρέψει την ακοή αυτών. Την αλήθεια, λέει, θα αποστρέψουν την ακοή. Εις δε τους μύθους θέλουν σε εκτραπεί. Ο Άγιος ο Τάδε. Τους έβλεπε και ήξερε από χιλιόμετρα ποιος είσαι και πώς σε λένε. Σύ δε, λέει, αγρύπνεις πάντα. Εδώ το αγρύπνι είναι σίδε νύφεις πάσιν, λέει. Δηλαδή να είσαι σε εγρήγορση, να το μυαλό σου να είναι νυφάλιο. Κακοπάθησον, εργάστη τι έργον ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Εσύ μην κοιμάσαι. Εσύ μην είσαι μέσα σε αυτή τη ζάλη, σε αυτή την που γαργαλίζουν οι άνθρωποι την ακοή, που δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού ήρθες και πού πας και τι, ποιος είναι ο Θεός σου και Κύριός σου και τι ανάγκη έχει ο πλησίον σου. Σύ όμως άνθρωπε του Θεού, λέει, να είσαι νυφάλιος. Να έχεις μια διαυγή διάνοια σκέψη, να ξέρεις. Θυμάστε τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη, παρουσία του Θεού, λέει, ήταν γέμοντα οφθαλμών, κύκλωθεν και έσωθεν. Τέλεια αντίληψη. Αυτή είναι η νυφαλιότητα. Το να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Να μην σε έχει ζαλίσει και σε έχει πλανήσει ο εχθρός με μεθοδίες, με πνεύματα κάθαρτα, με πλάνες. Αλλά να είσαι, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γαργαλιζόμενη την ακοή. Θέλω να διαβάσω λίγο στην Αποκάλυψη που λέει εκεί για τη Βαβυλώνα. Λέει στην Αποκάλυψη 17.1, ως διοξέρουμε ότι η Βαβυλώνα είναι το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Που ζει μέσα σε αυτή τη ζάλη. Θυμάστε στο κήρυγμα που είχαμε κάνει όσον αφορά την αφύπνιση, τι έλεγε, ότι θα τους ποτίσω ίνο, θα εφραίνονται και θα κοιμώνται ύπνο αιώνιο. Της Βαβυλώνας, δεν θα σηκωθούν. Και εδώ παρουσιάζεται τώρα μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη, γιατί πάει με πολλούς, δεν έχει μόνο έναν άντρα, δεν έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άγιος Εφραίμ, Άγιος Τάδε, Άγιος έτσι, Άγιος καινούριος, Άγιος παλιός, Άγιος Βαλεντίνος, ο Θεός του έρωτα. Και βάλε και βάλε και βάλε. Κάθε μέρα κι ένας. Και του λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνας.
0: το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Με τις οποίες λέει επώνευσαν οι βασιλείς της γης και ακούστε τι λέει και εμεθύστησαν οι κατοικούντες τη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή έχει αφήσει ένα φοβερό αποτύπωμα η Βαβυλώνα στο πρόσωπο της γης. Τον ίνο της πορνείας της. Και έχει ζαλίσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αδελφοί, οι καθολικοί μόνο περίπου είναι 1.400.500.000.000 κόσμο. Το πρόσωπο της γης. Αλλά πώς έγινε. Είπαμε πώς. Το ίδιο και από τη μια άλλη μεριά η Ορθόδοξη. Και με έφερε, λέει, εν πνεύματι στην έρημο και είδα γυναίκα καθημένη επί θηρίο κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα. Ποιοι φοράνε πορφύρες? Και και ποιοι άλλοι? Και κόκκινων. Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας τι φοράνε? Και χρυσωμένοι με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Γεμάτη πλούτο. Γεμάτη πλούτο. Αλλού λέει ότι επένδυσαν, λέει, οι έμποροι της γης, γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα εμπορεύματά τους επειδή έπεσε η Βαβυλώνα.

τον τρόπο που μπορεί ένα πρόσωπο ή μια αρχή να διοικήσει τόσο μεγάλο φάσμα από επιχειρήσεις και από πλούτο. Φοβερό. Τράπεζες θέλεις. Ό,τι θέλεις. Είναι μέσα, μέσα όλοι που αυτός ο οργανισμός είναι η Καθολική Εκκλησία. Όχι και ο δικοί μας δεν πάνε πίσω. Αυτοί λοιπόν με τους μαργαρίτες, τους λίθους, τους τίμιους, έχουσα λέει αντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Τι είναι η Βαβυλώνη. Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα τέτοιο θρησκευτικό σύστημα. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, είτε είναι οτιδήποτε. Σε όλες αυτές που λέγονται παραδοσιακές εκκλησίες, τις κοσμικές εκκλησίες, που πάντοτε είχαν μαζί τους και τον αυτοκράτορα δίπλα. Όλα, καμιά φορά λέμε, μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Δες την ιστορία πώς έγιναν τόσοι που έγιναν. Με ποιο τρόπο. Δες στο Μεσαίωνα τι έγινε. Δες την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να δεις τι έγινε. Και αυτά είναι λίγο πολύ που τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Με τη μάχαιρα, με τη βία, με την απειλή, να εξαπλώσουν τη δικιά τους τη βασιλιά. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και μετά να μεθύσει όλο τον κόσμο με τον ίνο της πουρνίας της. Δηλαδή να ζούνε όλος ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μέθη. Σκάνδαλα, παιδεραστίες. Χίλια δυο και ο κόσμος προσκυνάει εκεί ακόμα τον Πάπα. Γιατί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Εμείς όμως τι κάνουμε, αδελφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 4-7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάλι εκεί λέει στο κείμενο πάντων δε το τέλος ίγγικεν σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Η αγρύπνια στην προσευχή δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε, αλλά με την καθαρότητα του νου. Όταν πας στην προσευχή σου, θα πας ζαλισμένος. Θα προσεύχεσαι, δεν θα έχεις μέσα σου χίλια δυο μέσα όλη αυτή τη ζαλάδα. Πρέπει να έχεις αναζωστεί τα σοφία στη γενιά σου, να έχεις καθαρότητα, να πηγαίνεις με αυτή την καθαρότητα, να προσεύχεσαι. Νύψατε, λέει, εις τας προσευχάς. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος. Καθώς προσεύχεσαι, διαβγείς, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε ζαλισμένοι. Όπως και είναι Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Πάτε μου και βάλε και βάλε και βάλε. Θέλει ο Θεός να είμαστε διαυγείς μέσα στη διανιά μας, να είμαστε κρύσταλλο, να έχουμε μια τέλεια, να γίνει μια αποκρυσταλλοποίηση μέσα στο νου. Όλα να είναι κρυστάλλινα. Αλφα Θεσσαλονικής 5-6 λέει, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή. Είπαμε για τις 10 παρθένες που κοιμόταν. Μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Στο κείμενο λέει να μην καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορόμεν, να είμαστε σε εγρήγορση και νύφομεν. Δηλαδή, οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, τα αισθητήριά μας να είναι ανοιχτά, να είμαστε ξύπνοι. Βλέπετε τώρα εδώ, επειδή λέει, ο Βάβας λέει, αγρυπνόμεν, χρησιμοποιεί μετά τον νύφομεν σαν εγκράτεια.

0: Δεν μπορεί να λέει, ενώ άλλες φορές λέει ας αγρυπνόμενο. Να μην καθεύδομαι όπως οι λοιποί, αλλά να γρηγορόμεν, να είμαστε γρήγορσι και νύφωμεν, να είμαστε νυφάλιοι. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε όχι της νύχτας άνθρωποι, αλλά της ημέρας. Να μην είμαστε μέσα στο σκοτάδι, να μην είμαστε μέσα, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας. Αλλά να είμαστε μέσα στο φως του Κυρίου. Να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Πότε κοιμώνται οι άνθρωποι? Τη νύχτα. Πότε ξυπνάνε? Τη μέρα. Θεσσαλονικής 5:8. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ασυγκρατευόμεθα. Εκεί πάλι λέει όντες νύφωμεν. Να είμαστε δηλαδή νυφάλιοι, ξύπνοι, σε γρήγορση, να έχουμε μια τέλεια κατανόηση, ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε?
1: Νυφάλιοι.
0: Άρα θα πρέπει να δούμε, αδελφοί, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς προσωπικά. Έχει αποκρυσταλλοποιηθεί μέσα μας το ποιοι είμαστε, το κάλεσμα του Κυρίου? Είναι κρυστάλλινα μπροστά μας όλα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει με μας? Γιατί μας κάλεσε? Ποιος είναι ο προορισμός μας? Τι θέλει ο Θεός από μας? Είμαστε χαλαροί και ζαλισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας?
2: Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Λέει για τα στοιχεία του κόσμου, μέρημνες, χίλια δυο που ο κόσμος, επιδιώξεις ανθρώπινες, στόχοι ανθρώπινες.
0: Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε τεμπέλιδες? Όχι, να δουλεύουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα με τέλεια πιστότητα, με τέλεια, αλλά μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Κυρίου. Να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Ναι, έχει να κάνει και με εγκράτεια όλο αυτό. Δηλαδή να μην φερόμαστε από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να ξέρουμε. Αμήν. Να είμαστε νυφάλιοι και όχι μεθυσμένοι. Όχι κοιμισμένοι, όχι ζαλισμένοι. Αμήν. Λέπε να σηκωθούμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα σήμερα, αλλά να σας ξύπνησα.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Α. Μετά δε τον θάνατον του Σαούλ, αφού επέστρεψε ο Δαβίδ από τη σφαγή των Αμαλικητών, εκάθισε ο Δαβίδ εν Σικλάγ 2 ημέρες. Τη δε τρίτην ημέραν, ιδού ήλθεν άνθρωπος εκ του στρατοπέδου, από πλησίον του Σαούλ, έχων διεσχισμένα τα ημάτια αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και καθώς εισήλθε προς τον Δαβίδ, έπεσεν εις την γη και προσεκίνησε. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ εκ του στρατοπέδου του Ισραήλ διεσώθην». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Τι συνέβη, υπέμει παρακαλώ». Και απεκρίθη ότι έφυγε ο λαός εκ της μάχης και πολλοί μάλιστα εκ του λαού έπεσαν και απέθαναν. Απέθαναν δε και Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον νέον τον απαγγέλλοντα προς αυτόν, «Πώς εξεύρισε ότι απέθανε ο Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού?» Και είπε ο νέος ο απαγγέλλον προς αυτόν, «Ευρέθην κατά τύχην εν το όρι Γελβουέ, και ιδού ο Σαούλ ήτο και κλειμένος επί του δόρατος αυτού, και ιδού εάμαξε και οι υπείς κατέφθαναν αυτόν. Και ό,τι έβλεψεν εις τα οπίσω αυτού, με είδε και με εκάλεσε. Και απεκρίθην, ιδού εγώ, και είπε προς εμέ, ποιος είσαι?» Και απεκρίθην προς αυτόν, «Είμαι Αμαλικίτης». Πάλι είπε προς εμέ, «Στήθη επάνω μου παρακαλώ και θανάτωσόν με, διότι η σκοτωδυνίασις με κατέλαβεν, επειδή η ζωή μου είναι έτη όλη εν εμή». Εστάθην λοιπόν επ' αυτόν και θανάτωσα αυτόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν είναι δυνατό να ζήσει αφού έπεσε. Και έλαβον το διάδειμα το επί της κεφαλής αυτού και το βραχιόλιον το εντοβραχίον η αυτού και έφερα αυτά εντάφθα προς τον Κύριόν μου. Τότε πιάσας ο Δαβίδ τα ημάτια αυτού διέσχισεν αυτά και πάντες ομοίως οι άνδρες ημετ' αυτού και επένθησαν και έκλαψαν και ενίστευσαν έως εσπέρας δια τον Σαούλ και δια Ιωνάθαν τον Ιών αυτού και δια των λαών του Κυρίου και δια των οίκων του Ισραήλ, διότι έπεσαν δια ρομφαίας. Είπε δε ο Δαβίδ προς τον νέον τον απαγγέλλοντα προς αυτόν, «Πόθεν είσαι?» Και απεκρίθη, «Είμαι Υιός παρήκου τεινός Αμαλικίτου». Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Πώς δεν εφοβήθεις να επιβάλεις την χείρα σου δια να θανατώσεις τον κεφρισμένο του Κυρίου?» Και εκάλεσε ο Δαβίδ ένα εκ των νέων και είπε, «Πλησίασον, πέσον επ' αυτόν». Και επάταξεν αυτόν και απέθανε. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Το αίμα σου επί της κεφαλής σου, διότι το στόμα σου εμαρτύρησεν εναντίον σου λέγον, εγώ εθανάτωσα τον κεφρισμένον του Κυρίου». Και εθρύνησεν ο Δαβίδ τον θρύνον τούτον επί τον Σαούλ και επί τον Ιωνάθαν τον Ιών αυτού. Και παρήγγειλε να διδάξωση του Ιούς Ιούδα τούτο το άσμα του τόξου. Ιδού είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ. «Ω δόξα του Ισραήλ, επί τους υψηλούς τόπους σου κατοικοντισμένη, πώς έπεσον η δυνατή? Μη αναγγείλητε εις την Γάθ, μη διακηρύξητε εις τας πλατείας της Ασκάλωνος. Μήποτε χαρώσουν εθυγατέρες των Φιλιστέων, μήποτε αγαλιάσονται εθυγατέρες των Απεριτμήτων. Όρι τα εν Γελβουέ, ας μη είναι δρόσος, μη δε βροχή εφημάς, μη δε αγρή δίδοντες απαρχάς. Διότι εκεί απερίφθη η ασπής των ισχυρών, η ασπής του Σαούλ, ως να μη εχρίστη διελέου. Από του αίματος των πεφωνευμένων, από του στέατος των ισχυρών, το τόξον του Ιωνάθαν δεν εστρέφεται ο πίσω και η ρομφαία του Σαούλ δεν επέστρεφε καινή. Σαούλ και Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και εράσμοι εν τη ζωή αυτών και εν το θανάτο αυτών δεν εχωρίστησαν. Ήσαν ελαφρότεροι αετών, δυνατότεροι λεόντων. Θυγατέρες Ισραήλ, κλάψατε επί τον Σαούλ τον ενδύοντα ημάς κόκκινα μετά καλοπισμών, τον επιβάλλοντας στολισμούς χρυσούς επί τα ενδύματα ημών. πώς έπεσαν οι δυνατοί εν μέσω της μάχης. Ιωνάθαν επί τους υψηλούς τόπους σου τετραυματισμένε. Περίληπος είμαι δια σε, αδελφέ μου Ιωνάθαν. Προσφυλέστατος εστάθης είσαι με. Η προς εμέ αγάπη σου ήτο εξαίσιος. Υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και απολέστησαν τα όπλα του πολέμου. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Β. Μετά δε ταύτα ηρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον λέγον «Να αναβώ ίστινα τον πόλεον Ιούδα». Ο δε Κύριος είπε προς αυτόν «Ανάβα». Και είπεν ο Δαβίδ «Πού να αναβώ». Ο δε είπεν «Εις Χεβρών». Ανέβη λοιπόν εκεί ο Δαβίδ και οι δύο γυναίκες αυτού Αχινοάμ η Ιεζραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμιλίτου. Και τους άνδρας τους μετ' αυτού ανεβίβασεν ο Δαβίδ έκαστον μετά της οικογενείας αυτού και κατόκισαν εν τες πόλεση Χεβρών. Και ήλθαν οι άνδρες Ιούδα και έχρισαν εκεί τον Δαβίδ βασιλέα επί των οίκων Ιούδα. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες «Οι άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ ήσαν οι θάψαντες των Σαούλ». Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς προς τους άνδρας της Ιαβής Γαλαάδ και είπε προς αυτούς «Ευλογημένοι να είστε παρά του Κυρίου, διότι εκάμετε το έλεος τούτο εις τον Κύριόν σας εις τον Σαούλ και θάψατε αυτόν. Ήθε λοιπόν τώρα να κάνει ο Κύριος προς εσάς έλεος και αλήθεια. Και εγώ προς έτη θέλω ανταποδώσει σε εσάς το καλόν τούτο, επειδή εκάμετε τούτο το πράγμα. Τώρα λοιπόν ας κρατεωθώσιν εχείρε σας και γίνεστε ανδρείοι. Διότι ο Κύριός σας ο Σαούλ απέθανε και προς έτη ο οίκος Ιούδα έχρισαν εμέ βασιλέα έφε αυτό. Ο Αβενίρ όμως, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, έλαβε τον εις Βοστέ, υιόν του Σαούλ, και διεβίβασεν αυτόν εις Μαχαναήμ, και έκαμεν αυτόν βασιλέα επί της Γαλαάδ και επί των Ασσουριτών και επί Ιεζραήλ και επί του Εφραήν και επί του Βενιαμίν και επί παντός του Ισραήλ. 40 ετών ήτο ο εις Βοστέ, ο γιος του Σαούλ, ότε έγινε βασιλεύς επί των Ισραήλ. Και βασίλευσε 2 έτη. Ο οίκος όμως Ιούδα οικολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών καθάς εβασίλευσεν ο Δαβίδ εν Χεβρών επί του οίκου Ιούδα ήσαν 7 έτη και 6 μήνες. Εξήλθε δε Αβενίρ ο γιος του Νίρ και η δούλη του εις Βοστέ ιού του Σαούλ εκ Μαχαναήμ εις Γαβαών. Και Ιωάβ ο γιος της Σερουίας και οι δούλοι του Δαβίδ εξήλθαν και συναπηντήθησαν πλησίον του υδροστασίου της Γαβαών και κάθισαν ημέν εντεύθεν του υδροστασίου ιδέ εκείθεν του υδροστασίου. Και είπεν ο Αβενίρ προς τον Ιωάβ «Ας σηκωθώσει τώρα οι νέοι και ας παίξωσιν έμπροσθεν ημών». Και είπεν ο Ιωάβ «Ας σηκωθώσει». Εσηκώθησαν λοιπόν και επέρασαν κατά αριθμόν 12 εκ του Βενιαμίν από μέρους του εις Βοστέ, ιού του Σαούλ, και 12 εκ των δούλων του Δαβίδ. Και επίασαν έκαστος των πλησίων αυτού από της κεφαλής και διεπέρασε την μάχεραν αυτού εις την πλευρά του πλησίων αυτού και έπεσον ομού. Όθεν ο τόπος εκείνος ονομάστη Χελκάθ Ασουρίμ, ως της είναι εν Γαβαών. Και έγινε η μάχη σκληροτάτη κατ' εκείνη την ημέρα. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες Ισραήλ ενικήθησαν υπό τον δούλον του Δαβίδ. Ήσαν δε εκεί οι τρεις ιοί της Σερουίας, Ιωάβ και Αβισέ και Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ ήτο ελαφρός τους πόδας, ως μία των δορκάδων των εναγρό. Και κατεδίωξεν ο Ασαήλ ο πίσω του Αβενίρ. Και τρέχον δεν εξέκλεινεν εις τα δεξιά, ουδέ εις τα αριστερά εξόπισθεν του Αβενίρ. Και έβλεψε ο Αβενίρ εις τα οπίσω αυτού και είπε «Σύ είσαι Ασαήλ». Ο δε απεκρίθη «Εγώ». Και είπε προς αυτόν ο Αβενίρ «Στρέψον σύ εις τα δεξιά ή εις τα αριστερά και πιάσον την άεκ των νέων και λάβε εις σε αυτόν την πανοπλίαν αυτού». Πλην δεν υστέρησεν ο Ασαήλ να εκκλίνει από όπισθεν αυτού. Και πάλιν είπεν ο Αβενίρ προς τον Ασαήλ στρέψον από πισθέν μου, διατί να σε χτυπήσω έως εδάφους. Πώς θέλω σηκώσει τότε το πρόσωπό μου προς Ιωάβ τον αδελφόν σου? Αλλά δεν ήθελε να στρέψει, όθεν επάταξεν αυτόν ο Αβενίρ με το όπισθεν του δόρατος αυτού εις την πέμπτην πλευράν, και εξήλθε το δόρι από τον οπισθίον αυτού και έπεσεν εκεί και απέθανεν εν το αυτό τόπο. Και όσοι ήρχοντο εις τον τόπον όπου Ασαήλ έπεσε και απέθανε, ίσταντο. Ο δε Ιωάβ και ο Αβισέ κατεδίωκον οπίσω του Αβενίρ, και ο ήλιος έδιεν ότι αυτοί ήρθαν έως του βουνού Αμά, το οποίο είναι απέναντι η γειά κατά την οδόν της ερήμου Γαβαών. Και συνηθρίστησαν οι Βενιαμίν οπίσω του Αβενίρ και έγιναν εν σώμα και στάθησαν επί της κορυφής την ως βουνού. Τότε ο Αβενίρ εφώνησε προς τον Ιωάβ και είπε, «Θέλει κατατρόγια κατά πάστος η Ρομφαία? Δεν εξέβεις ότι πικρία θέλει είστε εις το τέλος? Έως πότε λοιπόν δεν θέλεις προστάξει των λαών να επιστρέψει από του να καταδιώκωση τους αδελφούς αυτών?» Και είπεν ο Ιωάβ, «Ζει ο Θεός, εάν δεν ήθελες λαλήσει, βεβαίως τότε ο λαός ήθελε αναβεί το πρωί έκαστος από τις καταδιώξεως του αδελφού αυτού. Και εσάλπισεν ο Ιωάβ εν τη σάλπιγγη, και εστάθη πάσο λαός και δεν κατεδίωκον πλέον κατόπιν του Ισραήλ, ουδέ μάχοντο πλέον. Και οδηπόρησαν ο Αβενίρ και οι άνδρες αυτού δια της παιδιάδος όλην τη νύχτα εκείνη. Και διάβησαν τον Ιορδάνη και επέρασαν διόλης της Βυθρών και ήρθαν εις Μαχαναήμ. Ο δε Ιωάβ επέστρεψεν από τις καταδιώξεως του Αβενίρ. Και ότε συνήθρισε πάντα τον λαόν, έλειπον εκ των δούλων του Δαβίδ 19 άνδρες και ο Ασαήλ. Οι δούλοι δε του Δαβίδ επάταξαν εκ του Βενιαμίν και εκ των ανδρών του Αβενίρ 360 άνδρας ήπινες απέθαναν. Και εσήκωσαν τον Ασαήλ και έθαψαν αυτόν εν το τάφο του πατρός αυτού το εν Βιθλεέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες αυτού οδηπόρησαν όλην τη νύχτα και έφτασαν εις Χεβρόν περί τα χαράγματα.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ζήτα. Ο λόγος, ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, στήθη εν τη πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί των λόγων τούτων και είπε, «Ακούσατε των λόγων του Κυρίου πάντες η Ιούδα ή δια των πυλών τούτων εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Διορθώσατε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, λέγοντες, «Ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος». Διότι εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας, εάν εντελώς εκτελέσετε κρίσιν αναμέσων ανθρώπου και του πλησίον αυτού, εάν δεν καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν και δεν χύνετε αίμα αθώων εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε ο πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας σας εις αιώνα αιώνος. Ιδού σεις πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνύετε ψευδός και θυμιάζετε εις τον Βάαλ και περιπατείτε οπίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο, εφών εκλήθη το όνομά μου και λέγετε «Ηλευθερώθημεν, διαναλήγματα». Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος τούτος, εφών εκλήθη το όνομά μου. Ιδού αυτός εγώ είδον ταύτα, λέγει Κύριος. Αλυπάγεται τώρα εις τον τόπον μου τον ενσυλό, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς, και ιδέτε τι έκαμον εις αυτόν δια την κακίαν του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα επειδή επράξατε πάντα ταύτα τα έργα, λέγει Κύριος, και ελάλησα προς εσάς εγυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν οικούσατε, και σας έκραξα και δεν απεκρίθητε. Δια τούτο θέλω κάμει εις τον οίκον εφών εκλήθη το όνομά μου, εις τον οποίον σεις θαρείτε και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και εις τους πατέρας σας, καθώς έκαμα εις την Σιλό. Και θέλω σας απορρίψει από του προσώπου μου, καθώς απέρριψα πάντα στους αδελφούς σας, άπαν το σπέρμα του Εφραήμ. Δια τούτο σύ, μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου, και μη ύψωνε φωνήν ή δέησιν υπέρ αυτών, μη δε μεσίτευε προς εμέ, διότι δεν θέλω σου εις ακούσει. Δεν βλέπεις τι κάμνουσι αυτοί εν τες πόλεσι του Ιούδα και εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ. Οι ιοί συλλέγουσι ξύλα, και οι πατέρες ανάπτουσι το πυρ, και οι γυναίκες ζυμώνουσι την ζύμην, δια να κάμωσι πέματα εις την βασίλισσαν του ουρανού, και να κάμωσι σπονδάς εις άλλους θεούς, δια να με παροξύνωσι. Μήπως εμέ παροξύνουσι, λέγει Κύριος, ουχή εαυτούς προσκατεσχύνην των προσώπων αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται επί των τόπων τούτων, επί άνθρωπων και επί κτίνος και επί τα δέντρα του αγρού και επί των καρπών της γης, και θέλει εξαυθεί και δεν θέλει σβεστεί. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, προσθέσατε τα ολοκαυτώματά σας εις τα θυσία σας και φάγετε κρέας. Διότι δεν ελάλησα προς τους πατέρας σας, ουδέ έδωκα εις αυτούς εντολάς, καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, περί ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Αλλά των λόγων τούτων προσέταξε εις αυτούς, λέγον, ακούσατε την φωνήν μου, και θέλω είστε Θεός σας, και εσείς θέλετε είστε λαός μου. Και περιπατείτε εν πάσες τες οδείς, τας οποίας διόρισε εις εσάς, για να ευημερείτε. Πλην δεν ήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά περιεπάτησαν εν τες βουλές, εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας, και υπήγον εις τα οπίσω και ουχή εις τα εμπρός. Αφής ημέρας εξήλθον οι πατέρες σας εκ γης Αιγύπτου, έως της ημέρας ταύτης, εξαπέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, καθημέραν εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Πλην δε μου υπήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήριναν τον τράχυλον αυτών, έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών. Δια τούτο, θέλεις λαλήσει προς αυτούς πάντας τούτους τους λόγους,

και δεν θέλουν σε ακούσει, και θέλεις φωνάξει προς αυτούς και δεν θέλουν σε αποκριθεί. Θέλεις όμως η πει προς αυτούς, τούτο είναι το έθνος το οποίον δεν ακούει την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτού, ουδέ δέχεται παιδείαν, η αλήθεια εξέλιπε και εχάθη από του στόματος αυτών. Κούρευσον την κεφαλήν σου Ιερουσαλήμ και απόρριψον τα στρίχας και ανάλαβε θρήνον επί τους υψηλούς τόπους, διότι ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειπε την γενεάν κατά της οποίας οργίστη. Διότι οι Ιούδα έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου, λέγει Κύριος. Έθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά μου, δια να μιάνωσιν αυτών. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του το Φεθ, ώστις είναι εν τη φάραγγη του Ιού Ενόμ, δια να καίωση τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εν πυρή, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ ανέβη επί την καρδίαν μου. Δια τούτο ειδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, καθάς δεν θέλει ονομάζεστε πλέον το Φεθ, ουδέ φάραγγς του Ιού Ενόμ, άλλη φάραγγς της φαγής, διότι θέλους η θάπτη εν το Φεθ έως ου να μη υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα του λαού του του θέλουν συνείστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Και δεν θέλει είστε ο εκφοβίζων. Και θέλω παύση από τον πόλεον του Ιούδα και από τον οδόν της Ιερουσαλήμ, την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης, διότι η γη θέλει κατασταθεί έρημος. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ήτα. Εν το καιρό εκείνο, λέγει Κύριος, θέλουσιν εκρύψει τα οστά των βασιλέων του Ιούδα και τα οστά των αρχόντων αυτού και τα οστά των ιερέων και τα οστά των προφητών και τα οστά των κατοίκων της Ιερουσαλήμ από τον τάφον αυτών. Και θέλουσιν απλώσει αυτά κατέναντι του ηλίου και της σελήνης και κατέναντι πάσης της στρατιάς του ουρανού, τα οποία ηγάπησαν και τα οποία ελάτρευσαν και ο πίσω των οποίων περιεπάτησαν και τα οποία εξεζήτησαν και τα οποία προσεκίνησαν. Δεν θέλουσι συναχθεί ουδέ ταφή, θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί του προσώπου της γης. Και ο θάνατος θέλει είστε προτιμότερος παρά την ζωήν, εις άπαν το υπόλοιπον των εναπολυφθέντων από εκείνης της πονηράς γενεάς, όσοι ήθελον μείνει εν πάσης της τόπης, όπου ήθελον εξώσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλει σιπή προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος. Εάν της πέσει, δε σηκώνεται. Εάν της εκκλίνει, δεν θέλει επιστρέψει. Γιατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινήν στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτην, αρνούνται να επιστρέψωσιν. Οι Κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από τις κακίες αυτού λέγον «Τι έπραξα» πάστης εστράφει στην οδόν αυτού ως ύπος εφορμών εις την μάχην. Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού και η Τριγών και ο Γερανός και η Χελιδών φυλάτωση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέγεται «Είμαι θα σοφή» και ο νόμος του Κυρίου είναι με θυμών. Ιδού βεβαίως εις μάτιν έγινε τούτο. Ο κάλαμος των γραμματέων είναι ψευδής. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν τον λόγον του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής? Δια τούτο θέλω δώσει τας γυναίκας αυτών εις άλλους, τους αγρούς αυτών εις εκείνους ή την εσθέλουση κληρονομήσει αυτούς. Διότι πάστης από μικρού έως μεγάλου εδόθη εις πλεονεξίαν. Από προφήτου έως ιερέως, πάστης πράττει ψεύδος. Διότι ιάτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επί πολέως, λέγοντες «Ειρήνη, ειρήνη». Και δεν υπάρχει ειρήνη. Μήπως ισχύνθησαν ότι έπραξαν βέλιγμα? Μάλιστα ουδόλως δεν ισχύνθησαν, ουδέ ηρυθρίασαν. Δια τούτο θέλουσι πέσει μεταξύ των πιπτόντων. Εν το καιρό της επισκέψεως αυτών, θέλουσι να πολεστεί, είπε Κύριος. Εξάπαντος θέλω αναλώσει αυτούς, λέγει Κύριος. Δεν θέλουσιν είστε στα φιλέ εν τη αμπέλο, ουδέ σίκα εν τη σικαία, και το φίλον θέλει μαρανθεί. Και τα αγαθά τα οποία έδωκα εις αυτούς, θέλουσι φύγει από αυτόν. Δια τι καθήμεθα, συνάχθητε και ας εισέλθομεν εις τα σοχυράς πόλης και ας κατασιωπήσομεν εκεί, διότι Κύριος ο Θεός ημών κατεσιώπησεν ημάς και επότισεν ημάς είδωρ χολής, επειδή ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον. Επροσμήναμεν ειρήνην, αλλού δεν αγαθών,

ιδού φωνή κραυγής της θυγατρός του λαού μου από γης μακράς. Δεν είναι ο Κύριος εν Σιών? Ο βασιλεύς αυτής δεν είναι εν αυτή? Διατί με παρόργησαν με τα γλυπτά αυτών με ματιότητας ξένας? Παρήλθεν ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και ημείς δεν εσώθημεν. Δια το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επληγώθην. Είμαι εις πένθος, έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλαάδ? Δεν είναι εκεί ιατρός? Γιατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγείαν αυτής? Η προς Τιμόθεον επιστολή 1, κεφάλαιο 5. Πρεσβύτερον μη επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε ως πατέρα. Τους νεοτέρους ως αδελφούς. Τας πρεσβυτέρας ως μητέρας. Τας νεοτέρας ως αδελφάς, με τα πάσης καθαρότητος. Τας χείρας τίμα, τας αληθώς χείρας. Εάν δε τη ισχύρα έχει τέκνα ή έκγωνα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή των ίδιων αυτών οίκων και να αποδίδωσιν αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Η δε αληθώς χείρα και μεμονωμένη ελπίζει επί των Θεών και εμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέραν. Η δεδομένη όμως εις τας ειδονάς, ενώ ζει, είναι νεκρά. Και ταύτα παράγγελε για να είναι άμεμπτη. Αλλά αν της δεν προνοεί περί τον εαυτού και μάλιστα των οικείων, ειρνήθη την πίστην και είναι απίστου χειρότερος. Ας κατεγράφεται χείρα, ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξεν ενός ανδρός γυνή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά αυτής έργα. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας αγίων ένυψεν, εάν θλιβωμένους εβοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις πάν έργων αγαθών. Τας δε νεοτέρας χείρας απόβαλε, διότι αφού εντρυφήσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να επανδρεύονται. Έχουσε την καταδίκην, διότι υθέτησαν την πρώτην πίστην. Και ενταυτόμαν θάνουσι να είναι αργέ, περιερχόμενε τας οικίας. Και ουχή μόνον αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν ενεότερε να επανδρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει νίκον, να μην δίδωσει μηδεμίαν αφορμήν εις τον εναντίον να λιδωρεί. Διότι εξετράπησαν ήδη την έσω πίσω του σατανά. Εάν της πιστός η πιστή έχει χείρας, ας προμηθεύει εις αυτά στα αναγκαία και ας μη επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να δύναται να βοηθεί τα σαληθώς χείρας. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσι εις λόγων και διδασκαλίαν. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλει εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων δια να έχωσι φόβο και ηλυπή. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως μηδέν πράτων κατά χάριν. Μη επίθετε χείρα σταχαίως εις μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζου ο λίγων ίνων δια των στόμαχών σου και τα συχνά σου ασθενίας. Τινών ανθρώπων η αμαρτία είναι φανερέ και προπορεύονται αυτόν εις την κρίσιν. Εις τεινάς δε και επακολουθούσιν. Ως αυτός και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατά άλλων τρόπων δεν δύναται να κρυφθώσει. Η προς Τιμόθεον επιστολή 1, κεφάλαιο 6. Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίζωσι τους κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, για να μη βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Οι δε έχοντες πιστούς κυρίους, ας μη καταφρονώσιν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντο την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνω από τον τιούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας.

0: διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερών ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομέντι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτους είναι εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία αντινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης, και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Σε παραγγέλω ενώπιον του Θεού, του ζωοποιούντος τα πάντα, και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, την καλήν ομολογίαν, να φυλάξεις την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν εν της ορισμένης καιρής θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδέ δύναται να είδει, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον. Αμήν. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελε να μη υψηλοφρονώσει, μηδένα ελπίζωσιν επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών των ζώντα, ως της δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν. Να αγαθοεργώσει, να πλουτώσιν εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίζοντες εις εαυτούς θεμέλιον καλών εις το μέλλον, δια να απολαύσωσι την αιώνιον ζωήν. Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον, αποστρεφόμενος στα βεβίλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποία αντινές επαγγελόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστην. Η χάρις η μετά σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός και μας αγαπάει η αδερφή με αγάπη αιώνια. Και να θυμόμαστε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δική μας ανταπόκριση καλή ή κακή. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια για όλους τους ανθρώπους. Βρέχει τη βροχή του σε όλους και ανατέλει τον ήλιον του σε όλους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού και αυτή είναι η καρδιά θέλει να έχουμε και εμείς. Απόψε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας για το χριστιανικό βάπτισμα, γιατί ξέρω ότι μπορεί να κουραστήκαμε λίγο επειδή το κάναμε και άλλες φορές ενώ το συνεχίσαμε. Αλλά αδερφοί, είναι μια διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι καλά να την έχουμε μέσα μας κατασταλαγμένη, δηλαδή την πνευματική σημασία αυτής της διάταξης. Ρωμαίους 5:20 είναι το βασικό κείμενο που ξεκλειδώνει αυτήν την αλήθεια. Ο Παύλος τόνισε την αυθονία της χάρης του Θεού προς τα βάθη της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι δύο πράγματα που κανονικά φαίνονται αντίθετα, αλλά λέει για τον νόμο ότι παρεσύλθεν, παρεμβλήθηκε, ώστε να πλεονάσει το παράπτωμα. Γιατί όπως είπαμε πριν τον νόμο, οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά δεν υπήρχε η εντολή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όταν λοιπόν παρεμβλήθηκε ο νόμος, βγήκα στην επιφάνεια όλα τα αμαρτήματα. Θα σου λέει μην πεις ψέματα. Και εσύ λες ψέματα, έλεγες είτε έτσι είτε αλλιώς, αμέσως λέει, είπες ψέμα, παρεμβήκε στον νόμο. Και πλεώνασε, λέει, το παράπτωμα. Όπου όμως πλεώνασε η αμαρτία, υπέρ υπερίσσεψε η χάρη. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα, αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 6, στην αρχή. Λέει, τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη. Δηλαδή, ο Παύλος κάνει ερωταπαντήσεις, γιατί ο ίδιος γράφει την επιστολή, δεν έχει κάποιον να το απαντήσει εκείνη την ώρα, αλλά λέει να επιμένουμε στην αμαρτία, να υπερυψεύσει πολλά η αμαρτία, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έρθει παραπάνω χάρη. Δηλαδή αν η χάρη του Θεού είναι ανάλογη με την αμαρτία του ανθρώπου και περισσεύει περισσότερο εκεί που περισσεύει η αμαρτία, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε, που είμαστε και πιστοί, να συνεχίσουμε συνειδητά να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη του Θεού προς εμάς περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτός ο τρόπος να υποφεληθούμε εμείς από τη χάρη του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη, αφού έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ας δούμε και τα επόμενα εδάφη εδώ στο 6ο κεφάλαιο. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του? Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του, μέσω του βαφτίσματος, στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή Του. Επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί Του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία και θεωρείται αθωωμένος. Άρα η απάντηση του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την επικίνδυνη πρόταση να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη επισημαίνει ότι βασίζεται σε μια πλήρη παρανόηση το πώς εργάζεται η χάρη του Θεού. Για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός από τη χάρη του Θεού πρέπει να υπάρχει μέσα του μια προσωπική εσωτερική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή η φύση αυτής της συναλλαγής είναι τέτοια που παράγει αυτή την ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Και έχουμε το παράδειγμα πολλά άτομα που αναγεννιόνται και λένε «Ήμουνα έτσι και τώρα ήμουν αλλιώς. Έκανα αυτά αυτά, τώρα δεν θέλω να τα κάνω, άλλαξα, κάτι έγινε μέσα μου, έγινε μια πραγματική αλλαγή». Και αυτή η αλλαγή πολύ συχνά φαίνεται και στους γύρω, στους τρίτους έξω. Άρα υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε αυτήν τη μεταμόρφωση που παράγεται από τη χάρη του Θεού στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Δύο αντίθετα. Πρώτα υπάρχει ένας θάνατος για την αμαρτία και την παλιά ζωή. Λέμε, αλλάζω, δεν τα θέλω πια, τα συχάθηκα αυτά που έκανα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα πριν. Και υπάρχει μια νέα ζωή, μια ζωή που ζει για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός τη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια οριστική προσωπική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Και υπό το φως αυτού του γεγονότος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο δυνατότητες, δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού, θα είμαστε νεκροί προς την αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού. Επομένως, είναι παράλογο και αδύνατο να μιλάμε για ωφέλεια από τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να ζούμε στην αμαρτία και να απολαμβάνουμε την αμαρτία και να λέμε αφού ο λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπερίσπευσε η αμαρτία, υπέρ υπερίσπευσε η χάρη, εγώ ζω μέσα στην αμαρτία και θα έχω και τη χάρη του Θεού μαζί στην τσέπη μου. Όχι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν ποτέ να συμβαδίσουν. Γιατί ο Παύλος το επισημαίνει εδώ στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο. Ήτινες απεθάνω με τη αμαρτία, πώς τη ζήσουμε εν αυτή. Για να σχηματίσουμε μια εικόνα, αδερφοί, γι' αυτό, ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ αμαρτωλός. Ας πούμε ένας πατέρας που είναι βάναυσος με τη γυναίκα του, τα παιδιά του βρίζει όλη μέρα, αλκοολικός, πίνει, δεν μπορεί να σταματήσει, έχει πολλά νεύρα κλπ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα που είναι στο σπίτι του, πεθαίνει και στην καρέκλα του. Νεκρός, από καρδιακή προσβολή. Στο τραπέζι εκεί είναι τα τσιγάρα του που καπνίζουν, το ποτό του, το αλκοόλ του, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πια καμιά εσωτερική διέγερση επιθυμίας για το αλκοόλ να πιει, που δεν μπορούσε να σταματήσει, ας πούμε ότι ήταν αλκοολικός, έτσι, ή να καπνίζει, ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση δηλαδή να πάει να πάρει να πιει. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι νεκρός ως προς την έξι το αλκοόλ, ας πούμε. Λίγο αργότερα η γυναίκα του, τα παιδιά του έρχονται από τη συνάθρηση, όπως εμείς απόψε, ωραία, μάθαν και κανένα νέο ύμνο, πάνε εκεί στο σπίτι μέσα, αλλά είναι εκεί ακίνητος. Ούτε τους βρίζει, ούτε φωνάζει, ούτε αρχίζει να καυγαδίζει όπως συνήθιζε. Δεν βλέπουν καμιά αντίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Με μια σύντομη φράση, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν πειράζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, γιατί δεν νιώθει, δεν τον νοιάζει, δεν θέλει. Η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Η αμαρτία δεν προκαλεί πια καμιά αντίδραση σε αυτόν. Η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω του. Να δελεάζεται και να σκέφτεται και να τρίβεται τι θα κάνω, να μην το κάνω. Και δεν έχει τίποτα, δεν τον νοιάζει. Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί η Καινή Διαθήκη για τον άνθρωπο που έχει επωφεληθεί με πίστη από τη χάρη του Θεού. Μέσω της δράσης αυτής της χάρης, η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Δεν έχει εξουσία πάνω του, όπως είχε παλιά. Αντίθετα, είναι ζωντανός για το Θεό και για τη δικαιοσύνη. Και αυτό το γεγονός, ότι ο αληθινός χριστιανός πιστός είναι μέσω της χάρης του Θεού νεκρός ως προς την αμαρτία, αναφέρεται επανειλημμένα σε πολλούς τόπους της Καινής Διαθήκης, αλλά εδώ που είμαστε στο Ρωμαίους 6, στο έκτον εδάφιο, λέει, επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του, σκεφτείτε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, και να πας και εσύ να σταυρωθείς μαζί του, πάνω του. Έτσι, ένα, το ίδιο. Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Λέω στο 7, ο γαραποθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Αφού πεθάναμε με τον Χριστό, σταυρωθήκαμε με τον Χριστό και αυτός τα πήρε όλα πάνω του, δεν έχουμε ούτε αμαρτία, ούτε θέλουμε την αμαρτία, ούτε την αγαπούμε, ούτε μας ελκύει. Έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ το νόημα είναι σαφές. Για κάθε άτομο που έχει δεχτεί τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού για λογαριασμό του, σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αυτή η διεφθαρμένη φύση, αυτή η τάση να σου τραβάει και να θέλεις να κάνεις το κακό, ενώ κατά βάθος δεν θέλεις και λες δεν είναι σωστό, είναι ενάντια στις εντολές, δεν πρέπει, αλλά ρέπεις προς τα εκεί και αν γλιτώσεις από το ένα πέφτεις στο άλλο και αν γλιτώσεις από το άλλο πέφτεις στο παράλληλο και είναι αυτή η ζωή μια συνεχής έτσι ανεβω πάνω κάτω μέσα στη λάσπη. Αυτή η αμαρτωλή φύση λοιπόν σταυρώνεται. Το σώμα της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί. Και μέσω του θανάτου αυτό το άτομο έχει ελευθερωθεί, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Σβήστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να είναι κανείς δούλος της αμαρτίας. Και λίγο πιο κάτω, στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά με μια ανανεωμένη έμφαση. Λέει, έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα στο θνητό σας σώμα για να υπακούτε στις επιθυμίες του. Και να πάμε στο 14. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Δηλαδή πάλι το νόημα είναι σαφές ότι ως χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία μέσω της χάρης του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει αμαρτία, να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο ή κυριαρχία πάνω μας. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο από το 10 δηλώνει ξανά την ίδια αλήθεια με τον πιο σαφή και εμφαντικό τρόπο. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δι' αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη. Και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, εάν δε ο Χριστός εν ημίν, με γιώτα, δηλαδή μέσα σας, αν είναι ο Χριστός μέσα σας, δείχνουν ότι αυτή η αλήθεια ισχύει για κάθε αληθινό πιστό χριστιανό, στην καρδιά του οποίου ο Χριστός κατοικεί με πίστη. Άρα, η διπλή συνέπεια της κατοίκησης του πιστού από τον Χριστό είναι πρώτον ο θάνατος της παλιάς σαρκικής φύσης, δηλαδή το σώμα της αμαρτίας, λέμε, είναι νεκρό και δεύτερο μια νέα ζωή προς δικαιοσύνη μέσω της δράσης του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι η ζωή, είναι λόγω της δικαιοσύνης που έρχεται, έρχεται το Πνεύμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αποφασίσω εγώ θα σταματήσω την αμαρτία και θα είμαι παιδί του Θεού. Και το αποφάσισα και έγινε με τη δύναμή μου. Ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:24, παρουσιάζει την ίδια αλήθεια με την ίδια σαφήνεια, γιατί μιλάει για τον σκοπό του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό και γράφει «Αυτός ο ίδιος βάσταξε πάνω του τις αμαρτίες μας με το σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες». Με το οποίο τους μόλοπες γιατρευτήκατε. Λέει στο αρχαίο, ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνατες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μόλοποι ή άθητε. Ο Πέτρος παρουσιάζει επίσης δύο συμπληρωματικές πτυχές της μεταμόρφωσης που λαμβάνει η χώρα μέσα στον πιστό, ο οποίος πιστός δέχεται τον εξιλιωτικό θάνατο του Ιησού για λογαριασμό του. Ο θάνατος ως προς τις αμαρτίες και ζωή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Πέτρος δηλώνει ως τον υπέρτατο σκοπό του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό για να ζήσουμε μέσα σε δικαιοσύνη αφού πεθάναμε για τις αμαρτίες. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα του νεκρού, γιατί η κατάσταση του να είσαι νεκρός ως προς τις αμαρτίες και να ζεις για τη δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ πέρα από τη συγχώρεση των περασμένων αμαρτιών. Δηλαδή, σε μια φάση της ζωής σου γνωρίζεις τον Κύριο και σβήνονται όλες οι αμαρτίες που έκανες μέχρι εκείνη την ώρα. Όλες. Ωραία. Συνεχίζεις να ζεις μετά. Στην πραγματικότητα οδηγεί τον πιστό σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Ξέρετε αδελφοί, η πλειοψηφία των περισσότερων χριστιανών που ομολογούν ότι είμαι χριστιανός από όλα τα δόγματα έχουν έναν είδος πίστης ότι οι περασμένες αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, μπορούν να συγχωρεθούν. Θα πάω στον ιερέα ή θα πάω στο όπου είναι κάθε πίστη χριστιανική, ανάλογα τι είδω, ή θα προσευχηθώ, τέλος πάντων ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκανα ως τότε. Και αυτός είναι και πιθανώς ο κύριος λόγος για τον οποίο πηγαίνω στις εκκλησίες. Με σκοπό δηλαδή την εξομολόγηση και τη συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Ωστόσο δεν έχουν οι περισσότεροι καμία προσδοκία ότι κάτι θα συμβεί μέσα τους και θα αλλάξει και θα τους κάνει ικανούς να μην είναι στην αμαρτία πια. Δηλαδή μια εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, νιώθουν μια έτσι ανάλαφρα, ότι συγχωρέθηκα, φεύγουν από την εκκλησία αμετάβλητοι, ξαναπάνε στις τους που ζουν, ξαναρχίζουν τα ίδια και τα ίδια γιατί είναι εκεί οι αδυναμίες, είναι εκεί η φύση και με τον καιρό επιστρέφω ξανά στην εκκλησία εξομολογούμενοι τις αμαρτίες. Αυτή είναι δηλαδή μια θρησκεία σε ανθρώπινο επίπεδο στην οποία έχουν συνδεθεί ορισμένες από τις εξωτερικές μορφές του χριστιανισμού. Ο Χριστός, ο Σταυρός, η Θυσία, η Ανάσταση, τα βάζουν και αυτά. Αλλά έχει ελάχιστα ή καθόλου κοινά με τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στο αληθινό παιδί του μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Κυρίου Ιησού. Ο κεντρικός σκοπός του Θεού στην εξιλέωση που ο Θεός δίνει δεν είναι απλά ο άνθρωπος να μπορεί να λάβει συγχώρεση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά μάλλον, αφού συγχωρεθεί, ναι, να μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Να μπει δηλαδή σε έναν άλλον κόσμο. Αυτό που λέμε να γίνεις πολίτης του ουρανού. Εννοείς εδώ, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και εξωτερικά, δεν έχεις καμιά αλλαγή. Δεν αποκτάς φτερά ή να λάμπεις ή να έχεις ένα φωτοστέφανο, κάτι. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι νεκρός ως προς τις αμαρτίες, αλλά ζωντανός ως προς το Θεό και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι σκλάβος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα πρέπει πλέον να έχει καμία κυριαρχία πάνω του. Γιατί αδερφοί, θα μου πείτε, μα γίνεται. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο Κύριος Ιησούς στην εξιλέωσή του όχι απλώς ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες μας, την ενοχή των αμαρτωλών μας πράξεων και στη συνέχεια πλήρωσε την πλήρη ποινή για όλες αυτές τις πράξεις, αλλά πέρα από αυτό ο Κύριος έκανε τον εαυτόν του ένα με την πεσμένη φύση μας, τη διεφθαρμένη φύση μας και όταν πέθανε στο Σταυρό, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, αυτή η παλιά μας φύση, ο παλαιός μας άνθρωπος ή το σώμα της αμαρτίας όπως το διαβάζουμε, πέθανε προς Αυτόν και μαζί με Αυτόν. Ρωμαίους 6:6 που είδαμε πριν, για να εισέλθει ο πιστός σε αυτόν τον πλήρη σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει εδώ ο Παύλος με τη λογική σειρά, επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μουκέτην δουλεύει ημάς την αμαρτία. Δηλαδή η σταύρωση του παλιού μας ανθρώπου μαζί με τον Χριστό ήταν ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 11 εδάφιο, ούτε και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστώ Ιησού. Εδώ η εισαγωγική φράση που λέει ούτω κι εσείς υποδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρίας του Χριστού με την εμπειρία του πιστού. Η σημασία είναι ότι ο Χριστός πέθανε, έτσι θεωρείστε ότι όπως αυτός πέθανε, έτσι κι εσείς πεθάνατε μαζί του. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε πραγματικά. Έτσι να θεωρείτε ότι πεθάνατε κι εσείς μαζί του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος σας. Πεθάναμε μαζί του. Και οι δύο προϋποθέσεις για να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζούμε ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς το Θεό είναι η γνώση, να το γνωρίζεις αυτό και να το εκτιμήσεις, η εκτίμηση, να το αντιλαμβάνεις, να πεις «Ναι Κύριε, έγινε, σε ευχαριστώ». Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού για τον κεντρικό σκοπό του θανάτου του Κυρίου Ιησού και δεύτερο, να θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός για τη δική μου και τη δική σου περίπτωση. Το πάρεις προσωπικά, ότι ο Κύριος πέθανε για μένα, πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και εγώ καθαρίζομαι και αλλάζω λόγω της θυσίας του. Πέθανε αυτός, πέθανα και εγώ μαζί του. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσω της πίστης στη δική μας κατάσταση. Γιατί άλλο να διαβάζεις και να λες ιστορικά ότι ο Κύριος έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Για όλον τον κόσμο, το παίρνεις γενικά. Το βάζεις μέσα στο πετσί σου, μέσα στο δικό σου προσωπικά, ότι είναι προσωπικός σου σωτήρας και Κύριος. Γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι δική μας μόνον όταν και εφόσον γνωρίζουμε και θεωρούμε αληθινό αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού για το σκοπό της εξιλέωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτά που λέω τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να τα ξέρουμε εγκυκλοπαιδικά, να το πω έτσι. Πρέπει να τα δούμε προσωπικά, αδερφοί. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Για να ζήσουμε, λέει, για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αλήθεια για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη άγνοια, αδιαφορία ή απιστία μεταξύ των κατόνομα χριστιανών. Και η ρίζα αυτής της άσχημης κατάστασης βρίσκεται στην άγνοια. Ζουν συνέχεια στην αμαρτία, προσεύχονται, συγχωρούνται λίγο οι αμαρτίες τους και ξανά πάλι στην αμαρτία, γιατί δεν έχουν αλλαγή, δεν έχουν αναγέννηση. Δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα τους. Γιατί λέει και στον Οσία, ο λαός μου υφανίστη διαέλειψη γνώσεως. Και η πρωταρχική απέτηση που έθεσε ο Παύλος για την είσοδο στον κεντρικό σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού είναι αυτό που διαβάζαμε στους Ρωμαίους 6:6, ότι γνωρίζουμε ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία, επειδή δηλαδή γνωρίζουμε αυτό. Εάν ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν μπορεί να την πιστέψει. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Και αν δεν την πιστέψει, δεν μπορεί να την βιώσει. Επομένως, η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να φέρουμε αυτή την αλήθεια ενώπιον της Εκκλησίας, γενικά το σώμα δηλαδή να το ξέρει, και να τη διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας με ξεκάθαρον τρόπο, με εμφαντικόν τρόπο. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά παρόμοια πράγματα που μπορεί να ακούγονται κουραστικά στο αυτή, ειδικά το σαρκικό αυτή. «Κύριε το αίμα σου», «Κύριε προστάτευσε μας», «Κύριε η θυσία σου», «Ο Σταυρός», «Ο Σταυρός». Όμως είναι το Ευαγγέλιο, από εκεί είναι που αρχίζει. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας αυτήν την ανάγκη που έχει ο πιστός να ξέρει πού στέκεται, ούτως ώστε αν γλιστράς και σε τραβάει ο κόσμος και αρχίζει και φουντώνει μέσα σου η τάση για την αμαρτία, να πεις «Μα πέθανα ή δεν πέθανα με τον Χριστό». Είναι εκεί που πρέπει ο πιστός να αναλάβει την ευθύνη του, να κρυφτεί κάτω από τη θυσία. Τώρα, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της κεντρικής αλήθειας της εξιλέωσης του Χριστού και της τελετής του χριστιανικού βαπτίσματος που μιλάμε τελευταία? Και η απάντηση σε αυτόν το ερώτημα είναι απλή και πρακτική. Στο φυσικό βασίλειο, μετά από κάθε θάνατο, ακολουθεί μια ταφή. Και η ίδια σειρά ισχύει και στο πνευματικό βασίλειο. Πέθανες, πρώτα είναι ο θάνατος, μετά είναι η ταφή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Χριστού, θεωρούμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, νεκρούς μαζί του. Θεωρούμε τον παλιό μας άνθρωπο, το σώμα της αμαρτίας, νεκρό. Στη συνέχεια, η επόμενη πράξη που ορίζεται από το Λόγο του Θεού είναι η ταφή αυτού του παλιού ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού του νεκρού σώματος της αμαρτίας. Η τελετή με την οποία τελούμε αυτήν την ταφή, γιατί είναι πνευματικό, είναι η τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος. Δηλαδή, κανονικά όταν λες θα πάω να βαπτιστώ, σημαίνει θα πάω να κάνω την τελετή του θανάτου μου, να πεθάνω, να ταφώ. Σε κάθε εκτέλεση του χριστιανικού βαπτίσματος υπάρχουν δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια. Μια ταφή και μια ανάσταση. Αυτά τα δύο στάδια του βαπτίσματος αντιστοιχούν στα δύο στάδια της εσωτερικής μεταμόρφωσης που ο άνθρωπος έχει εμπειριστεί όταν δέχεται την εξηλαίωση του Χριστού για λογαριασμό του. Ο θάνατος για την αμαρτία και η νέα ζωή για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα τι συμβολίζει, τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Είναι πρώτα-πρώτα μια ταφή, σε έναν τυπικό τάφο νερού όμως, αντιχώματος, και δεύτερο μια ανάσταση από αυτόν τον τάφο σε μια νέα ζωή που βιώνεται για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Μπαίνεις από κάτω, πεθαίνεις, τάφεσαι και μετά βγαίνει η ανάσταση. Η ταφή δηλαδή είναι η εξωτερική έκφραση του θανάτου για την αμαρτία, ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Η ανάσταση είναι η εξωτερική έκφραση της νέας ζωής για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανικού βαπτίσματος. Ρωμαίους 6:3. «Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαπτιστήκαμε στο θάνατό Του. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούργια ζωή». Βλέπετε τι καθαρό που είναι τώρα που το αναλύουμε. Και έναν παράλληλο στους Κολοσσέις 2:12. «Ταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί, διαμέσου της πίστης, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον έγειρε από νεκρούς». Και στα δύο αυτά αποσπάσματα, τα δύο διαδοχικά στάδια του βαπτίσματος παρουσιάζονται καθαρά, σαφώς. Θαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, δηλαδή κυριολεκτικά η βήθηση στο θάνατον του, και δεύτερο αναστενόμαστε μαζί του μέσω της πίστης στην ενέργεια της δύναμης του Θεού για να περπατήσουμε μαζί του σε νέα ζωή. Τώρα, εκτός από αυτή τη βασική αλήθεια της ταφής και της ανάστασης, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το βάπτισμα που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια. Πρώτον, με το αληθινό χριστιανικό βάπτισμα, βαπτιζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, ή δόγμα, ή αίρεση. Γαλάτας 3:27. Όπως γράφει ο Παύλος, «Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Σαν να παίρνεις έναν πανωφόρι όλο αυτό και τον τίνεσαι και είσαι Χριστός. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τίποτα λιγότερο από τον Κύριο Ιησού. Δηλαδή το Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατον του και το Χριστό στη θριαμβευτική του Ανάσταση. Δεύτερο, το αποτέλεσμα του βαπτίσματος εξαρτάται από την προσωπική πίστη αυτού που βαπτίζεται. Δεν το κάνεις απλά επειδή το κάνουν και οι άλλοι, όπως είπα την άλλη φορά. Είναι μέσω της πίστης στο έργο του Θεού, πιο απλά μέσω της πίστης σε ό,τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, χωρίς αυτήν την πίστη, η απλή τελετή του βαπτίσματος από μόνη της δεν έχει κανέναν αποτέλεσμα ή κύρος. Βαπτιστείτε εσείς, θα έρθω να βαπτιστώ κι εγώ, αφού θα μπείτε κι εσείς στο νερό, να πω κι εγώ. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω καλά-καλά. Δεν ισχύει για σένα. Πρέπει να γίνει με πίστη. Γι' αυτό άτομα που βαπτίζονται πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τον υπεύθυνο, τον ποιμένα. Ξέρεις γιατί βαπτίζεσαι, για ποιο λόγο θα το κάνεις, ή επειδή το κάνουν κι άλλοι. Να μην είναι μιμητισμός, ή να μην νιώθουν ότι εσύ έμεινες πίσω και άλλοι προχωρούν. Και τρίτον, ο πιστός που ανασταίνεται από τον υδάτινον τάφο του βαπτίσματος για να περπατήσει σε νέα ζωή, το κάνει αυτό όχι με τη δική του δύναμη, αλλά όπως είπα με τη δύναμη της δόξας του Θεού. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο, αυτή η δύναμη είναι που έρχεται και γεμίζει τον πιστό για να μπορέσει να περπατήσει πραγματικά. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, δεν είναι με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι συνδυασμός υπακοής από το παιδί του Θεού, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού που μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει και μας βοηθάει να περπατούμε και να είμαστε πολίτες του ουρανού. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο ήταν το πνεύμα της αγιοσύνης, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού, Ρωμαίους 1 από το 3. Περί του Υιού αυτού του γενωμένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Το πνεύμα της αγιοσύνης που τον ανέστησε. Και έτσι ο πιστός, μέσω των υδάτων του βαπτίσματος, αφιερώνεται σε μια νέα ζωή στο Θεό και στη δικαιοσύνη, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτάται απολύτως από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ζήσει δίκαια και άγια. Και γι' αυτό είδαμε στους Ρωμαίους 8:10, συμφωνεί με όσα λέει ο Παύλος, «Ή δε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να δώσει στον βαπτισμένο πιστό τη δύναμη που χρειάζεται για αυτήν τη νέα ζωή δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, αδερφοί, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια αυτά, ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρώτα είμαστε νεκροί με τον Χριστό για την αμαρτία, μετά από αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά και για κάθε πιστό ξεχωριστά, αλλά και σαν εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί όλοι βαπτίζονται, μια αναπαράσταση αυτής της διπλής αλήθειας. Δηλαδή, θάνατος και ταφή για την αμαρτία και ανάσταση και ζωή στη δικαιοσύνη και στο Θεό. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Και από αυτή την άποψη το χριστιανικό βάπτισμα είναι παράλληλο με το βάπτισμα του Ιωάννη του πρόδρομου που είχαμε μπει στην αρχή. Γιατί στο βάπτισμα του Ιωάννου, θυμάστε, το άτομο μετανοούσε από τις αμαρτίες του και στη συνέχεια βαπτιζόταν σε μετάνοια. Ήταν μια απόδειξη της μετάνοιας που έκανε. Στο χριστιανικό βάπτισμα ο πιστός είναι πρώτα δια της πίστεως νεκρός μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία και στη συνέχεια βαπτίζεται στο θάνατο του Κυρίου Ιησού. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πεθαίνω. Σε κάθε περίπτωση η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος δεν παράγει από μόνη της πνευματική κατάσταση. Δηλαδή δεν βαπτίζεσαι ούτως ώστε όταν βγεις από το νερό να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Όχι, είναι μάλλον η σφραγίδα, η επιβεβαίωση ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που έχει ήδη παραχθεί δια της πίστεως στην καρδιά του βαπτιζόμενου είναι η απόδειξη ότι το έκανα τώρα και εγώ. Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα μου, η αλλαγή, η μεταμόρφωση που έγινε μέσα μου, θέλω να τη δείξω και με το βάπτισμα. Γι' αυτό είχαμε δει την άλλη φορά τα παραδείγματα πολλών πιστών που ευαπτίζονταν. Όπως για παράδειγμα ο δεσμοφύλακας που του μίλησαν εκείνον το βράδυ και πίστεψαν αυτός και η οικογένεια του όλοι και μετά ευαπτίστηκαν για να δείξουν αυτό που έγινε μέσα τους, η αλλαγή. Γιατί αδερφοί, όπως είπα και άλλες φορές, η αλλαγή πολλές φορές είναι κρυφή, είναι μέσα μας. Μπορεί να εκδηλωθεί στους τρίτους να το καταλάβουν, μπορεί όχι. Το βάπτισμα όμως γίνεται πάντα ενώπιον μαρτύρων. Και είναι εκεί μια εκδήλωση, λες, ο Θεός με άλλαξε και βαπτίζομαι για να το δείτε όλοι σας. Και να το ομολογήσω και να σφραγιστώ. Ότι πίστεψα και βαπτίστηκα. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί μου, για το χριστιανικό βάπτισμα και τις ορολογίες που έχει και τις εικόνες που έχει, γιατί είναι όμορφες οι εικόνες που βάλει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, όπως είπα και την άλλη φορά, το να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε νερό να το σκεπάσει και να βγει, δεν φαίνεται και πολύ λογικό. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι πνευματική ζωή. Έχεις να κάνεις με το πνεύμα. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που την πιάνεις με το χέρι σου. Είναι επιρροές, καταστάσεις, επιθέσεις του εχθρού. Έχει να κάνει με πνεύματα, τέλος πάντων. Καλά ή κακά. Εδώ τώρα το βάπτισμα είναι μια κατάσταση την οποία κάνεις με το σώμα σου ενώπιον ανθρώπων. Ο Θεός, αφού έτσι το διάλεξε να το κάνει, έτσι το κάνουμε με χαρά και με πίστη. Γιατί είναι η εικόνα, όπως είπαμε, της ταφής και της Ανάστασης. Και έτσι γινόταν από την αρχή μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτός που αλλάζει, που δέχεται τον Κύριο, πρέπει να βαπτιστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε οδηγία που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αμήν Κύριε μας Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο. Ύστερα δε από το θάνατο του Σαούλ, αφού ο Δαβίδ επέστρεψε από τη σφαγή των Αμαλικιτών, ο Δαβίδ κάθισε 2 μέρες στη Σικλάγ. Και την τρίτη μέρα, ήρθε ένας άνθρωπος από το στρατόπεδο που ήταν κοντά στο Σαούλ, έχοντας ξεσχισμένα τα αιμάτια του και επάνω στο κεφάλι του χώμα. Και καθώς μπήκε στο Δαβίδ, έπεσε στη γη και προσκύνησε. Και ο Δαβίδ του είπε «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος είπε «Εγώ διασώθηκα από το στρατόπεδο του Ισραήλ». Και ο Δαβίδ του είπε «Τι συνέβηκε? Πες μου, παρακαλώ». Και απάντησε ότι «Ο λαός έφυγε από τη μάχη και μάλιστα έπεσαν πολλοί από το λαό και πέθαναν. Πέθαναν μάλιστα και ο Σαούλ και ο γιος του, ο Ιωνάθαν». Και ο Δαβίδ είπε στο νέο που του έδινε τις αγγελίες «Πώς ξέρεις ότι πέθανε ο Σαούλ και ο γιος του, ο Ιωνάθαν?» Και ο νέος που του έδινε τις αγγελίες του είπε «Βρέθηκα κατά τύχη στο βουνό Γελβουέ και να, ο Σαούλ ήταν γερμένος επάνω στο δόρατό του. Και να, άμαξες και καβαλάριδες τον έφταναν. Και όταν κοίταξε προς τα πίσω του, με είδε και με κάλεσε. Και απάντησα, να, εγώ». Και μου είπε, «Ποιος είσαι?» Και του απάντησα, «Είμαι Αμαλικίτης». Μου είπε ξανά, «Στάσου επάνω μου, παρακαλώ, και θανάτωσέ με, γιατί με κατέλαβε σκοτωδίνη, επειδή η ζωή μου είναι ακόμη ολόκληρη μέσα μου». Στάθηκα λοιπόν επάνω του και τον θανάτωσα, επειδή ήμουν βέβαιος ότι δεν μπορούσε να ζήσει, αφού είχε πέσει. Και πήρα το διάδημα που ήταν επάνω στο κεφάλι του και το βραχιόλι του που ήταν στο βραχίωνά του και τα έφερα εδώ, στον Κύριό μου. Τότε ο Δαβίδ, πιάνοντας τα αιμάτια του, τα ξέσχισε και όλοι οι άνδρες που ήσαν μαζί του. Και πένθησαν και έκλαψαν και νίστεψαν μέχρι την εσπέρα για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και για το λαό του Κυρίου και για τον οίκο του Ισραήλ, επειδή έπεσαν με ρομφαία. Και ο Δαβίδ είπε στο νέο που του έδινε τις αγγελίες «Από πού είσαι?» και απάντησε «Είμαι γιος κάποιου πάρικου Αμαλικίτη». Και ο Δαβίδ του είπε «Πώς δε φοβήθηκες να βάλεις το χέρι σου επάνω στον χρησμένο του Κυρίου και να το θανατώσεις?» Και ο Δαβίδ κάλεσε έναν από τους νέους και είπε «Πλησίασε, πες επάνω του». Και τον χτύπησε και πέθανε. Και ο Δαβίδ του είπε «Το αίμα σου επάνω στο κεφάλι σου, επειδή το στόμα σου μαρτύρησε εναντίον σου λέγοντας «Εγώ θανάτωσα το χρησμένο του Κυρίου». Και ο Δαβίδ θρήνησε τούτο το θρήνο για τον Σαούλ και για τον Ιωνάθαν το γιο του και παρήγγειλε να διδάξουν τους γιους Ιούδα αυτό το άσμα του τόξου. Θες, είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ. «Ω δόξα του Ισραήλ κατακοντισμένη επάνω στους υψηλούς τόπους σου, πώς έπεσαν οι δυνατοί. Μη αναγγείλετε στη Γάθ, μη διακηρύξετε στις πλατείες της Ασκάλωνας. Μήπως και χαρούν οι θυγατέρες των Φιλιστέων, μήπως και αγαλιαστούν οι θυγατέρες των Απερίτμητων. Βουνά που είστε στη Γελβουέ, ας μην υπάρχει δρόσος ούτε βροχή επάνω σε σας, ούτε χωράφια που δίνουν απαρχές. Επειδή εκεί πετάχτηκε η ασπίδα των ισχυρών, η ασπίδα του Σαούλ, σαν να μην χρήστηκε με λάδι. Από το αίμα των φωνευμένων, από το λίπος των δυνατών, το τόξο του Ιωνάθαν δεν στρεφόταν πίσω και η ρομφαία του Σαούλ δεν γύριζε αδιανή. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και αξιαγάπητοι. Στη ζωή τους και στο θάνατό τους δεν χωρίστηκαν. Ήσαν ελαφρότεροι από τους αετούς, δυνατότεροι από τα λιοντάρια. Θυγατέρες του Ισραήλ, κλάψτε για το Σαούλ, αυτόν που σας έντυνε με κόκκινα, μαζί με καλοπισμούς, που σας έβαζε χρυσά στολίδια επάνω στα ενδύματά σας. Πώς έπεσαν οι δυνατοί μέσα στη μάχη. Ιωνάθαν, τραυματισμένε πάνω στους υψηλούς τόπους. Περίλυπος είμαι για σένα, αδελφέ μου, Ιωνάθαν. Μου στάθηκες προσφυλέστατος. Η αγάπη σου σε μένα ήταν εξαίσια. Υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και χάθηκαν τα όπλα του πολέμου. Δευτέρα Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο. Και ύστερα από αυτά ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, λέγοντας «Να ανέβω σε κάποια από τις πόλεις του Ιούδα». Και ο Κύριος του είπε «Ανέβα». Και ο Δαβίδ είπε «Πού να ανέβω». Και εκείνος του είπε «Στη Χεβρόν». Ανέβηκε λοιπόν ο Δαβίδ εκεί και οι δύο γυναίκες του, η Αχινοάμ η Ισραηλίτισσα και η Αβιγαία η γυναίκα του Καρμαλίτη Νάβαλ. Και τους άνδρες του, που ήσαν μαζί του, ο Δαβίδ τους ανέβασε κάθε έναν με την οικογένειά του και κατοίκησαν στις πόλεις της Χεβρών. Κήρθαν οι άνδρες του Ιούδα και έχρισαν εκεί το Δαβίδ βασιλιά για τον οίκο Ιούδα. Και ανήγγυλαν στο Δαβίδ λέγοντας «Οι άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ ήσαν εκείνοι που έθαψαν τον Σαούλ». Και ο Δαβίδ έστειλε μηνυτές στους άνδρες της Ιαβής Γαλαάδ και τους είπε «Ευλογημένοι να είστε από τον Κύριο, επειδή κάνατε αυτό το έλεος στον Κύριό σας, στον Σαούλ, και τον θάψατε. Ήθε λοιπόν τώρα ο Κύριος να κάνει σε εσάς έλεος και αλήθεια. Ακόμα και εγώ θα σας ανταποδώσω αυτό το καλό, επειδή κάνατε αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν, ας δυναμωθούν τα χέρια σας και γίνεστε ανδρείοι. Επειδή ο Κύριός σας, ο Σαούλ, πέθανε, και ακόμα ο οίκος Ιούδα με έχρισε για αυτούς βασιλιά». Όμως ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, πήρε τον Ις Βοσθέ, το γιο του Σαούλ, και τον πέρασε στην Μαχαναΐμ και τον έκανε βασιλιά για τη Γαλαάδ και για τους Ασουρίτες και για τη γη Ιεζραέλ και για τον Εφραήμ και για τον Βενιαμίν και για ολόκληρο τον Ισραήλ. Ο Ις Βοσθέ, ο γιος του Σαούλ, ήταν 40 χρόνων όταν έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ και βασίλευσε 2 χρόνια. Όμως ο οίκος του Ιούδα ακολούθησε τον Δαβίδ. Και ο αριθμός των ημερών που ο Δαβίδ βασίλευσε στη Χεβρόν για τον Ιούδα ήσαν 7 χρόνια και 6 μήνες. Και βγήκε ο Αβενίρ, ο γιος του Νίρ και η δούλη του Ισβοσθέ, γιου του Σαούλ, από τη Μαχαναΐμ στη Γαβαών. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας και η δούλη του Δαβίδ, βγήκαν και συναντήθηκαν κοντά στο υδροστάσιο της Γαβαών. Και κάθισαν ημέν από το εδώ μέρος του υδροστασίου, ιδέ από το εκεί μέρος του υδροστασίου. Και ο Αβενίρ είπε στον Ιωάβ, «Ας σηκωθούν τώρα οι νέοι και ας παίξουν μπροστά μας». Και είπε ο Ιωάβ, «Ας σηκωθούν». Σηκώθηκαν λοιπόν οι νέοι και πέρασαν σύμφωνα με τον αριθμό. 12 από τον Βενιαμίν από πλευράς του Ισβοσθέ, γιου του Σαούλ, και 12 από τους δούλους του Δαβίδ. Και έπιασαν ο κάθε ένας το διπλανό του από το κεφάλι και διαπέρασε τη μάχερά του στο πλευρό του διπλανού του και έπεσαν μαζί. Ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Χελκάθ Ασουρίμ, που είναι στη Γαβαών. Και η μάχη έγινε εκείνη την ημέρα σκληρότατη. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες του Ισραήλ νικήθηκαν από τους δούλους του Δαβίδ. Και ήσαν εκεί οι τρεις γη της Σερουίας, ο Ιωάβ, ο Αβισέ και ο Ασαήλ. Ο δε Ασαήλ ήταν ελαφρός στα πόδια, σαν μία από τις δορκάδες που είναι στο χωράφι. Και ο Ασαήλ καταδίωξε πίσω από τον Αβενίρ. Και τρέχοντας δεν ξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά πίσω από τον Αβενίρ. Και ο Αβενίρ κοίταξε προς τα πίσω του και είπε «Εσύ είσαι Ασαήλ». Και εκείνος απάντησε «Εγώ». Και ο Αβενίρ του είπε «Στρέψε εσύ προς τα δεξιά ή στα αριστερά και πιάσε κάποιον από τους νέους και πάρ' για τον εαυτό σου την πανοπλία του». Όμως ο Ασαήλ δεν θέλησε να ξεκλίνει από πίσω του. Και ο Αβενίρ είπε ξανά στον Ασαήλ: «Στρέψε από πίσω μου, γιατί να σε χτυπήσω μέχρι τη γη. Πώς θα σηκώσω τότε το πρόσωπό μου στον Ιωάβ, τον αδελφό σου?» Αλλά δεν ήθελε να στρέψει. Γι' αυτό ο Αβενίρ τον χτύπησε με το πίσω μέρος από το δόρυ του στο πέμπτο πλευρό και το δόρυ βγήκε από τα οπίσθια του και έπεσε εκεί και πέθανε στον ίδιο τόπο. Και όσοι έρχονταν στον τόπο όπου έπεσε και πέθανε ο Ασαήλ, στέκονταν. Ο δε Ιωάβ και ο Αβισέ καταδίωκαν πίσω από τον Αβενίρ. Και ο ήλιος έδιε όταν αυτοί είχαν έρθει μέχρι το βουνό Αμά, που είναι απέναντι στη γιά, προς το δρόμο της ερήμου Γαβαών. Και συγκεντρώθηκαν οι γη Βενιαμίν πίσω από τον Αβενίρ και έγιναν ένα σώμα και στάθηκαν επάνω στην κορυφή κάποιου βουνού. Τότε ο Αβενίρ φώναξε προς τον Ιωάβ και είπε: «Θα κατατρώει η Ρομφαία ακατάπαυστα? Δεν ξέρεις ότι στο τέλος θα είναι πικρία? Μέχρι πότε λοιπόν δεν θα προστάξεις το λαό να επιστρέψει από το να καταδιώκουν τους αδελφούς τους?» Και ο Ιωάβ είπε: «Ζει ο Θεός. Αν δεν μιλούσες, τότε ο λαός θα ανέβαινε σίγουρα το πρωί, καθένας από την καταδίωξη του αδελφού του». Και ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπικα. Και ολόκληρος ο λαός στάθηκε και δεν καταδίωκαν πλέον πίσω από τον Ισραήλ, ούτε μάχονταν πια. Και ο Αβενίρ και οι άνδρες του οδηπόρησαν διαμέσου της πεδιάδας όλη εκείνη τη νύχτα και διάβηκαν τον Ιορδάνη και πέρασαν μέσα από ολόκληρη τη Βυθρόν και ήρθαν στη Μαχαναΐμ. Και ο Ιωάβ γύρισε από την καταδίωξη του Αβενίρ. Και όταν συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό, έλειπαν από τους δούλους του Δαβίδ 19 άνδρες και ο Ασαήλ. Οι δούλοι όμως του Δαβίδ χτύπησαν από το Βενιαμίν και από τους άνδρες του Αβενίρ 360 άνδρες που πέθαναν. Και σήκωσαν τον Ασαήλ και τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του, που είναι στη Βιθλέμ. Ο δε Ιωάβ και οι άνδρες του οδηπόρησαν όλη τη νύχτα και έφτασαν στη Χεβρόν περί τα χαράματα. Η Ιερεμίας 7ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, λέγοντας: «Στάσου στην πύλη του οίκου του Κυρίου και κήρυξε εκεί τούτο το λόγο και πες: ακούστε το λόγο του Κυρίου όλοι όσοι ανήκετε στον Ιούδα, που μπαίνετε μέσα διαμέσου αυτών των πυλών για να προσκυνείτε τον Κύριο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: διορθώστε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας και θα σας στερεώσω σε αυτό το τόπο. Μη έχετε πεποίθηση σε αναλυθή λόγια, λέγοντας: ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι αυτός. Επειδή αν αληθινά διορθώσετε τους δρόμους σας και τις πράξεις σας, αν εντελώς εκτελέσετε κρίση ανάμεσα σε άνθρωπο και στον κοντινό του, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, και δεν χύνετε αθώο αίμα σε αυτό τον τόπο, ούτε περπατάτε πίσω από ξένους θεούς για δική σας φθορά, τότε θα σας κάνω να κατοικείτε σε αυτό τον τόπο, μέσα στη γη που έδωσα στους πατέρες σας, από αιώνα σε αιώνα. Να, εσείς είχατε την πεποίθηση σε λόγια αναλυθή, από τα οποία δεν θα ωφεληθείτε. Κλέβετε, φωνεύετε και μιχεύετε, και ορκίζεστε αναλυθώς, και θυμιάζετε στον Βάαλ, και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε. Έπειτα, έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε: ελευθερωθήκαμε, για να κάνετε όλα αυτά τα βδελίγματα. Σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ο ίδιος τα είδα αυτά, λέει ο Κύριος. Αλλά πηγαίνετε τώρα στον τόπο μου, που είναι στη Σιλό, όπου είχα βάλει το όνομά μου αρχικά, και δείτε τι έκανα σε αυτόν εξαιτίας της κακίας του λαού μου Ισραήλ. Και τώρα, επειδή πράξατε όλα αυτά τα έργα, λέει ο Κύριος, και σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας, και δεν ακούσατε, και σας έκραξα και δεν απαντήσατε, Γι' αυτό, στον οίκο πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, στον οποίο εσείς έχετε το θάρρος, και στον τόπο που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας, θα κάνω όπως έκανα στη Σιλό. Και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου, όπως απέρριψα όλους τους αδελφούς σας, ολόκληρο το σπέρμα του Εφραήμ. Γι' αυτό εσύ μη προσεύχεσαι υπέρ αυτού του λαού, και μη υψώνεις φωνή ή δέηση υπέρ αυτών, ούτε να μεσητεύεις σε μένα, επειδή δεν θα σε εισακούσω. Δεν βλέπεις τι κάνουν αυτοί μέσα στις πόλεις του Ιούδα και στους δρόμους της Ιερουσαλήμ? Οι γιοι μαζεύουν ξύλα και οι πατέρες ανάβουν τη φωτιά και οι γυναίκες ζυμώνουν το ζυμάρι για να κάνουν πλακούντες στη βασίλισσα του ουρανού και να κάνουν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροξύνουν. «Μήπως εμένα παροξύνουν», λέει ο Κύριος, «όχι τον εαυτό τους για καταντρόπιασμα του προσώπου τους». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός, «Να, η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται πάνω σε αυτό το τόπο, επάνω σε άνθρωπο και πάνω σε κτίνος και πάνω στα δέντρα του χωραφιού και πάνω στον καρπό της γης, και θα ανάψει και δεν θα σβήσει». Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, «Προσθέστε τα ολοκαυτώματά σας στις θυσίες σας και να φάτε κρέας. Επειδή δεν μίλησα στους πατέρες σας, ούτε τους έδωσα εντολές κατά την ημέρα που τους έβγαλα έξω από τη γη της Αιγύπτου για ολοκαυτώματα και θυσίες, αλλά τους πρόσταξα αυτό το λόγο, λέγοντας, ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου. Και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Όμως δεν άκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους, αλλά περπάτησαν στις βουλές τους, στις ορέξεις της πονηρής τους καρδιάς, και πήγαν προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Από την ημέρα που οι πατέρες σας βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι τη σημερινή ημέρα, σας έστειλα όλους τους δούλους μου τους προφήτες κάθε ημέρα, σηκωνόμενος το πρωί και στέλνοντας. Όμως δεν με υπάκουσαν ούτε έστρεψαν το αυτί τους, αλλά σκλήριναν τον τράχυλό τους. Έπραξαν χειρότερα από τους πατέρες τους. Γι' αυτό θα τους μιλήσεις όλα αυτά τα λόγια και δεν θα σε ακούσουν. Και θα φωνάξεις προς αυτούς, αλλά δεν θα σου απαντήσουν. Θα τους πεις όμως, αυτό είναι το έθνος που δεν ακούει τη φωνή του Κυρίου του Θεού του, ούτε δέχεται διαπαιδαγώγηση. Η αλήθεια έπαψε να υπάρχει και χάθηκε από το στόμα τους. Κούρεψε το κεφάλι σου, Ιερουσαλήμ, και πέταξε τις τρίχες και ανάλαβε θρήνο επάνω στους υψηλούς τόπους. Επειδή ο Κύριος απέρριψε και εγκατέλειψε αυτή τη γενεά ενάντια στην οποία οργίστηκε. Επειδή οι γη του Ιούδα έπραξαν μπροστά μου πονηρά, λέει ο Κύριος, έβαλαν τα βδελίγματά τους μέσα στον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν, και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Τοβέθ, ο οποίος είναι στη φάραγγα του γιού του Ενόμ, για να καίνε τους γιους τους και τις θυγατέρες τους σε φωτιά, το οποίο δεν πρόσταξα ούτε ανέβηκε στην καρδιά μου. Γι' αυτό, να, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, κατά τις οποίες δεν θα ονομάζεται πλέον Τοβέθ, ούτε φάραγγα του γιού του Ενόμ, αλλά η φάραγγα της σφαγής, επειδή θα θάβουν στον Τοβέθ μέχρι να μην υπάρχει τόπος. Και τα πτώματα αυτού του λαού θα είναι τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, και δεν θα υπάρχει κάποιος που να τα εκφοβίζει. Και από τις πόλεις του Ιούδα και από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ θα σταματήσω τη φωνή της χαράς και τη φωνή της εφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης, επειδή η γη θα γίνει έρημος. Η Ιερεμίας, 8ο κεφάλαιο. Κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα πετάξουν τα κόκαλα των βασιλιάδων του Ιούδα και τα κόκαλα των αρχόντων του και τα κόκαλα των ιερέων και τα κόκαλα των προφητών και τα κόκαλα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ έξω από τους τάφους τους. Και θα τα απλώσουν απέναντι στον ήλιο και στο φεγγάρι και απέναντι σε ολόκληρη τη στρατιά του ουρανού, τα οποία αγάπησαν και τα οποία λάτρευσαν και πίσω από τα οποία περπάτησαν και τα οποία εκζήτησαν και τα οποία προσκύνησαν. Δεν θα μαζευτούν ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης. Και ο θάνατος θα είναι προτιμότερος παρά η ζωή σε ολόκληρο το υπόλοιπο εκείνων που εναπέμειναν από εκείνη την πονηρή γενεά, όσοι θα έμεναν σε όλους τους τόπους όπου θα τους είχα εξώσει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, αν κάποιος πέσει, δεν σηκώνεται? Αν κάποιος ξεκλίνει, δεν θα επιστρέψει? Γιατί αυτός ο λαός της Ιερουσαλήμ στράφηκε με παντοτινή στροφή? Προσιλώνονται στην απάτη, αρνούνται να επιστρέψουν. Ακροάστηκα και άκουσα, αλλά δεν μίλησαν με ευθύτητα. Δεν υπάρχει κανένας που να μετανοεί από την κακία του, λέγοντας «Τι έκανα?». Καθένας στράφηκε στο δρόμο του σαν το άλογο που ορμάει στη μάχη. Και αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το τριγώνι και ο γερανός και το χελιδόνι φυλάτουν τον καιρό του ερχομού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Πώς λέτε, είμαστε σοφοί και ο νόμος του Κυρίου είναι μαζί μας? Δέστε, σίγουρα μάταια έγινε αυτό. Το καλάμι των γραμματέων είναι αναλυθές. Οι σοφοί καταντροπιάστηκαν, τοήθηκαν και συνελήφθηκαν, επειδή απέρριψαν το λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία υπάρχει μέσα τους? Γι' αυτό θα δώσω τις γυναίκες τους σε άλλους, τα χωράφια τους σε εκείνους που θα τους.

0: πολεστούν», είπε ο Κύριος. «Εξάπαντος θα τους αναλώσω», λέει ο Κύριος. «Δεν θα είναι στα φύλλα στην άμπελο ούτε σίκα στη σικιά, και το φύλλο θα μαραθεί, και τα αγαθά που τους έδωσα θα φύγουν από αυτούς». «Γιατί καθόμαστε? Συγκεντρωθείτε, ας μπούμε μέσα στις οχυρές πόλεις και ας μείνουμε εκεί ολοκληρωτικά σιωπηλοί, επειδή ο Κύριος ο Θεός μας μας κράτησε σε τέλεια σιωπή και μας πότισε νερό χολής, μια που αμαρτήσαμε στον Κύριο. Προσμήναμε ειρήνη, όμως κανένα αγαθό. Καιρό θεραπείας, όμως δέστε ταραχή». Το φρίαγμα των αλόγων του ακούστηκε από τη Δάν. Σύστηκε ολόκληρη η γη από τον ήχο του χρεμετισμού των Ρωμαλαίων αλόγων του, επειδή ήρθαν και κατέφαγαν τη γη και το πλήρωμά της, την πόλη και αυτούς που κατοικούν σε αυτή. Επειδή, δέστε, εγώ σας στέλνω φίδια, οχές που δεν θα αγωητεύονται, αλλά θα σας δαγκώνουν», λέει ο Κύριος. «Θέλησα να παρηγορηθώ από τη λύπη, η καρδιά μου όμως είναι μέσα μου παραλυμένη. Δέστε, φωνή κραυγής της θυγατέρας του λαού μου από μακρινή γη. Δεν είναι ο Κύριος στη Σιών? Ο βασιλιάς της δεν είναι μέσα σε αυτή? Γιατί με παρόργησαν με τα γλυπτά τους, με ξένες ματαιότητες? Πέρασε ο θερισμός, τελείωσε το καλοκαίρι και εμείς δεν σωθήκαμε. Για το σύντριμα της θυγατέρας του λαού μου πληγώθηκα. Είμαι σε πένθος. Με κατέλαβε έκπληξη. Δεν υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ. Δεν υπάρχει εκεί γιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγατέρα του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία της?»
1: Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 5. «Το γεροντότερο μην το μαλώνεις, αλλά να τον συμβουλεύεις ήπια, σαν να ήταν ο πατέρα σου. Τους νεότερους σαν να ήταν αδέλφια σου. Τις γεροντότερες σαν μητέρες. Τις νεότερες σαν αδερφές με κάθε αγνότητα. Να φροντίζεις τις χείρες, τις πραγματικές όμως χείρες. Γιατί αν μια χείρα έχει παιδιά ή εγγόνια, αυτά ας μάθουν να σέβονται πρώτα το δικό τους σπίτι και να ανταποδίδουν στους προγόνους τους ό,τι τους οφείλουν, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Η πραγματική όμως χείρα, αυτή που δεν έχει κάποιον να τη φροντίσει, έχει στηρίξει τις ελπίδες της στο Θεό και δεν πάβει να δέεται και να προσεύχεται νύχτα και μέρα. Όποια πάλι ζει μέσα στη σπατάλη, αυτή έχει κιόλας πεθάνει και ας είναι ζωντανή. Και αυτά να τους τα παραγγέλεις για να μην δίνουν αφορμή να τους κατηγορεί κανείς. Αν όμως κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του και ιδιαίτερα για εκείνους που μένουν στο ίδιο σπίτι μαζί του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από έναν απιστό. Ως χείρα να καταγράφεται κάποια αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της, αν υπήρξε γυναίκα ενός μόνο άντρα, αν είναι γνωστή για τα καλά της έργα, αν έθρεψε καλά τα παιδιά της, φιλοξένησε στο σπίτι της, έπλυνε τα πόδια χριστιανών οδηπόρων, βοήθησε αυτούς που αντιμετώπισαν δυσκολίες, φρόντισε πρόθυμα με τρόπο να κάνει καλά έργα. Τις νεότερες χείρες μην τις γράφεις στον κατάλογο. Γιατί όταν οι επιθυμίες τους νικήσουν τον πόθο να υπηρετήσουν τον Χριστό, θέλουν να παντρευτούν. Έτσι γίνονται ένοχες, γιατί αθετούν την πρώτη τους υπόσχεση. Εκτός από αυτό, συνηθίζουν στην αργία, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Θέλω λοιπόν οι νεότερες χείρες να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά, να φροντίζουν το σπίτι τους και να μην δίνουν καμιά αφορμή στον εχθρό να μας χλεβάζει. Αυτά τα λέω γιατί οι μερικές ξεστράτησαν κιόλας και ακολούθησαν το σατανά. Όποια χριστιανή έχει συγγενείς χείρες, να φροντίζει η ίδια για αυτές και να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, για να μπορέσει να επαρκέσει στη συντήρηση των απροστάτευτων χειρών. Οι πρεσβύτεροι που προείστανται καλά να ανταμείβονται διπλά, προπαντός αυτοί που κοπιάζουν στο κήρυγμα και στη διδασκαλία. Γιατί λέει η Γραφή, «Μη βάλεις φήμωτρο σε βόδι που αλωνίζει» και Στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του

0: αξίζει. Να μην δέχεσαι κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου εκτός αν την βεβαιώνουν 2 ή 3 μάρτυρες. Τους πρεσβυτέρους που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά σε όλους για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Σε εξορκίζω μπροστά στο Θεό και στον Ιησού Χριστό και στους Άγιους Αγγέλους να τα φυλάξεις τα παραπάνω χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ενεργείς τίποτε μεροληπτικά. Μη βιάζεσαι να χειροτονείς κανέναν για να μην συμμετέχεις έτσι σε ξένες αμαρτίες. Να διατηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Σταμάτα πια να πίνεις μόνο νερό. Να χρησιμοποιείς και λίγο κρασί για το στομάχι σου και για τις συχνές σου ασθένειες. Μερικών ανθρώπων οι αμαρτίες είναι ολοφάνερες, ακόμη και πριν από την τελική κρίση. Άλλων όμως φανερώνονται ύστερα. Έτσι και τα έργα τα καλά είναι ολοφάνερα. Και όσα δεν είναι φανερά δεν μπορούν να μείνουν πάντα κρυμμένα. 1 προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 6. Όσοι είναι δούλοι σε απίστους, να θεωρούν τους κυρίους τους άξιους για κάθε σεβασμό, για να μην μπορεί να πει κανείς κακό για το Θεό και για το Ευαγγέλιο. Και όσοι έχουν πιστούς κυρίους, να μην τους καταφρονούν με τη δικαιολογία ότι είναι αδερφοί. Απεναντίας, πρέπει να δουλεύουν περισσότερο, ακριβώς γιατί αυτοί που δέχονται την ευεργεσία της πρόθυμης υπηρεσίας τους είναι πιστοί και αγαπητοί. Αυτά να διδάσκεις και να συμβουλεύεις. Όποιος διδάσκει διαφορετικά από το Ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τη διδασκαλία της πίστεως μας, αυτός έχει φουσκώσει από εγωισμό και δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγίνεται νοσηρά σε ελεπτολογίες και λογομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται φθόνος, φιλονικία, προσβολές, καχυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις ανθρώπων με χαλασμένο μυαλό, που έχουν χάσει την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο, ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Το χρήμα μερικοί επεθύμησαν τόσο πολύ, ώστε πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν από την πίστη και πλήγωσαν τον εαυτό τους με βάσανα πολλά. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστης. Κατάκτησε έτσι την αιώνια ζωή στην οποία σε κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλω μπροστά στο Θεό, που δίνει ζωή στα πάντα, και μπροστά στον Ιησού Χριστό που έδωσε στον Πόντιο Πιλάτο την μαρτυρία της καλής ομολογίας. Την εντολή που σου δόθηκε να την φυλάγεις ακυλίδωτη και άψογη, ώσπου να έρθει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, τον οποίο, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Σ' αυτόν η τιμή και η αιώνια δύναμη. Αμήν. Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος, αλλά στο Θεό που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Να τους παραγγέλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται μαζί με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύουν το θησαυρό τους και θα βάζουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον για να κατακτήσουν την αιώνια ζωή. Αγαπητέ Τιμόθεε, διαφύλαξε αυτό που σου εμπιστεύτηκε ο Χριστός και η Εκκλησία και απόφευγε ανίερα κούφια λόγια και τις αντιρρήσεις εναντίον της πίστεως που προβάλλουν οι αιρετικοί με το ψεύτικο όνομα της γνώσεως. Αυτή τη γνώση ισχυρίζονται μερικοί πως έχουν και έχασαν την πίστη τους. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί σας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που εσύ μας έχεις χαρίσει, Κύριε, το Λόγο στον Άγιο, θέλουμε να μας δείξεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια που έχεις κρύψει, Κύριε, και τα φανερώνεις σε εμάς που είμαστε νήπια ενώπιον σου, Κύριε, και σε αγαπάμε και είμαστε πρόθυμοι να εκτελέσουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριέ μας. Άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δουν τα θαυμάσια σου. Χρήσε μας και ευλόγησέ μας, Κύριε. Και ευλόγησε τα αδέρφια μας όπου και αν βρίσκονται, Κύριε, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Και όσοι είμαστε εδώ, Κύριε, εσύ να μας ευλογήσεις και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριέ μας. Αμήν. Να πάμε στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο. Πράξεις, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 6. Εδώ είναι λίγο πριν ο Κύριος αναλευθεί στον ουρανό. Οι μαθητές έχουν μαζευτεί, έχουν κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή τα λένε, και τον ρωτάνε και του είπανε, Κύριε, λέει, τάχα εν το καιρό τούτο που καθιστάνει στη βασιλεία στο Ισραήλ. Ο κάθε Ισραηλίτης, με βάση τις προφητείες, περίμενε ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει θα κάνει το θέλημα του Θεού και θα αποκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού σύμφωνα με το θέλημά του μέσα στα έθνη και στους λαούς. Περίμεναν ότι θα έρθει η βασιλεία του Θεού. Και ρωτάνε στον Κύριο, Κύριε, τώρα είναι ο καιρός που εσύ αποκαθιστάνεις τη βασιλεία. Και ο Κύριος τους είπε ότι στο 7, ότι δεν ανήκει, λέει, σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατέρας έθεσε στη δία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και σε Ιερουσαλήμ και πας στη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αυτή το μυαλό τους είναι στην επίγεια βασιλεία. Στην επίγεια βασιλεία. Ο Κύριος όμως βλέπει ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει και το πρώτο που είναι να κατέβει το Πνεύμα του Θεού, να τους δυναμώσει, να τους δώσει χρήσμα και το αποτέλεσμα θα είναι να, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάρουν δύναμη από τον Κύριο και θα είναι, λέει, μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρη και ως εσχάτους γης. Αυτό που έβλεπε ο Κύριος ήταν ότι έπρεπε να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Και μετά θα ερχόταν η βασιλεία του Κυρίου, έτσι όπως ο Κύριος επιθυμεί και στην κατάλληλη ώρα. Λέει λοιπόν ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο επάνω στους μαθητές, θα πάρουν δύναμη. Και ξέρουμε και έχουμε πειραματιστεί ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Θεού επάνω σου, νιώθεις ότι έρχεται η δύναμη του Κυρίου μέσα σου. Νιώθεις ότι γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο είναι φανερό, αλλά ο πρώτος που το καταλαβαίνεις εσύ. Βλέπεις ότι κάτι έχει γίνει μέσα σου. Τελείως διαφορετικό. Κάνεις πράγματα που δεν μπορούσες πριν να τα κάνεις. Σε οδηγεί ο Θεός. Λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, κατά Ματθαίο κάπα ήτα, δηλαδή κατά Ματθαίο 28, εδάφιο 18, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσαν πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα της ημέρας έως συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος τους λέει ότι μου δόθηκε, λέει, όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος έρχεται να κατοικήσει μέσα στο χριστιανό. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος μας έσωσε, αυτός ο οποίος σώζει τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος αγγίζει τους ανθρώπους, τους θεραπεύει, γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, είναι αυτός που του έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ό,τι χρειάζεσαι, όση δύναμη χρειάζεσαι, έχει ο Κύριος να στη δώσει. Έχει αυτή την εξουσία να στη δώσει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα, λέει, μου δόθηκε όλη η εξουσία. Εννοείται ότι ο Κύριος τη δίνει αυτή την εξουσία στους μαθητές του, να κάνουν τι? Να απλά να μαζεύονται στην εκκλησία και να ακούνε το Λόγο του Θεού και τίποτα άλλο. Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Κύριος είναι ότι πρέπει ο πιστός να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να μιλήσει και στους άλλους ανθρώπους, να τους διδάξει τις εντολές και τα διατάγματα του Θεού. Και ο Κύριος υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες έως της συντέλειας του αιώνος. Εγώ είμαι, λέει, και ιδού εγώ είμαι με θυμών. Κάπου αλλού λέει ότι όπου είναι δυο και τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτός όμως έχει όλη την εξουσία. Έχει όλη τη δύναμη να κάνει ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή την εξουσία την πήρανε πρώτοι οι Απόστολοι. Λέει στις πράξεις, όταν οι μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πηγαίνανε για να προσευχηθούν στο ναό, κατά την ώρα, λέει, της προσευχής, την ενάτη, και υπήρχε κάποιος άνθρωπος στις πράξεις, στο τρίτο κεφάλαιο, και υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος που ήταν χολός, ο οποίον τον έβαζαν κάθε μέρα στη θύρα του ιερού για να ζητάει ελεημοσύνη. Αυτός, λέει, κοίταξε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που θα έμπαιναν μέσα στο ιερό και ζητούσε να πάρει ελεημοσύνη. Λέει στο εδάφιο 4, ατενίσας δε σε αυτόν ο Πέτρος μετά τον Ιωάννη, είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχή προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθηκε περιπάτη και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός σε σήκωσε και παρευθύνσει στερεώδες ανεβάσει τα σφυρά των ποδών αυτού. Και λέει ότι αυτό ήταν κάτι που το είδαν όλοι όσοι ήταν εκεί, στο εδάφιο 9, τον είδε, λέει, ο λαός να περπατάει και να δοξάζει και γνώριζαν ότι ήταν αυτός που ζητούσε ελεημοσύνη και ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε έκπληξη, θαυμασμό σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι λέει αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, όπως έχουν οι σύγχρονοι ιερείς, οι οποίοι έχουν, τους αρέσει μάλιστα να φορτώνονται, ειδικά όταν είναι γιορτές, να βάζουν τα χρυσά, να γεμίζουν ακριβά πράγματα. Ο Πέτρος λέει, εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Και τι ήταν αυτό που είχε? Ήτανε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικούσε μέσα του, που ήταν πνεύμα θεραπείας και αποκατάστασης και ζωής. Και λέει, αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Ήταν η δύναμη που είχαν λάβει από το Πνεύμα το Άγιο, την οποία τη χρησιμοποιούσανε για να σωθούν οι άνθρωποι και να λάβουν θεραπεία και να έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή τους. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να υπάρχει και μέσα μας. Να υπάρχει μέσα μας η δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Είναι κάτι που το έχει ο Κύριος και το δίνει στα παιδιά του. Λέει παρακάτω στο 4ο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Δέλτα, λέει ότι τους έπιασαν, τους είχανε, ήρθανε οι στρατηγοί, οι Σαδουκαίοι και αγανάκτησαν, γιατί δίδασκαν, λέει οι Απόστολοι, το λαό. Τους έπιασαν και τους έβαλαν από το βράδυ σε φύλαξη και την επόμενη μέρα τους έστησαν, λέει, και εδάφιε 7, και στήσατε σε αυτούς το μέσον ηρώτων, δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιο ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Λέει, με ποια δύναμη και σε τίνος το όνομα κάνατε αυτό το πράγμα. Ποιο ήταν αυτή η δύναμη και ποιο ήταν αυτό το όνομα που κρυβόταν πίσω από αυτό το θαύμα. Και ο Πέτρος λέει ότι γέμισε με Πνεύμα Άγιο και τους απάντησε ότι στο εδάφιο 9, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα δια ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, λέει, ας είναι γνωστό εις πάντας εμάς και εις πάντα το λαό ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Εσείς, λέει, ρωτάτε δια ποιας δυνάμεως και για ποιο ονόματος έγινε όλο αυτό που έγινε. Και εμείς, λέει, σας απαντάμε ότι αυτό έγινε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς το σταυρώσατε, αλλά όμως ο Θεός τον ανέστησε. Και λέει παρακάτω, στο εδάφιο 12, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, διότι ο οποίου πρέπει να σωθούμε. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Δεν υπάρχει, λέει, σωτηρία διουδενός άλλου, ούτε κάποιο άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο ανάμεσα στους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ούτε δια του ονόματος της μητέρας του Κυρίου, ούτε δια του ονόματος των προφητών, ούτε δια του ονόματος των Αποστόλων. Αυτός το μόνο όνομα που έχει δοθεί κάτω από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το όνομα του Ιησού Χριστού και η εξουσία που δίνει είναι αυτό που δίνει δύναμη στους πιστούς να ζήσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Άρα η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο όνομα, όταν το ακούει ο εχθρός, τρέμει και φοβάται, ειδικά όταν γίνονται και μέσα στο Λόγο του Θεού. Βλέπουμε όταν ο Κύριος ή όταν οι Απόστολοι κάνανε επιτίμηση, βλέπουμε πως ο εχθρός δεν άντεχε την παρουσία του Θεού, ειδικά στους δαιμονιζόμενους, πως αντιδρούσανε και πως τι γινότανε. Η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, είναι ιστορία με τη Σαμαρείτισσα. Ο Κύριος έχει πιάσει κουβέντα με τη Σαμαρείτισσα έξω από τη Σαμάρια. Αυτός του ζήτησε νερό να πιει, αυτή αντέδρασε, γιατί ξέρει ότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτες δεν είχαν σχέσεις, και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 10, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, αν ήξερε τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωσε, δώσ' μην απείο, σ' ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε δώσει είδωρ ζών. Αν ήξερες, λέει, τη δωρεά του Θεού, τι δώρο έχει δώσει ο Θεός, ποιος είναι και ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά σου και σου λέει δώσ' μου να πιω νερό, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Αυτή συνεχίζει να μιλάει μαζί του Και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 13, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτό, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα, αλλά το ύδατο το οποίο θέλω δώσει σε αυτό, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος τη ζωή αιώνιο. Λέει, όποιος πιει, λέει, της λέει ο Κύριος, όποιος πίνει από αυτό το νερό, θα διψάσει πάλι. Ο Κύριος θέλει να τη διδάξει όμως πνευματικά πράγματα. Όποιος, λέει, πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε ζωή αιώνια. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του, ο οποίος έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και του δίνει ο Κύριος μέσα του, εκεί που ο άνθρωπος ήταν νεκρός και εχθρός με το Θεό, ο Κύριος τον αναγεννά, του δίνει το Πνεύμα το Άγιο και του δίνει μέσα του το Λόγο του, ο οποίος Λόγος γίνεται μέσα μια πηγή η οποία ξεδιψάζει και τον ίδιο, αλλά και τους άλλους που τον ακούνε. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα που έχουμε λάβει είναι το Πνεύμα του Κυρίου που γίνεται μέσα μας πηγή νερού. Άρα είναι μια δύναμη που μας ξεδιψάζει και μας δίνει όθηση να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το νιώθουμε, να το έχουμε. Δεν ξέρω να σας έχω ξαναπεί, αλλά πολύ πολύ παλιά είχα δει όνειρο, το σπίτι μου ήταν απέναντι από ένα καφενείο. Δηλαδή σε αυτό το καφενείο συχνά κάναμε παρέα με τους φίλους, βρισκόμασταν εκεί πέρα κάποιες ώρες της μέρας, κάναμε αστεία, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Εγώ ονειρεύτηκα ότι πήγα στο καφενείο και ο φίλος μου που είχε το καφενείο, γιατί ήμασταν και συμμαθητές από το δημοτικό σχολείο και είχαμε την ίδια ηλικία, του λέω, μου δίνεις να πιω ένα ποτήρι νερό. Και μου δίνει ένα ποτήρι νερό, το πίνω και διψούσα πάλι. Του λέω, άλλο ένα ποτήρι νερό ήθελα. Μου δίνει άλλο ένα ποτήρι. Πρέπει να ήπια δεν ξέρω πόσα ποτήρια νερό και συνέχεια, ενώ έπινα, πάλι διψούσα. Και μετά ξύπνησα και είχα έντονη αυτή τη δίψα. Και πιστεύω ότι μου έδειχνε ο Κύριος ότι το νερό που σου δίνει ο κόσμος δεν σε ξεδιψά. Δεν μπορεί να σε ξεδιψάσει. Ο κόσμος πάει, ας πούμε, στο καφενείο να περάσει την ώρα του, αλλά ή κάθεται να δει τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξεδιψάζει πραγματικά. Ο κόσμος διψά. Έχει ανάγκη να μπει μέσα του κάτι το οποίο πραγματικά θα τον ξεδιψάσει. Και αυτό είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα ήθελα να πάμε στην Έξοδο. Στην Έξοδο, στο 3ο κεφάλαιο, ο Κύριος καλεί το Μωυσή. Ο Κύριος καταλαβαίνει, βλέπει ότι είναι η ώρα να επισκεφτεί το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο. Κάνει αυτό το υπερφυσικό με τη βάτο που κεγόταν αλλά δεν κατακεγόταν στην έρημο και καλεί το Μωυσή για να του μιλήσει. Και του μιλάει. Ο Μωυσής φοβότανε, έβλεπε ότι ήταν η παρουσία του Θεού, άκουγε τον Κύριο και φοβότανε. Ο Κύριος του μίλησε και του λέει στο εδάφιο 10, στο 3ο κεφάλαιο στην Έξοδο, «Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου του Ισραήλ εξ Αιγύπτου». «Έλα», λέει τώρα, «είναι η ώρα, θα σε στείλω στο Φαραώ και θα εξαγάγεις το λαό μου από την Αίγυπτο». Στο εδάφιο 11 Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό. Τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξάγω τους θείους Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Ο Μωυσής νιώθει αδύναμος, νιώθει ότι εγώ, λέει, ποιος είμαι εγώ, λέει, και πώς μπορώ εγώ να του κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ, λέει, θα πάω να βγάλω το λαό από την Αίγυπτο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο Κύριος το διαβεβαιώνει, θα είναι μαζί του και του δίνει και σημεία. Ο Μωυσής συνεχίζει να το ρωτάει, έχει πολλές απορίες. Τι θα μου πούνε, τι θα με ρωτήσουνε, θα μου πούνε ποιος έστειλε. Δεν θα υπακούσουνε, δεν θα με ακολουθήσουνε, δεν θα ακούσουνε αυτά που θα τους πω. Και ο Κύριος του λέει, ενώ αυτός βάζει δικαιολογίες και ο Κύριος θέλει να τον καλέσει να κάνει το θέλημά του, και στο τέταρτο κεφάλαιο που συνεχίζει, ο Μωυσής συνεχίζει να λέει δικαιολογίες, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Κύριος του λέει ότι εγώ θα είμαι με το στόμα σου. Στο εδάφιο 12, είπαγε λοιπόν, στο δέλτα 12, είπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέσα να λαλήσεις. Δηλαδή του λέει, μπορεί να είσαι αδύναμος ή μπορείς να, ίσως να μην μπορείς να εκφράσεις αυτά που θες και αυτά που πρέπει, αλλά εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Εγώ θα σου δώσω τα λόγια να τα πεις. Τα λόγια είναι του Κυρίου. Εγώ θα στα δώσω. Ο Μωυσής συνεχίζει να έχει αντιρρήσεις και δεν βάζει δικαιολογίες. Ο Κύριος του λέει, εντάξει, θα είναι μαζί σου ο αδερφός σου ο Ααρών. Αλλά του λέει στο εδάφιο 17, λάβε δε εις τη χείρα σου τη ράβδο ταύτην με την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Ο Μωυσής είχε, όπως και κάθε βοσκός, είχε μια ράβδο, έτσι. Και εδώ αν πας, ας πούμε, στα βουνά, ο κάθε βοσκός έχει τη μαγκούρα του, τη ράβδο. Λοιπόν, ο Μωυσής είχε τη ράβδο του και του λέει ο Κύριος τελειώνοντας, πάρε λοιπόν στο χέρι σου αυτή τη ράβδο με την οποία θα κάνεις τα σημεία. Σαν να του λέει, γιατί τώρα η ράβδος θα κάνει τα σημεία. Ποιος θα τα κάνει τα σημεία. Τα σημεία θα τα κάνει ο Κύριος. Έτσι. Ο Κύριος του λέει, εγώ θα σου δώσω λόγια, εγώ θα σου δώσω να μιλήσεις, θα είναι ο Ααρών μαζί σου, πάρει και τη ράβδο σου, αλλά του δίνει ο Κύριος να καταλάβει ότι εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ θα σου δώσω δύναμη να κάνεις όλα αυτά που σου ζητώ. Η δύναμή μας, όταν ο Κύριος θέλει να κάνουμε κάτι, να ξέρουμε ότι προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη και το χρήσμα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και αρκεί εμείς να συμφωνήσουμε. Τελικά με τα 1000 βάσανα ο Μωυσής δέχτηκε, παρόλο που άρχισε να εκνευρίζει το Θεό, αλλά ο Κύριος καταλάβαινε ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα και έδειξε μακροθυμία μαζί του. Και του έδωσε τελικά τη δύναμη να το κάνει. Του έδωσε τη δύναμη να το κάνει. Λέει στις πράξεις, να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν στο τέταρτο κεφάλαιο, αφού τους απείλησαν τους Απόστολους, οι Απόστολοι έφυγαν και πήγανε εκεί που ήταν και οι υπόλοιποι, στους οικείους τους. Λέει λοιπόν στις πράξεις στο 29 εδάφιο, αφού βέβαια τους μίλησαν και τους είπαν όλα όσα έγιναν, έκαναν μια προσευχή όλοι μαζί και ζητάνε από το Θεό και λένε, τώρα Κύριε βλέψον, στο εδάφιο 29, δέλτα 29, βλέψον στα σαπηλάς αυτών
2: και δώσε στους δούλους να λαλώσει το λόγο σου μετά πάσης παρησίας. Εκτείναν τη χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένο σημείο και ταραστήνι του ονόματος του Αγίου Παιδός σου. Μετά δε τη δέηση αυτών εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλον το λόγο του Θεού μετά παρησίας.
1: Ζητάνε να έρθει η δύναμη του Θεού για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα και τις απειλές τους. Και ο Κύριος τους σύει τον τόπο που βρίσκονται και γέμισαν με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να αναλαλούν το Λόγο του Θεού με παρησία. Η δύναμή μας είναι η επέμβαση με το χρίσμα και το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Τότε έρχεται η δύναμη του Θεού μέσα μας.
2: Λέει στην Εφεσίους επιστολή, προσεύχεται ο Παύλος και λέει στους Εφέσιους, Εφεσίους κεφάλαιο Α, λέει στο 16, Εφεσίους Α 16, «Δε πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάνα τις προσευχές μου».
1: Τους λέει ότι σας θυμάμαι και σας αναφέρω στις προσευχές μου. Και τι ζητάω, λέει, από το Θεό?
2: «Δια να σας δώσει», στο 17, «ο Θεός του Κυρίου μόνο ο Χριστό, ο Πατήρ της δόξης Πνεύμα Σοφία και Αποκαλύψεως σε επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοό σας, το να γνωρίσετε ποια η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού στους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού».
1: Λέει, προσεύχομαι, λέει, στο Θεό να σας δώσει εφέση να καταλάβετε ανάμεσα στα υπόλοιπα,
2: να καταλάβετε, λέει, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας.
1: Να καταλάβετε, λέει, αδερφοί από την Έφεσο, ποιο είναι η δύναμη, αυτό το υπερβολικό μέγεθος της δύναμης που έχει ο Θεός σε εμάς που πιστεύουμε. Αυτό, αδερφοί, είναι κάτι που πρέπει να το ζητάμε, να μας το δώσει ο Κύριος. Και είναι θέμα πίστης. Δηλαδή, να το πιστέψουμε. Και ο Κύριος μας το δίνει. Θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε πόσο δυνατός Θεός είναι και πόσο μεγάλη δύναμη έχει απέναντι στα παιδιά Του και στο θέλημά Του.
2: Λέει στο ίδιο βιβλίο, στο κεφάλαιο 6, γιατί μιλάει ο Παύλος για την πανοπλία. Γιατί λέει στο εδάφιο 10.
1: Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 10. «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, για να διεθείτε να σταθείτε εναντίον σας μεθοδίας του διαβόλου».
2: Τι λέει?
1: Λέει, να ενδυναμούστε, λέει, Κυρίω. Δηλαδή, μας προτρέπει να το ζητάμε και μας δίνει ευλογία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε. Να έχουμε, λέει, δύναμη εν Κυρίω. Μέσα και μέσα στο κράτος της ισχύως Του. Και αμέσως μετά μιλάει ότι πρέπει να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Η πανοπλία που μας δίνει ο Θεός, που είναι η πίστη, η σωτηρία, είναι ένα πνευματικό περίβλημα, το οποίο μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις δυνάμεις του σκότους. Όταν έχουμε την πανοπλία του Θεού, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού και είμαστε δυνατοί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πνευματικές μάχες που έρχονται μπροστά μας. Η δύναμή μας είναι μέσα σε αυτό. Και θα δούμε και σε ένα ψαλμό ότι αυτή η πανοπλία σχετίζεται με τη δύναμη του Θεού. Θα το δούμε και σε ένα ψαλμό πιο μετά. Λέει πάλι ο Παύλος, άρα ο Κύριος λέει μέσα από τον Παύλο ότι μπορούμε να ντυθούμε
2: την πανοπλία για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, λέει πάλι ο Παύλος στη Β' Κορινθίους, στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, λέει για τις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σαν Απόστολος μέσα στο έργο του Θεού. Και λέει στο εδάφιο 30, Ι' Α 30, «Εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενείας μου». Αν είναι, λέει, αν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, στις αδυναμίες μου, σε όλα αυτά που περνάω μέσα στο έργο του Θεού. Αλλά λέει όμως παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι ο Παύλος, ότι παρακάλεσα, στο 12ο κεφάλαιο, στη Β' Κορινθίους, λέει ότι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να με ελευθερώσει από κάτι που με βασανίζει στην πνευματική μου ζωή, στη ζωή μου, από ένα σκόλοπα, κάποιο θέμα που δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήτανε, αλλά απασχολούσε τον Παύλο, και λέει στο εδάφιο 8, περί τούτου 3 παρακάλεσα τον Κύριο την απομακρυνθεί απ' εμού, και λέει στο 9 και μη είπε, αρκείσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση, θέλω καυχηθεί μάλλον ίστας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στα στενοχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
1: Νιώθει ο Παύλος ότι περνάει δυσκολίες μες στο έργο του Θεού. Και νιώθει ότι είναι αδύνατος να τα καταφέρει χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά καταλαβαίνει ότι εκεί που είναι αδύνατος επεμβαίνει ο Θεός με κάποιο υπερφυσικό τρόπο και του δίνει τη δύναμη και τη λύση σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Και λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και έχω, λέει, ευχαρίστηση. Και όταν περνάω αδυναμίες, γιατί ξέρω ότι τότε είναι η ώρα που επεμβαίνει ο Κύριος και έρχεται με τη δύναμή του μέσα μου. Άρα, αδερφοί, έχουμε ανάγκη να έρθει η δύναμη του Θεού μέσα μας και ο Κύριος έρχεται εκεί που βλέπεις ότι δεν πάει άλλο. Ο Κύριος μπορεί να επέμβει και επεμβαίνει και δίνει τη λύση.
2: Όταν είμαι, λέει, αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Τιμοθέου ο Παύλος, κεφάλαιο Α, εδάφιο 7, από το 6, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα στον Τιμόθεο τα λεφτά του Θεού, το οποίο είναι εν σύνδια της επιθέσεις του χειρών μου. Διότι δεν έδωκε εις εμάς Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη αισχυθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε εμέ το δέσμιο αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Τι λέει? Ο Θεός, λέει Τιμόθεε, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δύναμης μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο και αγάπη πάλι από το πνεύμα του Θεού και σοφρονισμό, και όλα αυτά μας βοηθούν να κάνουμε το έργο του Θεού, να συγκακοπαθήσουμε με το Ευαγγέλιο, αλλά λέει συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Δεν είσαι μόνος σου, λέει, με τη δύναμη του Θεού. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη για να κάνεις όλα όσα πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, και όχι να έχουμε πνεύμα ητοπάθειας. Και σε άλλα σημεία ο Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμή του εάν συμπάσχομαι, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης του. Στο Δανιήλ ο Κύριος λέει την Παλαιά Διαθήκη, θα ήθελα να το δούμε αυτό, στο Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β, όταν εξηγεί το όνειρο στο βασιλιά, στον Ναβουχοδονόσορα, του λέει στο 34, Δανιήλ Β 34, «Εθεώρησε ο πεκόπη λίθος άνευ χειρών και χτύπησε την εικόνα επί της πόδας αυτής τους εξιδήρου και πυλού και κατασύντριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατασυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτό άχυρο αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτών. Ο δε λίθος ο χτυπήσα στην εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη». Λέει, ο λίθος που χτύπησε εκείνη την εικόνα έγινε όρος μεγάλο και γέμισε όλη τη γη. Αλλού πάλι λέει ότι κάπου λέει στην Καινή Διαθήκη ότι σου δίνω τα κλειδιά της βασιλείας, νομίζω λέει στο Πέτρο, και ότι δεν μπορεί το σκοτάδι να υπερισχύσει ενάντια στην Εκκλησία. Είναι σε ένα εδάφιο. Εδώ ξέρουμε ότι αυτό που θα χτυπήσει την εικόνα, θα χτυπήσει αυτό το σύστημα του Αντιχρίστου, το σατανικό, είναι ο Κύριος με την Εκκλησία του, και θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει ολόκληρη τη γη. Βλέπουμε ότι εδώ επεμβαίνει η δύναμη του Θεού για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος θα δώσει στην Εκκλησία του τη δύναμή του για να κάνει το θέλημά του. Και αυτό το όρος, λέει, θα γίνει ένα όρος μεγάλο, ο λίθος θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει όλη τη γη. Έχουμε ανάγκη αυτή τη δύναμη και ο Κύριος μας τη δίνει. Λέει, θα ήθελα να πάμε στους ψαλμούς. 28, ψαλμός ΚΙΤΑ, ψαλμός ΚΙΤΑ 7. Ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Επ' αυτόν ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Τι λέει? Ο Κύριος, λέει, είναι δύναμής μου και ασπής μου. Στην Καινή Διαθήκη διαβάσαμε ότι πρέπει να λάβουμε την ασπίδα μας, της πίστεως. Έτσι. Η ασπίδα μας, ξέρουμε ότι κατά βάθος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο λόγος του, το πνεύμα του, αλλά λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη πνευματική και αντίσταση να αντισταθείς στον εχθρό. Λέει στο ΚΑΠΑ ΘΙΤΑ 11, Κάπα θήτα 11. Στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη στο λαό αυτού. Ο Κύριος θέλει ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Είναι υπόσχεση. Γιατί κάθε φορά που μιλούσε ο Δαβίδ και έλεγε ένα ψαλμό, οι ψαλμοί του ήταν προφητείες πιο πολύ. Ο Κύριος λέει θα δώσει δύναμη στο λαό του, το πνευματικό του λαό. Και ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή του. Θα ήθελα να πάμε στην Καινή Διαθήκη, θα τελειώσουμε. Τελειώνουμε. Λέει στην Α Ιωάννου επιστολή. Κεφάλαιο ε, πέμπτο δηλαδή. Α Ιωάννου, ε, 4. Διότι πάνω ότι γεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σημών. Τι συνονικό τον κόσμο, η μη πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αδερφοί, τότε ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας δίνει δύναμη κάθε φορά. Αυτό το εδάφιο κάποτε ένιωθα πολύ αδύναμος. Και όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, ένιωσα ότι έγινε άλλος άνθρωπος. Λέει, ότι γιατί, λέει πάνω ότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Δεν έχουμε γεννηθεί από το Θεό. Λοιπόν, άρα είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Λέει, πάν ότι γεννήθηκε εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Επειδή έχουμε πίστη στον Κύριο, μπορούμε να νικούμε. Να έχουμε νίκη, να νικάμε σε κάθε δυσκολία. Λέει, στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο γάμα, θα διαβάσω το εδάφιο 7. Και προς τον άγγελο της Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψω. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο Αληθινός, ο έχω το κλειδίο του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ο Κύριος λέει έχει ένα κλειδί πνευματικό και ανοίγει και κανείς δεν κλείνει και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Δηλαδή ο Κύριος έχει εξουσία να ανοίξει και να κλείσει σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται. Και λέει στο 8, εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτή, διότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρήνθες το όνομά μου. Λέει, ο Κύριος ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι κάνουμε. Άνοιξε, λέει, μπροστά μας πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, την προσωπική ζωή του καθενός, ο Κύριος άνοιξε μία πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί ο Θεός έχει να κάνει έργο. Γιατί έχεις μικρά δύναμη. Λέει, ξέρει ο Θεός ότι έχουμε μικρή δύναμη. Και φύλαξε το λόγο μου και δεν ειρηνήθησες το όνομά μου. Από τη στιγμή που ναι μεν μπορεί να έχουμε μικρή δύναμη, αλλά φυλάτουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του, ο Κύριος ό,τι λέει μέσα στο λόγο του θα το εκπληρώσει και ισχύει για όλους μας, ισχύει για τη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που χρειαζόμαστε μπορεί να μας το δώσει. Και αυτό είναι η δύναμη του Πνεύματος του και η δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίζουμε στη ζωή μας. Επειδή φυλάτουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του. Ο Κύριος ξέρει τι είμαστε. Ξέρει ότι μπορεί να μην έχουμε ούτε πολύ δύναμη σωματική, ούτε δύναμη οικονομική, οτιδήποτε άλλο, αλλά όμως έχουμε τον Κύριο. Και αυτός λέει που είναι μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτό που είναι στον κόσμο. Αμήν. Αμήν. Θα σηκωθούμε. Ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή Του. Για να κάνουμε το θέλημά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ο σφλόξπυρος, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Γ. Διήρκεσε δε πολύ ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ. Και ομέν Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος, ο δε οίκος του Σαούλ προέβαινεν εξασθενούμενος. Εγεννήθησαν δε εις τον Δαβίδ οι εν Χεβρών. Και ομέν πρωτότοκος αυτού ήτο Αμνών εκ της Αχινοάμ της Ιεζραηλίτιδος. Ο δε δεύτερος αυτού Χιλεάβ εκ της Αβιγέας η γυναικός του Νάβαλ του Καρμιλίτου. Ο δε τρίτος Αβεσσαλόμ υιός της Μααχά θυγατρός του Θαλμαΐ βασιλέως της Γεσούρ. Ο δε τέταρτος Αδωνίας υιός της Αγκίθ. Και ο πέμπτος Σεφατίας υιός της Αβιτάλ. Και ο έκτος Ιθραάμ εκ της Εγλά της γυναικός του Δαβίδ. Ούτι εγεννήθησαν εις τον Δαβίδ εν Χεβρών. Ενώ δε εξικολούθη ο πόλεμος μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ, ο Αβενίρ υπεστήριζε τον οίκον του Σαούλ. Είχε δε ο Σαούλ παλακήν ονομαζομένην Ρεσφά, θυγατέρα του Αϊά. Και είπεν ο Ισβοστέ προς τον Αβενίρ, «Διατί εισέρχεσαι προς την παλακήν του πατρός μου?» Και θυμώθη σφόδρα ο Αβενίρ δια τους λόγους του Ισβοστέ και είπε, «Κεφαλή κοινός είμαι εγώ, ως της κάμνος σήμερον έλεος προς τον οίκον Σαούλ του πατρός σου, προς τους αδελφούς αυτού και προς τους φίλους αυτού εναντίον του Ιούδα και δεν σε παρέδωκα εις την χείραν του Δαβίδ, ώστε να ελέγχεις σήμερον αδικίαν εις εμέ περί της γυναικός ταύτης. Ούτω να κάμει ο Θεός εις τον Αβενίρ και ούτω να προσθέσει εις αυτόν. Εάν, καθώς όμως εν ο Κύριος εις τον Δαβίδ, δεν κάμω ούτως εις αυτόν. Να μεταβιβάσω την βασιλείαν εκ του οίκου του Σαούλ και να στήσω τον θρόνον του Δαβίδ επί του Ισραήλ και επί τον Ιούδαν από Δαν έως Βυρσαβέ. Και δεν είναι δύνατο πλέον να αποκριθεί λόγον προς τον Αβενίρ, επειδή εφοβεί το αυτόν». Τότε απέστειλεν ο Αβενίρ μηνυτάς προς τον Δαβίδ από μέρους αυτού λέγον, «Τίνος είναι η γη?» Λέγον προσέτη, «Κάμε συνθήκην με τεμού και ειδού η χείρ μου θελήστε με τα σου, ώστε να φέρω υπό την εξουσίαν σου πάντα τον Ισραήλ». Ο δε είπε, «Καλώς, εγώ θέλω κάμει συνθήκην με τα σου, πλην εν πράγμα ζητώ εγώ παρά σου». Και είπε, «Δεν θέλεις ειδή το πρόσωπό μου, εάν δε φέρεις εμπροσθέν μου Μιχάλ την θυγατέρα του Σαούλ, όταν έρθεις να είδεις το πρόσωπό μου». Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς προς τον Ισβοστέ, γιον του Σαούλ, λέγον, «Απόδος την γυναίκα μου την Μιχάλ, την οποίαν ενυμφεύθην είσαι με αυτόν, δια 100 ακροβιστίας Φιλιστέων». Και έστειλεν ο Ισβοστέ και έλαβεν αυτήν παρά του ανδρός αυτής, παρά του Φαλτιήλ, ιού του Λαΐς. Και υπήγε μεταυτής ο ανήρ αυτής, πορευόμενος και κλαίων κατόπιν αυτής έως Βαουρίμ. Τότε είπε προς αυτόν ο Αβενίρ, «Είπαγε επίστρεψον». Και επέστρεψε. Ο δε Αβενίρ συνομίλησε μετά των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, λέγον, «Και χθες και προχθές εζητείτε τον Δαβίδ να βασιλεύσει εφ' ημάς. Τώρα λοιπόν κάμετε τούτο, διότι ο Κύριος ελάλησε περί του Δαβίδ, λέγον, «Διαχειρός Δαβίδ του δούλου μου, θέλω σώσει τον λαόν μου Ισραήλ εκ χειρός των Φιλιστέων και εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτών». Και ελάλησε προσέτει ο Αβενίρ εις τα ότα του Βενιαμίν. Και υπήγαινε ο Αβενίρ να λαλήσει και εις τα ότα του Δαβίδ εις Χεβρών πάντα όσα ήσαν αρεστά εις τον Ισραήλ και εις πάντα τον οίκον του Βενιαμίν. Ήρθε λοιπόν ο Αβενίρ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών και μετ' αυτού 20 άνδρες. Και έκαμεν ο Δαβίδ εις τον Αβενίρ και εις τους άνδρας τους μετ' αυτού συμπόσιαν. Και είπεν ο Αβενίρ προς τον Δαβίδ, «Θέλω σηκωθεί και υπάγει και θέλω συνάξει πάντα τον Ισραήλ προς τον Κύριόν μου τον Βασιλέα, δια να κάμω στη συνθήκη μετά σου και να βασιλεύεις καθόλυν την επιθυμία της ψυχής σου». Και απέστειλεν ο Δαβίδ τον Αβενίρ, και ανεχώρησεν εν ειρήνη. Και ειδού οι δούλοι του Δαβίδ και ο Ιωάβ ήρχοντο από εκδρομής και έφερον μεθε αυτόν πολλά λάφυρα. Αλλά ο Αβενίρ δεν ήτο μετά του Δαβίδ εν Χεβρών, διότι είχεν αποστείλει αυτόν και είχεν αναχωρήσει εν ειρήνη. Ότε δε ήρθεν ο Ιωάβ και άπαν το στράτευμα το μεταυτού, απήγγειλαν προς τον Ιωάβ λέγοντες: «Αβενίρ, ο γιος του Νίρ, ήρθε προς τον βασιλέα και εξαπέστειλε αυτόν και ανεχώρησεν εν ειρήνη». Τότε εισήλθεν ο Ιωάβ προς τον βασιλέα και είπε: «Τι έκαμες? Ιδού ο Αβενίρ ήλθε προσέ, διατί εξαπέστειλας αυτόν και απήλθεν? Εξεύρεις τον Αβενίρ τον ιόν του Νίρ, ότι ήλθε διά να σε απατήσει και να μάθει την έξοδό σου και την είσοδό σου και να μάθει πάντα όσα πράττεις». Και καθώς εξήλθεν ο Ιωάβ από του Δαβίδ, έστειλε μηνυτάς κατόπιν του Αβενίρ και επέστρεψαν αυτόν από του φρέατος σειρά. Ο Δαβίδ όμως δεν ήξερε. Και ότε επέστρεψε ο Αβενίρ εις Χεβρόν, ο Ιωάβ παραμέρισε αυτόν εις τα πλάγια της πύλης δια να λαλήσει προς αυτόν μυστικά. Και εκεί επάταξε αυτόν υπό την πέμπτην πλευράν και απέθανε, δια το αίμα Ασαήλ του αδελφού αυτού. Μετά δε ταύτα ακούσας ο Δαβίδ είπεν: «Αθώος είμαι εγώ και η βασιλεία μου ενώπιον του Κυρίου εις τον αιώνα, από του αίματος του Αβενίρ, ιού του Νίρ. Ας μένει επί την κεφαλήν του Ιωάβ και επί πάντα τον οίκον του πατρός αυτού. Και ας μη εκλείψει από του οίκου του Ιωάβ ο γονόριος ή λεπρός ή επιστηριζόμενος επί βακτηρίαν ή πίπτον εν ροφέα ή στερούμενος άρτου». Ούτως ο Ιωάβ και Άβησε, ο αδελφός αυτού, εθανάτωσαν τον Αβενίρ, διότι είχε θανατώσει Ασαήλ τον αδελφόν αυτών εν Γαβαών εν τη μάχη. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ και προς πάντα των λαών των μεταυτού: «Διασχίσατε τα ημάτια σας και περιζώστητε σάκον και κλάψατε έμπροσθεν του Αβενίρ. Και ο βασιλεύς Δαβίδ οικολούθη τον νεκροκράβατον. Και έθαψαν τον Αβενίρ εν Χεβρών. Και ύψωσεν ο βασιλεύς την φωνήν αυτού και έκλαψεν επί του τάφου του Αβενίρ. Και πάσο λαός έκλαψε. Και εθρύνησεν ο βασιλεύς επί τον Αβενίρ και είπεν: «Απέθανεν ο Αβενίρ ως αποθνίσκει άφρον? Εχείρες σου δεν εδέθησαν, ουδέ οι πόδες σου ετέθησαν εν δεσμής. Έπεσες καθώς πίπτητης έμπροσθεν των ιών της αδικίας. Και πάσο λαός έκλαψε πάλιν επ' αυτόν. Ήρθε έπειτα πάσο λαός δια να κάμωσι τον Δαβίδ να φάγει άρτον εννοήτο έτη ημέρα. Αλλά ο Δαβίδ όμως ελέγον: «Ούτω να κάμει ο Θεός είσαι με και ούτω να προσθέσει εάν γευθώ άρτον ή άλλο τι πριν δύσει ο ήλιος». Και έμαθε τούτο πάσο λαός και ήρεσεν εις αυτούς, καθώς ήρεσκεν εις πάντα των λαών ό,τι έκαμεν ο βασιλεύς. Διότι πάσο λαός και πάσος Ισραήλ εγνώρισαν την ημέραν εκείνην ότι δεν ήτο από του βασιλέως το να θανατωθεί Αβενίρ ο γιος του Νίρ. Και είπεν ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού: «Δεν εξεύρεται ότι στρατηγός και μέγας έπεσε την ημέραν ταύτην εν το Ισραήλ? Εγώ δε είμαι την σήμερον αδύνατος, αν και χρήστην βασιλεύς, και ούτε οι άνδρες ή της Σερουίας πάρα πολύ δυνατή ως προς εμέ. Ο Κύριος θέλει κάμει ανταπόδοσιν εις τον εργάτην της κακίας κατά την κακίαν αυτού». Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Δέλτα. Και ότε ήκουσεν ο γιος του Σαούλ ότι ο Αβενίρ απέθανεν εν Χεβρών, εχείρες αυτού ενεκρώθησαν και πάντες οι Ισραηλίτες συνεταράχθησαν. Είχε δε ο γιος του Σαούλ δύο άνδρας, οι τινες ήσαν συστρεματάρχε, το όνομα του ενός Βάνα και το όνομα του άλλου Ριχάβ ή Ρημών του Βηρωθέου εκ των ιών Βενιαμίν, διότι και η Βηρώθ ελογίζεται του Βενιαμίν. Οι δε Βηρωθέοι είχαν φύγει εις Γιτθαΐν και ήσαν εκεί παρικούντες έως της ημέρας ταύτης. Ιωνάθαν δε, ο γιος του Σαούλ, είχε ιών βεβλαμένων τους πόδας. Ήτο ηλικίας 5 ετών, ότε ήλθωνε αγγελίε εξ Ιεζραήλ περί του Σαούλ και Ιωνάθαν, και σήκωσεν αυτόν η τροφός αυτού και έφυγεν. Ενώ δε έσπευδε να φύγει, έπεσεν αυτός και εχολώθη. Το δε όνομα αυτού Μεφιβοστέ. Και πήγαν οι ήρημον του Βηρωθέου Ριχάβ και Βάνα, και εις το καύμα της ημέρας εισήλθον εις την οικίαν του Ισβοστέ, ως της έκητο επί της κλίνης το μεσημέριον. Και εισήλθον εκεί έως του μέσου της οικίας, ως διαναλάβος εισήτων, και εκτύπησαν αυτόν υπό την πέμπτην πλευρά. Και ο Ριχάβ και Βάνα ο αδελφός αυτού διεσώθησαν. Διότι ότε εισήλθον εις την οικίαν, εκείνος εκείτετο επί της κλίνης αυτού, εντός του κοιτώνος αυτού. Και εκτύπησαν αυτόν και θανάτωσαν αυτόν και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και λαβώντες την κεφαλήν αυτού ανεχώρησαν οδηπορούντες δια της παιδιάδος όλην τη νύχτα. Και έφερον την κεφαλήν του Ισβοστέ προς τον Δαβίδ εις Χεβρόν και είπον προς τον βασιλέα. Ιδού η κεφαλή του Ισβοστέ ιού του Σαούλ του εχθρού σου ώστις εζήτη την ζωή σου. Και ο Κύριος έδωκεν εκδίκησιν εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα την ημέρα ταύτην από του Σαούλ και από του σπέρματος αυτού. Απεκρίθη δε ο Δαβίδ προς τον Ριχάβ και προς Βανά των αδελφών αυτού, τους ιούς ρημών του Βηρωθέου, και είπε προς αυτούς, «Ζει Κύριος ώστις ελύτρωσε την ψυχήν μου από πάση στενοχωρίας. Εκείνον ώστις απήγγειλε προς εμέ, λέγον, ιδού απέθανεν ο Σαούλ και εστοχάζεται ο εαυτόν μηνυτήν αγαθής αγγελίας, επίασα αυτόν και θανάτωσα αυτόν εν Σικλάγ, αντί να βραβεύσω αυτόν δια την αγγελίαν αυτού. Και πόσο μάλλον ανθρώπους πονηρούς, φωνεύσαντας άνδρα δίκαιον εν τη οικίαν αυτού, επί της κλίνης αυτού. Τώρα λοιπόν, δεν θέλω εξητήσει το αίμα αυτού εκ των χειρών σας, και δεν θέλω σας εξολοθρεύσει από τη γης». Και προσέταξεν ο Δαβίδ τους νέους και θανάτωσαν αυτούς, και έκοψαν τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών και εκρέμασαν αυτά επί το υδροστάσιον εν Χεβρών. Την δε κεφαλήν του Ισβοστέ έλαβον και έθαψαν εν το τάφο του Αβενίρ εν Χεβρών.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο θήτα. Ήθε να ήτο η κεφαλή μου ύδατα και η οφθαλμή μου πηγίδα κρύων, δια να κλαίω ημέραν και νύκτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Ήθε να ήχον εν τη ερήμο κατάλημα οδηπόρων, δια να εγκαταλείψω τον λαόν μου και να απέλθω από αυτόν. Διότι πάντες είναι μοιχή, άθροισμα απίστων. Ενέτειναν και την γλώσσαν αυτών ως τόξον ψεύδους. Και ίσχυσαν επί της γης, ουχή υπέρ της αληθείας. Διότι προχωρούσιν από κακίας εις κακίαν, και εμέ δεν γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Φυλάτεσθε έκαστος από του πλησίον αυτού, και επουδένα αδελφών μη πεπίθατε. Διότι πας αδελφός θέλει πάντοτε υποσκελίζει και πας πλησίον θέλει περιπατή ενδολιότητη. Και θέλουσιν απατά έκαστος των πλησίων αυτού και δεν θέλουσιν λαλεί την αλήθειαν. Εδίδαξαν την γλώσσαν αυτών να λαλεί ψεύδι, αποκάμνουσι πράττοντες ανομίαν. Η κατοικία σου είναι εν μέσω δολιότητος. Εν τη δολιότητη αρνούνται να με γνωρίσωσι, λέγει Κύριος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ιδού θέλω βάλει αυτούς εν χωνευτηρίο και θέλω δοκιμάσει αυτούς. Διότι πώς θέλω κάμει ένεκεν της θυγατρός του λαού μου, η γλώσσα αυτών είναι βέλος εξακοντιζόμενων, λαλεί δόλια. Έκαστος λαλεί ειρηνικά δια του στόματος αυτού προς τον πλησίον αυτού, πλην εν τη καρδία αυτού στείνει ένεδραν κατά αυτού. Δεν θέλω επισκεφθεί αυτούς για ταύτα, λέγει Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους θειού του. Δια τα όρη θέλω αναλάβει κλαθμών και θρήνων και δια τας βοσκάς της ερήμου οδυρμών, διότι υφανίστησαν, ώστε δεν υπάρχει άνθρωπος διαβαίνων, ουδέ ακούεται φωνή ποιμνίου. Από του πτηνού του ουρανού έως του κτίνους έφυγον, απήλθον. Και θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ εις σωρούς, κατοικίαν θώων, και τας πόλεις του Ιούδα θέλω κάμει ερήμωσιν, ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Τις είναι ο άνθρωπος ο σοφός, ώστις δύναται να εννοήσει τούτο, και προς τον οποίον ελάλησε το στόμα του Κυρίου, δια να αναγγείλει αυτό, διατί η γη εχάθη, υφανίσθει ως έρημος, ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων? Και είπε Κύριος, διότι εγκατέλειπον των νόμων μου, των οποίων έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνήν μου, και δεν περιεπάτησαν εν αυτό, αλλά περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών, και ο πίσω των Βααλίμ, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν αυτούς. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ιδού, εγώ θέλω θρέψει αυτούς, των λαών τούτων, με αψύνθιον και είδωρ χολής θέλω ποτίσει αυτούς. Και θέλω διασκορπίσει αυτούς εν της έθνεση, τα οποία αυτοί και οι πατέρες αυτών δεν εγνώρισαν. Και θέλω αποστείλει την μάχαιραν ο πίσω αυτών, έωσου αναλώσω αυτούς. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε και καλέσατε τα στρινού σας να έλθωσι, και αποστείλατε δια τα σοφάς να έλθωσι, και ασπεύσωσι και ας αναλάβωσιν οδυρμών περί ημών, και ας καταβιβάσωσιν οι οφθαλμοί ημών δάκρυα, και τα βλέφαρα ημών ας ρεύσωσιν ύδατα. Διότι η φωνή θρήνου οικούστη από Σιών. Πώς απολέσθημεν. Κατησχύνθημεν σφόδρα, διότι εγκατελείπομεν την γην, διότι εκατοικία ημών εξέριψαν ημάς. Ακούσατε λοιπόν γυναίκες των λόγων του Κυρίου, και ας δεχθεί το οτίον σας των λόγων του στόματος αυτού, και διδάξετε τα στιγατέρα σας οδυρμών και εκάστε την πλησίον αυτής θρήνων. Διότι θάνατος ανέβη δια των θηρίδων ημών, εισήλθεν εις τα παλάτια ημών δια να εκόψει τα νήπια από των οδών, τους νέους από των πλατιών. Υπέ, ούτω λέγει Κύριος, και τα πτώματα των ανθρώπων θέλου συρριφθεί ως κοπρία επί πρόσωπον αγρού και ως δράγμα ο πίσω θεριστού και δεν θέλει υπάρχει ο συνάγων. Ούτω λέγει Κύριος, ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφίαν αυτού και ας μη καυχάται ο δυνατός εις την δύναμην αυτού. Ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Αλλο καυχόμενος, ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιόν έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης, επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Ιδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω κάμι επίσκεψην επί πάντα στους περιτετμημένους μετά των απεριτμήτων. Επί την Αίγυπτον και επί των Ιούδαν και επί των Εδόμ και επί τους Ιούς Αμών και επί των Μωάβ και επί πάντα στους περικύροντας την κόμην, τους κατοικούντας εν τη ερήμο. Διότι πάντα τα έθνη είναι απερίτμητα και πας ο οίκος Ισραήλ απερίτμητος στην καρδίαν. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα. Ακούσατε τον λόγον των οποίων ο Κύριος λαλεί προς εσάς, οίκος Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος, μη μανθάνετε την οδόν των εθνών και εις τα σημεία του ουρανού μη πτωείστε, διότι τα έθνη πτωούνται εις αυτά. Διότι τα νόμιμα των λαών είναι μάταια. Διότι κόπτουσι ξύλων εκ του δάσους, έργων χειρών τέκτονος με τον πέλεκιν. Καλοπίζουσιν αυτό με άργυρον και χρυσόν. Στερεώνουσιν αυτό με καρφία και με σφύρας, δια να μη κινείται. Είναι όρθια, ως φίνιξ, αλλά δεν λαλούσιν. Έχουσι χρίαν να βαστάζονται, διότι δεν δύνανται να περιπατήσωσι. Μη φοβήστε αυτά. Διότι δεν δύνανται να κακοποιήσωσιν, ουδέ είναι δυνατόν εις αυτά να αγαθοποιήσωσι. Δεν υπάρχει ομοιός σου, Κύριε. Είσαι μέγας και μέγα το όνομά σου εν δυνάμει. Τις δεν ήθελες εφοβήστε, βασιλεύ των εθνών, διότι εισέ ανήκη τούτο. Διότι μεταξύ πάντων των σοφών των εθνών και εν πάση της βασιλείης αυτών δεν υπάρχει ομοιός σου. Αλλά είναι παντάπαση, κτηνώδης και άφρονες. Διδασκαλία ματαιοτήτων είναι το ξύλον. Αργύριον και χυμένων εις πλάκας εφέρθη από θαρσής και χρυσίων από ουφάζ έργων τεχνίτου και χειρών χρυσοχώου. Κιανούν και πορφυρούν είναι το ένδυμα αυτών. Έργων σοφών πάντα ταύτα. Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός. Είναι Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος. Εν τη οργή αυτού η γη θέλει συσθεί και τα έθνη δεν θέλουν συνανθέξει εις την αγανάκτησιν αυτού. Ούτω θέλετε η υπή προς αυτούς. Οι θεοί, ήτινες δεν έκαμον των ουρανών και την γην, θέλουσιν αφανιστεί από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Αυτός επίησε την γην δια της δυνάμεως αυτού, εστερέωσε την οικουμένην εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Όταν εκπέμπει την φωνήν αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανής και ανάγει η νεφέλας από τον άκρον της γης. Κάμνει αστραπάς διαβροχήν και εξάγει άνεμον από τον θησαυρόν αυτού. Πας άνθρωπος εμοράνθη υπό της γνώσεως αυτού. Πας χωνευτής κατησχύνθη υπό των γλυπτών, διότι ψεύδος είναι το χωνευτόν αυτού και πνοή δεν υπάρχει εν αυτό. Ματαιώτης ταύτα έργων πλάνης. Εν το καιρό της επισκέψεως αυτών θέλουσε να πολεσθεί. Η μερίς του Ιακώβ δεν είναι ως αυτά, διότι αυτός είναι ο πλάσα στα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομίας αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Σύναξον εκ της γης την περιουσίαν σου, σύ η κατοικούσα εν οχυρώματι. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω εξφενδονήσει τους κατοίκους της γης ταύτην την φοράν και θέλω στενοχωρήσει αυτούς, ώστε να εύρωσιν αυτό. Ουέησε με δια την θράψην μου. Η πληγή μου είναι οδυνηρά. Αλλά εγώ είπα, το όντι τούτο είναι πόνος μου και πρέπει να υποφέρω αυτόν. Η σκηνή μου ηρημώθη και πάντα τα σχοινία μου κατεκόπησαν. Οι ιοί μου εχωρίστησαν απ' εμού και δεν υπάρχουσι. Δεν υπάρχει πλέον ο εκτείνων την σκηνή μου και σηκώνων τα παραπετάσματα.

έκυε των θυμών σου επί τα έθνη, τα μη γνωρίζοντά σε, και επί γενεάς έτινες δεν επικαλούνται το όνομά σου. Διότι κατέφαγον τον Ιακώβ και κατηνάλωσαν αυτόν και κατεύθυραν αυτόν και ηρήμωσαν την κατοικίαν αυτού. Παύλου του Αποστόλου, η προς Τιμόθεον επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, κατά την επαγγελίαν της ζωής της εν Χριστώ Ιησού, προς Τιμόθεον του αγαπητών τέκνων, η χάρις, έλεος, ειρήνη, από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού, του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμε, εν τες δεήσεσή μου, νύκτα και ημέραν. Επιποθώ να σε είδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, δια να εμπλιστώ χαράς. Ανακαλώνει στη μνήμη μου την ενσίαν υπόκριτον πίστην, ή τη πρώτον κατόκισεν εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και εν σύ. Δια την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη εσχυνθείς λοιπόν την μαρτυρίαν του Κυρίου ημών, μη δε με των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού, ώστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλίσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν την δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατήργησε μεν των θάνατων, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου. Εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποίαν αιτίαν και πάσχω ταύτα, πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εις την επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκην μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Κράτη το υπόδειγμα των υγιενώντων λόγων, τους οποίους οίκουσας παρεμού, με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον, δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσήν μου, αλλότε ήλθεν εις την Ρώμην, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήθε ο Κύριος να δώσει εις αυτόν να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Και όσας διακονίας έκαμεν εν Εφέσο, σι εξεύρεις καλύτερα. Η προς Τιμόθεον επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο 2. Σι λοιπόν, τέκνον μου, ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Και όσα οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Σι λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται της, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω. Ήθε δε να ασυδώσει ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα. Ενθυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησούν Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωσι και αυτή την σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναποθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα αυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί εαυτόν δεν δύναται. Ταύτα υπενθύμιζε, διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου, να μη λογομαχώσει, το οποίον δεν είναι εις ουδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφήν των ακουόντων. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσει εις πλειωτέραν ασέβιαν. Και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρώγει ως γάγκρενα, εκ των οποίων

0: είναι ο Ημένεος και ο Φιλητός. Ήτινες απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινεν ήδη η Ανάστασης, και ανατρέπουσι την πίστη τινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχων την σφραγίδαν ταύτην. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού, και ας απομακρυνθεί από της αδικίας, πας ώστις ονομάζει το όνομα του Χριστού. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τη σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε, και ζήτη την δικαιοσύνην, την πίστην, την αγάπην, την ειρήνην, μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκ καθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού, εξεύρωνο τη γενός ημάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα παραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώσει εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθεια και να ανανύψωσιν από τις παγίδες του διαβόλου, υπό του οποίου είναι επεπαγιδευμένη εις το θέλημα εκείνου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε Κύριε για την πολύ αγάπη που μας αγάπησες Κύριε και πολύ έλεος που μας χάρισες Κύριε μας, για την αγιότητα σου Κύριε μας και αυτήν τη φύση που βάζεις μέσα μας Κύριε για να σου μοιάσουμε Ιησού μου. Αμήν. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για τον αγιασμό, για το ξεχωρισμό από τους άλλους ανθρώπους γύρω για να μοιάσουμε με τον Κύριό μας. Και αγιασμός ξέρουμε ότι κυριολεκτικά σημαίνει να αποχωριστεί κάποιος από την αμαρτία και να αφιερωθεί στο Θεό. Στα εβραϊκά η λέξη Άγιος είναι το Καντός, που ξέρουμε και ένα ύμνο τέτοιο, που σημαίνει ξεχωρισμένος για το Θεό, καθαγιασμένος. Αυτή είναι η κυρία σημασία της λέξης. Και αναφέρεται σε κάποιο πράγμα το οποίο είναι άγιο, αφιερωμένο. Μπορεί να είναι ένα αγκείο των καιρών που ήταν ο ναός και στην έρημο στη σκηνή. Ήταν τα Άγια Σκεύη, τα οποία ήταν ξεχωρισμένα για την υπηρεσία του Κυρίου, αφιερωμένα σε αυτό. Γι' αυτό ονομάζονται Άγια. Τώρα, αγιασμός είναι η διαδικασία να γίνει κάποιος δίκαιος, ουσιαστικά όπως το Χριστό. Αν μου πείτε, μα μπορούμε να γίνουμε σαν τον Κύριο Ιησού αναμάρτητοι? Ξέρουμε ότι κατά την αναγέννηση ο Θεός μας αγιάζει, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας. Λέει στην 1η Κορινθίους από το 6ο κεφάλαιο στο 11 «Και αυτά ήσασταν μερικοί», λέει από πάνω τι ήταν, «αλλά απολουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας». Απολουστήκατε, αγιαστήκατε, δικαιωθήκατε. Το βάζει στο παρελθόν. Ο Κύριος συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή μας για να μας τελειοποιήσει και να μας κάνει άγιους. Η Γραφή διδάσκει ότι μπορούμε να πετύχουμε την ωριμότητα, την πνευματική, στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη αναμάρτητη τελειότητα, όπως ο Κύριος Ιησούς, αλλά μια σχετική τελειότητα. Μου πείτε, γιατί σχετική και όχι σαν τον Κύριο? Διότι η αμαρτωλή φύση και η πιθανότητα να αμαρτήσει κανείς παραμένουν μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή, ένα παιδί του Θεού μπορεί να ανοίξει την καρδιά του, την εκεί στον Κύριο, να ζητήσει συγχώρεση για ό,τι έχει κάνει και να συγχωρεθεί, να αγιαστεί εκείνη την ώρα. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Θα σηκωστεί να περπατήσει, να κάνει τις δουλειές του. Μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα, κάπου θα ξεγελαστεί. Όχι επειδή φταίει ο Θεός, γιατί δεν του έχει δώσει αρκετά εφόδια για να ζήσει άγια, γιατί έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε, απλά λόγω της φύσης μας και του εχθρού και του παλαιού ανθρώπου που λέμε, κάπου θα γλιστρήσουμε. Μερικοί θεωρούν τον αγιασμό σαν κάτι αγγελικό, πνευματικό, μυστικιστικό, τελείως έξω από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, αν μπεις σε έναν άνθρωπο έξω, ξέρεις, είμαι Άγιος, σου πει, καλά τώρα, Άγιος. Άγιος μόνο ο Θεός είναι. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα πολλοί λένε, εγώ είμαι ο χειρότερος από τους αμαρτωλούς, δείχνοντας έτσι ένα μεγάλο βαθμό ταπείνωσης, αλλά και από την άλλη, δείχνοντας ότι δεν καίγομαι να προσπαθώ να γίνω Άγιος. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή του αγιασμού είναι μια πρακτική, γήινη εμπειρία νίκης. Είναι μια ζωή θριάμβου. Και αυτή η πρακτική ζωή του αγιασμού είναι απαραίτητη αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν έλθει ο Κύριος. Μα γιατί αφού όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ αμαρτάνουν. Λέει στους Εβραίους 12-14 «Ειρήνη να επιδιώκετε με όλους και τον αγιασμό, γιατί χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο». Όλοι μας, ειδικά τα παιδιά του Θεού, όλος ο κόσμος, αλλά ιδιαίτερα οι αναγεννημένοι, θέλουν να δουν τον Κύριο, έτσι, εκείνη την ημέρα. Όμως λέει, χωρίς τον αγιασμό δεν θα το δεις. Άρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να έχουμε μέσα μας αγιασμό. Λέει το αρχαίο, «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο. Γιατί πρέπει να είμαστε άγιοι μπροστά στον Κύριο, αφού ξέρει τη φύση μας? Η αγιότητα, αδερφοί, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Θεού και δηλώνει απόλυτη τελειότητα, καθαρότητα. Δηλαδή σκεφτείτε το Θεό, εντάξει είναι πνεύμα, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά σκεφτείτε όπως είναι το κρύσταλλο το καθαρό, το διαυγές που δεν έχει τίποτα μέσα. Μόνον ο Θεός είναι Άγιος από τον εαυτόν του. Είναι η φύση του δηλαδή τέτοια. Και όπως είπαμε, όταν αναφέρεται σε πρόσωπα ή πράγματα, σημαίνει είναι κάτι το οποίο έχει ξεχωριστεί για τον Κύριο και εμείς έχουμε ξεχωριστεί για τον Κύριο, για την υπηρεσία Του, για να είμαστε μαζί Του αιώνια. Ειδικότερα για τους αναγεννημένους χριστιανούς, σημαίνει αποχωρισμό από την αμαρτία και τον κόσμο και αφιέρωση στο Θεό. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μας, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που και εμείς πρέπει να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Γιατί από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνεται η δύναμη, όπως λέει στο Μάρκο 16-17, έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας, κατά των ασθενειών, κατά του διαβόλου. Λέει, αυτά τα θαυματουργικά σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Αυτοί που θα πίστευαν στο Ευαγγέλιο. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια στα χέρια τους και αν βγουν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Αυτά είναι τα σημεία που θα παρακολουθούν, θα ακολουθούν αυτούς που έχουν ήδη πιστέψει. Δηλαδή αυτή η δύναμη κατά της αμαρτίας μας ικανώνει να μαρτυρούμε ότι πραγματικά έχουμε αναγεννηθεί. Πράξεις 1:8, όπως είπε ο Πέτρος στο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες μέσα στην Ιερουσαλήμ και μέσα σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης. Αδερφοί, ξέρουμε πως μετά την εμπειρία της αναγέννησης αρχίζει η μάχη του πιστού, δηλαδή η μάχη ανάμεσα στο Πνεύμα και στη σάρκα, στο αναγεννημένο πνεύμα. Και αυτή η μάχη είναι η μάχη του αγιασμού. Και πρέπει να την κερδίσουμε για να σταθούμε. Γιατί το αναγεννημένο παιδί του Θεού, το οποίο εργάστηκε ο Κύριος μέσα του, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, αρχίζει και κρυώνει. Δεν προσεύχεται, δεν διαβάζει, δεν πηγαίνει η εκκλησία, δεν ψάλλει, δεν ενδιαφέρεται. Σιγά σιγά απορροφάται και γίνεται όπως ήταν πριν, μέσα στον κόσμο. Μα αναγεννήθηκε τότε, αλλά δεν έχει αφήσει τον Κύριο να εργαστεί μέσα του. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι Άγιος και απαιτεί έναν Άγιο λαό που θα είναι σαν Αυτόν. 1 Πέτρου 1:15. Σύμφωνα με τον Άγιο που σας κάλεσε και εσείς ήδη να γίνετε Άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας. Γιατί είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μα Κύριε, αφού εσύ είσαι Άγιος, εντάξει, αλλά μπορούμε εμείς να... Ο Κύριος λέει, Άγιοι να είστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν ξεκινήσουμε με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ξέρουμε ότι μπήκε χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Άγιο Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η γνήσια επικοινωνία είναι ο άνθρωπος να αποχωριστεί από την αμαρτία, ούτως ώστε να μπορεί το πλάσμα του Θεού να έχει κοινωνία με τον Πατέρα του. Δηλαδή η εκλογή είναι αποχωρισμός από την αμαρτία ή αποχωρισμός από το Θεό. Ξέρετε, δεν το αντιλαμβανόμαστε φυσιολογικά στον κόσμο γύρω μας, αλλά υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο οικογένειες. Υπάρχει η οικογένεια του Θεού και η οικογένεια του διαβόλου, του Σατανά. 1 Ιωάννου 3:10. Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του. Και ένα άλλο, 2 Κορινθίους 4:4. Ο Θεός του αιώνα τούτου τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων για να μην λάμψει η αυγή για το φωτισμό στο Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων που δεν έχουν πιστέψει. Προσέξτε, τύφλωσε, μην πάμε στο σκοτάδι το φυσικό, γιατί μιλάμε για τις διάνοιες. Πώς είναι τα ψάρια που είναι μέσα στη θάλασσα, στο μαύρο, στο βούρκο εκεί. Και, εκεί ψάρια. Και μας λέει θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπους να τα βγάλετε στο φως, να ξυπνήσουν, να δουν που ήταν. Ενώ το ψάρι δεν θέλει, επειδή καταφέρει να τους ξεγελάσει και να τους τυφλώνει, για να μην λάμψει, λέει, η αυγή για το φωτισμό του Ευαγγελίου, να μην έρθει το φως μέσα τους και να πούμε τι κάναμε ως τώρα. Είναι δηλαδή σαν να είναι κοιμισμένοι σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Αλλά τι βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει ουδέτερον έδαφος. Ή είσαι σε αυτό τον γκρουπ των ανθρώπων ή έχεις φωτιστεί και είσαι με τον Κύριο. Και αυτές οι δύο οικογένειες είναι ξεκάθαρα χωρισμένες, παρόλο, λέω, που λέμε τώρα ο κόσμος όλος έξω είναι του διαβόλου. Είναι αναγεννημένοι. Μπορεί όχι. Ο Κύριος ξέρει. Μπορεί σε ένα σπίτι να έχει 10 άτομα, 5 άτομα, 3 άτομα, ο ένας να είναι πιστός, οι άλλοι να μην είναι. Μπορεί να μην τον βλέπει σε μια εκκλησία, αλλά έχει τη σχέση του με τον Κύριο. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Η μια είναι αμαρτωλή οικογένεια, ανάγια, η άλλη, 1 Πέτρου 2:9, είναι μια άγια οικογένεια. Και είναι η άγια οικογένεια, λέει στην 1 Πέτρου 2:9. Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως. Βλέπετε, και εμείς είμαστε μέσα στο σκοτάδι, τυφλωμένοι, άπιστοι, αλλά ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του φως. Η κλίση δηλαδή για αποχωρισμό από αυτόν τον αμαρτωλόν κόσμο είναι καθαρή και σαφής. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Εξέλθετε από το μέσο αυτόν και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίζετε και εγώ θα σας δεχτώ. Είμαστε μέσα σε όλους, λέει, βγείτε από μέσα τους και χωριστείτε. Ό,τι σε ενώνει, κόψτο. Πώς να το σκεφτώ, σαν ρίζε, σαν σχοινιά, ό,τι είναι, σου λέει, χωριστείτε. Μη αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ. Τότε θα μας δεχτεί, όταν βγούμε από μέσα. Πολλοί, επειδή θέλουν και τον αυτόν τον κόσμο, τον πνεύμα του κόσμου, λέει, Κύριε, είμαι εδώ, σώσε με, αλλά να είμαι κι εγώ αγκαλιά με αυτά που μου αρέσουν. Ο Κύριος λέει, πρέπει να βγεις έξω για να σε δεχτώ. Έναν παράλληλο, Ρωμαίους 12, στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ιχτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, προσέξτε, όχι μόνο το πνεύμα μας, τη ψυχή μας, το σώμα μας, σαν θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Εμά, να παρουσιάσω τον εαυτό μου, το σώμα μου, θυσία, τι σημαίνει? Πρέπει να το θυσιάσω. Πώς το θυσίαζες? Το έβαζες πάνω το θυσιαστήριο και γεγότανε. Ή σε έσφαζε να θυσιαστεί, να τρέξει το αίμα. Δηλαδή, κάτι οδυνηρό, όπως το βάζει εδώ, θυσία. Θυσιάζομαι για σένα, λέει η μαμά στα παιδιά. Όλη μέρα είμαι η βιβλία σας, ενώ κάνω 1000 για σας. Ο Κύριος λέει, να είσαστε θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Υπάρχει ο αιώνας, υπάρχει η συμμόρφωση που είναι όλοι το ίδιο και σου λέει, εσείς όμως πρέπει μέσα σε αυτήν τη μόρφωση να μεταμορφώνεσαι, να αλλάζεις συνέχεια και να ανακαινίζεις το νου σου. Που σημαίνει ότι όπου μένεις, όπου είναι στάσιμο, σε χαλάει. Πρέπει να ανακαινίζεσαι για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Τρία πράγματα. Και αυτό το εδάφιο, αδερφοί, δίνει περισσότερο νόημα στην ιδέα του αγιασμού και του αποχωρισμού. Δηλαδή δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες. Δεν είμαστε άγιοι παθητικά. Ήρθε ο Κύριος με μέρα στη ζωή μου και με αγίασε. Ωραία, αυτό έγινε στην αναγέννηση. Αλλά δεν είναι ότι θα κάτσουμε τον ραμπόδι πάνω στ' άλλο και είμαι άγιος, τέλειωσε, αφού ο Θεός το έκανε. Και δεν τον ενοχλεί τον Κύριο ό,τι κακόν κάνω, το σώμα τα κάνει. Εγώ είμαι άγιος με τον Κύριο. Γιατί θέλω να είμαι άγιος. Το να θέλω έχει και έναν κόστος. Πρέπει να το πράξεις. Γιατί ο αγιασμός περικλεί τη θυσία των επιθυμιών και του θέλω μας. Πρέπει δηλαδή να παραστήσουμε τους εαυτούς μας με έναν τρόπο ευάρεστο στον Κύριο, το οποίο λέει είναι το λογικό μας καθήκον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να ευαρεστήσουμε τον Πατέρα μας, άσχετα με το τι θα χρειαστεί να θυσιάσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να αγιαστεί μόνο με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του και μόνο, δηλαδή να πάρεις έναν ερήφιο που λέμε τα αρνία και τα ερήφια, να πάρεις δηλαδή έναν κατσίκι και να του πεις «Θα είσαι Άγιος» και λέει «Ναι, πρέπει να είμαι Άγιος, πρέπει να είμαι», δεν θα τα καταφέρει με τη σάρκα μόνο. Θέλεις τη βοήθεια του Θεού. Ο αγιασμός, ο αποχωρισμός δηλαδή, ξεκινά με το άκουσμα του Ευαγγελίου, μπαίνουν τα λόγια μέσα, διαπίστεως, κάνεις τη μετάνοια σου, το βάφτισμα στο νερό, στο όνομα του Ιησού, αλλά εκπληρώνεται κατά κύριο λόγο με το που έρχεται το Πνεύμα του Άγιου μέσα σου και σου δίνει τη δύναμη να ζήσεις Άγια, εφόσον βέβαια κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου. Αλλά δεν μπορείς από μόνος σου εντελώς. Σε αυτήν την οικονομία που ζούμε, δηλαδή αυτήν την εποχή μετά Χριστό, οι νόμοι του Θεού δεν είναι γραμμένοι σε πέτρινες πλάκες όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μη, κάνε αυτό και εκεί ήταν πάνω στις πέτρινες πλάκες λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει νόμους. Γιατί θα θυμάστε ότι και στον κήπο της Εδέμ είχε βάλει νόμο. Ενώ πριν πέσουν οι πρωτοπλαστοί που ήταν Άγιοι, αναμαρτήτοι, σου λέει πρόσεξε, δεν θα φας, είχε νόμο. Δεν ήταν κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό σημαίνει, Εβραίους 10-15, ότι σήμερα ο Θεός διάλεξε να γράψει τους νόμους του μέσα στις καρδιές μας διαμέσου της πίστης στο Πνεύμα του Άγιο. Και λέει, το μαρτυρεί επίσης σε εμάς και το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί μετά από αυτό που έχει πει, αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες, μιλούσε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη τι θα έκανε, λέει ο Κύριος, είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοια τους και θα τους γράψω. Αμήν. Αυτό γίνεται. Νιώθεις μέσα σου να κάνεις το σωστό. Αυτό που πρέπει. Βλέπεις το φτωχό και λυπάσαι. Βλέπεις το κακό και λες δεν πρέπει. Πρέπει να έρθει δικαιοσύνη. Δεν το θέλω αυτό. Βλέπεις την κλοπή και λες δεν είναι σωστό. Μέσα σου αναστατώνεσαι. Έχει γράψει ο Κύριος τους νόμους του πάνω στην καρδιά σου και πάνω στη διάνοια σου. Ύστερα, προσθέτει, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια. Σβήνονται και διαγράφονται όλα με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι. Έτσι όλοι οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί και αφήνουν τον Κύριο να τους οδηγεί έχουν γραμμένους τους νόμους του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Τώρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού που τώρα κατοικεί μέσα μας. Όμως πρέπει να κάνουμε ενέργειες, όπως είπα. Δεν θα πούμε, αφού το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μου, με ενεργεί. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να κάνω κάτι. 1 Ιωάννου 2,27, ένα εδάφιο που είναι λίγο παρεξηγημένο. Και εσείς, λέει, το χρήσμα που λάβατε από Αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Γιατί ο Κύριος, λέει, έγραψα τον νόμο μου στις καρδιές σου. Θα πει έναν αναγεννημένο παιδί του Θεού, ωραία. Δεν έχω ανάγκη να με διδάξει κάποιος. Γιατί να πάω στον Κώστα, στον Γιάννη, στην τάδε εκκλησία, να ακούω τον έναν και τον άλλο, αφού ο Θεός τα γράφει μέσα μου και εγώ είμαι διδαχτός Θεού, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Αλλά το εδάφιο αυτό μιλάει για το βασικό αγιασμό που είναι σε όλους. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά. Όσοι έχουν λάβει το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν εννοεί ότι δεν χρειάζεται να διδαχτεί κανείς από ένα δάσκαλο που έχει την κλίση του Θεού, γιατί διαφορετικά θα είχαμε εναντίωση σε άλλα εδάφια. Ο δάσκαλος είναι ένα δώρο του Θεού που έχει δοθεί για την τελειοποίηση των Αγίων. Εφεσίους 4 από το 11. Λέει ότι ο Κύριος έδωσε άλλους αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, άλλους ποιμένες και δασκάλους. Γιατί να μας δώσει δασκάλους, αφού μας λέει εδώ στη Ιωάννη ότι δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Ο Θεός έδωσε τους δασκάλους. Γιατί? Με σκοπό τον καταρτισμό των Αγίων σε έργο διακονίας στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο αγώνας δηλαδή για την τελειοποίηση είναι αυτός που λέμε αγιασμός και η διακονία του διδασκάλου, του δασκάλου, έχει δοθεί για να βοηθήσει τους Αγίους να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Επομένως, μη λες ο Θεός με διδάσκει, δεν χρειάζομαι ανθρώπους, αφού έχει γράψει τους νόμους του στην καρδιά μου. Τους έχει γράψει, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις αμέτρητες καταστάσεις που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει στην πορεία της ζωής. Δεν έχουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο μέσα μας απαντήσεις σε κάθε τι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν δια χρίσματος, δια Πνεύματος Αγίου και να επεξηγηθούν στο λαό του Θεού. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου Ιησού και της Διακονίας. Δηλαδή η Γραφή δίνει βασικές κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες κάθε πολιτισμού, κάθε εποχής, κάθε κατάστασης. Δεν είναι εύκολο ο άλλος να τα αντιληφθεί όλα μαζί. Σκεφτείτε ότι η Γραφή γράφτηκε 1500 π.Χ. γέννηση και πάει μέχρι το σχεδόν 100 μετά Χριστό με την Αποκάλυψη. 1600 χρόνια διάστημα. Και είναι γραμμένη για όλους τους αιώνες. Δηλαδή μας λέει πώς να συμπεριφέρομαστε στους δούλους. Μα δεν έχουμε δούλους σήμερα. Τι θα έκανε ο Θεός για να καλύψει και την περίοδο των δούλων και των ελεύθερων. Να μην μιλάει για τους δούλους και τι θα έκαναν οι αιώνες που είχαν δούλους οι άνθρωποι. Άρα ο Λόγος του Θεού μας λέει γενικά τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει. Γενικά μας λέει ποιες πράξεις, ποια συμπεριφορά είναι αυτή που ο Θεός δεν δέχεται και τι περιμένει από το λαό του. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διδασκαλία ή όπως τώρα ας πούμε ένα κήρυγμα. Ή πολλοί πάνε στον ποιμένα και λένε αδελφέ έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν βλέπω από το Λόγο του Θεού πώς να κάνω το σωστό. Και την αλήθεια ότι σε μια περίπτωση πρέπει να ενεργήσεις έτσι και σε μια ίδια περίπτωση για άλλον άτομο να ενεργήσεις αλλιώς. Είναι πολλές οι καταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για την εποχή. Εξαρτάται πότε έγινε αυτό. Ξέρω εγώ, πριν 100 χρόνια οι γονείς μας, η μαμά μου φορούσε φορέματα μέχρι κάτω-κάτω-κάτω. Αφαινόταν λίγο η γάμπα χαμηλά, ήταν σκάνδαλο. Ή το χέρι πάνω από τον αγκώνα να είναι γυμνό. Τώρα δεν είναι. Ή τότε ήταν αμαρτία και τώρα δεν είναι αμαρτία. Είναι πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με τους χρόνους και τις εποχές. Είναι πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν σωστά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις διδασκαλίες. Φιλιππισίους 2.12. Στο δεύτερο μισό, εκεί που λέει όχι μόνο κατά την παρουσία μου, περισσότερο κατά την απουσία μου, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Άρα αυτό δεν επιτρέπει στον καθένα να φτιάχνει δικούς του κανόνες και να παραμένει σωσμένος. Σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να φροντίσει να εκπληρώσει τη σωτηρία του με φόβο και σεβασμό, με δέος. Με άλλα λόγια αδερφοί, η σωτηρία είναι προσωπική ευθύνη του καθενός τελικά. Ο Κύριος σε άγγιξε, τον δέχτηκες, μπορεί να έρχεσαι εκκλησία, μπορεί να έχεις κοινωνία με άλλους κλπ, αλλά είναι προσωπική σου ευθύνη. Μετά την εμπειρία της αναγέννησης, ο καθένας πρέπει να φροντίσει να αντέξει μέχρι το τέλος του αγώνα. Πρέπει να διατηρήσει ό,τι ο Θεός του έχει δώσει. Θυμάστε τις παραβολές με τους δούλους, τα τάλαντα. Έλα παιδί μου, ένα, έλα δύο τάλαντα, έλα πέντε τάλαντα. Και θα έρθει ο Κύριος μετά να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα. Το ότι σου σωσμένος ήσουν, αλλά δούλεψες ή ήσουν τεμπέλης δούλος. Εβραίους 3.14. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική μας πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο αν που έπρεπε να ήταν και κεφαλαίο. Εντάξει, στην Αγία Γραφή όλα είναι κεφαλαία. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αμήν. Όλοι μας οι αναγεννημένοι. Αλλά έρχεται και σου λέει αν κατέχεις την αρχική πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Αν δεν την κατέχεις, σταθερή μάλιστα. Ακριβώς επειδή ο καθένας είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, πρέπει να έχει τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Δηλαδή από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε, χρειάζεται να διδαχτούμε από τους δασκάλους που ο Θεός έχει βάλει στην Εκκλησία, αλλά και από το Πνεύμα του Κυρίου κατευθείαν. Αλλά πρέπει να έχουμε την προσωπική μας πίστη. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριζόμαστε στη γνώμη ή στην έλλειψη γνώμης των άλλων. Πρέπει να ψάξουμε για μια απάντηση εμείς ήδη σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ερώτησα τη φίλη μου, το φίλο μου, το γείτονα μου και δεν μου έδωσε απάντηση. Εγώ και εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Ή θα κάνω όπως νομίζω. Όχι. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις, να λύσεις το θέμα σου δια του Κυρίου. Τώρα κάθε διδασκαλία της Γραφής είναι αρκετή από μόνη της και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει λέγοντας ότι δεν αισθάνεται πεπισμένος. Όμως μερικές φορές ο Θεός μπορεί να δώσει σε ένα άτομο συγκεκριμένες οδηγίες για κάποιο θέμα που δεν είναι ανάγκη να τις συμμεριστούν και οι άλλοι πιστοί. Και αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο εξαιτίας του περιβάλλοντος του ατόμου που ζει ή κάποιας αδυναμίας του σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ή μπορεί ο Θεός να οδηγεί αυτόν τον άτομο σε μια πιο στενή σχέση μαζί του και ζητάει κάτι άλλο που δεν είναι για όλους. Δηλαδή, δεν πρέπει να παίρνουμε το παράδειγμα του άλλου και να το κάνουμε για μας. Γι' αυτό λέω ότι ο λόγος του Θεού είναι εκεί, η βάση της διδασκαλίας είναι εκεί, αλλά το πώς, ας πούμε, ένας έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό, τον ελκύει. Βλέπει το ποτό και τον τραβάει πολύ. Του λέει ο ποιμένας, μην κάνεις παρέα με τους γνωστούς φίλους σου όταν πίνουν. Φύλαξε τον εαυτό σου, μην μπαίνεις σε αυτόν τον πειρασμό και να πέφτεις. Αυτό όμως δεν είναι για όλους τους πιστούς. Γιατί εγώ για παράδειγμα δεν έχω καμιά έλξη για το αλκοόλ. Ας πίνω όσο θέλω. Εγώ είμαι εντάξει. Γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε μια στέρηση, να πάω κάπου, να κάτσω κάπου, επειδή ο άλλος έχει πρόβλημα. Γι' αυτό σε αυτήν την περίπτωση το άτομο θα είναι τόσο σωστό σε αυτό που πιστεύει, όσο συνεπές είναι με τις γραφές. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε πειρασμό. Με ενοχλεί αυτό, με πειράζει αυτό, με ελκύει αυτό και ξέρω ότι δεν το θέλει ο Κύριος, αποφεύγω. Για τον άλλον που δεν είναι πειρασμός, δεν είναι. Ρωμαίους 14:5. Ένα άλλο παράδειγμα. Βέβαια, ο ένας κρίνει ανώτερη μια μέρα από άλλη μέρα. Όπως λέγαμε το Σάββατον τότε, μετά στη Νέα Διαθήκη δηλαδή, που δεν υπήρχε το Σάββατο που δεν θα κάνεις τίποτα, γιατί είναι ή η μέρα του Κυρίου, η μέρα της ανάπαυσης. Όλες οι μέρες για τον Κύριο είναι. Ο άλλος όμως κρίνει ότι κάθε ημέρα είναι ίδια. Καθένας μέσα στο δικό του νου ασπιστεί πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστό και λάθος. Θέλω εγώ σήμερα να ξεχωρίσω την επόμενη Τρίτη ή κάθε Τρίτη για τον Κύριο. Πιστεύω, προσεύχομαι ιδιαίτερα και έχω εκείνη τη μέρα για τον Κύριο. Κανένα πρόβλημα, σου λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ενοχλείται ο Θεός από αυτό. Ο άλλος έχει κάθε μέρα για τον Κύριο. Ωραία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει αυτό που πιστεύω να προσπαθώ με φορτικότητα να το μεταδώσω και σε άλλους. Αδερφοί, κάθε Τρίτη πρέπει όλοι να κάνουμε νηστεία, προσευχή όλη μέρα κάθε Τρίτη γιατί το κάνω εγώ. Και ευλογούμε. Εσύ ευλογείσαι, αλλά δεν είναι μέσα στο λόγο, δεν είναι κανόνας. Αφού ξεχώρισες αυτή την μέρα, ωραία. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι άλλοι θα πρέπει να σέβονται τις πεποιθήσεις του και να μην τις υποτιμούν. Γιατί προσεύχεσαι την Τρίτη, δικαίωμά του. Ο Θεός πάντοτε θα τιμήσει και θα ευλογήσει αυτούς που κάνουν προσωπικά βήματα αγιασμού. Και πολλές φορές δοκιμάζουμε. Κύριε, το θέλεις να το κάνω? Το έξτρα μίλι που λέμε. Βλέπεις ότι δεν έγινε κάτι. Ωραία, προχωράς, κάνεις κάτι άλλο. Γιατί στο ζήλο μας, πολλές φορές αδερφοί, μπορεί να κάνουμε πράγματα που για άλλους φαίνονται ακραία, αλλά εμείς θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Αμήν. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευλογία και σχέση με τον Θεό σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά. Βλέπει το άτομο αυτό θέλει να με πλησιάσει πιο πολύ. Δεν έχει τη σχέση που θα ήθελε και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να έρθει πιο κοντά μου. Αυτό αρέσει στον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο αγιασμός λοιπόν πρέπει να έχει σαν κινητήρια δύναμη την Άγια Φύση του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Και ο αγιασμός, αδερφοί, δεν μπαίνει σε νόμους. Ή είναι στην καρδιά ή δεν υπάρχει. Όπως είπα, αφού κάποιος αναγεννηθεί, αποκτά αυτό το εντός εισαγωγικών βασικό ένστικτο του αγιασμού. Και όταν το συνδυάσει με το Λόγο του Θεού, που διδάσκεται στην Εκκλησία, μπορεί να ζήσει μια Άγια ζωή. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι επαναστάτες εισαγωγικά και πολλοί προσπαθούν να συγκρίνουν δόγματα και εκκλησίες και γιατί εσείς έτσι και... Αδερφοί, κανένα δόγμα δεν έσωσε ποτέ κανένα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να φέρει σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο, 1 Ιωάννου 2,15, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μήτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο». Μιλάμε για το σύστημα του κόσμου, έτσι, και όχι για τους ανθρώπους. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη του Πατέρα μέσα του. Δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε άγια μόνο αγαπώντας τον Θεό και όχι τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι κάτω από τον έλεγχο του σατανά και αγαπώντας το σύστημα του κόσμου, αγαπάς και αυτόν που κυβερνά. Ο νόμος και ο φόβος μπορούν να μας κάνουν να αποφύγουμε σε ένα βαθμό την αμαρτία. Δεν θα αμαρτήσω γιατί μετά μπορεί να πάω στην κόλαση και θα καίγομαι αιώνε και θα υποφέρω και δεν θέλω και θα είμαι στο σκοτάδι, εγώ θα πάω στον ουρανό και γι' αυτό δεν αμαρτάνω. Αυτό μπορεί να μας κάνει σε ένα βαθμό να αποφύγουμε την αμαρτία, αλλά μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να δημιουργήσει μέσα μας την επιθυμία να αποφύγουμε κάθε τι που δεν αρμόζει στο Θεό και απομακρύνει την παρουσία Του από τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε να μας δώσει ελευθερία, αδελφοί. Ναι, ο Χριστός μιλάει για την αιώνια κόλαση και την καταδίκη, αλλά δεν λέει «Ελάτε κοντά μου». Λοιπόν, όσοι δεν είστε κοντά μου θα χαθείτε αιώνια. Θέλετε, δεν θέλετε, ελάτε κοντά μου για να μην χαθείτε αιώνια, να μην υποφέρετε αιώνια. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ναι, μεν ελάτε να σωθείτε, αλλά εγώ σας δίνω μια όμορφη ζωή. Και εδώ και στην αιωνιότητα. Όταν κάποιος δηλαδή αγαπάει πραγματικά κάποιον άλλον, προσπαθεί να τον ευχαριστήσει. Δίχως να υπολογίζει τις προσωπικές του προτιμήσεις ή την ευκολία ή την άνεσή του. Ένας νέος δηλαδή που αγαπάει τη σύζυγό του, θέλει να την ευχαριστήσει με όποιον τρόπο μπορεί, γιατί όχι για να πάρει από αυτήν, αλλά για να της δώσει ό,τι μπορεί. Δεν τον νοιάζει να χάσει την άνεσή του. Δηλαδή να ξυπνήσει πιο νωρίς, να ετοιμάσει ας πούμε πρόγευμα, να κάνει πράγματα, να πάει στη δουλειά με χαρά, να έρθει πίσω, να φέρει το μισθό του, να το βάλει μπροστά, να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Τι θέλεις να πάρεις, τι θα ήθελες, τι είναι το όνειρο, να πάμε διακοπές, να κάνουμε το έναν το άλλο, ή έλα να προσευχηθούμε, έλα να χαρούμε μαζί, να κάνουμε. Ό,τι κάνει, το κάνει για το άτομο που αγαπάει. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν αγαπάμε τον ουράνιο πατέρα και σωτήρα μας, θέλουμε να επακούσουμε στο λόγο του. Γιατί λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, φυλάτε τις εντολές μου. Από αυτό θα φανεί αν με αγαπάς. Δηλαδή, έχεις το Θεό που σε φυλάει, που σε προστατεύει, που σου υπόσχεται αιώνια ζωή και σου λέει, έλα κοντά μου, αλλά θέλω αυτό και αυτό. Εάν δεν θέλεις να το κάνεις, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς πραγματικά. Όταν διαβάζουμε τα γράμματα του προς εμάς, θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά γιατί τον αγαπάμε. Και μπαίνει η ζωή μέσα μας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε. Ιωάννης 14:23. Το πνεύμα του μέσα μας βοηθάει να είμαστε υπάκουοι. Τι είπε ο Κύριος, αν τη αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και από την άλλη μεριά, όπως είδαμε πριν, αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα μέσα του. Φαίνεται καθαρά δηλαδή. Είναι σαν τον καλό ποιμένα που τα πρόβατα και έρχονται κοντά του και τρίβονται πάνω του και είναι κοντά του και μπε κοντά και κάποια άλλα θέλουν να φύγουν μακριά του, δεν το θέλουν. Λέει ο Κύριος, ο ποιμένας, δεν με αγαπάνε αυτοί, φεύγουν από κοντά μου. Θέλουν να πάνε αλλού, να βρουν κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τα βασικά στοιχεία του αληθινού αγιασμού. Μας λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και ο αιώνας τούτος είναι όλα τα χρόνια, δηλαδή με το σύστημα του κόσμου. Από κάθε είδους κακό να απέχετε. Είναι πολλά τα κακά να απέχετε. Καθένας λοιπόν που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα. Δηλαδή αυτά τα εδάφια περιγράφουν πρακτικά την ουσία του αγιασμού. Και ο κύριος σκοπός είναι να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί σε αυτές τις βασικές αρχές. Δηλαδή, κατά πρώτον, δεν πρέπει να ενεργούμε ή να μοιάζουμε με τον κόσμο της αμαρτίας. Ακόμα δηλαδή και αυτά που περιέχουν κάποιον υπαινιγμό, κάποια ομοιότητα με το κακό, πρέπει εμείς να απομακρυνόμαστε. Να μην χαϊδεύουμε την αμαρτία. Δηλαδή η ερώτηση δεν θα πρέπει να είναι πόσο πολύ μπορούμε να μοιάζουμε στον κόσμο και να είμαστε εντάξει. Όταν έρχεται δηλαδή ένα μέλος της Εκκλησίας στον ποιμένα και λέει πόσο μπορώ να χαϊδέψω την αμαρτία, αλλά να μην αμαρτήσω. Δικαιούμαι να κάνω αυτό, δικαιούμαι να βάλω σκολαρική στα αυτή μου, δικαιούμαι να κάνω τατουάζ, δικαιούμαι να πάω στην δισκοτέκα ένα βράδυ, δικαιούμαι να καπνίσω λίγο, μια φορά το μήνα, σιγά το πράγμα. Να δοκιμάσω λίγο ναρκωτικά μια φορά, όχι δεύτερη, έτσι απλώς για να δω. Τι κάνεις, προσπαθείς να αγγίξεις, να χαϊδέψεις το σύστημα του κόσμου και λες, δεν θέλω να αφήσω το Θεό, αλλά δείχνεις ότι η καρδιά σου δεν είναι με τον Κύριο. Το να ρωτάς ποιο είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να είναι ευχαριστημένος ο Θεός, δείχνεις ότι μένεις κοντά του απλώς για την ανάγκη, γιατί φοβάσαι μη χαθείς αιώνια. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε ευαίσθητοι. Δηλαδή, τι ωραία να ρωτάς, τι μπορώ να κάνω για να είμαι πιο κοντά στον Κύριο, όσο το δυνατόν πιο κοντά. Τι άλλο να κάνω, πες μου. Δεν είναι ωραίο αυτό, δεν δείχνεις χαρακτήρα Χριστού. Πώς μπορούμε να ζήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία στον κόσμο ότι ανήκουμε στον Κύριο Ιησού. Και επιπλέον πρέπει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Που τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα διαρκή αυτοέλεγχο. Γιατί είναι όλα, είναι πολλά πράγματα. Απέφυγα το ένα, απέφυγα το άλλο, αλλά έχω άλλα πέντε. Γι' αυτό λέει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Η σάρκα μας πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα, αδερφοί. Θέλει προσοχή. Θυμάστε ένα φόβο Γιαντζίνσκι που έκανε εκείνα τα ωραία μαθήματα. Θυμάμαι έλεγε, όταν έκανε τα μαθήματα σε ποια χώρα αν ήταν, έμενε σε ένα ξενοδοχείο. Και λέω, α, ωραία, κάνεις το έργο του Θεού και μένεις και ξενοδοχείο. Και λέει, πήγα να φάω στο εστιατόριο. Α, λέω, ωραία, στο εστιατόριο. Αλλά προσέχω, λέει. Είμαι στο δωμάτιο μου, προσέχω. Πάω να φάω, προσέχω. Παίρνω στα σασέρ, προσέχω. Ό,τι κάνω, προσέχω. Συνέχεια είμαι σε alert. Εντάξει, αυτός βέβαια είχε μπει βαθιά ενάντια στον εχθρό, με τα κηρύγματα που έκανε για τις απελευθερώσεις, που σίγουρα ο εχθρός τον είχε στο μάτι και ήξερε ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον χτυπήσει. Αλλά αυτό που λέμε για την εγκράτεια και την προσοχή, δεν πρέπει να είμαστε αμέριμνοι, που μας θέλει ο Θεός να είμαστε αμέριμνοι ως προς το ότι μένουμε στην παρουσία Του. Αλλά να είμαστε ανόητοι και να περπατούμε και να κινούμαστε όπου είμαστε και ό,τι μπει και ό,τι βγει μπροστά στα μάτια μας, την ακοή μας και ο Κύριος θα αναλάβει. Πρέπει να προσέχεις. Οδηγάς, πρόσεχε. Όχι για το ατύχημα, πρόσεχε τι κοιτάζεις, τι σκέφτεσαι. Πας στη δουλειά σου, πρόσεχε. Ό,τι κάνεις πρέπει να προσέχεις. Να είσαι με τον Κύριο συνεχώς. Φαντάζομαι ο Κύριος Ιησούς ήταν συνέχεια σε προσοχή, σε εγρήγορση πνευματικά. Ακόμα και όταν κοιμάσαι, μπορεί να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να είσαι στην εγρήγορση. Κοιμάσαι με τον Κύριο, ξυπνάς με τον Κύριο. Η σάρκα μας δηλαδή πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα. Τώρα, εγκράτεια σημαίνει ότι το κάθε τι γίνεται με μέτρο και όχι φτάνοντας στα άκρα και σε υπερβολές. Μου έλεγε κάποιος γιατί καλόγερου στο βουνό, που έσκαβαν οι άνθρωποι μέσα στον ήλιο κουρασμένοι και ερχόταν κάποιος με μια στάμνα δροσερό νερό, τους κοιτούσε, αυτοί διψασμένοι, και το έχινε αργά στο χώμα. Και δεν τους έδινε εγκράτεια, για να αποκτήσουν εγκράτεια. Εντάξει, αποκτάς εγκράτεια, γιατί μπορεί να είσαι κάπου και να μην έχεις ζώρο να πεις και να πεις πρέπει να αντέξω, τι να κάνω. Αλλά αδερφοί, δεν πρέπει να φτάνουμε στο άκρο της αυτοδικαίωσης, της υποκρισίας ή της επίδειξης, αλλά ούτε και στο άλλο άκρο της χαλαρότητας, του συμβιβασμού, της κοσμικότητας. Γιατί είμαστε τόσο ελεύθεροι που μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Οι αρχές της μη συμμόρφωσης με τον κόσμο και της εγκράτειας στο κάθε τι είναι τα κλειδιά με τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε κάθε ζήτημα αγιασμού. Πώς μας θέλει ο Κύριος, όχι σκλάβους, αλλά από την άλλη όχι χαβαλέ και ότι έρθει ας έρθει. Τώρα, ο χριστιανός είναι αμαρτωλός. Έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε ξαναγεννηθεί και έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας. Όπως είπα πριν, πράξεις 1:8, θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας. Δύναμη, έτσι, έρχεται δύναμη. Μπήκαμε μέσα στην οικογένεια του Θεού με την αναγέννηση, γινόμαστε σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ένα εδάφιο, Ρωμαίους 8:29. Αυτούς που προγνώρισε και τους προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Είμαστε μαθητές του Χριστού και ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του. Αν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, που σημαίνει σαν τον Χριστό, δεν μπορούμε την ίδια στιγμή να είμαστε και αμαρτωλοί. Δηλαδή, τι είπαμε πριν, ότι μπορεί να γλιστρήσεις. Στην πραγματικότητα πρέπει να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Αν αγαπάμε αληθινά τον Θεό, όπως είπαμε πριν, τότε αυτόματα θα μισούμε την αμαρτία, θα την απεχθανόμαστε. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Μερικοί από τη φύση τους είναι πιο ευθύς, θαραλέοι, ενώ άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί, πιο συναισθαλμένοι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη στάση μας ενάντια στην αμαρτία. Να πεις, Κύριε, ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που αμαρτάνω. Αν αφήσεις τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή σου, είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, άσχετα με την προσωπικότητά μας, όλοι πρέπει να μισούμε το κακό. Μα λέμε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Άμα δεις τη βάση της αμαρτίας που οδηγεί, θα αντιληφθείς ότι πρέπει να τη μισήσεις. Αυτό είναι το συμφέρον σου. Μπορεί να φαίνεται ελκυστική, αλλά το θέμα είναι που οδηγεί. Τώρα στις εκκλησίες πολλοί εργάτες είναι τόσο μαλακοί και απρόθυμοι να πληγώσουν τα αισθήματα των ανθρώπων και δεν μπορούν να κηρύξουν ενάντια στην αμαρτία με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί λένε θα τους θυμώσω, θα δυσαρεστηθούν, μπορεί να φύγουν και να μην ξανάρθουν και άρα ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να πει κάποιος ο χαρακτήρας μου δεν μου επιτρέπει να κηρύξω κατά της αμαρτίας, να μιλάω για κολάσεις και για φωτιές. Εγώ μιλάω για την αγάπη του Κυρίου και όποιος θέλει να έρθει, να ελκυστεί δηλαδή. Αλλά αδερφοί, αν πραγματικά αγαπάς κάποιον που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις αν δεν κηρύξεις εναντίον της. Γιατί είναι η αμαρτία που κάνει τους ανθρώπους να χάνονται αιώνια. Αν πραγματικά δηλαδή αγαπάς, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, έτσι, προσεκτικοί. Αλλά η αληθινή αγάπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την ευγένεια. Δηλαδή, αν αγαπάω κάποιον πραγματικά, τον αγαπάω τόσο ώστε να του πω την αλήθεια, έστω και αν δυσαρεστηθεί γι' αυτό. Είναι φορές που λέμε τα λόγια είναι σκληρά, αλλά άμα είναι αληθινά, και καμιά φορά δηλαδή δεν ξέρεις πώς να χειριστείς ακριβώς ένα θέμα, να φέρεις κάτι μπροστά και να πρέπει να το ελέγξεις και λες τώρα Κύριε βοήθησε το να το αντέξει, να το αντιληφθεί, να μην σκανδαλιστεί, να μην επαναστατήσει αλλά να το δεχτεί. Γιατί είναι δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Ο εργάτης δεν είναι Θεός, δεν μπορεί να αξιεί τη δουλειά του μεγάλου ποιμένα του Κυρίου. Δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή το λόγο του Θεού για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους. Μακάρι στο Ευαγγέλιο να μην είχαμε το μη και να ήταν όλα αναγεννήσου, έλαγα στον Κύριο και σώθηκες, τέλειωσε. Τα πάντα είναι τελειωμένα. Θα ήταν πολύ πιο ωραία. Αλλά ο εργάτης είναι ένας αγγελιαφόρος. Μπορεί ένας ταχυδρόμος να πάρει ένα γράμμα και να αλλάξει το περιεχόμενο της επιστολής, δεν δικαιούται να το ανοίξει και να το αλλάξει. Απλά σου λέει, σου έφερε αυτό το γράμμα. Ο παραλήπτης της επιστολής δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει τον ταχυδρόμο ότι μου άλλαξες το περιεχόμενο του γράμματος, ούτε μπορεί να του ζητήσει να το αλλάξει. Άρα δεν μπορεί σε μια εκκλησία να λένε στον κηρυκά έτσι να μας κηρύξεις αυτά και όχι άλλα, αφού ο λόγος αυτά λέει. Δεν είναι ο ταχυδρόμος που έγραψε το γράμμα και είναι πέραν από την αρμοδιότητά του να μεταβάλει το μήνυμα. Και έτσι ο κάθε εργάτης αυτή την υποχρέωση που έχει είναι να απελευθερώνει, να κάνει γνωστή τη βουλή του Θεού στους ανθρώπους. Δεν τολμάει να αλλάξει το λόγο του Θεού και έτσι πρέπει, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν λέει ο Κύριος αλίμονο σε όποιον προσέσει ή αφαιρέσει από τα λόγια της προφητείας, αλλά αυτό πρέπει να το βάλουμε σε όλο τον λόγο του Θεού. Ποια είναι η βουλή του Θεού, αυτή πρέπει να κηρυχθεί. Αμήν, αδερφοί μου, είναι μεγάλο το θέμα και έτσι θα το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αυτό το ξεχώρισμα που πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού μέσα σε τόση ζωή που ζούμε, σε τόσες καταστάσεις και υπάρχει μια πολυπλοκότητα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς να ζούμε. Ο σκοπός είναι να ζούμε χριστιανικά όμορφα, δηλαδή χωρίς αμαρτία μεν, αλλά από την άλλη χωρίς σκλαβιά. Ο Κύριος ήρθε, λέει, να ελευθερώσει τους δεσμίους, να μας βγάλει από τα δεσμά της αμαρτίας, αλλά να μην μας βάλει σε δεσμά άλλα που να υποφέρουμε και να είναι μίζερη η ζωή μας, απλά και μόνο για να μην πάμε στην κόλαση στο τέλος. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει ζωή, λέει, άφθονη και αιώνια, αλλά και εδώ. Δηλαδή, όταν κάνεις το καλό, να χαίρεσαι. Όταν δεν κάνεις το κακό, να χαίρεσαι. Όχι να λυπάσαι που θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν δικαιούμαι. Δεν δείχνει ελευθερία αυτό. Αν πραγματικά δηλαδή κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, είναι μέσα στο πετσί μας που λέμε, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοια μας και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, θα κάνουμε το σωστό με χαρά, χωρίς να λυπούμαστε ότι χάσαμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπεις το πορτοφόλι κάτω και δεν το πήρες και λες τι ωραία αν το έπαιρνα, αλλά δεν δικαιούμαι. Χαίρεσαι που δεν το παίρνεις και το σηκώνεις από κάτω και το δίνεις σε αυτόν που το ανήκει ή το παίρνεις, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Και χαίρεσαι που κάνεις το σωστό. Δεν σκέφτεσαι ότι έχασες. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να περάσει μέσα μας. Να κάνουμε το σωστό και να είμαστε χαρούμενοι με αυτό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει το συμφέρον όλων μας. Γιατί αυτό που θα στερήσεις από τον άλλον για δικό σου όφελος, χάνει ο συνάνθρωπος σου. Άρα δεν αγαπάς τον πλησίον σου. Άρα δεν τηρείς τις εντολές. Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να τα ζωοποιήσεις μέσα μας, να τα κάνεις, Κύριε μας, ενέργεια μέσα μας, Κύριε μας, να είμαστε άγιοι μπροστά σου, ξεχωρισμένοι όπως μας θέλεις, Κύριε, να είμαστε. Μέσα στη χαρά σου, Κύριε μας, και μέσα σε αυτήν την ελευθερία του Πνεύματος Ιησού μας, Άγιε, να ελκύσουμε και άλλους να έρθουν στο δρόμο σου, Κύριε, ούτως ώστε να ανοίξει, Κύριε μας, ο ουρανός περισσότερο, να γεμίσουν περισσότερες ψυχές, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το προνόμιο να διδασκόμαστε το λόγο σου και να τον μιλάμε, Κύριε μας. Και να φέρνουμε και άλλους, Κύριε μας. Και να δίνουμε αυτόν τον δώρο, Χριστέ μας, Άγιε, σε πολύτιμες ψυχές που έχουν ανάγκη να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς τους, Κύριε. Να βγουν από το σκοτάδι που ο εχθρός τους έχει ξεγελάσει να είναι, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.